0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίς ημών δόξα σοι. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων. Του εν Αγίης Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού. Του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Θεοδόρου του Τύρονος. Και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
1: Κύριε ελεήσου.
0: Υπέρ των απολυφθέντων, πατέρων, μητέρων και αδελφών ημών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν αέρι καλώς υπταμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των εν θάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τους χαιρετισμούς προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψελε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

0: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στο έργο του Νικόλου Μαυροκορδάτου, Κρίσης ηγεσίας, συνεχίζουμε να εντρυφούμε μέσα από αυτές τις εκπομπές. Ένα εξαιρετικά επίκαιρο έργο στις μέρες μας, με πολλά μηνύματα για όλους μας. Και στη σημερινή μας εκπομπή, εξακολουθούμε να ασχολούμαστε με τον τρόπο διακυβέρνησης που πρέπει να εφαρμόζουν οι ηγεμόνες.

Ο αρχηγός του Ισραηλιτικού λαού, ο Μωυσής ο Θεόπτης, αν και ανέθετε σε άλλους τη διοίκηση του λαού, ήθελε ο ίδιος να επιβλέπει και να εξουσιάζει τα πάντα. Όπως επιβεβαιώνει η Αγία Γραφή στο 18ο κεφάλαιο της Εξόδου. Και επέλεξε Μωυσής άνδρας δυνατούς από παντός Ισραήλ και έκριναν το λαόν πάσαν ώρα, πάντε ρήμα υπέρογκον ανέφερον επ' αυτών. Και αυτήν ακόμη η άδεια να εισέρχονται ελεύθερα στα ανάκτορά τους όλοι, την οποία έδωσαν ο Αύγουστος Κέσαρ, ο Τραϊανός, ο Ανδριανός, ο Σεβίρος, ο Φίλιππος και ο Αλέξανδρος, ήταν όντως αρίστη και βασιλική, γι' αυτό και έμεινε σε όλους τους λαούς περίφημο και ξακουστό το όνομά τους. Αυτούς λοιπόν κράτησε ηγεμόν να έχεις ως πρότυπά σου, αυτούς πάνω από όλους να έχεις ως διδασκάλους και να έχεις ενώπιον τον οφθαλμό σου ως λαμπρό καθρέφτη τον Ροδόλφο, τον βασιλιά της Αυστρίας, ο οποίος όταν πληροφορήθηκε ότι οι ακόλουθοί του έδιωχναν τους απλοϊκούς ανθρώπους που ζητούσαν να το συναντήσουν για να του εκθέσουν το πρόβλημά τους, τους απέλυσε αμέσως από την υπηρεσία του. Έπειτα, γυρίζοντας προς τους άλλους, είπε με αποφασιστικότητα: «Σας διατάσσω να επιτρέψετε τους ανθρώπους να με πλησιάζουν χωρίς κανένα περιορισμό. Δεν έγινα βασιλιάς για να είμαι κλεισμένος μέσα σε κάποιο κυβότιο, αλλά για να με βλέπουν όλοι και να ακούω το πρόβλημα του καθενός». Όντως είναι πολύ συνετά τα λόγια αυτά, διότι όσοι άρχοντες πιστεύουν ότι το να είναι ευπρόσιτοι αμαυρώνει τη βασιλική μεγαλειότητα και γι' αυτό δεν δέχονται σε ακρόαση τους πτωχούς, αυτοί δεν είναι πραγματικοί άρχοντες, ούτε δίκαιοι. Ασφαλώς γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πολύ δύσκολο και σχεδόν αδύνατο να ακούει ο ηγεμόν τις υποθέσεις όλων και να τους δέχεται όλους καθημερινά σε ακρόαση, αλλά ούτε πρέπει να του προσθέτουμε τόσες στεναχώριες. Ο ηγεμόν πρέπει να είναι όπως ο ήλιος και η βροχή, άλλοτε να κρύβεται και άλλοτε να παρουσιάζεται, διότι η βασιλική μεγαλειότης από μακριά συνήθως προκαλεί μεγαλύτερο σεβασμό. Όταν ο φιλόσοφος Λακίδης προσεκλήθη από τον βασιλιά Άταλο να ζήσει κοντά του, απήντησε: «Τις εικόνες πρέπει από μακριά να τις βλέπουμε». Με αυτό ήθελε να πει ότι η συνεχή συναναστροφή μειώνει πολλές φορές το θαυμασμό της αρετής. Και όταν κανείς ζει διαρκώς κοντά στους μεγάλους άνδρες, τόσο τους χορταίνει, ώστε μερικές φορές μόλις και τους ανέχεται. Πολύ κατάλληλο είναι και εκείνο που αναφέρει ο ιστορικός Παραδίνος για κάποιους πολίτες των Μεδιολάνων, οι οποίοι είχαν συμφωνήσει να φωνεύσουν τον Δούκα Σφόρκια. Στην προσπάθειά τους να πραγματοποιήσουν το στόχο τους απέτυχαν, διότι τους εφόβιζε η θέα του προσώπου του και η παρουσία του αξιώματός του. Γι' αυτό αν και δυο και τρεις φορές τον πλησίασαν, κάθε φορά επέστρεφαν πίσω άπρακτοι. Το ίδιο έγινε και με τον σπεκουλάτορα που στάλθηκε να αποκεφαλίσει το Μάριο. Έφτασε και αυτό στο χώρο όπου είχαν φυλακισμένο το μεγάλο εκείνο στρατάρχη και τόσο πολύ τρόμαξε στη θέα του προσώπου του που δεν μπόρεσε ούτε το σπαθί του να βγάλει από τη θήκη του. Να όμως τη μηχανεύτηκαν οι εχθροί του για να πραγματοποιήσουν το σχέδιό τους. Ζωγράφισαν με μεγάλη επιδεξιότητα πάνω σε ένα σανίδι τη μορφή του και έπειτα, αφού έφερε ενώπιόν της τους δημίους, τους ανάγκασαν επί πολλές ημέρες να την πληγώνουν με τα μαχαίρια τους και να την ασχημίζουν. Έτσι η συνήθεια απεμάκρυνε από αυτούς τον φόβο και τόσο πολύ ξεθάρεψαν που όχι πια κρυφά αλλά φανερά όρμησαν μέσα στο ναό και εκεί με τόλμη το σκότωσαν. Να λοιπόν γιατί μερικές φορές δεν πρέπει να φαίνεται ο ηγεμόν, για να διατηρείται ο σεβασμός και η τιμή της μεγαλειότητός του, διότι οι άνθρωποι έτσι πάντα τον έχουν στη σκέψη τους.

Ρωτάει εδώ και ο Αβάς Ροβέρτος, γιατί παλιότερα ήταν πολύ δύσκολο να συναντήσει κανείς τον βασιλιά, όπως συνέβαινε με τον Αρταξέρξη, τον βασιλιά των Περσών, τον οποίο πολλές φορές κανείς δεν έβλεπε ολόκληρο το μήνα. Και απαντά ο ίδιος: αυτό οφείλεται στη μεγάλη καινοδοξία των ηγεμόνων, διότι υπήρχε ο κίνδυνος να μειωθεί το κύρος τους εξαιτίας της καθημερινής επαφής με τους υπηκόους τους. Αλλά και στην περίπτωση αυτή όλα πρέπει να γίνονται με μέτρο. Ούτε τη συμβουλή του Καλλιστράτου πρέπει να ακολουθούμε, ο οποίος συμβούλευε τους ηγεμόνες να μην είναι ευπρόσιτοι στο λαό, σαν να ήταν κάποιο πράγμα το οποίο καταστρέφεται όχι μόνο με τη χρήση, αλλά και με τη θέα. Να λοιπόν τι πρέπει να κάνει ο ηγεμόν. Τις σπουδαιότερες υποθέσεις να τις ερευνά και να τις διευθετεί ο ίδιος, ενώ τις μικρότερες να τις αναθέτει στους διοικητές του, υπό τον όρο όμως να είναι συνετοί, να φοβούνται το Θεό, να αγαπούν την αλήθεια και να μισούν τη φιλαργυρία. Γι' αυτό οι Θηβαίοι είχαν λαξεύσει το άγαλμα του δικαστού χωρίς χέρια, για να δείξουν ότι ο δικαστής δεν πρέπει να έχει χέρια για να αρπάζει ή να δέχεται δώρα, διότι αν αρπάζει θα συλληφθεί και αν παίρνει θα προδοθεί. Κατάλληλη για την περίπτωσή μας είναι και η ομολογία του Μάρκου Κουρίου, ο οποίος λέγει ότι ποτέ δεν δέχθηκε από κανέναν τίποτα, ούτε μπόρεσε κανείς να τον βιάσει να πάρει κάτι, παραβιάζοντας έτσι το δίκαιο. Γι' αυτό και όταν οι πρέσβεις των Σαμνητών του πρόσφεραν χρυσάφι και χρήματα πολλά, τους απέπεμψε με όλα τους τα δώρα, λέγοντας ότι προτιμά να εξουσιάζει αυτούς που έχουν το χρυσό παρά να έχει υπό την εξουσία του το χρυσό, διότι όποιος παγιδεύεται από το χρυσό δεν είναι αυτεξούσιος, αλλά δούλος εκείνου που του πρόσφερε τον χρυσό. Με τον ίδιο τρόπο συμπεριφέρθηκε και ο

0: Έραστης να διαλαλήσουν παντού ότι επιτρέπεται σε οποιονδήποτε να συναγωνιστεί μαζί της στο τρέξιμο και όποιος την νικούσε θα έπαιρνε ως έπαθλο και το βασίλειο και την αταλάντη γυναίκα του. Εάν όμως η Τάτο, ο αποκεφαλισμός θα ήταν το έπαθλό του. Συναγωνίστηκαν λοιπόν πολλοί μαζί της και ιτήθηκαν. Τελευταίος ήρθε στο στάδιο και η Υπομένης, ο οποίος επειδή δεν είχε τη δύναμη να την νικήσει, χρησιμοποίησε ένα τέχνασμα. Πήρε μαζί του μερικά χρυσά μήλα και ενώ έτρεχε, έριχνε από ένα έξω από το στάδιο. Όταν τα είδε η Αταλάντη, σαγηνευθής από τη λάμψη του χρυσού, βγήκε έξω από το στάδιο στην προσπάθειά της να τα μαζέψει. Και έτσι ξεφεύγοντας από την πορεία της, έδωσε την ευκαιρία στον Υπομένη να την προσπεράσει και να πάρει αυτός τα νικητήρια. Από αυτήν την ποιητική αφήγηση μπορεί ο καθένας να αντιληφθεί ότι εύκολα κατακτάται κανείς από τα δώρα και ότι δεν είναι δύσκολο να εχμαλωτιστεί όποιος έχει συνηθίσει να δέχεται δώρα. Αυτό το γνώριζε πολύ καλά και ο Λύσανδρος, ο περίφημος ναύαρχος των Λακεδαιμονίων, γι' αυτό τον ο τύραννος της Σικελίας έστειλε στις κόρες του πολυτελή ενδύματα και άλλα χρυσά δώρα, δεν τις επέτρεψε να τα πάρουν. «Μη τα δέχεστε», της είπε, «για να μην εχμαλωτιστείτε», διότι αντιλαμβανόταν ότι ο σκληρός εκείνος τύραννος με αυτά επιβουλευόταν την τιμή τους.
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την ομιλία του ιατρού κ. Αντωνίου Παπαγιάννη με θέμα «Ηθικά διλήμματα μπροστά στο επικείμενο τέλος».

Θα μπορούσαμε να αρχίσουμε ίσως με το ρητορικό αυτό ερώτημα το οποίο θέτουν οι ψαλμοί του Δαβίδ 1000 χρόνια π.Χ. το οποίο λέει «Τι σε στην άνθρωπος ως ζήσετε και ου κόψετε θάνατον, ρίσετε την ψυχήν αυτού εκ χειρός άδου». Δηλαδή αναγνωρίζει ο ποιητής την παγκοσμιότητα του φαινομένου του θανάτου. Δεν υπάρχει κανείς ο οποίος να διαφεύγει ή να ελπίζει ότι μπορεί με κάποιο τρόπο να διαφύγει το γεγονός του θανάτου. Και βέβαια οφείλουμε εξ αρχής να πούμε ότι όπως πιστεύουμε ως χριστιανοί, ο θάνατος και η αρρώστια δεν ήταν μέρος του αρχικού σχεδίου του Θεού για τον άνθρωπο, αλλά εισήλθαν στην ανθρωπότητα ως αποτέλεσμα της αυτεξούσιας επιλογής του ανθρώπου να επιδιώξει τη ζωή και την αθανασία μακριά από την προέλευση και την πηγή της ζωής και της αθανασίας, δηλαδή τον Θεό, τη συμβουλία, τη αθέσμο του εχθρού, όπως λέει η υμνολογία της Εκκλησίας. Από εκεί και πέρα όμως, η αρρώστια, η αναπηρία, η ανυμπορία, ο θάνατος είναι μέρος της όλης μεταπτωτικής εμπειρίας την οποία βιώνουμε και φυσικά όπως πολλοί το έχουν διαπιστώσει και το λένε είναι τα μόνα βέβαια γεγονότα στη ζωή μας και η αβεβαιότητά τους έγκυται μονάχα στο πότε και στο πώς θα συναντήσουν τον καθένα μας. Και βέβαια η παγκοσμιότητα αυτή του φαινομένου της αρρώστιας και του θανάτου όθησε εξ αρχής από πολύ παλιά τον άνθρωπο στην αναζήτηση τρόπων να απαλύνει, να μετριάσει ή να διορθώσει τις συνέπειες της αρρώστιας, που φυσικά αυτό ήταν η ανάπτυξη και η πρόοδος της ιατρικής επιστήμης, την οποία βέβαια τη ζούμε στις μέρες μας, στους τελευταίους αιώνες, στις τελευταίες δεκαετίες, με τρόπο αλματώδη, με τρόπο που δεν προλαβαίνουμε τις εξελίξεις πολλές φορές από αυστηρός επιστημονικής πλευράς και φτάνουμε να έχουμε αυτά τα οποία ονομάζουμε επιστημονικά ή τεχνολογικά θαύματα. Και βέβαια όλα αυτά είναι πάρα πολύ καλά και θα μπορούσε κανείς να απαριθμίσει πάμπολα. Ας σκεφτούμε μεταμοσχεύσεις, τεχνητά μέλη, εντατική θεραπεία, ακτινοβολίες κάθε είδους, χημειοθεραπείες, γονιδιακές θεραπείες ή ό,τι άλλο στο μέλλον μας προσφέρει η επιστήμη στην προσπάθεια να μετριάσει τις συνέπειες της νόσου για τον άνθρωπο. Και επειδή αυτά ακριβώς εξελίσσονται και αλλάζουν καθημερινά, δημιουργούν πολύ εύκολα την εντύπωση στον σύγχρονο άνθρωπο ότι τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο και ότι πρακτικά δεν υπάρχουν όρια στην αντιμετώπιση των παθολογικών καταστάσεων τα οποία δεν μπορούν να ξεπεραστούν. Άρα είναι απλώς θέμα χρόνου ή θέμα πείσματος ή επιμονής από τη μεριά κάποιων ανθρώπων. Μαζί όμως με τις επιστημονικές τα επιστημονικά επιτεύγματα τα οποία συναντούμε καθημερινά μπροστά μας, οφείλουμε και δεχόμαστε και βρίσκουμε, συναντούμε τις ηθικές διαστάσεις της επιστήμης των επιτευγμάτων αυτών. Και εδώ ερχόμαστε λίγο με καθυστέρηση, διότι η μεν επιστήμη προχωράει με συγκεκριμένους κανόνες στα εργαστήρια ή στους χώρους του πειραματισμού, αλλά τις ηθικές συνέπειες, τις δεοντολογικές συνέπειες και επιπτώσεις τις συναντούμε όταν πλέον φτάνουν να εφαρμοστούν στην πράξη κάποιες καταστάσεις και βέβαια συχνά δεν μπορούμε να προβλέψουμε ποιες διαστάσεις και ποιο μέγεθος θα έχουν οι ηθικές αυτές συνέπειες ή πολύ βολικά το παραβλέπουμε είτε στην προσπάθειά μας να αναδειχθούμε επιστημονικά είτε διότι υπάρχουν κοινωνικές πιέσεις διαφόρων ομάδων που μας λένε τώρα τι να καθόμαστε να σκεφτόμαστε τέλος πάντων τέτοιου είδους λεπτομέρειες ή ψηλά γράμματα ή τέλος υπάρχουν οικονομικά και εμπορικά συμφέροντα, γιατί ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής έρευνας βρίσκεται στα χέρια της βιομηχανίας, αν θέλετε, της υγείας, η οποία έχει να κάνει με φάρμακα, με ιατρικές συσκευές, με κάθε είδους τεχνολογικό εξοπλισμό και εφόσον εκεί πριτανεύει ο κανόνας του κέρδους, η δεοντολογία πολύ συχνά μπαίνει στο ράφι. Και έτσι οι λύσεις οι οποίες εκ των υστέρων προτείνονται σε πολλά διλήμματα μπορεί να μην είναι καθόλου ηθικές, να μην είναι καθόλου δεοντολογικές, αλλά να υπαγορεύονται, όπως είπαμε, είτε από το κέρδος, είτε από τις κοινωνικές πιέσεις, είτε και από την κατεστημένη συνήθεια. Έτσι κάναμε πάντοτε, άρα γιατί να αλλάξουμε μια τακτική η οποία μας εξυπηρέτησε εντός εισαγωγικών, αν θέλετε. Αυτά τα οποία ονομάζουμε ηθικά διλήμματα φυσικά απορρέουν από κάπου και η προέλευσή τους είναι στην φωνή της συνειδήσεως την οποία όλοι μας φέρουμε μέσα μας. Αυτό που ονομάζουμε πνοή ζωής, το οποίο μας έδωσε ο Θεός, έχει άμεση συνέπεια ότι μέσα μας μιλάει μια άλλη φωνή η οποία μας λέει αυτό πρέπει, αυτό δεν πρέπει. Και βέβαια η συνείδηση είναι κάτι το οποίο το έχουμε και σαν έμφυτο χάρισμα, αλλά έχει καλλιεργηθεί και έχει διαμορφωθεί και έχει εκγυμναστεί, όπως θα έλεγε ο Παύλος, μέσα από την ανατροφή μας, την παιδεία την οποία λάβαμε, το θρησκευτικό, κοσμοθεωριακό, πνευματικό περιβάλλον και την περιραίωσα ατμόσφαιρα στην οποία ζούμε. Και ο καλύτερος ορισμός που θα μπορούσε να δώσει κανείς για την συνείδηση είναι αυτό που γράφει η προς Εβραίους επιστολή, ότι είναι αισθητήριο για γυμνασμένων προς διάκριση καλούτε και κακού. Δηλαδή αυτό που ξεχωρίζει το καλό και το κακό.
καλό και κακό, αυτό που θέλει ή αυτό που δεν θέλει ο Θεός. Και βέβαια η συνείδηση, όπως υπαγορεύει κάθε μορφή συμπεριφοράς για τον καθένα μας, στην κοινωνική του ζωή, στην ατομική του ζωή κλπ., υπαγορεύει και τον τρόπο άσκησης της ιατρικής. Τον τρόπο με τον οποίο εμείς θα δούμε τον καθένα από εσάς σαν άρρωστο και τον τρόπο με τον οποίο, αν θέλετε, και ο άρρωστος θα δει τον γιατρό του. Η ιατρική έχει σαν αντικείμενο ενασχόλησης όχι άψυχα όντα, όχι μηχανές, όχι πέτρες, αλλά τον άνθρωπο, ο οποίος σύμφωνα με τον αρχαίο τραγικό Σοφοκλή είναι το δυνότερο πλάσμα, το φοβερότερο, το πιο εντυπωσιακό, το πιο θαυμαστό πλάσμα. Και τον βλέπει τον άνθρωπο όχι όταν είναι στα καλά του, όμορφος, δυνατός, ακμαίος, με πλήρη διανοητική διάβγεια κλπ., αλλά συνήθως όταν κάποια αρρώστια, περισσότερο ή λιγότερο σοβαρή, τον στερεί αυτόν τον φοβερό, τον θαυμαστό άνθρωπο από κάποια από τις δυνάμεις του. Και εκεί ακριβώς μπαίνει, ας πούμε, το μεγάλο πρόβλημα της αρρώστιας. Ότι δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος μέχρι τώρα, μέχρι σήμερα, μέχρι χθες δεν αντιμετώπιζε κανένα πρόβλημα υγείας, ξαφνικά βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διάγνωση η οποία είναι δυνητικά θανατηφόρα, η οποία προδικάζει μια αναπηρία, προδικάζει μια ανυμπορία στο μέλλον για μικρότερο ή μεγαλύτερο διάστημα. Και αυτή η ψευδαίσθηση της αθανασίας, της εν κόσμο, της επίγειας δηλαδή αθανασίας, με την οποία ζούσε μέχρι τότε ο υγιής αυτός άνθρωπος, διαλύεται. Είναι σαν να είμαστε σε ένα δωμάτιο στο οποίο είμαστε πανευτυχείς με τους φίλους μας, με το περιβάλλον το οποίο μας αρέσει. Ξαφνικά κάποιος μας τραβάει την κουρτίνα και βλέπουμε την πραγματικότητα ότι έξω υπάρχει και αρρώστια, υπάρχει αναπηρία και υπάρχει ο θάνατος. Και με το τράβηγμα αυτό της κουρτίνας ξεχνούμε η επίγεια, όπως λέμε, η κατακόσμων αθανασία γίνεται μια ψευδαίσθηση και αμέσως αποκτούμε την επίγνωση του πεπερασμένου. Και βέβαια μπροστά στην επίγνωση αυτή, την οποία αργά ή γρήγορα την συνειδητοποιούμε, και εμείς από τη δική μας πλευρά και οι ασθενείς από τη δική τους πλευρά στρέφουν τα μάτια τους πάνω και πέρα από τα όρια του κόσμου αυτού και λένε ό,τι πει ο Θεός. Σε τελευταία ανάλυση οι δικές μας δυνατότητες έχουν κάποιο όριο. Όταν μιλούμε για δεοντολογία στην ιατρική έχουμε κάποιους βασικούς κανόνες οι οποίοι είναι πανάρχοι και οι οποίοι με τους αιώνες έχουν αποδείξει την διαχρονικότητα και την αξία τους. Και αυτοί οι κανόνες ισχύουν σε οποιαδήποτε φάση της ιατρικής, είτε έχει να κάνει με ένα απλό κρυολόγημα, είτε έχει να κάνει με προχωρημένο καρκίνο. Και θα μπορούσαμε να απαριθμίσουμε και να πούμε ότι το υποκρατικό ωφελέειν ή μη βλάπτειν, δηλαδή οι ενέργειές μας ως γιατρών να ωφελούν ή τουλάχιστον εκεί που δεν μπορούν να ωφελήσουν σημαντικά, να μην βλάπτουν, να μην προσθέτουν προβλήματα. Μία βασική αρχή είναι αυτή. Δεύτερη βασική αρχή είναι ότι ο άρρωστος, κάθε άνθρωπος έχει την προσωπική του αυτονομία. Την αυτοεξουσιότητά του, αν θέλετε, σε θεολογική γλώσσα, που σημαίνει ότι μπορεί να πει ένα ναι ή ένα όχι στις όποιες ενέργειες του υπαγορεύουμε ή του προτείνουμε εμείς από επιστημονικής πλευράς. Υπάρχει μια αρχή η οποία έχει δημορφωθεί τα σύγχρονα χρόνια, η οποία λέγεται αρχή της διανεμητικής δικαιοσύνης, που δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα, με τους συγκεκριμένους αρρώστους, αλλά έχει να κάνει με το σύνολο, που σημαίνει το πώς θα χειριστούμε τους πόρους, τα διαθέσιμα κεφάλαια, αν θέλετε, τα υλικά, τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας απέναντι σε ένα σύνολο αρρώστων, ώστε κανέναν να μην αδικήσουμε και να μην μεροληπτήσουμε υπέρ της μιας ή της άλλης καταστάσεως. Και βέβαια, εξίσου πανάρχια αρχή με την πρώτη είναι και το ιατρικό απόρριτο. Ο Ιπποκράτης έβαζε τους μαθητές του να ορκίζονται ότι ό,τι βλέπουν μέσα στα σπίτια των αρρώστων, άρα και μέσα στις καρδιές των αρρώστων, δεν θα το πούνε παρά έξω. Και όπως είπαμε, όταν διαφαίνεται το τέλος, δηλαδή θα ασχοληθούμε με τις αρρώστιες οι οποίες έχουν έναν ορατό ορίζοντα. Όχι αυτές που ξέρουμε ότι θα είμαστε άρρωστοι 5-10 μέρες, άντε μερικές εβδομάδες, αλλά θα επανέλθουμε σε πλήρη δραστηριότητα. Αλλά στις καταστάσεις αυτές, στις οποίες εκ των πραγμάτων η πείρα μας λέει ότι αργά ή γρήγορα, σε μερικές εβδομάδες, μήνες ή ενδεχομένως σε 1-2 χρόνια, βλέπουμε τον ορίζοντα του τέλους. Η δεοντολογία δεν αλλάζει στις καταστάσεις αυτές. Απλώς κάποια πράγματα, κάποια προβλήματα αναδεικνύονται περισσότερο όταν βλέπουμε τον ορίζοντα. Και αυτό είναι που ονομάζουμε το επικείμενο τέλος. Εκεί δηλαδή που παίρνουμε μία διάγνωση, ας περιοριστούμε χάριν απλότητος σε μία διάγνωση καρκίνου που όλοι μας τον ξέρουμε και τον φοβόμαστε και σαν λέξη, που μας λέει ότι κακά τα ψέματα, ό,τι και να έχει κάνει η επιστήμη, σε μερικούς μήνες, σε μερικά χρόνια θα φτάσει στο τέλος ο άρρωστος. Συνεπώς, εδώ κάποια δεοντολογικά προβλήματα αποκτούν μεγαλύτερη σημασία και πρέπει και εμείς να τα βλέπουμε με περισσότερη ευαισθησία. Και με βάση πάντοτε την στοιχειώδη δεοντολογία της ιατρικής, την οποία είπαμε παραπάνω, αυτό το οποίο πρέπει στη συνέχεια να δώσουμε σημασία είναι η εξατομικευμένη, όπως λέμε, προσέγγιση. Λέμε ότι δεν υπάρχουν ασθένειες, αλλά υπάρχουν ασθενείς, που σημαίνει ότι με την ίδια αρρώστια
ακόμη και με το ίδιο τύπο καρκίνο, κάθε άρρωστος θα συμπεριφερθεί διαφορετικά και από βιολογικής πλευράς, αλλά και κυρίως και από πλευράς ψυχολογικής. Το πώς θα τον αντιμετωπίσει, με τι συναισθήματα, με τι φόβους, με τι ανησυχίες, τι θα εκδηλώσει προς εμάς και τι θα περιμένει να του προσφέρουμε εμείς από τη δική μας πλευρά. Έτσι, η εξατομικευμένη προσέγγιση είναι το κλειδί με το οποίο χρησιμοποιούμε και την δεοντολογία αλλά και την ιατρική επιστήμη στον κάθε άρρωστο, ώστε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημά του. Μπροστά σε αυτό που ονομάζουμε ανίατη νόσο, καταρχήν αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς από τη δική μας πλευρά είναι να ξεφύγουμε λίγο, να αποδεσμευθούμε από την φιλοσοφία της ίασης. Δηλαδή, κάθε φορά που έχουμε έναν άρρωστο μπροστά μας, σκεφτόμαστε, μπορεί να γίνει καλά αυτός ο άνθρωπος. Επομένως, αν μπορεί να γίνει καλά, η επιδίωξή μας θα είναι κατά το δυνατόν να απαλλαγεί από την νόσο του. Ναι, μεν να ανακουφιστεί από ό,τι συμπτώματα έχει μέχρι να περάσει η αρρώστια του. Η αρρώστια του μπορεί να είναι θέμα χρόνου να περάσει, μπορεί να είναι θέμα φαρμάκων, μπορεί να είναι και τα δύο, όπως και να έχει το πράγμα. Εάν ο σκοπός μας είναι η ίαση, έχει καλώς. Αυτή είναι η συμβατική, αν θέλετε, η κλασική αντιμετώπιση του αρρώστου από τον γιατρό. Εκεί όμως που βλέπουμε ότι στην πράξη η ίαση δεν αποτελεί πλέον ρεαλιστικό στόχο. Ό,τι και να κάνουμε, κάποια στιγμή τον καρκίνο με την υποτροπή του ή με την οποιαδήποτε άλλη εξέλιξή του θα τον βρούμε μπροστά μας. Επαναλαμβάνω, περιορίζουμε στην όσο του καρκίνου, αλλά οι εξημών νευρολόγοι ξέρουν ότι τα χρόνια νευρολογικά νοσήματα, άλλες καταστάσεις που προκαλούν διαρκή αναπηρία, όλο και περισσότερο, εκεί τουλάχιστον που υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα, το AIDS, οι αντίστοιχα νοσήματα που δεν έχουν τουλάχιστον ριζική θεραπεία με την έννοια ότι θα σας απαλλάξω από την όσο, άρα δεν θα πεθάνετε από αυτή. Όλα τα νοσήματα αυτά μπορούν να τα αντιμετωπιστούν με το ίδιο ή με παραπλήσιο πνεύμα. Λοιπόν, η έμφαση επομένως στον άρρωστο τον ανίατο φεύγει από την επιβίωση πάση θυσία και μετατοπίζεται σε αυτό το οποίο θα χαρακτηρίζαμε ποιότητα ζωής. Και η ποιότητα ζωής είναι μια ευρεία έννοια και μια, αν θέλετε, και παρεξηγημένη έννοια, με την έννοια ότι μπορεί κανείς να την φανταστεί λίγο θεατρικά. Να ζει κανείς καλά, σε ένα περιβάλλον τέλος πάντων ευχάριστο, να μην έχει πόνους, να μην έχει συμπτώματα, να μην έχει βάσανα κλπ. Η ποιότητα ζωής είναι κάτι που είναι τελείως προσωπικό και για έναν άνθρωπο μπορεί να σημαίνει απλώς να μπορεί να αυτοεξυπηρετείται, για να μπορεί να κάνει τις καθημερινές του δραστηριότητες χωρίς να πονάει εφόσον το ενόχλημά του είναι ο πόνος. Ένας άλλος δεν ικανοποιείται με όλα αυτά και θα ήθελε να μπορεί να ξαναδουλεύει, να μπορεί να γυρίσει από εκεί που είναι κατάκητος, τουλάχιστον να κάθεται στο τραπέζι να φάει και ούτω καθεξής. Που σημαίνει ότι αυτό πρέπει να το διερευνήσει κανείς και να το προσαρμόσει την προσέγγιση του στις επιθυμίες, αν θέλετε, και στις δυνατότητες του αρρώστου. Και επειδή συχνά κάνουμε λόγο για ιατρική επιστήμη και τέχνη, θα έλεγε κανείς ότι ένα κομμάτι της τέχνης της ιατρικής είναι πώς θα αφήσει στην άκρη ίσως την παραπανήσια επιστήμη, εκεί που δεν μπορεί να του προσφέρει πολλά πράγματα, και να χρησιμοποιήσει την τέχνη. Και η τέχνη σημαίνει ότι δεν θα κάνουμε κατά ανάγκη κατάχρηση. Κατάχρηση έχει διαφορετική σημασία από την ορθή χρήση, έτσι, διαγνωστικών και θεραπευτικών μέσων, εκεί που βλέπουμε ότι ο άρρωστος φεύγει από τα χέρια μας. Ένας άρρωστος, ο οποίος είναι κατάκητος, γεμάτος μεταστάσεις και ούτω καθεξής, δεν χρειάζεται μία επιπλέον αξονική τομογραφία για να πιστούμε ότι οι μεταστάσεις του από 10 γίναν 12. Έτσι, το λέω σαν ένα πολύ πρόχειρο παράδειγμα, ότι δηλαδή όταν ο ορίζοντάς μας είναι περιορισμένος, μας φτάνει η λιγότερη γνώση, δίνουμε το βάρος στην ανακούφιση. Άρα χρειαζόμαστε μια ανθρώπινη προσέγγιση, την οποία, όπως και σε όλες τις ενέργειες της καθημερινής μας ζωής, μπορούμε να την υπαγάγουμε στον γνωστό χρυσό κανόνα του Ευαγγελίου. Αν ήμουν εγώ στη θέση του αρρώστου, τι θα ήθελα? Θα τα ήθελα τα παραπανήσια? Τι θα ήθελα περισσότερο να μου φερθούν σαν άνθρωπο ο οποίος πάσχει? Ακόμη οφείλουμε να ομολογήσουμε ότι πολλές φορές, ακόμη έναν επικείμενο θάνατο, ακόμη έναν ετοιμοθάνατο άρρωστο, ακόμη έναν άρρωστο που έχει ξεφύγει από τις θεραπευτικές μας προσπάθειες, φτάνουμε να τον θεωρούμε σαν αποτυχία της επιστήμης μας και κατά κάποιο τρόπο να την χρεωνόμαστε προσωπικά. Όχι να μας τη χρεώνουν άλλοι, αλλά εμείς οι ίδιοι να λέμε από μέσα μας ότι κατά κάποιο τρόπο απέτυχα να βοηθήσω ακόμη έναν άρρωστο. Και αυτό ίσως καμιά φορά, αν δεν το δούμε από τη σωστή του πλευρά, μπορεί να μας αποξενώνει από έναν πάσχοντα ακριβώς τις μέρες εκείνες που ο άρρωστος μας έχει περισσότερη ανάγκη. Μας έχει ανάγκη όχι για να του προσφέρουμε ακόμη μία δόση επιστήμης, αλλά σαν ανθρώπινη παρουσία. Και επομένως, αυτό το οποίο πολλές φορές λέμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο περισσότερο για αυτόν τον άνθρωπο, έτσι ίσως θα πρέπει να το βγάλουμε από το λεξιλόγιό μας και να σκεφτούμε τι είναι αυτό το κάτι παραπάνω που μπορούμε να προσφέρουμε, το οποίο μπορεί να μην είναι, είπαμε, αυστηρά επιστημονικό. Έχω βάλει εδώ δύο σκίτσα, τα οποία μία μεγάλη, θα έλεγα, Αγγλίδα γιατρός
η οποία έγινε γνωστή πριν από 35 περίπου χρόνια παγκοσμίως, γιατί στο τότε δικτατορικό καθεστώς της Χιλής δούλευε σαν ιεραπόστολος σε μια προτεσταντική τότε ιεραποστολή. Είχε συλληφθεί γιατί έδωσε πρώτες βοήθειες σε κάποιον αντικαθεστωτικό. Την κλείσανε μέσα, επί 1,5 χρόνο βασανίστηκε με διάφορους τρόπους. Μετά από την κατακραυγή που έγινε παγκοσμίως, απελευθερώθηκε και στη συνέχεια εργάστηκε. Είναι καθολική αυτοθέσεις, συγγνώμη, όχι πρωτεθάνησε, καθολική το θρησκεύμα. Και εργάστηκε στη συνέχεια σαν γιατρός παρηγορητικής ανακουφιστικής φροντίδας σε έναν ξερόνο καρκινοπαθών στην Αγγλία. Σε ένα βιβλίο της λοιπόν έχει βάλει αυτά τα δύο σκίτσα, τα οποία από τη μία μεριά μας δείχνουν έναν γιατρό εφοδιασμένο με τη στολή του, με δηλαδή την άσπρη του μπλούζα, τα εργαλεία του, έχει την προσταμένη σαν υπασπιστή, αν θέλετε, δίπλα του και αντιμετωπίζει μία άρρωστη με ένα μαντίλι στο χέρι, η οποία κλαίει και στην οποία προσπαθεί να προσφέρει την ιατρική του επιστήμη. Από την άλλη μεριά έχει έναν δυτικό ιερέα, ο οποίος και αυτός φοράει τα σύμβολα του αξιώματός του και προσφέρει μία όστια, δηλαδή δίνει μετάληψη στην ίδια άρρωστη υπό τις συνθήκες αυτές. Και οι δυο επιτελούν έναν επαγγελματικό, ας το βάλω σε παρένθεση, ρόλο. Ο καθένας βρίσκεται εκεί με την επιστημονική ή την επαγγελματική του ιδιότητα. Δίνει μία διακονία ιατρική ή πνευματική στον άρρωστο τον οποίο έχει απέναντί του. Ένα βήμα παραπέρα, ο γιατρός έχει εξαντλήσει τα περιθώρια του. Αν θέλετε, και ο κληρικός έχει εκπληρώσει την πνευματική του διακονία, παρίσταται εκεί σαν άνθρωπος. Έχουν φύγει τα σύμβολα του αξιώματος και από τον ένα και από τον άλλο, και επομένως έχουμε να κάνουμε με δύο ανθρώπους οι οποίοι συνδιαλέγονται και οι οποίοι ο ένας ακούει τον άλλον. Συνεπώς, αυτό θέλει να δείξει ότι κατά κάποιο τρόπο ο άρρωστος μπορεί να χρειάζεται την συμπαράσταση είτε του κληρικού είτε του γιατρού, είτε οποιοδήποτε άλλο επαγγελματία, το βάζω σε εισαγωγικά τον όρο, ως άνθρωπος χρειάζεται την ανθρώπινη παρουσία. Και αυτό έχει να κάνει με αυτή την βασική αρχή ότι, που γράφει κάτω εκεί, ότι πονεί το σώμα αλλά πάσχει το ανθρώπινο πρόσωπο. Και το ανθρώπινο πρόσωπο δεν είναι ένα πράγμα, είναι μια σύνθετη έννοια στην οποία ένας ψυχίατρος ονόματι Κάσελ πριν από πολλά χρόνια απαρίθμησε πάρα πολλές διαφορετικές πτυχές. Ότι δηλαδή το ανθρώπινο πρόσωπο έχει έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα, έχει ένα παρελθόν, μια ιστορία, έχει μια συμπεριφορά, μια κοινωνική θέση, διάφορες σχέσεις με διαφόρους ανθρώπους, παίζει διάφορους ρόλους ως πατέρας, ως αδελφός, ως επαγγελματίας ή ως συνταξιούχος ή οτιδήποτε άλλο. Έχει μια θρησκευτική και μια βιωματική τοποθέτηση μέσα στον κόσμο. Όλες αυτές οι διαστάσεις της προσωπικότητας, σε μικρότερο ή σε μεγαλύτερο βαθμό, μπορεί να πάσχουν ή να διαταράσσονται από την παρουσία της ανίατης νόσου. Συνεπώς, πρέπει πολύ να προσέξουμε το πώς χειριζόμαστε τον άνθρωπο αυτό σαν πρόσωπο, ώστε να μην θίξουμε, να μην διαταράξουμε παραπάνω τουλάχιστον από ό,τι κάνει η ίδια η αρρώστια τις πτυχές αυτές της προσωπικότητός του. Δεν μπορούμε να προσβάλλουμε την θρησκευτική του πίστη όσον μας φαίνεται αυτή αφελής. Δεν μπορούμε να του στερήσουμε την παρουσία των συγγενών του, ώστε να αισθάνεται και αυτός ότι εξακολουθεί να είναι πατέρας, αδελφός, σύζυγος και ούτω καθεξής. Δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε να κάνει κατά το δυνατόν να εκπληρώνει κάποιους ρόλους, όπως είναι ακόμη συμμετέχει φερρυπίν σε ένα σωματείο, σε ένα φορέα, να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο, να έρχεται σε επικοινωνία με τους δικούς του ανθρώπους κλπ. Λέω μερικά πρόχειρα παραδείγματα για να δει κανείς ότι κάποιο άνθρωπο, αν του λείψει κάτι από όλα αυτά, αισθάνεται ότι η ποιότητα της ζωής του, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, επηρεάζεται και παραβλάπτεται. Συνεπώς, στην προσέγγιση μας στον ανίατο άρρωστο, το ανθρώπινο πρόσωπο είναι κάτι που πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη. Άμεση συνέπεια του γεγονότος αυτού είναι ότι ακριβώς η αυτή πολυδιάστατη κάλυψη των αναγκών του ανθρωπίνου προσώπου δεν μπορεί κατά ανάγκη να αντιμετωπιστεί από έναν μόνο άνθρωπο. Κανείς δεν έχει όλες τις ιδιότητες και όλες τις ικανότητες από εμάς, ώστε να δώσει απαντήσεις ή να δώσει λύσεις σε όλα τα προβλήματα τα οποία μπορεί να απασχολούν έναν άνθρωπο που βλέπει το νήμα της ζωής του να κοντένει. Και εδώ, και ο πατήρ Γρηγόριος ήρθε στην κατάλληλη στιγμή, θα έλεγε κανείς ότι και ο ρόλος των κληρικών έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ακόμη και οι δυτικοί, οι ξένοι που έχουν αναπτύξει και έχουν γράψει πολύ μεγάλη βιβλιογραφία πάνω στα θέματα αυτά, αναγνωρίζουν και το βάζουν σαν, αν θέλετε, πρωταρχικό τους μέλημα ότι ο καθένας, ο κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από τον χώρο από τον οποίο προέρχεται, φέρει μια πνευματικότητα, έχει μια πνευματική διάσταση που σε άλλους μπορεί να έχει θρησκευτικό περιεχόμενο και σε άλλους να μην έχει αυστηρά θρησκευτικό περιεχόμενο, όπως το εννοούμε, να είναι πιο πολύ μεταφυσική με την έννοια το από πού βρέθηκα σε αυτόν τον κόσμο και προς τα πού πηγαίνω. Και ο άρρωστος μπροστά στην θέα του τέλους να εξωτερικεύει τέτοιο είδους ερωτήματα. Τελικά, γιατρέ, τι είναι αυτή η ζωή? Τελικά, τι γίνεται όταν θα πεθάνω? Τελικά, ποιος ήταν ο σκοπός όλων αυτών των προηγουμένων ετών και ούτω καθεξής? Όταν
τίθενται τέτοια ερωτήματα και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι τα ιατρικά συγγράμματα, τα ξένα, δίνουν μεγάλη έμφαση στο γεγονός αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το απορρίψουμε και θα πούμε «Εμένα σαν γιατρό δεν με απασχολούν αυτά, ρώτα κανέναν άλλον». Είμαστε υποχρεωμένοι, αν θέλετε, είναι μέσα στα πλαίσια της δουλειάς μας, της ιδιότητός μας, τουλάχιστον να τα ακούσουμε τα ερωτήματα αυτά. Απαντήσεις δικές μας μπορεί να μην έχουμε. Ή μπορεί οι δικές μας απαντήσεις να μην είναι κατά ανάγκη αυτές τις οποίες βγάζει ο άρρωστος. Ο άρρωστος μπορεί να εκδηλώνει μια, αν θέλετε, αρνητική συμπεριφορά. Γιατί ξέρετε, ας το πούμε εν παρενθέσει, ότι μπροστά στο τέλος κάποιοι άνθρωποι ανακαλύπτουν τον Θεό εκεί που τον είχαν χάσει, αν θέλετε, ή δεν τον ήξεραν ποτέ στη ζωή τους. Και κάποιοι άνθρωποι εκδηλώνουν την αμφιβολία τους ή τον φόβο τους ή την αντίδρασή τους πάνω σε αυτό το οποίο θεωρούν άδικη μεταχείριση από μέρους του Θεού. Εγώ που ήμουν τόσο καλός άνθρωπος, εγώ που δεν έκανα τίποτα, δεν πείραξα κανέναν κλπ. Γιατί εμένα να με βρει αυτή η αρρώστια. Έτσι. Και μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος, αν δεν έχει την ανάλογη υποστήριξη και την ανάλογη καθοδήγηση, μπροστά στην δυσκολία που του βάζει το τέλος, να έχει και το πρόσωπο δίλημα να χάσει την όποια πίστη νόμιζε ότι είχε προηγουμένως, γιατί ακριβώς την αντιμετωπίζει με λανθασμένο τρόπο και κανείς δεν βρίσκεται να του δώσει ένα χέρι βοηθείας. Εφόσον δεχθούμε τα ερωτήματα αυτά και εφόσον ο άρρωστος εξωτερικεύσει τέτοιου είδους αμφιβολίες ή διλήμματα ή προβληματισμούς, κυρίως διότι κατά τεκμήριο έχει ένα βαθμό εμπιστοσύνης ότι μπορεί να ανοίξει το στόμα του και να μας τα πει αυτά τα πράγματα, τότε και εμείς θα πρέπει να πούμε δύο κουβέντες από τη δική μας πλευρά. Ποτέ με την έννοια του να προσελητήσουμε, μπορεί να το ρωτήσουμε, το σκέφτηκες μήπως διαφορετικά το πράγμα. Τι θα έλεγες αν σου έλεγα εγώ σε αυτό που με ρωτάς εσύ, αν σου απαντούσα εγώ με μια διαφορετική ερώτηση. Αν δεν είναι έτσι όπως μου τα λες και είναι κάπως αλλιώς. Και εκεί που ο άρρωστος έχει δυνατότητα και διάθεση να συζητήσει και να βοηθηθεί περισσότερο, θα έλεγε κανείς ότι ξέρεις, οι δικές μου δυνάμεις, οι δικές μου γνώσεις φτάνουν μέχρι εδώ πέρα. Υπάρχουν άνθρωποι πιο φωτισμένοι από μένα, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ειδικό χάρισμα, ειδική γνώση αν θέλεις πάνω σε αυτά τα πράγματα και ίσως θα μπορούσαν να απαντήσουν καλύτερα. Και από εκεί και πέρα βέβαια η επιλογή είναι το αρρώστου. Ποτέ δεν μπορούμε να επιβάλλουμε ούτε τη δική μας άποψη αλλά ούτε την γνώμη του οποιοδήποτε. Όπως δεν μπορούμε να στείλουμε στον άρρωστο έτσι χωρίς τη συγκατάθεσή του τον ψυχίατρο ας πούμε να τον δει γιατί θα μας πει με βγάζει τρελό. Έτσι και δεν μπορούμε να το στείλουμε και τον κληρικό να εξομολογηθεί αν ο ίδιος δεν έχει εκδηλώσει το αντίστοιχο ενδιαφέρον. Αλλά οφείλουμε να το έχουμε και αυτό στην διάθεσή μας και στην δυνατότητά μας να το προτείνουμε. Όλα αυτά τα οποία λέμε βασίζονται σε μία προϋπόθεση, ότι δηλαδή έχουμε την στοιχειώδη ικανότητα επικοινωνίας με τον άρρωστο. Η επικοινωνία είναι κάτι που το ακούμε καθημερινά, είναι αρκετά παρεξηγημένο. Επικοινωνία δεν σημαίνει να μιλάμε συνεχώς, και θα με συγχωρήσετε αν μιλήσω εγώ πολύ, θα σας δώσω το λόγο στο τέλος. Επικοινωνία σημαίνει κυρίως ικανότητα ακρόασης. Όταν έχουμε να κάνουμε τον άρρωστο, ο άρρωστος θέλει κάποιον να τον ακούσει. Μπορεί να μην έχουμε απαντήσεις σε όλα όσα θα μας πει, αλλά αυτός μπορεί να θέλει να μας βγάλει το θυμό του, την αμφιβολία του, την αγανάκτησή του, το ότι τον κούρασαν οι προηγούμενοι, το ότι τραβάει πολύ σε μάκρος η αρρώστια του και τέλος πάντων κανείς δεν του έχει δώσει επαρκείς εξηγήσεις κλπ. Όλα αυτά πρέπει να βγουν από μέσα του, ώστε κάποια στιγμή εμείς ίσως να μπορέσουμε να του προσφέρουμε κάτι, αλλά και η ίδια η εξωτερήκευση μπορεί να έχει ένα πολύ σημαντικό θεραπευτικό αποτέλεσμα από πλευράς ψυχολογικής για τον ίδιο τον άρρωστο. Και ας πάμε σε κάποια πιο ειδικά θέματα. Ένα πολύ μεγάλο ερώτημα το οποίο ανέκαθεν απασχολούσε τον ιατρικό κόσμο αλλά και τους απλούς ανθρώπους μπροστά στην ανίατη αρρώστια, στον καρκίνο, είναι το πώς θα πούμε στον άρρωστο. Θα του πούμε την αλήθεια ή όχι. Και βέβαια αυτό το οποίο ίσχυε τουλάχιστον μέχρι πριν μερικά χρόνια ήταν δύο ακραίες τάσεις. Η μία ας την ονομάσουμε δυτική τάση ή αμερικάνικη όπως άλλως θέλετε να την πούμε, που έλεγε ότι ο άρρωστος πρέπει να γνωρίζει τα πάντα. Που σημαίνει ότι με το που έγινε η διάγνωσή μου, οφείλω εγώ σαν γιατρός να τον καθίσω κάτω και να του πω: κοίταξε, κάναμε τις εξετάσεις σου, βρήκαμε ότι έχεις καρκίνο στο πνεύμονα, έχεις και τρεις μεταστάσεις στο σηκώτη, είναι στάδιο 4, οι προγνώσεις για το στάδιο 4 είναι 3-4 μήνες, μπορούμε να κάνουμε χημειοθεραπεία, αλλά το αποτέλεσμα είναι 10%. Το λέω σαν παράδειγμα. Αυτού του είδους η κατηγορηματική, η χήμα, αν θέλετε, χωρίς ενδιασμούς και χωρίς έτσι επιφυλάξεις αποκάλυψη της αλήθειας, είναι κάτι το οποίο ισχύει στην αμερικανική πραγματικότητα μέχρι σήμερα, αν και αυτοί λίγο βάζουν νερό στο κρασί τους, γιατί ευτυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δει λίγο πιο ζεστά, λίγο πιο κοντά τον Πάσχοντα και βέβαια έχουν διαβάσει και την αντίστοιχη βιβλιογραφία. Ερχόμαστε στην πιο μεσογειακή, στην πιο ανατολική, αν θέλετε, προσέγγιση, η οποία ήταν υπερπροστατευτική, που σου λέει
Ο άρρωστος δεν πρέπει να ξέρει τίποτα. Προς Θεού, γιατρέ, μην μάθει εκείνος. Πείτε ό,τι θέλετε σε μένα, αλλά αυτόν αφήστε τον να νομίζει ό,τι θέλει. Η οποία είναι εξίσου λανθασμένη από δεοντολογική πλευρά, όσο και αν ακούγεται πιο ανθρώπινη, πιο κοντά στη δική μας, αν θέλετε, νοοτροπία, είναι εξίσου λανθασμένη από δεοντολογικής πλευράς με την άλλη. Διότι ο άρρωστος είναι αυτός που έχει την αρρώστια, ο άρρωστος είναι αυτός του οποίου το μέλλον είναι περιορισμένο, ο άρρωστος είναι αυτός ο οποίος θα τραβήξει τις συνέπειες της θεραπείας και τις συνέπειες των όποιων αποφάσεων των δικών μας. Συνεπώς, στοιχειωδώς, ο άρρωστος είναι αυτός ο οποίος θα πρέπει να έχει και κάποιο λόγο γιατί τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί τον υποβάλλουμε σε όλες αυτές τις εξετάσεις, τις θεραπείες, τις ταλαιπωρίες, τους παιδεμούς και ούτω καθεξής. Και επιπλέον, αυτό το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αυτές οι συνωμοσίες της σιωπής, γιατρέ θα το ξέρω εγώ, εκείνος δεν θα ξέρει τίποτα. Μέσα στο ίδιο σπίτι. Σύζυγος, τα παιδιά μπορεί να ξέρουν κάτι λιγότερο, ο πάσχων δεν ξέρει υποτίθεται τίποτε και ο γιατρός κάθεται σαν τρίτος απ' έξω και τους κοιτάει όλους αυτούς. Λοιπόν, έχει φανεί στην πράξη ότι πρώτον οι άρρωστοι, επειδή ακριβώς έχουν συμπτώματα, έχουν μια κατάσταση γνωστή την οποία τη τραβούν οι ίδιοι, ξέρουν ενδόμηχα, ακόμη και αν δεν το λένε προς τα έξω, περισσότερα από αυτά τα οποία τους αποκαλύπτουμε εμείς. Που σημαίνει ότι όταν εμείς δεν λέμε στον έναν την αλήθεια, εκείνος λέει από μέσα του: α, ψέματα μου λέει ο γιατρός, τα κάναν πλακάκια με τη γυναίκα μου. Άστους, γιατί φοβούνται να ακούσουν την αλήθεια, εγώ ξέρω καλύτερα, άστους να μην λένε τίποτα. Παίζουν ένα κρυφτό ο ένας με τον άλλον, μέσα στο ίδιο σπίτι, με αποτέλεσμα οι μισοί να κλαίνε στα κρυφά, ο άρρωστος να υποφέρει μόνος του, να μην μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους για πράγματα τα οποία τουλάχιστον στα τέλη της ζωής ενός ανθρώπου πρέπει να είναι κόμποι οι οποίοι πρέπει να λυθούν. Είτε προσωπικές διαφορές οι οποίες πρέπει να εξομαλυνθούν, είτε οικογενειακές, οικονομικές, επαγγελματικές ή όποιες άλλες καταστάσεις πρέπει να βρουν μια λύση εγκαίρως. Και βέβαια να μπορέσουν ο καθένας να εξωτερικεύσει τα συναισθήματά του απέναντι στον άλλον. Και έρχονται εκ των υστέρων, είναι κάτι το οποίο το έχουμε βιώσει στην πράξη, άνθρωποι οι οποίοι άφησαν να πεθάνει ένας δικός τους άνθρωπος χωρίς να μπορέσουν επί εβδομάδες ή επί μήνες να μιλήσουν μαζί του, να του πούνε πόσο τον αγαπούν, πόσο σήμαινε για αυτούς η παρουσία τους, τι τους προσέφερε όλη τους τη ζωή, πόσο ευγνώμονες είναι, τι θα ήθελε να αφήσει ο ίδιος σαν υποθήκη στην οικογένειά του, στους γονείς, στα παιδιά του. Και τα αισθήματα ενοχής τα οποία εισπράττουμε από τους επιβιώνοντες συγγενείς σε τέτοιες περιπτώσεις, οπωσδήποτε είναι πολύ βαριά, πολύ ενοχλητικά, πολύ επώδυνα για τους ανθρώπους αυτούς. Έχει δηλαδή να κάνει κανείς με ένα, όπως λέμε, επιπεπλεγμένο πένθος σε αυτές τις περιπτώσεις. Και το άλλο το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε ότι είναι με βάση την αρχή της αυτονομίας που αναφέραμε προηγουμένως, προηγείται ο ασθενής και οι επιθυμίες του και έπονται όλοι οι όσο καλά σκεπτόμενοι και βουλευόμενοι συγγενείς του. Που σημαίνει ότι στον άρρωστο θα δώσουμε την ευκαιρία να ρωτήσει ό,τι θέλει για την αρρώστια του και με την ανάλογη ευαισθησία θα του δώσουμε όχι ένα ψέμα, αλλά την σωστή δόση και τη σωστή μορφή της αλήθειας. Και βέβαια το πόσα θα πει κανείς σε έναν άρρωστο θα έχει να κάνει οπωσδήποτε και με την μόρφωση και με την αντίληψή του. Πόσα πράγματα καταλαβαίνει. Ποια είναι η γενική κατάσταση της υγείας του. Έχει πλήρη διάβγεια. Μπορούμε να μιλήσουμε λογικά και να μας καταλάβει. Ή παρουσιάζει μια θόλωση της διανοίας ενδεχομένως από μεταστάσεις στον εγκέφαλο, από άλλου είδους προβλήματα κλπ. Για έναν άρρωστο που βρίσκεται σε κόμμα, δεν τίθεται θέμα να του πούμε από τι πάσχει. Κατά ανάγκη θα μιλήσουμε με άλλους ανθρώπους εκτός από αυτόν. Ποια είναι η ψυχική του διάθεση. Έχει κάποιο γνωστό ψυχικό πρόβλημα. Έναν άνθρωπο που άσχει από κατάθλιψη, δεν μπορούμε να τον καθίσουμε κάτω και να του πούμε με τον Ι και με το σίγμα ότι εκτός των άλλων έχει και έναν τελικό καρκίνο. Ποιο είναι το στάδιο και ποια είναι η πρόγνωση της νόσου. Έχουμε να του προσφέρουμε κάτι στην φάση αυτή. Εάν πρόκειται να κάνουμε κάποια θεραπεία η οποία όσο δραστική και αν είναι, περιμένουμε να μας φέρει κάποιο αποτέλεσμα και επιπλέον δεν πρέπει να καθυστερήσουμε στην εφαρμογή της, σας βάλω ένα πρόχειρο παράδειγμα, μια οξία λευχαιμία στην οποία μπορεί κανείς να του κάνει μια μεταμόσχευση μυελού και να τον σώσει τον άρρωστο. Αλλά αυτό σημαίνει ότι πρώτα θα τον σκοτώσει, ας το βάλω εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι θα κάνει μια βαριά καταστολή του μυελού των οστών, θα τον κρατήσει τρεις εβδομάδες σε απομόνωση για να μην κολλήσει ένα μικρόβιο, έναν ιό που θα τον στείλει στον άλλον κόσμο, πριν προλάβει να ανανύψει το μόσχευμά του και να μπορέσει να δουλέψει και να παραγάγει δικά του αιμοσφαίρια και δικά του στοιχεία του αίματος. Εδώ ο χρόνος είναι ο αντίπαλος, αν θέλετε, στον αγώνα δρόμου τον οποίο κάνουμε και επομένως δεν είναι ωφελή να πούμε, ξέρεις, έλα σε μια εβδομάδα να σου πω τι έχεις και τι θα κάνουμε. Αυτό που πρέπει να κάνουμε πρέπει να το κάνουμε αύριο, αν είναι δυνατόν να κερδίσουμε το χρόνο. Συνεπώς, εάν υπάρχει η ανάγκη για μια άμεση και δραστική παρέμβαση, οι ανάγκες της επικοινωνίας και της
εξωτερήκευσης, της αποκάλυψης, της αλήθειας, οπωσδήποτε γίνονται πιο πιεστικές και πιο δύσκολες. Όλα αυτά τα λέω για να δούμε ότι είναι σύνθετο το πρόβλημα, δεν μπορούμε να βάλουμε έναν κανόνα απαγορευτικό ή προτρεπτικό προς μία ή την άλλη κατεύθυνση. Ένα άλλο μεγάλο δίλημα το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε είναι αυτό που λέμε συγκατάθεση ή συνένεση για θεραπεία. Στην ιατρική, με βάση πάλι την αρχή της αυτονομίας του αρρώστου, ο άρρωστος πρέπει να συμφωνεί για οτιδήποτε σκοπεύουμε να του κάνουμε. Και υπάρχουν δύο λογιών συγκαταθέσεις ή συνενέσεις στην ιατρική. Η μία είναι αυτή που την ονομάζουμε σιωπηρή ή αυτονόητη ή τεκμερώμενη συνένεση, που σημαίνει ότι σηκώνεται ο άρρωστος και έρχεται στο γιατρό. Δεν χρειάζεται ειδική άδεια εκ μέρους μας για να πάρουμε το ιστορικό του ή για να τον καθίσουμε κάτω να τον εξετάσουμε ή για να του πούμε, ξέρεις, θέλω να βγάλεις και μια ακτινογραφία. Αυτά είναι απλές ιατρικές πράξεις, οι οποίες δεν έχουν περισσότερο, αν θέλετε, επιβαρυντικές συνέπειες για τον άρρωστο και τον έτο αρρώστου, και η παρουσία του εκεί μας δείχνει ότι όντως περιμένει από εμάς να κάνουμε κάτι. Όταν όμως μπαίνουμε σε πιο εξειδικευμένα χωράφια, χρειαζόμαστε αυτό που λέμε ειδική ή ρητή ή συγκεκριμένη ή εκφρασμένη συνένεση του αρρώστου. Επεμβατικές πράξεις, ενδοσκοπήσεις, βιοψίες, κάθε είδους ειδικές θεραπείες όπως χημειοθεραπεία, ακτινοβολίες, γονιδιακές θεραπείες ή ό,τι άλλο δύσκολο θα μας προκύψει στο μέλλον. Ειδικές εξετάσεις αίματος που έχουν να κάνουν με γενετικά νοσήματα και που δεν αφορούν μόνο τον ίδιο τον άρρωστο, ενδεχομένως και τα μέλη της οικογένειάς του, το τι θα βγάλουμε στη φόρα, ας πούμε, από τι πάσχει ο καθένας κλπ. Εξετάσεις για AIDS, όλες αυτές υπόκεινται σε ειδική νομοθεσία που θέλουν ειδική συγκατάθεση του αρρώστου για να γίνουν. Κάθε είδους χειρουργική πράξη και βέβαια, πολύ σημαντικό, η συμμετοχή σε οποιαδήποτε πειραματική θεραπεία ή έρευνα. Αυτά απαιτούν συγκεκριμένη συγκατάθεση, η οποία πρέπει στις περιπτώσεις αυτές να είναι και γραπτή. Υπάρχει μια βασική προϋπόθεση για μας τους γιατρούς ως προς το θέμα της συγκατάθεσης. Ότι και τα δύο δίνονται μετά από ενημέρωση. Ιδίως όταν πρόκειται για ερευνητική προσπάθεια ή για πειραματικές θεραπείες, εκεί η ενημέρωση είναι ο πρώτος και βασικός κανόνας. Ο βαθμός όμως ενημέρωσης μπορεί να ποικίλει. Όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι απλό, δηλαδή να πούμε στον άρρωστο, ξέρεις, νομίζω ότι μπορεί να έχεις ανεμία, πήγαινε κάνε μια γενική αίματος. Δεν χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες. Η πληροφορία είναι ότι υποπτεύουμε ότι έχει ανεμία, θέλω να δω τον αιματοκρίτη σου, πήγαινε να κάνει μια εξέταση αίματος. Εάν θέλω να στείλω τον άρρωστο να κάνει μια αξονική τομογραφία, παραδείγματος χάρη, να του πω, ξέρεις, θα κάνεις και μια γαστροσκόπηση. Ο άρρωστος μπορεί εκτός των άλλων να βάλει στο μυαλό του, α, το τάδε του κάνανε αξονική γιατί είχε καρκίνο στο στομάχι ή γαστροσκόπηση και τον βρήκαν ότι όντως εκεί πέρα είχε ένα έλκος που αιμορραγούσε κλπ. Αμέσως κάποιες εξετάσεις βάζουν στο μυαλό του αρρώστου το κακό πρώτα. Εδώ οι εξηγήσεις μας θα πρέπει να είναι λίγο πιο λεπτομερείς. Να του πούμε ότι ξέρεις, έχει συγκεκριμένα συμπτώματα, μας προσανατολίζουν προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν ποικίλες αιτίες, διαφορετικές αιτίες που μπορούν να κάνουν τα ίδια συμπτώματα. Δεν μπορώ με το μάτι και με το αυτί να σου πω περί τίνος πρόκειται. Χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες. Σε μια τέτοια φάση, ο άρρωστος μπορεί να ρωτήσει, γιατρέ, αυτό το οποίο ψάχνεις είναι καρκίνος? Εφόσον δεν έχουμε σαφή γνώση, θα του πούμε ότι δεν έχω γνώση. Εφόσον ξέρουμε ή υποπτευόμαστε, θα πούμε ότι κοντά στις πιθανότητές μας δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και το ενδεχόμενο να βρούμε μπροστά μας μια κακοήθεια. Χωρίς να σημαίνει ότι έχουμε ακόμη τεκμηριωμένη διάγνωση. Αν είχαμε, δεν θα κάναμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Το λέω σαν παράδειγμα για να φανεί ότι ο βαθμός ενημέρωσης θα πρέπει να είναι ανάλογος με το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Εάν πρόκειται να πούμε στον άρρωστο, ξέρεις, θα υποβληθεί σε μια επέμβαση. Γιατί, γιατρέ, πρέπει να χειρουργηθώ? Εάν η επέμβασή μας έχει διαγνωστικό ή θεραπευτικό χαρακτήρα, οι εξηγήσεις μας θα πρέπει να είναι ανάλογες. Όπως και να έχει το πράγμα, ο άρρωστος έχει το δικαίωμα από τον νόμο και από τον κώδικα της διοντολογίας να ανακαλέσει την συγκατάθεση αυτή οποιαδήποτε στιγμή. Το είπαμε να κάνει χημειοθεραπεία για τον καρκίνο του. Κάνει τη χημειοθεραπεία του και κάποια στιγμή μετά από 3-4 δόσεις θεραπείας έρχεται και μας λέει, γιατρέ, θέλω να σταματήσω τη θεραπεία. Ο άρρωστος έχει το δικαίωμα να το κάνει αυτό. Μέχρι εκεί συμφωνούσε να κάνει τη θεραπεία, δεν θέλει τώρα να την κάνει. Αυτό που θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο άρρωστος με την ενέργεια αυτή δεν απορρίπτει τον γιατρό, δεν λέει, γιατρέ, δεν σε θέλω πλέον. Λέει ότι, ξέρεις, η θεραπεία που μου κάνεις θα ήθελα να τη σταματήσω. Αυτό που δεν θα πρέπει να κάνουμε εμείς από τη σειρά μας είναι να απορρίψουμε τον άρρωστο. Ο άρρωστος δεν απορρίπτει εμάς, ο άρρωστος εκφράζει τις αντιρρήσεις του ως προς τη συγκεκριμένη θεραπεία. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να καθίσουμε κάτω και να κουβεντιάσουμε. Για ποιο λόγο φτάνει σε αυτή την απόφαση? Είχε κάποια προβλήματα τα οποία ενδεχομένως δεν τα ρωτήσαμε εγκαίρως για να τα βγάλουμε στη φόρα και να τα αντιμετωπίσουμε προληπτικά. Κουράστηκε, έχει ψυχολογικούς λόγους, του είπανε κάτι διαφορετικό, άλλαξε γνώμη. Εάν δεν κάνουμε μια στοιχειώδη τέτοια συζήτηση με τον άρρωστο, δεν είναι σωστό να αποδεχθούμε ένα ναι ή ένα όχι. Κάνοντας τη συζήτηση αυτή, πολλές φορές μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο άρρωστος
θα το πούμε και παρακάτω, έχει δημιουργήσει κάποια παρανόηση. Άλλα πράγματα περίμενε και άλλα του προέκυψαν στην πλευρά της θεραπείας, που σημαίνει ότι εάν ξεκαθαρίσουμε τις όποιες παρανοήσεις, ο άλλος μπορεί να δεχθεί και να πει: α, έτσι το είχα καταλάβει εγώ. Τώρα που μου το λέτε, το καταλαβαίνω διαφορετικά και μπορώ να κάνω τα παρακάτω. Ας το δούμε και στη συνέχεια. Αυτό είναι ακριβώς το επόμενο πρόβλημα, το οποίο χαρακτηρίζω σαν απόρριψη της θεραπείας. Δηλαδή, εδώ είναι λίγο διαφορετικό από το προηγούμενο, με την έννοια ότι κάνουμε την διάγνωση ενός καρκίνου σε έναν άρρωστο και του λέμε ότι ξέρεις, με βάση την διάγνωση που κάναμε, πρέπει να χειρουργηθείς. Και ο άρρωστος λέει: γιατρέ, ευχαριστώ, δεν θα χειρουργηθώ. Και εμείς λέμε ότι στοιχειοδός ο άρρωστος αυτός έχει, ξέρω εγώ, 40-50% πιθανότητες να θεραπευθεί από την νόσο του, αν τον υποβάλουμε σε μια επέμβαση. Πόσο πιεστική και πόσο φορτική μπορούμε να γίνουμε, όχι μονάχα για το χειρουργείο, αλλά και για τη χημειοθεραπεία, για τις ακτινοβολίες, για την οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική μας τακτική. Η αρχή της αυτονομίας από τη μία μεριά υπαγορεύει ότι ο άρρωστος, άμα θέλει να πει ένα όχι, μπορεί να πει ένα όχι και δεν μπορούμε να τον πιάσουμε από το λαιμό. Ωστόσο, δεν δεχόμαστε, όπως είπαμε, χωρίς ενημέρωση και χωρίς συζήτηση με τον άρρωστο, μία απόρριψη. Δεν θέλεις, να μην θέλεις, σήκω φύγε, δεν σε θέλω να σε ξέρω. Αυτό είναι απαράδεκτο από δεοντολογικής και από ιατρικής πλευράς. Στην σχέση γιατρού και αρρώστου, ο βαθμός γνώσης και ο βαθμός πληροφόρησης του καθενός από τους δύο διαφέρει. Και διαφέρει κατά τάξεις μεγέθους πολλές. Σήμερα βέβαια υπάρχουν πολλά μέσα, βιβλία άφθονα, το ίντερνετ ανοιχτό σε όλους, όποιος θέλει να ψάξει πληροφορίες για την οποιαδήποτε αρρώστια, πάθηση, σύμπτωμα κλπ. Μπορεί, αν έχει την στοιχειώδη γνώση, να βρει τόσα πολλά πράγματα που θα πνιγεί κυριολεκτικά στις λεπτομέρειες. Η ευθύνη να φιλτράρει κανείς τις πληροφορίες και να δώσει στον άρρωστο τα στοιχεία τα οποία χρειάζεται για την δική του πάθηση ανήκει στο γιατρό. Αυτός είναι ο υπεύθυνος, ο επαγγελματίας της σχέσης. Συνεπώς, χωρίς διάλογο δεν είναι σωστό να απορρίψουμε μια τέτοια να αποδεχθούμε μια τέτοια απόρριψη. Το πρώτο πράγμα που θα εξετάσουμε είναι το πώς αγνωρίζει ο άρρωστος. Μου λες ότι δεν θέλεις να κάνεις θεραπεία για την αρρώστια την οποία σου βρήκαμε ότι έχεις. Για ποιο λόγο? Έχεις κάποιους λόγους. Γιατρέ, ξέρω εγώ, μου είπαν αυτό, μου είπαν το άλλο, μου είπαν το άλλο κλπ. Μπορεί να μας μεταφέρει γνώμες τις οποίες άκουσα από τρίτους. Άκουσα για κάποιον που είχε την ίδια πάθηση και πήγε στις Ινδίες και έγινε καλά, ή ξέρω εγώ, έφερε ένα μαγικό φάρμακο από δεν ξέρω πού και το καθεξής. Παράδοξα πράγματα μπορεί να ακούσει κανείς πολλά στην ιατρική. Συνεπώς, αναζητούμε με την ανάλογη, όπως είπαμε, ευαισθησία, τους λόγους και τις αιτίες πίσω από το ναι ή το όχι του αρρώστου. Και απαντούμε στα ερωτήματά του. Και του δίνουμε τις όποιες επιπλέον πληροφορίες θέλει, προκειμένου την απόφαση που θα πάρει τουλάχιστον να ξέρουμε ότι είναι κατά το δυνατόν τεκμηριωμένη. Θυμόμαστε αυτό που είπαμε πριν, ότι ο άρρωστος απορρίπτει την θεραπεία. Δεν απορρίπτει εμένα ή τον οποιονδήποτε προσωπικά σαν γιατρό. Εκτός αν του πει: ξέρεις, γιατρέ, έχω ακούσει ότι στην Αθήνα κάνουν καλύτερη δουλειά, θα πάω εκεί πέρα με τις ευχές μου. Λοιπόν, δεν επιβάλλουμε ποτέ φορτικά ή μια θεραπεία ή μια διαγνωστική πράξη ή οτιδήποτε άλλο. Δίνουμε στον ασθενή χρόνο να το σκεφτεί. Θέλεις να το εξετάσεις λιγάκι το θέμα με βάση αυτά που σου είπα και να έρθεις αύριο, μεθαύριο, την άλλη εβδομάδα κλπ. Να το ξανακουβεντιάσουμε το ζήτημα. Μην χάνεις τον χρόνο σου όμως, γιατί, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει και η πίεση αυτή. Ή του προσφέρουμε εναλλακτικές λύσεις. Εάν κάποιος άρρωστος δεν μπορεί για τον οποιοδήποτε λόγο να χειρουργηθεί, παραδείγματος χάρη, ποιες είναι οι επιλογές μας να κάνουμε το Α ή το Β. Στη δική σου περίπτωση, αν ήμουν εγώ στη θέση σου, διότι, όπως έλεγε κάποιος μακαρίτης Αμερικανός, δεν μπορούμε να πούμε στον άρρωστο, δεν είμαστε μπακάλιδες να του πούμε: έχω τρία είδη μακαρόνια στο ράφι μου, διάλεξε όποιο θέλεις. Θα πρέπει εμείς να τον κατευθύνουμε ποιο είναι το σωστό στη δική του περίπτωση. Αν θέλεις να το αποδειχθεί, έχει καλώς. Στη συνέχεια μπορούμε να του δώσουμε μια δεύτερη επιλογή. Και οπωσδήποτε η απόρριψη κάποιας θεραπείας, ο άρρωστος που θα πει το τελικό όχι στην θεραπεία που του προτείναμε, δεν σημαίνει ότι μας απαλλάσσει από το καθήκον της φροντίδας. Μπορεί να φεύγει από τη δική μας ειδικότητα με την έννοια ότι αν εγώ ήμουν χειρουργός και του πρότεινα μια χειρουργική επέμβαση και του λέει: ξέρεις, δεν θέλω να χειρουργηθώ, ό,τι και να κάνουμε. Σε τέτοια περίπτωση δεν μπορώ να συνεχίσω εγώ, με την έννοια ότι από εδώ και πέρα δεν έχω να σου προσφέρω κάτι περισσότερο. Θα σε στείλω σε έναν συνάδελφο, παθολόγο, ογκολόγο, χημειοθεραπευτή, οτιδήποτε άλλο, ο οποίος θα κάνει κάτι διαφορετικό με το οποίο εσύ να συμφωνείς και να μπορείς να το αποδεχθείς. Αλλά κατά τα άλλα, το καθήκον της φροντίδας ως καθήκον ανακούφισης των συμπτωμάτων, ως καθήκον συμπαράστασης από ανθρώπινης πλευράς, όπως είπαμε, εξακολουθεί να υπάρχει. Άφησα για πρώτο τελευταίο ένα θέμα το οποίο σαν λέξη και σαν όρο το ξέρουμε όλοι και το ακούμε πολλές φορές από τα μέσα ενημερώσεως κλπ. Το θέμα της ευθανασίας. Τι σημαίνει ευθανασία? Υπό κυριολεκτική γλωσσική έννοια σημαίνει τον εύκολο, τον καλό, τον ανώδυνο ή τον αξιοπρεπή, εντός εισαγωγικών, θάνατο. Στην πράξη όμως ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε τη λέξη αυτή σημαίνει τον θάνατο κατ' επιλογή ή τον θάνατο κατά παραγγελία ή κατά πέτηση του αρρώστου.
Ένας άρρωστος αποφασίζει υπό την πίεση της αρρώστιας του και το βάρος των συμπτωμάτων κλπ. Ότι γιατρέ, μέχρι εδώ ήταν, εγώ θέλω να με θανατώσεις. Θέλω να φύγω από τον κόσμο, δεν περιμένω τίποτα άλλο εδώ πέρα. Και βέβαια με την έννοια αυτή προάγεται πολλές φορές από τα μέσα ενημερώσεως ως δικαίωμα του αρρώστου. Ότι ο άρρωστος δικαιούται να διαλέξει πότε και πώς θα φύγει από τον κόσμο. Αν το δούμε λίγο θεωρητικά το αίτημα της ευθανασίας, θα λέγαμε ότι είναι το αντίθετο της δυσθανασίας. Και η δυσθανασία είναι πιο άγνωστος όρος, ο οποίος σημαίνει ότι πολλές φορές στην προσπάθειά μας να βοηθήσουμε τον άρρωστο από ιατρικής πλευράς, κάνουμε το τέλος του πιο δύσκολο από ό,τι θα ήταν από μόνο του. Δηλαδή ότι δυσκολεύουμε, περιπλέκουμε την διαδικασία του θνίσκιν, το γεγονός δηλαδή των ημερών, των εβδομάδων που θα οδηγήσουν στον θάνατο, με τις ιατρικές μας παρεμβάσεις. Και τι σημαίνει αυτό? Τα έχω απαριθμίσει αυτόν τον πίνακα. Ότι μπορεί να χρησιμοποιούμε κάποιο είδους επιθετική θεραπεία, εμείς να επιμένουμε να βομβαρδίζουμε, αν θέλετε, τον άρρωστο με θεραπευτικά μέσα, ακόμη και εκεί που εκ των πραγμάτων βλέπουμε ότι αυτός χειροτερεύει από μέρα σε μέρα, του προσθέτουμε προβλήματα, δεν του αφαιρούμε προβλήματα και η αρρώστια του εξελίσσεται ανεπηρέαστη. Αυτό είναι κακή ιατρική. Με οποιοδήποτε πλαίσιο και να την δούμε, αποτελεί κακή ιατρική. Έπειτα είναι αυτό που ονομάζει η βιβλιογραφία ιατροποίηση του θανάτου. Ότι δηλαδή παλιότερα οι άνθρωποι πέθαιναν στο σπίτι τους. Αρρώστεναν, μπορεί να τους έβλεπε ο γιατρός, μπορεί να πήγαινε να τους δει στο σπίτι τους. Όταν έπαιρναν είδηση, και ακόμη το κάνουν πολλοί άνθρωποι, ιδίως από την Ήπεθρο, ότι όταν λέει, σου έρχονται και σου λένε, γιατρέ, αν είναι να πεθάνει, να τον πάρουμε στο σπίτι να πεθάνει. Λοιπόν, ο άνθρωπος είχε την αίσθηση ότι τις τελευταίες του μέρες θα τις περάσει στο γνώριμο του περιβάλλον, έχοντας γύρω του τους ανθρώπους με τους οποίους έζησε όλη του τη ζωή, οι οποίοι θέλουν να περάσουν, να τον χαιρετήσουν, να τον φιλήσουν, να καθίσουν δίπλα του, να ξενυχτήσουν μαζί του και, εν πάση περιπτώσει, να φύγει μέσα από το γνώριμο του περιβάλλον. Δυστυχώς, παρόλο που και στην ξένη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ανθρώπων επιθυμούν να πεθάνουν στο σπίτι τους, η πράξη δείχνει ότι οι περισσότεροι πεθαίνουν τελικά σε ένα νοσηλευτικό ίδρυμα. Και το νοσηλευτικό ίδρυμα βέβαια έχει τους δικούς του κανόνες, έχει τους δικούς του περιορισμούς, έχει τα δικά του ωράρια, φερειπίν στο επισκεπτήριο, στο πόσοι άνθρωποι μπορούν να μπαίνουν, βγαίνουν και ούτω καθεξής. Και όπως και να το κάνουμε, δεν είναι σπίτι. Αυτό είναι κάτι που ο άρρωστος το φοβάται. Και ακόμη φοβάται περισσότερο αυτό το οποίο μπορεί να γίνεται μέσα στο νοσοκομείο, εκουσίως ή ακουσίως, να γίνεται μια προσπάθεια τεχνητής παράτασης της ζωής ή της διαδικασίας, αν θέλετε, του θανάτου, να τον κρατήσουμε στη ζωή με νύχια και με δόντια. Και όταν φτάσει ο άρρωστος ως μη όφιλε ίσως να μπει σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας, ενώ είχε μια γνωστή, εκτεταμένη, προχωρημένη, κακοήθη νόσο, φτάνει να ζει την κοινωνική απομόνωση, να ζει την αναξιοπρέπεια, ας την πούμε, των συνθήκων της φροντίδας, όπου πολλοί άνθρωποι τον πιλατεύουν από διάφορες μεριές, του κρεμούν ορούς, σωλήνες, καθετήρες, διάφορα τέτοια πράγματα επάνω του, με αποτέλεσμα να χάνει και το τελευταίο στοιχείο αυτεξουσιότητος ή αξιοπρέπειας, όπως τουλάχιστον την ένιωθε ο ίδιος. Όλα αυτά είναι φόβοι των αρρώστων, οι οποίοι βασίζονται σε πραγματικά γεγονότα, σε εμπειρίες που έζησαν, σε άλλους, σε πράγματα που άκουσαν και είδαν, και σου λέει να μην φτάσω κι εγώ ποτέ σε αυτή την κατάσταση. Και βέβαια από ιατρικής πλευράς, από δεοντολογικής πλευράς, η ευθανασία προφανώς την είχε αντιμετωπίσει και ο Ιπποκράτης ακόμη, γιατί στον όρκο του ρητά βάζει ότι απαγορεύεται όχι μόνο να προσφέρουμε τα μέσα στον άρρωστο να θανατωθεί, αλλά και συμβουλή να του δώσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο όμως βλέπουμε στην πράξη ότι αναμοχλεύεται το αίτημα της ευθανασίας και συχνά από μη ιατρικούς φορείς. Υπάρχουν εταιρείες διάφορες στο εξωτερικό, όπως η Εταιρεία Εθελοντικής Ευθανασίας στην Αγγλία και στην Αμερική, στην Ελβετία νομίζω υπάρχει. Υπάρχουν χώρες όπως η Ολλανδία, οι οποίες θεσμοθέτησαν την ευθανασία και την έχουν βάλει σαν νόμο του κράτους και επομένως μπορεί να την ζητήσει όποιος θέλει υπό τις ανάλογες συνθήκες. Ή κάθε τόσο τις αλλάζουν όνομα και λένε όχι, δεν μιλάμε για ευθανασία, δηλαδή ότι δεν θα θανατώσει ο γιατρός τον άρρωστο, θα έχουμε υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Θα του αφήσει ένα κουτί με χάπια στο κομωδίνο του και θα του πει όποτε νιώθεις ότι μας βαρέθηκες, πάρε όλα αυτά τα χάπια μαζεμένα. Ή ο άρρωστος λέει άσε με εμένα τα χάπια, γιατρέ, και εσύ φύγε, δεν χρειάζεται να ξέρεις ότι εγώ έκανα οτιδήποτε. Και υπάρχουν δυστυχώς και αρνητικά ιατρικά παραδείγματα, όπως πριν μερικά χρόνια υπήρχε ο Μακαρίτης ο Κεβορκιάν στην Αμερική, ο οποίος ονομάστηκε Δόκτωρ Θάνατος, γιατί είχε φτιάξει μια φόρμουλα. Τους αρρώστους που έρχονταν σε αυτόν και του έλεγαν έτσι, ξέρεις, εγώ θέλω να τερματίσω τη ζωή μου, είχε φτιάσει μια μηχανή με τη οποία τους έδινε μονοξίδιο του άνθρακα και τους σκότωνε. Κάποια στιγμή βέβαια πήγε στη φυλακή για αυτό το πράγμα. Μου έκανε εντύπωση την περασμένη Κυριακή, βρήκα στην Καθημερινή ένα άρθρο. Ο δημοσιογράφος στη συνέχεια εκφράζει απόψεις κατά κάποιο τρόπο υπέρ της ευθανασίας, αλλά αρχίζει με την φράση αυτή, την οποία τη βρήκα πολύ σημαντική. Για να δεχθεί κανείς την ευθανασία, απαιτείται μια θεμελιώδης παραδοχή που δεν είναι εύκολη. Ότι έρχεται από το πουθενά και οδεύει προς το τίποτα.
Χωρίς αυτή την παραδοχή, η ζωή δεν του ανήκει. Ανήκει σε άλλον. Έχει την ευθύνη να τη διαχειριστεί, αλλά δεν έχει το δικαίωμα να ορίσει την αρχή και το τέλος της. Και ομολογώ ότι καλύτερη διατύπωση, η οποία να θέτει θεωρητικά, αν θέλετε, ή φιλοσοφικά το ερώτημα της ευθανασίας ή το ερώτημα της ευθύνης απέναντι στη ζωή μας, δεν έχω βρει στα διάφορα έτσι, διαβάσματά μου, και γι' αυτό το κράτησα για να σας το δείξω. Ως χριστιανοί θα λέγαμε ότι βασικά η ευθανασία αντιβαίνει στην βασική εντολή ουφωνεύσης. Επομένως, δεχόμαστε με βάση και τα προηγούμενα ότι ο άνθρωπος δεν είναι δημιουργός, αλλά είναι διαχειριστής, οικονόμος της ζωής, άρα δεν μπορεί από μόνος του να αποτινάξει την ευθύνη της οικονομίας με το έτσι θέλω. Επιπλέον, από επαγγελματικής πλευράς δικής μας, είναι απαράδεκτο ο γιατρός να εκτελεί τον διπλό ρόλο του θεραπευτή από τη μία και του δήμιου ή του εκτελεστή από την άλλη. Το βασικό καθήκον του γιατρού είναι η προαγωγή της ζωής, της υγείας και η προστασία της ζωής, στο μέτρο του δυνατού και στο μέτρο που του δίνουν οι δυνατότητες της επιστήμης. Εάν ο γιατρός λειτουργεί σε μια κοινωνία με αυτόν τον διπλό ρόλο, άλλοτε ως θεραπευτής και άλλοτε ως θανατωτής, αυτό διαβρώνει την σχέση εμπιστοσύνης γιατρού και ασθενός. Διότι κάποια στιγμή ο άρρωστος αρχίζει να μας βλέπει με καχυποψία. Ακόμη, αυτό που ονομάζουμε αξιοπρέπεια ή πόνος ή πάσχην ή υποφέρω ή βασανίζομαι ή ο βίος μου είναι αβίωτος, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σχετικό, θα έλεγε κανείς. Διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Με αποτέλεσμα να σχετικοποιείται και στο μυαλό του γιατρού. Και δυστυχώς το ξέρουμε από το παράδειγμα της Ολλανδίας, η οποία θεσμικά καθιέρωσε την ευθανασία, ότι ό,τι κάνει αρχίζει σαν ένας αυστηρός, αν θέλετε, κανόνας. Ότι μόνο σε περιπτώσεις που δύο γιατροί χωριστά βεβαιώσουν ότι εδώ πρόκειται για ανίατη κατάσταση, ότι δεν επιδέχεται θεραπεία, ό,τι κλπ. Υπάρχουν μια σειρά νομικές προϋποθέσεις, υποτίθεται, για να εφαρμοστεί η ευθανασία. Στην πράξη αρχίζει και ξεχυλώνει η δεοντολογία και λέει: εδώ μιλούσαμε μέχρι τώρα για καρκίνο, τώρα μπορούμε να μιλήσουμε και για άλλο νόσημα, τώρα μιλάμε και για ανοϊκούς ασθενείς. Τι μυαλό έχει, τι ζωή είχε ένας άνθρωπος ο οποίος 5 χρόνια έχει Αλτσχάιμερ. Συνεπώς, ασοδεύτηκε εκείνος προς την ίδια κατεύθυνση. Έφτασε να γίνει ευθανασία και έφτασε στα μέσα ενημερώσεως αυτό, απλώς και μόνο σε περιπτώσεις κατάθλιψης. Που σημαίνει ότι δεν υπήρχε σωματική νόσος, υπήρχε ψυχική νόσος, η οποία ενδεχομένως δεν αντιμετωπίστηκε σωστά, αλλά βλέπει κανείς πόσο σχετική γίνεται η έννοια της αξιοπρέπειας της ζωής. Και βέβαια, πάντοτε υπάρχει ο φόβος ότι με το αυξανόμενο κόστος

νομοθέτησαν υπέρ των εκτρώσεων σε περιπτώσεις βιασμού, σε περιπτώσεις ανίατης νόσου, σε περιπτώσεις ότι η μητέρα πάσχει από το ένα το άλλο και το καθεξής, που θεωρητικά θα μπορούσε κανείς να βρει έστω ένα πρόσχημα, μια επίφαση δικαιολογίας, στην πράξη σχετικοποιήθηκαν και έγινε κατεπίκληση. Γιατρέ, έτσι και έτσι θέλω να το σκοτώσω το παιδί, μη ζητάς λεπτομέρειες, και πρακτικά αυτό γίνεται. Άρα, ο ολισθηρός κατήφορος λειτουργήσε σε όλο το μεγαλείο. Η βιβλιογραφία της ανακουφιστικής φροντίδας λέει ότι όπου υπάρχει αίτημα από την πλευρά του αρρώστου για ευθανασία, κατά κανόνα αυτό είναι μια συγκεκαλυμμένη κραυγή για βοήθεια. Ο άρρωστος νιώθει ότι κάπου τον έχουν εγκαταλείψει, κάπου τον έχουν βάλει στο περιθώριο, συνεπώς ζητάει παρουσία ανθρώπινη. Συνεπώς ξαναγυρίζουμε σε αυτά που λέγαμε στην αρχή, ότι πρέπει το αίτημα του αρρώστου να καθόμαστε να το κουβεντιάζουμε. Μου λες ότι βαρέθηκες στη ζωή σου. Για ποιο λόγο? Και θα βγάλει ο άρρωστος αυτό το οποίο πιστεύει εκείνος. Μπορεί να έχει συμπτώματα που δεν τα ανακουφίσαμε. Μπορεί να έχει αξεδιάλυτες διαφορές ή οτιδήποτε άλλο με την οικογένειά του, με άλλους ανθρώπους κλπ. Που πρέπει να φροντίσουμε να τους φέρουμε σε επαφή ή να διευκολύνουμε τέλος πάντων την όποια τέτοια κατάσταση. Μπορεί να έχει άλλα προβλήματα, ανησυχίες για το τι θα γίνουν τα παιδιά του όταν αυτός θα εκλείψει κλπ. Οπότε πρέπει, είτε μέσω κοινωνικών υπηρεσιών, είτε μέσω ψυχολογικών, ψυχολογικής άλλης βοήθειας ή οτιδήποτε, να του προσφέρουμε διεξόδους και λύσεις στα προβλήματα αυτά. Τις περισσότερες φορές το αίτημα πάβει να υπάρχει εκεί που βρέθηκε τρόπος βοήθειας για τον άρρωστο. Γι' αυτό και η ειδικότητα η ιατρική, αλλά και η ευρύτερη και νοσηλευτική κλπ. Της ανακουφιστικής φροντίδας, εκεί που υπάρχει και που εφαρμόζεται, πουθενά σε κανένα μέρος του κόσμου δεν αποδέχεται την λειτουργία της ευθανασίας ως μέρος της ιατρικής της ευθύνης. Η απάντηση είναι η καλύτερη φροντίδα μέχρι το τέλος. Άφησα για τελευταίο αυτό που ονομάζω πρόβλημα της ιατρικής ύβρεως. Και για να πάμε λίγο στους αρχαίους ημών προγόνους, θα θυμηθούμε ότι όταν έλεγαν τη λέξη ύβρης, εννοούσαν την αλαζονική, υπεροπτική, αυθάδη, προκλητική συμπεριφορά προς τους άλλους ανθρώπους, αλλά κυρίως απέναντι στους θεούς. Η βασική προϋπόθεση ήταν ότι στις γνώσεις, στις δυνάμεις, στην εξουσία του ανθρώπου υπάρχουν κάποια όρια, η υπέρβαση των οποίων δεν γίνεται ατιμόρυτα. Και οι αρχαίοι είχαν και την έννοια της νέμεσης. Η ύβρις οδηγούσε στην νέμεση, στην τιμωρία, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε απλά θεία δίκη. Και είναι γνωστό το παράδειγμα του Προμηθέα, ο οποίος τόλμησε να υπερβεί τα ανθρώπινα όρια, να κλέψει τη φωτιά από τους θεούς και τιμωρήθηκε με τον γνωστό τρόπο, όπως μας λέει η μυθολογία. Συναντούμε ύβρι, συναντούμε αλαζονία στην ιατρική? Δυστυχώς, με βάση αυτά τα οποία είπαμε στην αρχή για τα σύγχρονα επιτεύγματα κλπ., η ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας είναι πολύ εύκολο να δημιουργηθεί καμιά φορά. Και κοντά στην ψευδαίσθηση αυτή και το συμπέρασμα του ότι όλα επιτρέπονται. Μπορώ, άρα πρέπει να το κάνω, άρα έχω το δικαίωμα να το κάνω. Μπορώ από τεχνικής πλευράς, άρα μπορώ και από δεοντολογικής πλευράς. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Ακόμη, ο πειραματισμός γίνεται αυτοσκοπός. Η έρευνα γίνεται κάτι το οποίο το κάνει κανείς έτσι, ας πούμε, από το κέφι του κατά κάποιο τρόπο, αλλά σου λέει ακόμη ένα βήμα παραπέρα, ακόμη ένα βήμα παραπέρα, και πρακτικά βγάζει κάθε είδους όριο στην έρευνα. Η έρευνα με τη σειρά της θέλει διαφήμιση γιατί θέλει χρήματα, οδηγεί σε εξαγγελίες μεγαλόστομες. Βρήκαμε το φάρμακο για την τάδε οποιαδήποτε πάθηση. Αυτό δημιουργεί σε αυτόν που το ακούει, ο οποίος είναι πάσχων και ο οποίος έχει την φυσική του ευαισθησία και ανησυχία απέναντι στην αρρώστια του, μια εξωπραγματική προσδοκία. Έρχεται και σου λέει, δηλαδή, μου έχει τύχει αυτό το πράγμα, γιατί όσο καιρό έτσι συνεργαζόμουν με το πανεπιστήμιο και τύχει να ανακοινώσουμε σε κανένα συνέδριο ότι ξέρετε, κάνουμε πειραματικά, δοκιμάζουμε το Α ή το Β. Την επόμενη μέρα χτυπούσε το τηλέφωνο του στο νοσοκομείο και λέει, αρχίσατε να εφαρμόζετε την τάδε θεραπεία. Και έπρεπε να του πείσει από την αρχή ότι αυτό είναι κάτι που γίνεται σε ποντίκια, γίνεται τέλος πάντων σε πειραματόζα. Σε μερικά χρόνια, και αν και τότε θα φτάσει να αποδείξει την αξία του στον άνθρωπο. Το να λέει κανείς πρόωρα, ξέρετε, βρήκα το φάρμακο του καρκίνου, το οποίο όμως τώρα το δοκιμάζω σε ποντίκια και σε 5 χρόνια θα ξέρω να σας πω αν δουλεύει για σας, είναι πρόωρο. Μπορεί να εξυπηρετεί την επιστήμη, δεν εξυπηρετεί τον άρρωστο. Και έτσι δημιουργούνται εξωπραγματικές προσδοκίες και παράλογες, αν θέλετε, απαιτήσεις από την πλευρά ενός ευαίσθητου κοινού, όπως είναι οι πάσχοντες. Και ακόμη η δίψα για δημοσιότητα από τη δική μας πλευρά, την ιατρική. Και η παραποιητική επίδραση που έχουν τα μέσα ενημερώσεως, τα οποία παίρνουν την τρίχα και την κάνουν τριχιά αναλόγως πώς τους βολεύει, δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο. Προκειμένου να εντυπωσιάσουν, παρουσιάζουν μια ιστορία με την όποια κατανόηση έχουν εκείνοι, και από εκεί και πέρα όλα είναι ανοιχτά σε παρεξήγηση. Ο γιατρός που σας ανέφερα προηγουμένως, ο Ίγκελ Φίνγκερ στην Αμερική, πριν από καμιά 20 χρόνια, 30 σχεδόν τώρα, έγραψε ένα δοκίμιο, έμεινε ιστορικό, με τον τίτλο Arrogance, υπεροψία, ύβρις δηλαδή, αλαζονία, όπως θέλετε πείτε την. Στο οποίο μεταξύ των άλλων γράφει ότι

Η υπεροψία εκδηλώνεται όταν εκείνοι που παίρνουν αποφάσεις χωρίς επαρκή στοιχεία δεν αναγνωρίζουν ή δεν παραδέχονται πόσο άδειο είναι το ντουλάπι της γνώσης τους. Ενώ οι άριστοι επιστήμονες ή γιατροί έχουν πάντα επίγνωση του πόσο λίγα γνωρίζουν. Ακόμη αυτό που είπαμε στην αρχή, άλλη μια πτυχή της ύβρεως, της αλαζονίας, ότι η έρευνα για την προαγωγή της γνώσης συνήθως δεν συμβαδίζει με την προσεκτική μελέτη των ηθικών διλημάτων που ανακύπτουν. Και έτσι αρχίζουμε να κάνουμε ανεξέλεγκτες, παραδείγματος χάρη, μεταμοσχεύσεις ή ανεξέλεγκτες εντατικές θεραπείες ή οτιδήποτε άλλο, και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι έχουμε μπροστά μας μια σειρά από διλήμματα. Βάλαμε μια σειρά αρρώστους στους αναπνευστήρες, ανεξάρτητα από το τι έπασχε ο καθένας τους. Κάποιοι έχουν προοπτική να βγουν, κάποιοι δεν έχουν, γιατί η αρρώστη τους ούτως ή άλλως δεν επιδεχόταν ίαση. Άρα για ποιο λόγο τους κρατάμε ζωντανούς? Τους κρατάμε τεχνητά ζωντανούς, κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε να διακόψουμε. Άρα δημιουργήσαμε μόνοι μας ένα ηθικό δίλημα εκεί που δεν υπήρχε. Εκεί που η απόφαση για το ποιος θα μπει ή ποιος δεν θα μπει στον αναπνευστήρα θα έπρεπε να έχει ληφθεί ένα βήμα πιο μπροστά. Το λέω σαν ένα πολύ πρόχειρο παράδειγμα. Και βέβαια, όπως είπαμε, οι λύσεις που προτείνονται εκ των υστέρων συχνά είναι αντιδεοντολογικές, είναι ανήθικες, διότι υπαγορεύονται από την συνήθεια, την πίεση των διαφόρων κοινωνικών ομάδων ή και τα οικονομικά συμφέροντα. Τι θα μπορούσε να απαντήσει κανείς στην ύβριν? Την δανειστήκαμε από τους αρχαίους Έλληνες, ας γυρίσουμε πάλι πίσω για να πάρουμε και τις απαντήσεις μας. Πρώτα-πρώτα, από τον αρχαιοελληνικό χώρο ξέρουμε ότι η αίσθηση του μέτρου ήταν, θεωρούνταν αρετή στους αρχαίους μας προγόνους, και αυτή με τη σειρά της οδήγησε στις έννοιες της μετριοφροσύνης, της ταπείνωσης. Τα επιτεύγματα, οι γνώσεις, τα κατορθώματα, οτιδήποτε άλλο δεν είναι δικά μας. Γράφει την ακολουθία των Αγίων Αναργύρων ότι την χάρη των Ιάσεων έλαβαν παραθεού. Άρα δεν ήταν κάτι το οποίο λέγανε το έχω στις τσέπες μου και το βγάζω και το μοιράζω εγώ, άρα παίρνω τη δόξα. Η καύχηση σε εξεκλείστη, θα μας έλεγε ο Απόστολος Παύλος σε αυτή την περίπτωση, ότι η δόξα και η τιμή και η πίστοση της όποιας θεραπείας ή της όποιας ιατρικής επιστημονικής επιτυχίας ανάγεται στον Θεό και όχι στις δικές μας δυνάμεις. Άρα εμείς κρατούμε την θέση μας, το εν είδα ότι ουδέν είδα, όπως θα έλεγε ο Σοκράτης. Έχουμε συνέστηση και επίγνωση της ατέλειας και της θνητότητάς μας, ότι υπάρχουν όρια και στον χρόνο της ζωής μας, αλλά και στις δυνατότητες τις οποίες έχουμε μέσα στα όρια αυτά. Και βέβαια, έχοντας την συνέστηση αυτή, αποφεύγουμε κατά το δυνατόν να παραβιάζουμε το άβατο της ανθρώπινης ύπαρξης. Ο Ορθόδοξος χώρος, σε αντίθεση με την δυτική, αν θέλετε, ορθολογική, ποτέ δεν βασίστηκε στην δογματική, στην άκαμπτη εφαρμογή των κανόνων. Το πιδάλιο υπάρχει, αλλά το πιδάλιο υπάρχει μαζί με το πνευματικό. Ο πνευματικός είναι αυτός ο οποίος θα πει ότι ο κανόνας αυτός ισχύει για σένα, μπορεί να μην ισχύει για τον άλλον, ο οποίος είναι προσωπική υπόθεση. Συνεπώς, η προσωπική καθοδήγηση και η προσωπική εναπόθεση των προβλημάτων από την πλευρά του πιστού, είτε ως πάσχοντος, είτε ως συγγενούς πάσχοντος, είτε ως γιατρού, στην κρίση και στην διακριτική ευχέρεια του πνευματικού, πιστεύω ότι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να είναι βασικός κανόνας. Και έπειτα να μην ξεχνούμε, αυτό το είχα πει πριν από κάμποσα χρόνια σε μια συζήτηση περί ευθανασίας, το είχα πει σε έναν γνωστό δημοσιογράφο και μάλιστα παραξενεύθηκε. Του λέω ότι υπάρχει ορθόδοξη ευθανασία. Μου λέει σοβαρά, λέει τέτοιο πράγμα. Λέω, υπάρχει μια ακολουθία ψυχοραγούντα στο ευχολόγιο, που ουσιαστικά προσευχόμαστε τον άνθρωπο ο οποίος είναι ανίατος, τον βλέπουμε βασανίζεται, ούτε φεύγει ούτε μένει στον κόσμο αυτό. Πατάει με το ένα πόδι από τη μία, με το ένα από την άλλη. Τι μπορούμε να κάνουμε για τον άνθρωπο αυτό? Υπάρχει ακολουθία η οποία γίνεται από τον ιερέα και η οποία προσεύχεται για την λύση του δεσμού του ανθρώπου αυτού με τον κόσμο. Δεν σημαίνει ότι προδίδουμε τον άνθρωπό μας, δεν σημαίνει ότι τον εγκαταλείπουμε, δεν σημαίνει η μόνη μας εγκατάλειψη ότι τον αφήνουμε στα χέρια του Θεού. Εκεί που ούτως ή άλλως ανήκει, ο Παύλος μας λέει, είτε ζώμεν είτε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμέν. Συνεπώς, αποδεχόμαστε κι εμείς ότι και ο Θεός τον έχει στα χέρια του εδώ πέρα, ο Θεός τον έχει στα χέρια του και από τη στιγμή που θα κλείσει τα μάτια του και θα φύγει από τον κόσμο αυτό. Και όσοι πηγαίνουν στο Άγιον Όρος, πιθανότατα έχουν δει κορνιζωμένο στα αρχονταρίκια εκεί των μοναστηριών αυτό το απόφθεγμα εκεί, ότι η υπέρτατη φιλοσοφία στη ζωή του ανθρώπου είναι το εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Νομίζω με αυτό θα πρέπει να κλείσω. Να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας. Σας κούρασα αρκετά.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί ακροατές, την ομιλία του ιατρού κυρίου Αντωνίου Παπαγιάννη με θέμα «Ηθικά διλήμματα μπροστά στο επικείμενο τέλος».

πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας η Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Είμαστε για άλλη μια φορά εδώ συντονισμένοι μαζί σας με τον πατέρα Νικάνορα. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφοί.
0: Και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε αυτό το τόσο όμορφο θέμα, το θέμα της προσφοράς της γυναίκας μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Πάτερ, στην τελευταία μας συνάντηση μιλήσαμε για τις διακόνησες, αν δεν κάνω λάθος. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι υπάρχει και ένας άλλος τρόπος διακονίας στις μέρες μας. Είναι οι διάφορες διοικητικές επιτροπές που υπάρχουν σε κάθε ιεροναό.
1: Ναι, αδελφοί Αγγελικοί, υπάρχουν αυτές οι επιτροπές. Η πιο σημαντική επιτροπή είναι η λεγόμενη Επιτροπή του Ναού, έτσι λέγεται, η Επίτροπη όπως τους ξέρουμε εμείς, που είναι συνήθως 4 άνθρωποι, οι οποίοι μαζί με τον ιερέα συγκροτούν το ενοριακό συμβούλιο του Ναού και είναι αυτοί οι οποίοι παίρνουν τις διάφορες αποφάσεις για τα έργα του Ναού, για την οποιαδήποτε πορεία του Ναού. Βέβαια, ο ιερέας είναι αυτός ο οποίος έχει την κύρια πνευματική ευθύνη του ναού, αλλά όμως για τα διάφορα έργα, για τα οικονομικά της Εκκλησίας, δεν είναι σωστό ένας άνθρωπος να τα διαχειρίζεται, αλλά να τα διαχειρίζεται κάποια επιτροπή. Και αυτήν η επιτροπή είναι αυτήν η ενοριακή επιτροπή που αποτελείται από αυτά τα 5 μέλη. Ένας ο ιερέας και 4 οι επίτροποι.
0: Γιατί είναι σημαντική η συμμετοχή των γυναικών στις επιτροπές αυτές?
1: Ναι, συνήθως βέβαια άντρες είναι οι επίτροποι, συνήθως, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, ιδίως σε χωριουδάκια μικρά που δεν υπάρχουν διαθέσιμοι άντρες, που δεν μπορούν, που έχουν ίσως τις δουλειές τους, και έτσι ο ιερέας δεν βρίσκει να βάλει άντρες στην επιτροπή του ναού και βάζει και γυναίκες επιτρόπους, οι οποίες και αυτές μαζί με τους άλλους άντρες επιτρόπους και τον ιερέα συμμετέχουν σε αυτό το συμβούλιο. Όμως εκτός από αυτό το συμβούλιο, το ενοριακό, υπάρχουν και άλλες επιτροπές, ενοριακές επιτροπές, φιλόπτωχες επιτροπές, οι οποίες επιτελούν ένα λίγο διαφορετικό έργο, ένα πιο εξειδικευμένο θα λέγαμε έργο μέσα στην ενορία. Αλλά όμως η κύρια Επιτροπή του Ναού είναι αυτή η οποία αποτελεί και το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ναού, στο οποίο όπως είπαμε μπορούν να συμμετάσχουν και γυναίκες σε αυτό το συμβούλιο.
0: Πιστεύετε, Πάτερ, ότι πρέπει να συμμετέχουν οι γυναίκες σε αυτές τις επιτροπές?
1: Αυτές οι επιτροπές, όπως έχουμε πει, έχουν στην αποστολή τους να επιτελούν τα διάφορα έργα του Ναού, να κάνουν τη διαχείριση των οικονομικών του ναού και με τα οικονομικά, αναλόγως τα οικονομικά του κάθε ναού, υπάρχουν οι διάφορες δαπάνες οι οποίες θα πηγαίνουν είτε σε λειτουργικά έξοδα, δηλαδή στη θέρμανση, στο ρεύμα κλπ, αλλά και σε άλλα έργα τα οποία θα επιτελέσει ο ιερός ναός. Σε όλη αυτή τη διοίκηση θα λέγαμε της ενορίας μπορούν κάλλιστα να συμμετέχουν οι γυναίκες, διότι η γυναικεία παρουσία προσφέρει μία ευαισθησία, πολλές φορές και μία πρακτικότητα, αλλά και μία καλή διάθεση συνεργασίας. Επίσης οι γυναίκες αγαπούν ιδιαίτερα το ναό, τη λατρεία και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία έχουν ως χαρακτηριστικά τους οι γυναίκες μπορούν να προσφέρουν πολλά στο να ολοκληρωθεί το έργο της ενορίας με ένα καλό τρόπο. Βέβαια, όπως είπαμε, αυτό το οποίο συνηθίζεται στην πράξη είναι ότι είναι άντρες επίτροποι οι οποίοι μπορούν πιο εύκολα να συνεργαστούν με τον ιερέα, αλλά όμως και όταν υπάρχουν και γυναίκες επίτροποι, και αυτές κάλλιστα μπορούν να συνεργαστούν και να επιτελέσουν έργο, ιδίως σε ενορίες που ο ιερέας δυσκολεύεται να βρει άντρες επιτρόπους, εκεί η γυναικεία παρουσία πραγματικά μπορεί πολλά να προσφέρει στο έργο της Εκκλησίας. Είναι βέβαια στη διάθεση του ιερέα το τι ισχύει σε κάθε Μητρόπολη, αν ο Μητροπολίτης θέλει να υπάρχουν γυναίκες επίτροποι ή όχι, και όπως είπαμε, σε περιπτώσεις που δεν τοποθετούνται γυναίκες επίτροποι στο ναό, οι γυναίκες τοποθετούνται σε άλλες επιτροπές εξίσου σημαντικές για την ενορία, που αναλαμβάνουν το έργο της φιλανθρωπίας, το έργο της κατήχησης, το έργο ίσως κάποιας ερανικής επιτροπής. Παντού δηλαδή μπορεί η γυναίκα να συμβάλλει σε όλες αυτές τις διοικητικές θέσεις και τις διοικητικές επιτροπές. Έχει χαρίσματα η γυναίκα και μπορεί αυτά τα χαρίσματα να τα χρησιμοποιήσει προς ωφέλεια του έργου της ενορίας και γενικότερα της Εκκλησίας.
0: Πάτερ, μπορείτε να μας πείτε έτσι με περισσότερες λεπτομέρειες τι είδους έργο κάνουν αυτές οι επιτροπές?
1: Ναι, αυτές οι επιτροπές, όπως είπαμε, είναι διοικητικές επιτροπές. Είναι επιτροπές τις οποίες ο ιερέας προτείνει στον τοπικό Μητροπολίτη τα ονόματα των ανθρώπων τα οποία θέλει να βάλει στις επιτροπές αυτές. Δηλαδή, ουσιαστικά ο Μητροπολίτης διορίζει αυτά τα πρόσωπα μετά από πρόταση του ιερέα. Και έτσι λοιπόν, όταν συγκροτούνται αυτές οι επιτροπές, οι οποίες έχουν πάντα ως πρόεδρό τους τον ιερέα του ναού, τον προϊστάμενο του ναού, όλες αυτές οι επιτροπές φροντίζουν για τη σωστή λειτουργία της ενορίας. Είτε αυτό είναι, όπως είπαμε και πριν, για τη λειτουργικότητα της ενορίας, για να καλύψουν τα λειτουργικά έξοδα της ενορίας, είτε για να κάνουν κάποιο έργο, είτε για να βοηθήσουν το ποιμαντικό έργο της ενορίας, δηλαδή το έργο της κατήχησης, το έργο της φιλανθρωπίας, το έργο της οργάνωσης και επικοινωνίας με τους πιστούς. Γενικότερα δηλαδή είναι η καρδιά, ας πούμε, της διοίκησης της ενορίας, και σε αυτή την καρδιά της διοίκησης μπορούν άνετα να συμμετάσχουν και γυναίκες οι οποίες και αγάπη έχουν για το Θεό, για την Εκκλησία, για τις ακολουθίες, για την κατήχηση, για τη φιλανθρωπία, γενικότερα για το έργο της Εκκλησίας. Και πολλά μπορούν να προσφέρουν οι γυναίκες σε όλες αυτές τις διοικητικές επιτροπές της Εκκλησίας.
0: Πάτερ, η διοίκηση μπορεί να συνδυαστεί με το πνεύμα της Εκκλησίας? Γιατί η διοίκηση, πάει το μυαλό μας λίγο στην εξουσία.
1: Αδελφή Αγγελική, έτσι όπως ζούμε εμείς οι άνθρωποι και έτσι όπως έχουμε διαμορφώσει τις σχέσεις μας και την πορεία μας μέσα στην κοινωνία, δεν μπορεί να υπάρξει κάτι χωρίς να υπάρχει διοίκηση. Ακόμα και το πιο πνευματικό έργο, και αυτό θα πρέπει κάποιος να το διοικεί, κάποιος να φροντίζει για να το ελέγχει, για να το επισκοπεί, και σε αυτήν όλη την διαδικασία και μέσα στις ενορίες και μέσα στις Μητροπόλεις παντού υπάρχει και κάποιος ο οποίος έχει την ευθύνη, αλλά μαζί με αυτόν υπάρχει και κάποια επιτροπή. Και επειδή ιδίως εδώ στην πατρίδα μας, που η κάθε ενορία αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, δεν είναι δηλαδή ότι ο κάθε ιερέας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, αλλά υπόκειται και αυτό σε έλεγχο και για τα χρήματα τα οποία θα υπάρχουν ως έσοδα στο ναό και για τα έργα τα οποία πρόκειται να κάνει, δεν είναι ανεξέλεγκτος ο ιερέας. Γι' αυτό και υπάρχουν αυτές οι επιτροπές, οι οποίες διοικούν με την καθοδήγηση του ιερέα και με την επίβλεψη του επισκόπου, διοικούν την εκκλησία, την ενορία. Όσο και να θέλουμε να μην ασχολείται κανείς με χρήματα, με υποθέσεις υλικές, ο άνθρωπος έχει και σώμα υλικό, το οποίο σώμα και αυτό θα πρέπει και να ζεσταθεί όταν θα πάει στην εκκλησία, και να υπάρχει φως για να δει ο άλλος που θα μπει στην εκκλησία, για να διαβάσει ο ψάλτης. Όλα αυτά λοιπόν, για να καλυφθούν, θα πρέπει να υπάρχει κάποια επιτροπή που θα φροντίσει για όλα αυτά. Δεν είναι ο άνθρωπος μόνο ψυχή, και να πούμε ότι μόνο την ψυχή κοιτάει η Εκκλησία, μόνο για την ψυχή ενδιαφέρεται. Η Εκκλησία ενδιαφέρεται για τον όλο άνθρωπο, και για την ψυχή και για το σώμα. Και έτσι λοιπόν θα φροντίσει και για τα πνευματικά, θα φροντίσει και για τα υλικά. Και για την υλική αυτή φροντίδα υπάρχουν αυτές οι επιτροπές, οι διοικητικές, που φροντίζουν για να λειτουργούν όλα όμορφα και με τάξη.
0: Πάτερ, ποιοι είναι έτσι κατάλληλοι για τέτοιους ρόλους, και να μας πείτε συγκεκριμένα για τις γυναίκες, μια που αυτό είναι το θέμα μας?
1: Ναι, οποιοδήποτε ασχολείται και μετέχει σε επιτροπές και οποιοδήποτε έχει σχέση με τη διοίκηση της Εκκλησίας, δεν αρκεί να έχει μόνο διοικητικά προσόντα. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διοικητικά προσόντα, που μπορούν να διοικήσουν, αλλά όμως για το έργο της Εκκλησίας δεν αρκεί αυτό μόνο. Δεν είναι δηλαδή η Εκκλησία μία επιχείρηση που θα εισέλθουν στην διοίκηση κάποιοι άνθρωποι που έχουν σπουδάσει διοίκηση επιχειρήσεων και θα προσφέρουν με τις γνώσεις τους την καλή διαχείριση των οικονομικών της Εκκλησίας και των έργων τα οποία η Εκκλησία έχει να κάνει. Πρωτίστως, οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με την διοίκηση της Εκκλησίας, της τοπικής Εκκλησίας, θα πρέπει να είναι άνθρωποι ευλαβείς. Και επειδή μιλάμε για τις γυναίκες, αυτό είναι το θέμα των εκπομπών τις οποίες κάνουμε. Οι γυναίκες οι οποίες ασχολούνται με την διοίκηση, με τέτοιες θέσεις διοικητικές, πρέπει να είναι γυναίκες με διάκριση, γυναίκες με ταπείνωση, γυναίκες με αγάπη. Αυτά δηλαδή τα χαρίσματα τα οποία έχει κάθε γυναίκα από τη φύση της, μέσα της έχει αυτή την αγάπη, έχει αυτή τη διάθεση προσφοράς. Και επίσης θα πρέπει να μην μένει μόνο σε αυτό, αλλά να έχει και πνευματικότητα, δηλαδή να είναι άνθρωπος προσευχής, άνθρωπος ο οποίος σέβεται τους ιερείς, έχει αυτή τη διάθεση προσφοράς, όχι από φιλοδοξία, αλλά ξέροντας ότι ουσιαστικά διακονεί την Εκκλησία, διακονεί το έργο της Εκκλησίας. Αν κάποιος θέλει να λάβει μια τέτοια θέση, ας πούμε μια γυναίκα θέλει να λάβει μια θέση διοικητική απλώς και μόνο για να φανεί στις άλλες φίλες της, απλώς για να έχει αυτό το πνεύμα της υπερηφάνειας ότι εγώ είμαι κάτι διαφορετικό, κάτι πιο υψηλό μέσα στην Εκκλησία, ότι εμένα με αγαπούν οι ιερείς της Εκκλησίας και με δίνουν σημασία και δεν είμαι εγώ σαν τις άλλες γυναίκες. Όταν λοιπόν με τέτοιο πνεύμα προσπαθεί μια γυναίκα να λάβει κάποια τέτοια διοικητική θέση, φυσικά και θα κάνει κακό στην Εκκλησία, φυσικά και θα διώξει τους ανθρώπους, τις άλλες γυναίκες από την Εκκλησία. Για να λάβει μια γυναίκα τέτοια θέση θα πρέπει να είναι η ίδια ταπεινή πολύ, να ξέρει ότι πηγαίνει στην Εκκλησία σε αυτή τη διοικητική θέση για να την υπηρετήσει, για να υπηρετήσει το έργο της Εκκλησίας και ότι είναι έτοιμη και λόγια ακόμα να ακούσει από τον κόσμο και να την κατηγορήσει ο κόσμος, διότι δυστυχώς ο κόσμος κατηγορεί όσους ασχολούνται με τα κοινά, όσους ασχολούνται με την Εκκλησία. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το περιμένει, αλλά να μην την καταβάλει αυτό και να μην είναι λόγος που δεν θα δεχθεί μια τέτοια θέση αν την προτείνει ο ιερέας. Να ξέρει ότι τα χαρίσματα τα οποία πρέπει να την κοσμούν πρέπει να είναι πνευματικά χαρίσματα και ότι η ίδια πρέπει να είναι άνθρωπος προσευχής και να αγαπάει αυτό το έργο της Εκκλησίας, να αγαπάει την φιλανθρωπία, να αγαπάει την κατήχηση, το οτιδήποτε κάνει και προσφέρει ενορία και να είναι έτοιμη να βοηθήσει σε όποιον τομέα της προτείνει ο ιερέας.
0: Πάτερ, επειδή ακούγονται πολλές φορές έτσι κάποια αρνητικά περιστατικά, μπορούμε πραγματικά να πούμε ότι ωφελείται η γυναίκα με τη συμμετοχή της στις επιτροπές? Και πώς αν ωφελείται, ή πολλές φορές σκανδαλίζεται και καλύτερα να μην συμμετέχει?
1: Κοιτάξτε, το κάθε πράγμα είναι πώς το κάνει ο κάθε άνθρωπος και πώς, με τι διάθεση εισέρχεται κάπου να βοηθήσει. Αν η διάθεσή του αυτήν είναι αγνή, ταπεινή, όμορφη διάθεση προσφοράς, τότε σίγουρα και το οτιδήποτε συμβεί, το οτιδήποτε γίνει, θα το ξεπεράσει, γιατί ξέρει ότι μπήκε στην Εκκλησία για να βοηθήσει. Αντίθετα, αν δεν μπει με αυτό το πνεύμα, δεν μπει για να βοηθήσει, αλλά μπει για να κρίνει το έργο της Εκκλησίας, για να λέει αυτήν την άποψή της πιο πάνω από την άποψη και τις κατευθύνσεις που δίνει ο ιερέας ή ο επίσκοπος, τότε κακό θα κάνει και η ίδια θα σκανδαλιστεί και θα σκανδαλίσει τους ανθρώπους και στο τέλος θα κάνει κακό στο έργο της Εκκλησίας. Γι' αυτό λοιπόν όταν κανείς λάβει την απόφαση να εισέλθει μέσα στη διοίκηση της Εκκλησίας πρέπει να ξέρει ότι θα κάνει κάποιον αγώνα, θα περάσει από κάποιες συμπληγάδες, από κάποιες δυσκολίες, οι οποίες είναι οι ανθρώπινες δυσκολίες, γιατί η διοίκηση έχει να κάνει με κόσμο και όταν κάποιος κάνει με κόσμο ευθύρεται, μπορεί να στεναχωρηθεί, μπορεί να δει πράγματα τα οποία θα τον σκανδαλίσουν, θα τον στεναχωρήσουν, αλλά όμως πρέπει να ξέρει ο κάθε ένας ότι μέσα από αυτές τις δυσκολίες θα βοηθήσει το έργο της Εκκλησίας. Ο κάθε παράξενος, ο κάθε ενωρίτης ο οποίος έχει απαιτήσεις, ο κάθε ένας καχύποπτος, ο οποιοσδήποτε λέει λόγια για τους επιτρόπους, για τους ανθρώπους που βοηθούν το έργο της Εκκλησίας, δεν πρέπει να επηρεάζουν τους ανθρώπους που διακονούν αυτό το έργο. Και βέβαια όποιος διακονεί αυτό το έργο πρέπει, όπως είπαμε, να το κάνει με ανιδιοτέλεια, χωρίς άλλους σκοπούς, χωρίς να μπαίνοντας σε αυτές τις θέσεις να έχει στο νου του ότι θα ωφεληθεί είτε υλικά είτε με άλλους τρόπους από αυτή τη θέση, αλλά ότι θα προσφέρει, θα δώσει τον εαυτό του, θα χάσει κάτι από τον εαυτό του, από την ξεκούρασή του, από την καλοπέρασή του, ώστε να βοηθήσει το έργο της Εκκλησίας.
0: Πάτερ, στα οδηπορικά που κάνατε στην Αμερική είδαμε ότι οι γυναίκες εκεί έχουν πολύ ενεργή δράση στους κόλπους της Εκκλησίας όσον αφορά τις επιτροπές, δηλαδή, γιατί υπάρχουν και τα σχολεία, επειδή και η ενορία έχει πολύ δράση και οι γυναίκες είναι στην γραμματιακή υποστήριξη. Να μας πείτε λίγο και γι' αυτό.
1: Ναι, βέβαια, εκεί στην Αμερική και γενικότερα στο εξωτερικό είναι λίγο διαφορετικά τα συστήματα που λειτουργούν, οι ενορίες. Για παράδειγμα, εκεί στην Αμερική, από ό,τι θυμάμαι, οι επιτροπές δεν αποτελούνταν από 5 μέλη όπως ξέρουμε εδώ στην Ελλάδα. Εκεί, αν θυμάμαι καλά, ήταν και 15 και 20 μέλη, επίτροποι δηλαδή της ενορίας. Έχουν διαφορετικά συστήματα και επειδή, όπως ανέφερε και εσύ, αδελφή Αγγελική, οι ενορίες εκεί έχουν και σχολεία, έχουν και άλλες δράσεις, γυμναστήρια, διάφορους. Με διάφορους τρόπους προσπαθούν οι ιερείς να κρατήσουν τους ανθρώπους γύρω από την ενορία. Γι' αυτό και χρειάζονται και πολλοί άνθρωποι σε θέσεις τέτοιες διοικητικές, τις οποίες βέβαια τις καταλαμβάνουν και γυναίκες και άντρες. Και αυτή είναι η πολύ καλή συνεργασία του ιερέως με τους επιτρόπους, με τις κυρίες οι οποίες εργάζονται σε αυτές όλες τις δράσεις, όπως ανέφερες και στη γραμματική υποστήριξη, διότι χρειάζεται συνεχώς άνθρωπος να ασχολείται και με τα χαρτιά, με όλα αυτά τα οποία πρέπει η ενορία να έχει σε σχέση με το κράτος. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε πολύ ενεργό ρόλο της γυναίκας μέσα σε αυτές τις ενορίες, και το ότι αυτές οι ενορίες τις βλέπουμε εκεί στην Αμερική και στο εξωτερικό γενικότερα να ανθούν και να παράγουν έργο, αυτό νομίζω ότι οφείλεται σε μεγάλο βαθμό και στη γυναικεία παρουσία.
0: Πάτερ, να σταματήσουμε και για σήμερα την εκπομπή μας. Ας μας μείνουν αυτά που μας είπατε σήμερα και ας ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να συνεχίσουμε, γιατί τελικά είναι πολύτιμος ο ρόλος και η προσφορά της γυναίκας μέσα στο χώρο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου, αδελφή.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, πάντοτε την ίδια μέρα και ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μελετούμε μαζί τα θεόπνευστα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Διαβάζουμε το κείμενο των Εβδομήκοντα και την σύντομη ερμηνεία του μακαριστού πατρός Ιωήλ Γιανακοπούλου. Πλούτος σοφίας και απαντήσεων στις πνευματικές μας αναζητήσεις. Όσο τη γνωρίζουμε, τόσο την αγαπούμε.

Ρουθ, κεφάλαιο δεύτερο. Και την Νοεμήν ανήρ γνώριμος το Ανδρία αυτής, ο δε ανήρ δυνατός ισχύει εκ της συγγενείας Ελιμέλεχ και όνομα αυτό Βοός. Και είπε Ρουθ η Μωαβίτης προς Νοεμήν, πορευθώ δι εις αγρών και συνάξω αντιστάκησιν κατόπιστεν ου εαν εύρω χάρεν οφθαλμής αυτού. Είπε δε αυτή, πορεύω θύγατερ. Και πορεύθη και ελθούσε συνέλεξεν εν το αγρό κατόπιστεν το θεριζόντον και περιέπεσε περιπτώματι τη μερίδη του αγρού Βοός του εκ της συγγενείας Ελιμέλεχ. Και ειδού Βοός ήρθεν εκ Βιθλέμ και είπε της θερίζουση, Κύριος με θυμών, κήπον αυτό, ευλογήσε σε Κύριος. Και είπε Βοός το πεδαρίο αυτού το εφεστώτη επί τους θερίζοντας, τίνος είναι άνησα αυτή. Και απεκρίθη το πεδάριον το εφεστός επί τους θερίζοντας και είπεν, «Υπες, η Μωαβίτης εστίν, η αποστραφήσα με τα Νοεμήν εξ αγρού Μωάβ». Και είπε, «Συλέξω δί και συνάξεν της δράγμασιν όπισθεν του θεριζόντων». Και ήλθε και έστι από πρωίθεν και έως εσπέρας ου κατέπαυσεν εν το αγρό μικρόν. Και είπε Βοός προς Ρουθ, «Ουκ οίκουσα στίγατερ, μη πορευθείς εν αγρό συλλέξε εταίρο και εσύ ου πορεύσει εντεύθεν, όδε κολλήθητη μετά των κορασίων μου. Η οφθαλμή σου εις των αγρών ου εάν θερίζωση και πορεύσει κατόπιστεν αυτών. Ιδού εν ετυλάμεν τες πεδαρίες του μη άψας θέσου και ό,τι διψίσεις και πορευθείς εις τα σκεύη και πίεσε όθεν εάν ιδρεύονται τα πεδάρια». Και έπεσεν επί πρόσωπον αυτής και προσεκίνησεν επί την γην και είπε προς αυτόν, «Τι ό,τι εύρον χάριν εν οφθαλμή σου το επιγνώνεμαι και εγώ είμαι ξένη». Και απεκρίθη Βοός και είπεν αυτή, «Απαγγελία απηγγέλθημη ως απεποίηκας μετά της πενθεράς σου μετά το αποθανήν τον άνδρα σου και πως κατέλειπες τον πατέρα σου και την μητέρα σου και την γην γενέσεώς σου και πορεύθεις προς λαών ον ουκίδης εχθές και τρίτης. Αποτίσε Κύριος την εργασία σου και γέννη το μισθό σου πλήρης παρακυρίου Θεού Ισραήλ προς όν ήρθες πεπιθένε υπό τας πτέρυγας αυτού». Ιδέ είπεν, «Εύρη με χάρη εν οφθαλμή σου Κύριε, ότι παρεκάλεσάς με και ότι ελάλησας επί καρδίαν της δούλης σου και ιδού εγώ έσομαι ως μία των παιδισκών σου». Και είπεν αυτή Βοός, «Ήδη ώρα του φαγήν, πρόσελθε όδε και φάγησε τον άρτον και βάψεις τον ψωμό σου εν το όξι». Και κάθισεν Ρουθ εκ πλαγίων των θεριζόντων και ευούνησεν αυτή Βοός άλφητον. Και έφαγε και ενεπλήστη και κατέλειπε. Και ανέστη του συλλέγην και ενετήλα το Βοός της πεδαρής αυτού λέγον, «Και για να μέσω των δραγμάτων συλλεγέτο και μη κατεσχύνεται αυτήν. Και βαστάζοντες βαστάσας αυτή και για παραβάλλοντες παραβαλείτε αυτή εκ των βεβουνισμένων και φάγετε και συλλέξει και ούκ επιτιμήσετε αυτή». Και συνέλεξεν εν το αγρό έως εσπέρας και ράβδισε να συνέλεξε και γεννήθη ως υφή κρυθών και ήρε και εισήλθεν εις την πόλη και είδεν η πενθερά αυτής ασυνέλεξε και εξενέγκασα Ρουθ έδωκεν αυτή ακατέλειπεν εξών ενεπλήστη. Και είπεν αυτή η πενθερά αυτής, «Πού συνέλεξα σήμερον και πού επίησες?» Ή ο επιγνούς ευλογημένος και ανήγγειλε Ρουθ την πεθερά αυτής που επίησε και είπε, «Το όνομα του ανδρός μεθού επίησα σήμερον Βοός». Είπε δε Νοεμήν την ύμφη αυτής, «Ευλογητός εστί το Κυρίο ότι ούκ εγκατέλειπε το έλεος αυτού μετά των ζώντων και μετά των τεθνικόντων». Και είπε αυτή Νοεμήν, «Εγγίζει ημίν ο ανήρ εκ των αγχιστευόντων ημίν εστί». Και είπε Ρουθ προς την πεθεράν αυτής, «Καίγε ότι είπε προς με, μετά των κορασίων των αιμών προσκολήθητη έως αν τελέσωσιν όλων των αμυτών ως υπάρχημη». Και είπε Νοεμήν προς Ρουθ την νύμφην αυτής, «Αγαθόν να θύγατερ ότι εξήλθες μετά των κορασίων αυτού και ούκ απαντήσονται εσύ εν αγρό εταίρο».
και προσεκολήθη Ρούθ της κορασής του Βοζ, του συλλέγειν έως τους εντελέσε των θερισμών των κριθών και των πυρών.

τώρα με απλά λόγια. Εις την Νοεμήν ήταν γνωστός κάποιος άνδρας ως συγγενής του άνδρα της. Ο άνδρας αυτός ήταν πλούσιος και κατήγητο από τη συγγένεια του Ελιμέλεχ του ανδρός της. Το όνομα του ανδρός αυτού ήταν Βοός. Η Ρουθ η Μωαβίτης είπε εις την Νοεμήν την πεθερά της: «Να μεταβώ λοιπόν στους αγρούς να μαζεύσω στάχια πίσω από εκείνους ο οποίους θα με δεχτούν ευμενός». Η Νοεμήν είπε σε αυτήν: «Πήγαινε κόρη μου». Η Ρουθ πήγε. Ερθούσα δε σε κάποιον αγρό, μάζευε στάχια πίσω από τους θεριστάδες στον αγρό εκείνο. Όμως θεία πρόνοια βρισκόταν στο μερίδιο του αγρού, το οποίο ανήκει στον Βοός, ο οποίος ήταν συγγενής του Ελιμέλεχ. Να, σε μια στιγμή ο Βοός ήλθε από τη Βηθλέμ και απίφθαινε χαιρετισμό στους θεριστάς και είπε προς αυτούς: «Ο Κύριος μαζί σας». Οι θεριστές, απαντώντες στον χαιρετισμό του, λέγουν: «Ευχόμεθα όπως ο Κύριος ευλογεί». Ο Βοός, απευθυνόμενος στον δούλο του εκείνο, ο οποίος ήταν επόπτης των θεριστών, ρώτησε αυτόν για την Ρουθ, λέγοντας: «Τι νος είναι η νεαρά αυτή γινή». Ο δούλος του εκείνος, ο οποίος ήταν επόπτης των θεριστών, είπε προς αυτόν: «Αυτή είναι νεαρά Μωαβίτισσα, η οποία επέστρεψε μαζί με την Νοεμήν από τους αγρούς της χώρας Μωάβ. Αυτή μου είπε: «Σε παρακαλώ να μαζέψω και να συγκεντρώσω μερικά στάχια μεταξύ των δεματίων πίσω από τους θεριστάδες». Επέτρεψα σε αυτήν και ήλθε. Από το πρωί μέχρι το εσπέρας σταχιολογεί. Καθόλου δεν ξεκουράστηκε, διακόπτουσα έστω και για λίγο την σταχιολόγηση». Ο Βοός λέγει προς τη Ρουθ: «Θα με ακούσεις κόρη μου, μη πορευθείς να συλλέξεις στάχια σ' άλλον αγρό, ούτε και θα απομακρυνθείς από εδώ. Προσκολήσου εδώ μαζί με τις υπηρέτριές μου. Τα μάτια σου ας είναι στραμμένα μόνιμα στον αγρό αυτό, τον οποίον θερίζουν οι θεριστές. Συ θα πορεύεσαι πίσω από αυτούς και θα σταχυολογείς. Να, έδωσε εντολή στους δούλους μου κανένας να μη σε πειράξει. Όταν θα διψάσεις, θα πας στα υδροφόρα μας δοχεία και θα πιεις από εκεί όπου πίνουν και οι δούλοι μου». Τότε, πέφτοντας με το πρόσωπο κατά γης, προσκύνησε αυτόν εδαφιέως και είπε προς αυτόν: «Πώς έγινε αυτό, ώστε εγώ μια ξένη να γίνω τόσο ευμενός δεκτή από σένα?» Ο Βοός αποκρίθηκε σε αυτήν: «Έμαθα με κάθε λεπτομέρεια τη συμπεριφορά προς την πεθερά σου μετά από το θάνατο του ανδρός σου. Πώς δηλαδή αρνήθηκες τον πατέρα σου, την μητέρα σου, την πατρίδα σου όπου γεννήθηκες και πορεύθησες προς λαόν τον οποίον δεν γνώριζες προηγουμένως. Εύχομαι όπως ο Κύριος αμύψει τη θυσία σου αυτή, και η αμοιβή αυτή είναι πλούσια εκ μέρους του Κυρίου του Θεού του Ισραηλιτικού λαού, υπό τα σπτέρυγα στο οποίο ήρθες με πεποίθηση να σκεπαστείς». Η δε Ρουθ είπε: «Ήθε να είμαι υπό την εύνοιά σου αυτήν, Κύριε, διότι με παρηγόρησες, ομίλησες πλήρως στην καρδία εμού της δούλης σου. Και να, εγώ θα είμαι μία από τις δούλες σου». Ο Βοός είπε προς αυτήν: «Τώρα είναι η ώρα του φαγητού. Πλησίασε εδώ να φάγεις άρτου και να βουτήξεις το τεμάχιον του άρτου σου στο ξύδι». Η Ρουθ κάθισε πλησίον των θεριστών και ο Βοός συνεσόρευσε σε αυτήν χονδροκοπανισμένην κρυφθήν. Η Ρουθ έφαγε, χόρτασε και άφησε υπόλοιπο. Η Ρουθ κατόπιν σηκώθηκε και πάλι προς συλλογή σταχείων. Ο Βοός έδωσε εντολή στους δούλους του λέγοντας: «Η Ρουθ ας μαζεύει στάχια, όχι μόνο πίσω από τους θεριστές, αλλά και μεταξύ των δεματιών, και μην τροπιάζετε διώχνοντας αυτήν. Πλην αυτού και εσείς οι ίδιοι από τα δικά σας μεταφερόμενα δεμάτια να αφήνετε να πέφτουν χάριν αυτής στάχια, ακόμη δε να ρίχνετε κοντά της στάχια από αυτά που έχουν μαζευτεί. Αυτή θα έχει την άδεια να συλλέξει στάχια, να φάγει χωρίς καμιά παρενόχληση από μέρους σας». Η Ρουθ αυτή
συνέλεξε χλωράν κριθίνη των αγρών του Βος μέχρι της Εσπέρας, οπότε και ράβδισε αυτήν την κριθήν. Το προϊόν έτσι της κριθής σε κόκκους ανήρθε σε 30 περίπου οκάδες. Πήρε αυτή την κριθήν και μετέβη και εισήλθε στην πόλη Βιθλέμ προς την πεθερά της. Η πεθερά της είδε το ποσόν που μάζεψε της κριθής. Η Ρουθ παρουσίασε σε αυτήν επίσης το δωρηθένι που το Βος και περισσεύσανε σε αυτήν φαγητών, αφού αυτή έφαγε και χόρτασε. Η πεθερά της ρώτησε αυτήν: «Πού εργάστηκε σήμερα και πού συνέλεξες κριθήν?» «Ας είναι ευλογημένος εκείνος ο οποίος ενδιαφέρθηκε τόσο πολύ για σένα». Η Ρουθ ανήγγειλε στην πεθερά της που εργάστηκε και προσέθεσε: «Το όνομα του ανδρός εις τον αγρόν το οποίο εργάστηκα σήμερα είναι Βοός». Η Νοεμήν είπε στην ύφη της: «Ευλογημένος είναι ο άνθρωπος αυτός υπό του Κυρίου, διότι ο άνθρωπος αυτός φάνηκε πάρα πολύ συμπαθής εις τους ζώντας ημάς σήμερον και εις τους ποτέ ζώντας, ήδη δε τεθνεώντας σύζυγον και υιούς μου». Η Νοεμήν προσέθεσε και είπε στην Ρουθ: «Ο άνθρωπος αυτός είναι συγγενής μας, είναι δε από τους στενούς συγγενείς μας». Η Ρουθ είπε προς την πεθερά της: «Μου είπε ακόμη, προσκολήσου μετά των υπερητριών μου μέχρι ότου τελειώσει όλος ο θερισμός ο οποίος υπάρχει στον αγρόν μου». Η Νοεμήν είπε στην ύφη της: «Είναι καλό, κόρη μου, ότι βγήκες στην εργασία της ταχυολογίας μαζί με τις υπηρέτρες του Βοός και δεν πήγες σε άλλον αγρό όπου θα ερχόσουν σε επαφή με κακούς ανθρώπους και θα σε κακομεταχειρίζονταν». Η Ρουθ προσεκολύθη στα δουλικά του Βοός ώστε να στυλέγει στάχια κριθής και σιταριού μέχρι τέλος του θερισμού της κριθής και του σίτου.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσσε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα ωφελήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένης η αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενση δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλεσά με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κείμενον ήγειράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένετε εντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδίας και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της δεήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλα μπιδώνη της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι προς το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό προς το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου. Εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσου και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το πλήν εστέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις σε με η μήτρη μου. Ιδού γαρα λήθεν ηγάπησες τα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω αν όμως οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
3: Μακάρι άμα μίαν οδό υπορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ εν ετήρωτες εντολά σου του φυλάξεις τη σφόδρα. Όφυλον κατευθυνθείς ανεωδή μου του φυλάξεις τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσκυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσκήσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσω ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου, δίδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τε κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μου λόγων, ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματό μου λόγων αληθεία έω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνα σου. Και επαρευόμην εμπλατισμό, ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμεν. Και εμελέτων εν τες εντολές σου άση γάπησα σφόδρα και ήρατας χείρας μου προς τα εντολά σου άση γάπησα και ειδωλή.

0: Πόδος μου εις τα μαρτύρια σου, ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περί επλάκησόν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίο σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστότητα επί ίσως μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσην δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τες εντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπείνωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σεν υπερήφανοι ότι αδίκως νόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο ασκώσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιοκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμη παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεό σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμεί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και αίσθησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμι πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων

0: σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιον σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν ο εφθαλμί μου επί ούκε φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη στο δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσαν, Κύριε, κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσαν με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ, Κύριε, και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσε αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξεδούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των ονοματερίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατά δύο ξάνομαι δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην η καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέσω δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμιν. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτε βασιλεία σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπέρ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίς ημών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός ο μακρόθυμος ο πολυέλειος ο πολυεύσπλαχνος ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσου τας ψυχάς ημών αγίασον τα σώματα άγνωσον συλλογισμούς σε διόρθωσον τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελέησον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορο, Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσχίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα. Και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρη το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσει αιώνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυση της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κοιμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμεν και προσπέσαμεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθεν ήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, η μέρα σου ήλιο σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού δι ευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Οι εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το ονοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθέτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πόνηρου.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νίσθητη Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως εμβίω ήμαρτων συγχώρησον. ουδίσγαραν αμάρτητος η μισή οδυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον κύριε τα ψυχά των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νύν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναίε Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρετος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ηνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Μνήστητε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπης φωτεινής, εν τόπης χλωερής, εν τόπης αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων σου αγαθών και τη σύσα περάντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην Ονάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την ηκεσίανος δεσπότη, αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
2: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον κινήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στοχής ομαν ρηστή με δία σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους των λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού ευθύ.

0: ενώθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και φνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κυριε ρέησον,
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακού.

0: πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονών. Τον ημίν. Υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών. Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων. Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων. Υπέρ των αναστενίας κατακειμένων. Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης. Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσομε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε βως κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους πτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Και ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου? Δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τις ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφιέμεν σου φιλέτης ημών, και μη συνέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν

0: Αμήν. Σώσον, Κύριε, τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκες της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθής εν το σταυρό εκουσίως, τι επωνύμου σου κοινή πολιτεία, του συχτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έμφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκες χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχέαν έχει εν της ειν όπλων ειρήνης αίτη των τρόπιων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσκυντε, μη παρήδησε καθήτησε και σε σημών πανίμπτε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν, σώζε ούσο κέλευσα βασιλεύειν και χορήγην αυτή ορονώθην την νίκην, διότι έδωκε στο Θεό μόνη ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός.

Αμήν. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίσεις Θεό και επίγης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με, πολλοί επανίσθητε με, πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκέ ιστορία αυτό εν το Θεό αυτού. Στη δε Κυρία εν τη δηλήπτρομη, δόξα και μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εγκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος εντελείψετε μου. Ού φοβηθήσουμε από μεριάν λαού τον κύκλο συνεπιθυμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσε με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξας πάντα στους εχθρέντας ματέως, οδόντας αματωλών συνέτριψες. Του Κυρίου ιστορία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκειδήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη ρουγή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επιστρίξεις επ' εμέ τη χείρα σου. Ουκ εσυνίασεις εν της αρκή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ εσυρήνη εν της σωστές μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομή μου επερήραν την κεφαλή μου, ως φορτίον βαρύ ευαρύτησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και σάπησαν οι μόλοπες μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Για τα λοιπόρεσαι και κατά κάθε νέα σου τέλους όλοι την ημέναν σκητροπάζουν απορριβόμην. Ότι εψώε μου εμπλήσθηνε εμπεγμάτων και ουκέσιν ίεσιν σε αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμουν από συναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο συναγμός μου από σου καπικρύβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπε με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκ έστημεται μου. Οι φίλοι μου και η πλησία μου εξαραντίες μου ίγκυσαν και έστησαν και ίγκυστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μη λάλης αματιότητας και δουλειότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ ο Δέος οίκω φως ουκ οικών και ως άλλος ουκ ανοίγουν το στόμα αυτού. Και αγενόμην ως οι άνθρωπος ουκ ακού και ουκ έχουν το στόμα αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι, Κύριε, λύπησα, σοις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπων, μη ποτέ επιχαρώσει με εχθρή μου και εντός ελευθύνε πόδες μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσιγας έτοιμος και αλλαγεδόν μου ενώπιόν μου εσύ διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται επ' εμέ και επληθύνησαν οι μισούντες με αδίκους. Οι ανταποτιδόντες μη κακάντι αγαθών, ενδιαβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απούσεις επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη απούσεις επ' εμού, πρόσκες εις τη βοήθειά μου, Κύριε σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέρω θρίζω, εδίψεις εσύ η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθησεν του ειδίν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το έλεο σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσουσε εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέτως και ποιότητος εμπιστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επ' της στρομνής μου εν της όρθρης εμελέτων είσαι. Ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτη του δίγου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Αυτή τη σημάτην εζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοτήσονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αλλοπέκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πας ο ομοίων εν αυτό, ότι εν εφράγγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της ρόθρης εμελέτουν εισέ, ότι έγινε της βοηθός μου και εν της σκέπτη των τρίγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου, ο πίσω σου, εμού δε αντελάβει το δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασα και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ούσου στη δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειγγισε. Προσελογήσθην με το κατακτενόν των Ισλάκων,
εγνήθην ως οι άνθρωπος αβοήθητος ενεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματία καθέπνονται σε τάφο, ον ου και μνήσεις έτη και αυτοί έτσι χειρός απόστησαν. Έθεν τόμε λάγοντα το τάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος σου νυκτηρμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλείον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσει τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησε στα άντυλα και τα κρίφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσου με, πλυνείς με και υπερχαιών αλευκανθήσου με. Ακουτίς με αγαλίασιν και ευρωσύνην, αγαλιάσουν δε ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγημονικό στήριξόν με. Διδάξω

Όμως θα σου δώσω και σε βίσε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου, τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσία έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη, ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους.

Αμήν. Ως ενερέ του πολιτείας μίσθην άριστον και ευσεβίας θεωρήμωνα διδάσκαλον, η Ορθόδοξος γερέρης Εκκλησία, ουρανοθεγάρ το χάρισμα δεξάμενος, καταβγάζει τις εθέσεις του συγγράμμαση, τους βοώντας η χέρις Πάτερ Νικόδημε.

Άγγελος εν της τρόπης και πολλής εν τη γνώση Νικόδημε εν άθω εδείχθης αγγελική γαρέχων ζωήν. Άγγελο πρεπή φωνή διεσάφησα στεν πατράσι κείμενα διόν φωτίσεις τους γόντας. Χαίρε της νάξου η ευκοσμία, χαίρε του άθου η δαδουχία. Χαίρε των πατρών δογμάτων ανάπτυξης, χαίρε των αγίων ρημάτων ανάλυσης. Χαίρε ύψος φρονήσεως και σοφίας ποταμός, χαίρε βάθος θείας γνώσεως και αγάπης θησαυρός. Χαίρε ότι εδείχθης γραμματεύς θεοφόρος, χαίρε ότι την χάνεις ερμηνεύς θεηγόρος. Χαίρε λαμπάς ηθών της εμνότητος, χαίρε πυρσός της άνω λαμπρότητος. Χαίρε διού οι πιστοί βεβαιούνται, χαίρε διού οι εχθροί επτοούνται. Χαίρης Πάτερ Νικόδημε.

Τη 14η του αυτομηνός, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Νικοδήμου του Αγιερίτου, του Σοφωτάτου της Εκκλησίας Διδασκάλου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ακύλα. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ιούστου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών και Θαυματουργού Ονησίμου. Τη αυτή ημέρα, μνήμη του Εναγίης Πατρός ημών Ιωσήφ Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης. Οι Άγιοι Μάρτυρες Ακύλας και Ιλάριος λιθοβοληθέντες τελειούνται. Ο Άγιος Μάρτης Πέτρος ο Νέος του Σπόδας Εκοπής τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Ηράκλειος Ροπάλης Τυπτώμενος τελειούται. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυρούμε σε, δοξολογούμε σε, ευχαριστούμε σε δια τη μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε τη δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Κάθε κάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγή, εγεννήθηση μήναν γενιά και γενιά, εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, πρόσε κατέφυγον, δίδαξόν με το πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτίσου ψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ηλπίσιμεν επισέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε, φώτισό με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τάργα των χειρός μη παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: αυτό εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλην το όνομα τη σου ύψιστε, το αναγγέλιν το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα.
1: Ο Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, ο Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, ο Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, ο Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, ο Άγιος ο Θεός, ο Άγιος ισχυρός, ο Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάστη τη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίαση της ασθενίας ημών, ένε και το ρωματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, καινή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους φιλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

Προς Εφεσίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Αδελφοί, ως τέκνα φωτός περιπατείτε, ο γάρ καρπός του πνεύματος εν πάση αγαθοσύνη και δικαιοσύνη και αληθεία, δοκιμάζονται εστίες την ευάρεστον το Κυρίο, και μη συγκοινωνείτε της έργης της ακάρπης του σκότους, μάλλον δε και ελέγχετε τα γάρ κρυφή γινόμενα υπ' αυτών, εσχρόνεστη και ελέγχει, τα δε

0: Παναγιώτος Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαι και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διαγία αυτού Εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και στους νεμάς.
1: Την Δημιοτέραν του Χερουβήμ και τον Ξηθαρά Συγκρήτους του Σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξα
1: Σύ Χριστέ ο Θεός ελπίσιμο και ιό και αγιο και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατερά και ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Άγιος Δημήτρος, δυνάμι του Τιμίου Ξαπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επορανιών δυνάμων σωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Δόξου, προφήτου Προδρόμου και Παπιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και της Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαιών Θεοπατώρων Ιωνιακήμ και Άνης, του Οσίου και Θεοφόρων Πατρών Σιμών Νικοδήμου του Άγιου Ρήτου, που και την νήμην επιτελούμε και πάντα τον Άγιο να λέει σε εμάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Καλημέρα.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. 14 Ιουλίου και σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμη εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου.
1: Ιουλίου 1789. Ξεκινά η Γαλλική Επανάσταση. Πέφτει η φυλακή της Βαστίλης. Ενώ η απόλυτη μοναρχία είχε καταληθεί με την ανακήρυξη της Εθνικής Συνέλευσης σε συντακτική, ο Λουδοβίκος 16ος αντέδρασε και συγκέντρωσε στρατό στο Παρίσι για να χτυπηθεί η Επανάσταση και απέλυσε τον Νέκερ που ήταν λαοφιλής. Ουσιαστικά η συντακτική ήταν ανήμπορη να επιβάλλει τη θέλησή της εξαιτίας της στρατιωτικής δύναμης που της αντιπαρέθεσε ο μονάρχης. Όλοι φοβήθηκαν την αντεπανάσταση. Την κρίσιμη αυτή στιγμή ο λαός του Παρισιού ανέλαβε δράση και έτσι εισήλθε για πρώτη φορά στο προσκήνιο της Επανάστασης. Καθοδηγούμενος από τους δημοκρατικούς ρήτορες κατέλαβε το Δημαρχείο. Στις 14 Ιουλίου ο λαός, ψάχνοντας για όπλα, καταλαμβάνει τη Βαστίλη, φρούριο που χρησιμεύε για φυλακή των αντιφρονούντων στο παλαιό καθεστώς. Η άλωση του φρουρίου, που συμβόλιζε τη μοναρχική καταπίεση, γιορτάζεται ξέφρενα από το λαό. Η 14η Ιουλίου θα γίνει η ημέρα σύμβολο ελευθερίας, δημοκρατίας, αδελφοσύνης. Θα γίνει η ημέρα εθνικής ανάτασης των Γάλλων. Μπροστά στην πίεση της εξέγερσης, ο βασιλιάς Λουδοβίκος υποχώρησε και διέταξε την αποχώρηση των στρατευμάτων από την πρωτεύουσα. Ο λαός του Παρισιού είναι η νέα δύναμη της Γαλλίας.
0: Ιουλίου 1795. Η Μασαλιώτης καθιερώνεται επίσημα ως ο εθνικός ύμνος της Γαλλίας. Γράφτηκε το 1792 από τον αξιωματικό Ρουζέ Ντελίλ. Τραγουδήθηκε για πρώτη φορά στις 20 Απριλίου του 1792, όταν ο γαλλικός λαός έτρεξε με προθυμία να αντιμετωπίσει τους εχθρούς που είχαν συμμαχήσει με τον βασιλιά της Γαλλίας στο Ρήνο ποταμό.
1: Ιουλίου 1904. Πεθαίνει ο Ρώσος δραματουργός Άντων Τσέχοβ.
0: Ιουλίου 1958. Με κίνημα του στρατού υπό τον στρατηγό Κασέμ στο Ιράκ ανατρέπεται ο βασιλιάς Φαϊζάλ. Ανάμεσα στους κινηματίες και ο συνταγματάρχης Σαντάμ Χουσέιν.
1: Ιουλίου 1968. Πεθαίνει σε ηλικία 61 ετών ο Ηλίας Τσιριμόκος, πρώην Πρωθυπουργός της Ελλάδος και Πρόεδρος της Βουλής.
0: Ιουλίου 1993. Ισχυρός σεισμός 5,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Πάτρα. Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες το αποτέλεσμά του.
1: Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώσαμε την 14η Ιουλίου. Ευχόμαστε να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 14 Ιουλίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ακύλα, του Αγίου Μάρτυρος Ιούστου, του Οσίου Ονισίμου του Θαυματουργού, του Αγίου Ιωσήφ, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Ομολογητού, αδελφού του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, των Αγίων Μαρτύρων Ακύλα και Ιλαρίου Διαλυθοβολισμού Τελειοθέντων, του Αγίου Μάρτυρος Πέτρου του Νέου και του Αγίου Μάρτυρος Ηρακλείου και του Οσίου και Θεοφόρου Νικοδήμου του Αγιορείτου και Σοφωτάτου της Εκκλησίας Διδασκάλου. Θα αποτολμήσουμε σήμερα να προσεγγίσουμε το συναξάρι του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, αυτού του υψηπέτου αετού του Πνεύματος και της Μοναστικής Πολιτείας. Ο Άγιος Νικόδημος στάθηκε τόσο πολύπλευρα χαρισματική προσωπικότης που πραγματικά είναι δύσκολο να τον σκιαγραφίσει κανείς σε χρόνο περιορισμένο. Θα είναι σαν να επιχειρεί να κλείσει τον κόσμο στην παλάμη του. Αξίζει όμως να γνωρίσουμε όσο είναι δυνατόν αυτό το μυρωμένο λουλούδι του Άθωνος, αυτή την φωτεινή μορφή, τον χαλκέντερο Άγιο, που όταν όλα τάσκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά, πρόσφερε ως ολίγη με την γραφίδα του στη πνευματική αναγέννηση του δούλου γένους.

Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης γεννήθηκε στην Άξο των Κυκλάδων το έτος 1749. Οι γονείς του Αντώνιος και Αναστασία, Καλυβούρτσης ήταν το επώνυμο της οικογένειας τους, ήταν φτωχοί ως προς τον υλικό πλούτο, διακρινόταν όμως για την βαθιά τους ευσέβεια και την πίστη τους στον Θεό. Ανέθριψαν έτσι τον γιο τους εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, θέτοντας το ασφαλέστερο θεμέλιο στο μελλοντικό του πνευματικό οικοδόμημα. Ο μικρός Νικόλαος, όπως ήταν το όνομά του, πολύ ενωρίς έδειξε πως ήταν πρικισμένος με πολλά χαρίσματα διανοητικά αλλά και ηθικά. Ιδιαιτέρως εντυπωσίαζε η δυνατή του μνήμη και η καταπληκτική ετοιμότης του πνεύματός του. Τα πρώτα του γράμματα τα έμαθε κοντά στον ιερέα τους και ύστερα φίτησε στην ονομαστή σχολή της Νάξου, όπου είχε διδάσκαλο τον Αρχιμανδρίτη Χρύσανθο, αδελφό του Εθναποστόλου και ιερομάρτυρος Κοσμά του Αιτωλού και σοφό διδάσκαλο του Γένους. Σε ηλικία 16 ετών πήγε στη Σμύρνη και συμπλήρωσε τις γνώσεις του στην φημισμένη Ευαγγελική Σχολή. Εκεί μαθήτευσε επί 5 ολόκληρα χρόνια με διδάσκαλο τον γνωστό για την αρετή του κληρικό, ιερό Θεοβουλισμά, και διδάχθηκε θεολογία και αρχαία ελληνικά, αλλά και λατινικά, ιταλικά, γαλλικά. Την περίοδο αυτή φάνηκε και όλος ο πλούτος των χαρισμάτων του Νικολάου. Μάθαινε απ' έξω ό,τι διάβαζε έστω και μία μόνο φορά. Φιλοσοφικές, οικονομικές, ιατρικές, αστρονομικές και στρατιωτικές ακόμη πραγματείες, αλλά και ποιητάς και ιστορικούς, καθώς και τα συγγράμματα των Αγίων Πατέρων.

Ο λαός επέστρεψε στην ιδιαιτέρα του πατρίδα. Εκεί τον προσέλαβε ως γραμματέα και ακόλουθό του ο Μητροπολίτης Άνθιμος με την πρόθεση να τον ετοιμάσει για την διακονία του κληρικού. Στην θέση αυτή εργάστηκε 5 χρόνια ο Νικόλαος, προπαρασκευαζόμενος επί τα τελαιότερα της Χάριτος. Στο περιβάλλον αυτό του δόθηκε η δυνατότητα και η ευκαιρία να γνωρίσει οσίους αγιορείτες μοναχούς, γεγονός που έκαμε να οριμάσει μέσα του ο πόθος για την μοναστική πολιτεία. Ήταν τώρα 26 ετών. Η επιθυμία της τελειότητος εντωμεταξύ τον οδήγησε στη γνωριμία του Μητροπολίτου Κορίνθου, του Αγίου Μακαρίου του Νοταρά. Η γνωριμία αυτή σφυριλάτησε στενό και ισόβιο σύνδεσμο μεταξύ τους. Η αναστροφή του Νικολάου με ανθρώπους υψηλής αρετής άνδρωσε μέσα του την μοναχική κλίση. Έτσι εγκατέλειψε την θέση του γραμματέως του Μητροπολίτου και έφυγε στο Άγιον Όρος. Ενδεικτικό του δυνατού πόθου που τον συνείχε για την μοναχική ζωή είναι και το εξής περιστατικό. Επιθυμώντας να φύγει, κάποια ημέρα βρήκε ένα ιστιοφόρο που από την Άξο θα ταξίδευε στο Άγιον Όρος. Συμφώνησε με τον πλοίαρχο να ταξιδέψει μαζί του και συνεννοήθηκαν για την ώρα της αναχωρήσεως. Το καράβι όμως έφυγε νωρίτερα, χωρίς τον Νικόλαο. Όταν αυτός έφτασε στην Προκυμαία, το ιστιοφόρο είχε ήδη απομακρυνθεί αρκετά από την ακτή. Όταν αντιλήφθηκε τι συνέβη, δεν δίστασε καθόλου. Έπεσε στη θάλασσα, επιχειρώντας να το φτάσει κολυμπώντας. Τον είδε ο καπετάνιος, τον λυπήθηκε και επέστρεψε και τον πήρε. Όταν έφτασε στο Άγιον Όρος, εμόνασε στη μονή του Αγίου Διονυσίου. Έμεινε εκεί ως δόκιμος επί 2 χρόνια και έλαβε το μοναχικό σχήμα με το όνομα Νικόδημος. Με την νηστεία, την προσευχή και την μελέτη, υπέταξε την σάρκα και ελάμπρυνε το νου. Και στην ησυχία του Άθωνος, ο Άγιος Μοναχός εργαζόταν νυχθημερών για να καταρτίζει τον εαυτό του αλλά και να καλλιεργεί τα πλούσια τάλαντα που του χάρισε ο Θεός προς γενικότερα ωφέλεια και οικοδομή. Στο Άγιον Όρος ο Νικόδημος επισκέφθηκε πολλές μονές και σκήτες, ιδιαιτέρως όμως συνδέθηκε με την αδελφότητα των σκουρταίων μοναχών κοντά στις Καριές. Κοντά σε αυτούς παρέμενε για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μελετώντας, προσευχόμενος και συγγράφοντας. Καθοριστική για τη στροφή του στη συγγραφή στάθηκε η επίσκεψη στο Άγιον Όρος του Αγίου Μακαρίου του Νοταρά. Αυτός, εκτιμώντας τις δυνατότητες του Νικοδήμου, τον παρεκκίνησε να επιμεληθεί την έκδοση πνευματικών βιβλίων. Του παρέδωσε την Φιλοκαλία και τον Ευεργετινό, μαζί με το μικρό του πόνημα «Περιθείας και Ιεράς Μεταλήψεως». Και στο έργο αυτό ο Άγιος Νικόδημος κυριολεκτικώς αναλώθηκε. Το τεράστιο συγγραφικό έργο που άφησε αποτελεί αδιάψευστη μαρτυρία των κόπων που κατέβαλε σε αυτό. Το Πανάγιο Πνεύμα που τα ασθενή θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληρεί ανέδειξε το χέρι του κάλαμον γραμματέως οξυγράφου. Έτσι έγραψε έργα αγιολογικά, απολογητικά, ασκητικά, επικοδομητικά, ερμηνευτικά, θεολογικά, ποιμαντικά, ακόμη και ποιητικά. Συνεχιστής της παραδόσεως των Κολυβάδων, καλλιέργησε την πνευματική ζωή του τόπου με βιβλία όπως ο Αόρατος Πόλεμος και το Συμβουλευτικών Εγχειρίδιων. Και επειδή για τον Άγιο δεν νοείται πνευματική ζωή χωρίς συχνή θεία κοινωνία, έγραψε το περί συνεχούς θείες μεταλήψεως για να καταστήσει σαφές πως οι χριστιανοί πρέπει να κοινωνούν σε κάθε θεία λειτουργία αν δεν έχουν κόλλημα και όχι 2-3 φορές τον χρόνο. Στοχεύοντας την ενπνεύματη λατρεία, έγραψε το εορτοδρόμιο και ερμήνευσε τους αναβαθμούς στο βιβλίο του «Νέα Κλίμαξ». Αγάπησε τους Αγίους με όλη του την καρδιά και μελέτησε με ακρίβεια την ζωή τους. Καρπός της αγάπης και της μελέτης του αυτής είναι ο συναξαριστής του και το νέο μαρτυρολόγιο. Τα βιβλία «Πνευματικά γυμνάσματα», «Χριστοήθεια», «Άπαντα Γρηγορίου Παλαμά», «Άπαντα Σημεών του νέου θεολόγου», «Εξομολογητήριον» είναι

Λίγα από τα ηθικά και θεολογικά του έργα. Ιδιαιτέρως όμως αγάπησε και εμβάθυνε και ερμήνευσε την Αγία Γραφή. Ερμήνευσε τις 14 επιστολές του Παύλου, τις 7 καθολικές και το ψαλτήρι. Στα κανονικά βιβλία ανήκει και το πιδάλιο. Είναι η συστηματική κατάταξη και ερμηνεία των ιερών κανόνων. Στα ποιητικά συμπεριλαμβάνεται το Θεοτοκάριο, ύμνη και εγκόμια, επιγράμματα και ποίηματα. Χαρακτηριστικό της πολυμάθειάς του είναι και το εξής. Το 1782 ο Άγιος ακολούθησε τον γέροντα Αρσένιο σε ένα μικρό άγωνο νησί, την Σκυροπούλα. Δεν πήρε μαζί του κανένα βιβλίο. Άρχισε εκεί να εργάζεται χειρονακτικά, να σκάβει, να σπέρνει, να θερίζει. Γιατί, όπως λέει, προτίμησε των εργατικών βίων, δικελί της γεγονός και σκαπανεύς, σπύρων, θερίζων και καθεκάστην αλήθων και τ' άλλα πάντα ποιών. Εκεί λοιπόν δέχθηκε παράκληση του εξαδέλφου του, επισκόπου Ευρύπου Ιεροθέου, να του συντάξει βιβλίο για την οικοδομή των χριστιανών. Στα διαλύματα της χειρονακτικής εργασίας και χωρίς κανένα βοήθημα, έγραψε το περίφημο βιβλίο «Συμβουλευτικών εγχειρίδιων» ή «Περιφυλακής των πέντε αισθήσεων». Το βιβλίο είναι γεμάτο από αγιογραφικές και πατερικές περικοπές, τις οποίες παρέθεσε από μνήμης, μάλιστα δε με ακριβή παραπομπή. Αυτό το τεράστιο συγγραφικό του έργο τον ανέδειξε φωστήρα της Εκκλησίας αηλαμπέστατων και οικουμενικών της ευσεβίας διδάσκαλων. Και όμως ο Άγιος Νικόδημος, ο αηλαμπής αυτός φωστήρ, έζησε με παραδειγματική απλότητα. Φορούσε πάντα στα πόδια του τσαρούχια και ποτέ δεν είχε δεύτερο ράσο, όπως δεν είχε και μόνιμη κατοικία. Σπίτι του ήταν όλο το Άγιον Όρος, γι' αυτό και είναι γνωστός με την επωνυμία Αγιορείτης. Στις 14 Ιουλίου του 1809, ανατέλλοντος του ηλίου εις την γην, εβασίλευσεν ο νοητός ήλιος της Εκκλησίας Χριστού. Εκοιμήθη για πάντα ο Άγιος. Ήταν μόλις 60 ετών. Ο θάνατός του λύπησε όλους τους χριστιανούς. Ύστερα από 150 περίπου χρόνια, η Αγία και Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού Θρόνου ανεκήρυξε τον Όσιο Νικόδημο Άγιο και παρήγγειλε στις Ορθοδόξους Εκκλησίες να τιμούν τη μνήμη του την ημέρα της εξόδου του. Για την μεγάλη του προσφορά, παρά την επισφαλή υγεία του, στην πνευματική αναγέννηση του τόπου μας και για το παράδειγμα της Αγίας του Πολιτείας, παρά τις θλίψεις και τις δοκιμασίες που αντιμετώπισε, ευγνωμόνος η πιστή του ψάλουμε. Χαίρισε Εκκλησίας νέος φωστήρ και Αγίου Όρους εγκαλόπισμα ιερών. Χαίρις μοναζόντων ο φωτοφόρος λίχνος, Νικόδημε Παμάκαρ της Νάξου Κάφημα.

Πολλά βεβαίως μπορούμε να διδαχθούμε από τον Άγιό μας. Ας ξεχωρίσουμε όμως ένα πολύ χαρακτηριστικό του γνώρισμα, την επιμέλεια με την οποία καλλιέργησε τα τάλαντά του, τα χαρίσματα που του εμπιστεύθηκε ο Θεός. Σε όλους μας ο Θεός δίνει χαρίσματα. Στον καθένα μας εμπιστεύεται κάποιο ή κάποια τάλαντα. Κάθε τάλαντο είναι ένα κεφάλαιο, ένας μικρός θησαυρός, που όσο τον δουλεύουμε τόσο περισσότερο αποδίδει. Για τον καθένα μας το τάλαντο είναι τιμή και ευθύνη. Πρέπει να το χρησιμοποιήσουμε, να το καλλιεργήσουμε. Γιατί κάποια μέρα θα μας ζητηθεί λόγος για την χρήση του. Το πολλαπλασιάσαμε ή κρύψαμε στην γη τον θησαυρό. Και ακόμη, ας μη λησμονούμε και τούτο, πως το τάλαντο ως θησαυρός έχει εχθρό. Είναι η αμέλεια, η αδιαφορία που μας κάνει να παραμελούμε την αξιοποίηση του ταλάντου που μας χάρισε ο Κύριος. Στο σημείο αυτό μας εφιστά την προσοχή ο Λόγος του Θεού. Μία μέλη του ενσύ χαρίσματος, όπως γράφει ο Παύλος στον μαθητή του Τιμόθεο. Μία μέλη, μην παραμελείς. Ο Λόγος αυτός, επίκαιρος πάντα και ζωντανός, φτάνει και σε μας. Θέλει να ξυπνήσει μέσα μας την ευγενή φιλοδοξία. Το ένα να γίνει πέντε, το πέντε να το κάνουμε δέκα. Έτσι θα γίνουμε πιστοί δούλοι και καλοί διαχειριστέ, όπως ήταν και ο εορταζόμενος Άγιος, ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης.

πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σέντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιον 6, 20, 7, 1, 12. Ακούτε το ιερό κείμενο. Αδελφοί, δοξάσατε δι' των Θεών εν το σώματι ημών και εν το πνεύματι ημών, άτινα αίσθη του Θεού. Πυρδεώνε γράψατε μη καλόν ανθρώπο γυναικός μη άπτεστε. Δια δε τας πορνείας έκαστος την εαυτού η γυναίκα εχέτω και εκάστη τον ίδιον άνδρα εχέτω. Τη γυναική, ο ανήρ την ωφελωμένη εύνοια να αποδιδότω, ομοίως δε και η γυνή του ανδρή. Η γυνή του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά ο ανήρ, ομοίως δε και ο ανήρ του ιδίου σώματος ούκ εξουσιάζει, αλλά η γυνή. Μη αποστερείτε αλλήλους ή μη τι αν εξ συμφώνου προς καιρών ή να σχολάζετε την νηστεία και την προσευχή και πάλιν επί το αυτό συνέρχεστε ή να μη πειράζει ημάς ο σατανάς δια την ακρασίαν ημών. Τούτο δε λέγω κατά συγνώμην ού κατ' επιταγήν. Θέλω γαρ πάντας ανθρώπους είναι ως και εμ' αυτόν. Αλέκαστος ίδιον χάρισμα έχει εκ Θεού, ως μεν ούτος, ως δε ούτος. Λέγω δε της αγάμης και τες χείρες καλών αυτής εστιν εάν μείνουσιν ως καγό. Είδε ούκαν κρατεύονται γαμισάτωσαν. Κρίσον γαρέστη γαμίσε υπηρούστε. Της δε γεγαμικός υπαραγγέλω ούκ εγώ αλλά ο Κύριος γυναίκα που ανδρός μη χωρίστηνε. Εάν δε και χωριστημενέ το άγαμος ή το ανδρή καταλαγήτο. Και άνδρα γυναίκα μη αφιένε. Της δε λυπείς εγώ λέγω ούχο Κύριος ή της αδελφός γυναίκα έχει άπιστον και αυτή συνευδοκή η κίνη μεταυτού μη αφιέτω αυτήν. Με πιο απλά λόγια, δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία ανήκουν εις τον Θεόν. Αναφορικός προς εκείνα που με γράψατε, καλό είναι στον άνθρωπο να μην εγγίζει γυναίκα, αλλά προς αποφυγή της πορνείας ο καθένας σας έχει τη γυναίκα του και κάθε μία σας έχει το δικό της άνδρα. Ας παρέχει ο άνδρας εις την γυναίκα ό,τι της οφείλεται, ομοίως δε και η γυναίκα εις τον άνδρα. Η γυναίκα δεν εξουσιάζει το δικό της σώμα, το εξουσιάζει ο άνδρας. Ομοίως δε και ο άνδρας δεν εξουσιάζει το δικό του σώμα, το εξουσιάζει η σύζυγος. Μη στερείτε ο ένας τον άλλον, εκτός εάν γίνει από συμφώνου προσωρινός, δια να αφιερωθείτε εις την νηστεία και την προσευχή και πάλι να σμίγετε μαζί, δια να μη σας πειράζει ο σατανάς ένεκα τις αδυναμίες σας να συγκρατηθείτε. Αυτό δε το λέγω κατά συγκατάβαση, όχι ως διαταγήν. Θα ήθελα όλοι οι άνθρωποι να είναι όπως είμαι εγώ, αλλά ο καθένας έχει ιδιαίτερο χάρισμα από τον Θεόν, ο ένας τούτο, ο άλλος εκείνο. Εις τους αγάμους και εις τας χείρας λέγω ότι είναι καλό για αυτούς εάν μείνουν όπως είμαι και εγώ. Αλλά εάν δεν μπορούν να μείνουν εγκρατείς, ας παντρευθούν. Είναι καλύτερα να παντρεύεται κανείς παρά να καίγεται από την επιθυμία. Εις τους αγάμους παραγγέλω όχι εγώ, αλλά ο Κύριος, η γυναίκα να μην χωρίζεται από τον άνδρα, αλλά εάν χωριστεί ας μείνει άγαμος ή ας συμφιλειωθεί με τον άνδρα της και ο άνδρας να μην αφήνει τη γυναίκα του. Εις τους λοιπούς λέγω εγώ όχι ο Κύριος, εάν ένας αδελφός έχει γυναίκα άπιστη και αυτή συγκατανεύει να συγκατοικεί μαζί του, ας μην την αφήνει.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιον 14, 1-13. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο ήκουσεν Ηρώδης ο τετράρχης την ακοήν Ιησού και είπε της πεσίν αυτού, ούτως έστην Ιωάννης ο βαπτιστής. Αυτός συγγέρθη από τον νεκρόν και δια τούτο εδυνάμεις ενεργούσιν εν αυτό. Ο γάρ Ηρώδης κρατήσας τον Ιωάννην, έδισεν αυτόν και έθετο εν φυλακή δια Ηρωδιάδα την γυναίκα Φιλίππου του αδελφού αυτού. Έλεγε γάρ αυτό ο Ιωάννης, ούκα εξαισθήσει έχει αυτήν και θέλων αυτόν αποκτήνε εφοβήθη των όχλων, ότι ως προφήτην αυτόν ήχον. Γενεσιον δε αγωμένων του Ηρώδου, ορχίσατο η θυγάτρη της Ηρωδιάδος εν το μέσο και ήρεσε το Ηρώδη. Όθεν με θόρκου, ομολόγησεν αυτοί δούνε ο εάν ετήσιτε. Δε προβιβαστήσα υπό της μητρός αυτής, δώσμη φυσινόδε επί πίνακι την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού και ελυπήθη ο βασιλεύς. Δια δε τους όρκους και τους συνανακημένους εκέλευσε δοθήνη και πέμψας απεκεφάλισε τον Ιωάννην εν τη φυλακή και είναι έχθη η κεφαλή αυτού επί πίνακι και εδόθη το κορασίο και είναι και τη μητρή αυτής και προσελθόντες οι μαθητές αυτού ήραν το σώμα και έθαψαν αυτό και ελθόντες απήγγειλαν το Ιησού και ακούσας ο Ιησούς ανεχώρησεν εκείθεν εν πλοίο εις έρημον τόπον κατηδίαν και ακούσαντες οι όχλοι οικολούθησαν αυτό πεζί από τον πόλεον. Με πιο απλά λόγια, κατ' εκείνον τον καιρόν άκουσε ο Ηρώδης ο τετράρχης την φήμη περί του Ιησού και είπε εις τους αυλικούς του, αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ανασύνθηκε από τους νεκρούς και γι' αυτό οι θαυματουργικές του δυνάμεις ενεργούν δι' αυτού. Διότι ο Ηρώδης είχε συλλάβει τον Ιωάννη, τον έδεσε και τον έβαλε στη φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδος, συζύγου του αδελφού του Φιλίππου, επειδή ο Ιωάννης του έλεγε «Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις» και ήθελε να τον σκοτώσει, αλλά φοβήθηκε όμως το πλήθος του λαού διότι τον θεωρούσαν προφήτη. Όταν εορτάζονταν τα γενέθλια του Ηρώδη, χόρεψε η θυγατέρα της Ηρωδιάδος εις το μέσον των προσκεκλημένων και άρεσε τόσο εις τον Ηρώδη, ώστε της υποσχέθηκε με όρκο να της δώσει ό,τι θα ζητούσε. Αυτή, αφού καθοδηγήθηκε από τη μητέρα της, «Δώσε μου», λέγει, «εδώ σε ένα πιάτο το κεφάλι του Ιωάννου του Βαπτιστού». Και λυπήθηκε ο βασιλεύς, ένεκα όμως του όρκου και των προσκεκλημένων διέταξε να της δοθεί και έστειλε και αποκεφάλισαν τον Ιωάννην στην φυλακή και έφεραν το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσαν στην κόρη και αυτή το έφερε στη μητέρα της και ήρθαν οι μαθητές του, επήραν το σώμα και το έθαψαν και ήρθαν και το είπαν εις τον Ιησούν. Όταν άκουσε αυτά ο Ιησούς ανεχώρησε από εκεί με πλοιάριον εις έρημον τόπον μόνος του και όταν το έμαθε ο κόσμος τον ακολούθησε πεζή από τις πόλεις.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Αγαπητοί μας φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλή σας ημέρα από την ζωντανή καθημερινή μας εκπομπή, καθημερινά μαζί σας, από τις 9 ως τις 10 και μισή κάθε πρωί. 14 Ιουλίου σήμερα και εμείς σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Ευχόμαστε να είστε καλά και να μείνετε μαζί μας την επόμενη μια μισή ώρα. Σε επανάληψη, η εκπομπή μας μεταδίδεται στις 7.30 το απόγευμα. Μουσική 14 Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, να δούμε αμέσως το συναξάρι της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Ακύλας, ο Απόστολος, μνημονεύεται σήμερα πρώτος, ακόμη ο Άγιος Ιούστος, ο Όσιος Ονίσιμος, ο Θαυματουργός, ο Άγιος Ιωσήφ Ομολογητής, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και αδελφός του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, Άγιος του 9ου αιώνα μετά Χριστόν, ακόμη οι Άγιοι Ακύλας και Ιλάριος, ο Άγιος Πέτρος ο Νέος, ο Άγιος Ηράκλειος, και τέλος ο γνωστότατος Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο σοφός διδάσκαλος της Εκκλησίας, Άγιος του 18ου αιώνα. Πολυγραφότατος ο Άγιος, με βαθύ θεολογικό λόγο μας έχει αφήσει περισπούδαστα έργα, τον Συναξαριστή, το Εορτοδρόμιο, τη Νέα Κλίμακα, τον Αόρατο Πόλεμο και πολλά ακόμα. Είναι σημείο αναφοράς σε πολλούς τομείς μέσα στην Εκκλησία τα έργα του Αγίου Νικοδήμου και μακάρι να έχουμε όλη την ευχή και ευλογία του. Χρόνια πολλά και σε όσους σήμερα γιορτάζουν.

Ο σημερινός Άγιος, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, με τη σοφία του και το βαθύ θεολογικό του γράψιμο, όπως είπαμε πριν, μας δίνει την αφορμή να σχολιάσουμε κάτι σχετικά με τα βιβλία μας. Τα βιβλία που κυκλοφορούν και τα βιβλία που βάζουμε στα χέρια μας. Τα βιβλία δηλαδή που επιλέγουμε εμείς να τους χαρίσουμε λίγες από τις στιγμές μας, λίγο από το χρόνο μας. Είναι πολλά τα βιβλία που κυκλοφορούν στις ημέρες μας με ποικίλο περιεχόμενο και ποικίλα μηνύματα. Και σε εμάς, εγγύτε αγαπητοί μας φίλοι, σε εμάς επαφίεται στην καλή μας διάθεση να επιλέξουμε, να διαλέξουμε, να μην πάρουμε το πιο πολύ διαφημισμένο ή το πιο αυτό που ακούγεται ή αυτό που ακούσαμε ότι διάβασε κάποιος γνωστός μας. Ένα βιβλίο που δεν έχει κανένα περιεχόμενο, κανένα νόημα και αντιθέτως υπάρχει περίπτωση να μας κάνει και κακό, να μας περάσει μηνύματα που δεν θα θέλαμε και δεν ταιριάζουν στην προσωπικότητά μας, στη χριστιανική μας ιδιότητα. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έγραφαν όχι για να τέρψουν ακοές, έγραφαν για να ωφελήσουν, για να εκφράσουν τη δική τους αγάπη στο Θεό πρώτα απ' όλα, για να εκφραστούν δηλαδή, αλλά και να οικοδομήσουν τις ψυχές των αναγνωστών τους. Είναι μεγάλη ευλογία σήμερα να έχουμε συγγράμματα Αγίων. Δεν έγραψαν όλοι ή δεν έχουμε από όλους βιβλία. Από τον Άγιο Νικόδημο όμως τον Αγιορείτη έχουμε. Δόξα τω Θεώ, είναι και νεότερος Άγιος, διασώζονται μέχρι σήμερα έργα του και είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουμε τη σκέψη του για να καταλάβουμε και την οπτική του και τον τρόπο μέσα από τον οποίο ο Άγιος έφτασε εκεί που έφτασε και είναι σήμερα κοντά στο θρόνο του Θεού. Είναι σαν μια αυτοβιογραφία τα βιβλία που γράφουν οι ίδιοι οι Άγιοι και μας έχουν παραδοθεί. Βλέπουμε τον αγώνα τους, βλέπουμε την πίστη τους, βλέπουμε τον τρόπο που σκέφτονταν και αντιμετώπιζαν τα γήινα και τα ουράνια. Μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα, αγαπητοί μας φίλοι, ειδικά τώρα την περίοδο του καλοκαιριού, κάτι χρήσιμο, ωφέλιμο, να διαβάσουμε κάποιο βιβλίο ίσως, γιατί όχι, που έχει γράψει ένας Άγιος, όπως ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Και θα ανακαλύψουμε τότε ότι ο πνευματικός αγώνας είναι κοινός σε όλες τις εποχές, όπως και τα έργα του Αγίου Νεκταρίου που έχουμε και απευθυνόταν στους αγωνιζομένους χριστιανούς της εποχής του, το ίδιο με την ίδια ωφέλεια διαβάζονται και σήμερα και μεγάλη επίδραση και αποτελεσματικότητα μπορούν να έχουν στον δικό μας πνευματικό αγώνα.

και είναι ωραίο, αγαπητοί μας φίλοι, να διαβάζουμε τα κείμενα ολόκληρα και όχι μόνο κάποιες ατάκες, κάποια ρητά που κυκλοφορούν και είναι και αυτά πολύ ωραία, αλλά δεν εκφράζουν όλο το νόημα και το βάθος που θέλει να μας παρουσιάσει ο κάθε Άγιος. Ενώ διαβάζοντας μια ολόκληρη ομιλία, ένα ολόκληρο βιβλίο του Αγίου, κατανοούμε καλύτερα τον τρόπο σκέπτεσθε και το βίωμα που θέλει να μας μεταδώσει.

Έπειτα, διαβάζοντας ένα βιβλίο που ο ίδιος ο Άγιος έγραψε, επιμένουμε σε αυτό γιατί σήμερα τιμούμε τον Άγιο Νικόδημο, τον προσεγγίζουμε καλύτερα, μαθαίνουμε τον βίο του, μαθαίνουμε τον αγώνα του, όπως είπαμε πριν, και ίσως εμπνεόμαστε να τον κάνουμε και δικό μας αγώνα. Καλή φώτιση, αγαπητοί μας φίλοι, στις επιλογές μας, στα βιβλία που θα διαλέξουμε για να μας συντροφεύσουν και φέτος στις διακοπές μας ή σε κάποια άλλη ήσυχη ώρα. Όπως έχει πει κάποιος σοφός, ανοίγοντας ένα βιβλίο, αφήνοντας το τιμόνι της ψυχής μας στο συγγραφέα. Από μας λοιπόν εξαρτάται ποιο βιβλίο θα ανοίξουμε και πού θα παραδώσουμε, σε ποια χέρια, το τιμόνι της ψυχής μας. Γιατί το βιβλίο κατευθύνει. Όσο και να πούμε ότι δεν επηρεαζόμαστε, δεν μπορεί να ισχύσει αυτό. Κάθε τι που βλέπουμε, ακούμε ή εντρυφούμε σε αυτό, ναι, μας επηρεάζει.

Αυτά από εμάς με την πρώτη καλημέρα, αγαπητοί μας φίλοι. Συνεχίζουμε με ένα τραγούδι και σε λίγο κοντά μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ο καιρός σήμερα θα είναι έθριος, με τις υψηλές θερμοκρασίες να κάνουν ακόμη περισσότερο εμφανή την παρουσία τους. Μόνο από το μεσημέρι θα υπάρξουν κάποιες νεφώσεις και ασθενείς βροχές, κυρίως στη Χαλκιδική και στην Ανατολική Μακεδονία. Λίγο πιο νότια στην Εύβοια, στις Ποράδες, αλλά και στη Νότια Πελοπόννησο θα δουν οι κάτοικοι βροχή. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις είχαμε, αντίπεινα από την Τεχεράνη σε πλοία και στο Μπαχρέιν. 5 ώρες κράτησαν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών χθες το βράδυ, χτυπώντας στόχους σε διαφορετικές περιοχές του Ιράν. Από τα πλήγματα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλια, ένα άτομο έχασε τη ζωή του. Απόψε, στις 11 το βράδυ, θα τεθεί σε εφαρμογή ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάνω από 30 άτομα με σαλμονέλα στο νοσοκομείο της Λαμίας. Οι 12 πιο βαριά νοσηλεύονται. Διαστάσεις επιδημίας έχουν πάρει τα κρούσματα εκεί στην περιοχή, που αυξάνονται από το πρωί με γεωμετρικούς ρυθμούς. Στον εντοπισμό του προμηθευτή των κοτόπουλων που φαίνεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, έφτασαν οι αρχές, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέα Τσουολιά, ο οποίος δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι θα εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Καλό θα είναι οι κάτοικοι στην περιοχή να μην καταναλώνουν κοτόπουλο για 2 ημέρες. Έρχεται το πρόγραμμα για ανέργους άνω των 55 ετών. 8.000 θέσεις θα δοθούν στο δημόσιο, σύμφωνα με την ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ. Όσοι δεν έχουν ακόμη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα προκρίνονται. Πανηγυρικά η Νάξος τιμά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Σήμερα και αυτή την ώρα τελείται αρχιερατικός συλλήτουργος στον Ιερό Ενωριακό Ναό της πόλεως της Νάξου. Με λαμπρότητα τελέστηκε χθες ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη μνήμη πάντα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Αρχιερατικό συλλήτουργο τελείται αυτή την ώρα και στον Πολύγυρο, στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους, για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κασανδρίας Κυρίου Νικοδήμου. Χθες τελέστηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μιλήτου Κυρίου Αποστόλου. Το σπουδαίο έργο που υλοποιείται στις εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις αλλά και στο μεγάλο οικονομικό κόστος που συνεπάγεται αυτή η προσφορά, αναφέρθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, υπογραμμίζοντας ότι σε μεγάλο βαθμό οι ανάγκες καλύπτονται από το κεράκι που ανάβουν οι πιστοί στις εκκλησίες και τα μοναστήρια, ενώ η παραμικρή προσφορά είναι συγκινητική και πολύτιμη. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ χθες η δεύτερη περίοδος των κατασκηνώσεων της Μητρόπολης. Την Ιερά Μονή Καρακάλου Αγίου Όρους επισκέφθηκε κατά το διήμερο 11 και 12 ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου, κύριος Παύλος, προκειμένου να τελέσει την Ιερά Πανήγυρη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στους οποίους τιμάται το καθολικό της Μονής. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκισίου, κ. Βαρθολομαίος, παραβρέθηκε στην ορκομοσία 3 κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως, του Αρχιμανδρίτη Ευγενίου Ιωάννου, του Πρεσβυτέρου Σάβα Αμυρίδη και του Ιεροδιακόνου Εφραίμ Αλεξανδρίδη, οι οποίοι αποφύτησαν από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος της κατασκήνωσης της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου κ. Ευγενίου, άνοιξε τις πύλες της την Παρασκευή 3 Ιουλίου η κατασκηνωτική δομή και ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη περίοδος. Η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου είχε τη χαρά να υποδεχθεί τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως κύριο Άνθιμο, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες μετείχε στις εργασίες του Δευτέρου Συνεδρίου του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Φονταμενταλισμού, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης. Πανδήμος και μέσα σε κλίμα πνευματικής χαρμονής εορτάστηκε η σύναξη πάντων των εν Λίμνο διαλαψάντων Αγίων στο ακριτικό νησί της Λίμνου με επίκεντρο τον περίβλεπτο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Τριάδος Μυρίνης, στον οποίο άτομα πιστοί κάθε ηλικίας κατέκλυσαν ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της τοπικής εκκλησίας. Το διήμερο 16 και 17 Ιουλίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου επί τη ορτή της Πολιούχου και Προστάτηδος της Πόλεως. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός και τηλεόραση της 4Ε θα βρίσκονται εκεί και θα παρακολουθήσετε απευθείας μεταδόσεις. Θα έχετε την ευκαιρία την 5η 16 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα να παρακολουθήσετε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό και την Παρασκευή το πρωί από τις 7.30 την πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τίτλους επικαιρότητας από τον δημοσιογράφο μας Θανάση Κλιματσίδα. Ειδήσεις ευχάριστες και δυσάρεστες για όλες σας εντείνουμε εμείς τις προσευχές μας, πρώτα απ' όλα για τις μάχες που διεξάγονται, για τον πόλεμο, για τους πολέμους που γίνονται την ώρα αυτή στον κόσμο μας. Για όλα τα δεινά να είμαστε εμείς συσπηρωμένοι γύρω από το θρόνο του Θεού, συσπηρωμένοι στην προσευχή, γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει λύση σε τέτοια θέματα. Και βέβαια να ευχόμαστε και για τα ευχάριστα, για τις κατασκηνώσεις που ακούσαμε ότι πολλές πραγματοποιούνται την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι ένας θεσμός η χριστιανική κατασκήνωση που δόξα τω Θεώ καλά κρατεί. Να ευχόμαστε λοιπόν να πληθαίνουν οι τάξεις των κατασκηνωτών και κατασκηνωτριών, πολλά παιδιά να πηγαίνουν για να αποκομίζουν αυτά τα μοναδικά και ανεπανάληπτα βιώματα της χριστιανικής, της κοινής χριστιανικής ζωής. Βιώματα που θα τα συντροφεύουν μια ζωή. Ένα ακόμα τραγούδι για τη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι. Και αμέσως μετά θα παρακολουθήσουμε συνέντευξη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρίου Θεοκλήτου στον δημοσιογράφο μας Θανάση Κλιματσίδα.

0: Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε εδώ στην τηλεφημερίδα μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου. Χαιρόμαστε που ανταμώνουμε, Σεβασμιότατε, για την πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας εκεί στο Μόδι. Αυτό το προσκύνημα, το καμάρι μας εδώ στην Μακεδονία, θα λέγαμε, έτσι δεν είναι? Από τα σημαντικότερα προσκυνήματα. Την ευχή σας.
1: Κάθε επικοινωνία με την 4Ε, κύριε Κλιματσίδα, είναι κάτι το ευχάριστο και για την Ιερά Μητρόπολη και για τον Επίσκοπό της και για τον Ιερό μας Κλήρο. Πρώτον, γιατί επικοινωνούμε με ένα κανάλι που είναι εκκλησία, δεν είναι της εκκλησίας. Και δεύτερον, γιατί είναι ένα κανάλι που σέβεται τον ομιλητή, τον συνομιλητή και εκείνα τα οποία λέγει και τα παρουσιάζει ad hoc, όπως πρέπει, όπως είναι. Και για τούτο έχω ιδιαίτερα τη χαρά. Ναι, θα μιλήσουμε σήμερα για το ιερό προσκύνημα της Αγίας Μαρίνης Μωδίου, που είναι κοντά στη Λεντίνα στο στρατόπεδο, το οποίο όντως είναι ένας πνεύμονας πνευματικός, ένας πνεύμονας πνευματικός όχι μονάχα για τη Μητρόπολη, την ΙΠΕΜΕ, την Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, αλλά και για ολόκληρη τη Μακεδονία και την Ελλάδα. Είναι το μεγαλύτερο προσκύνημα της Μακεδονίας σε σχέση με την Αγία Ένδοξο Μεγαλομάρτυρα Μαρίνα.
0: Είναι ένας ιστορικός ναός, έτσι. Αν πάμε πίσω στον χρόνο, θα φτάσουμε πότε, στο 18ο αιώνα, κάπου εκεί, νομίζω.
1: Απόλυτη απάντηση επάνω σε αυτό, κύριε Κλιματσίδα, δεν έχουμε. Mm-hmm. Αλλά είναι βέβαιο ότι πρόκειται για ένα δημιούργημα

0: ο ναός ο οποίος υπήρξε ο παλιός είναι περί το 1700 με 1800. Περί το 1700 με το 1800. Αλλά υπήρχε κάτω από αυτό ναός ο οποίος ήταν παλιότερος χριστιανικός και κάτω από αυτόν λέγεται ότι βρισκόταν ειδωλολατρικός ναός. Mm-hmm. Μάλιστα, Κιστάκης έχει αναφερθεί, χωρίς να έχει κατοχυρωθεί όμως από πλευράς αρχαιολογικής, ότι κάπου εκεί πρέπει να είναι και ο τάφος του Ευρυπίδου, ο οποίος μάλιστα αναζητείται πολλές φορές από την αρχαιολογική υπηρεσία και τους ανθρώπους οι οποίοι τη διακονούν και με τους οποίους συνεργαζόμεθα άριστα. Λέγεται όμως ότι κάτω από τον παρόντα ναό είναι και έτερος χριστιανικός, το επαναλαμβάνω, και κάτω από αυτόν και άλλος ειδωλολατρικός. 1700-1750 περίπου εκεί ευρισκόμεθα. Αλλά υπάρχει όμως και ένας εντυχισμένο μάρμαρο στον νυν ναό, γιατί τοποθετήθηκε, όπως ξέρετε, μετέπειτα ο μικρός προναός του. Ναι. Και εκεί αναφέρεται ότι είναι δημιούργημα αυτό του 1864-67, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή φαίνεται ότι έγινε ανακαίνιση επί τουρκοκρατίας, διότι η πόρτα, η θύρα του ναού ήταν ψηλή, ενώ τώρα βλέπω ότι είναι πολύ χαμηλή. Έμπαιναν, καθώς λέει η παράβαση, οι Τούρκοι μέσα με τα άλογα. Και για να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο, Θανάση μου, έπιασαν, φαίνεται, τότε οι προγονοί μας και μίκριναν την θύρα, κατέβασαν την θύρα αρκετά για να μην μπορούν να μπουν μέσα. Και είναι ένας πανέμορφος ναός, ο οποίος ανακαινίστηκε επί προκατόχου μου κυρού Νικοδήμου και όντως είναι στολίδι για την περιοχή και έσωθεν και έξωθεν. Το βλέπετε ότι είναι με πέτρα ολόκληρο, είναι θαυμάσιο από πλευράς αρχιτεκτονικής. Το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται και το οποίο θέλουμε να λύσουμε με τον κύριο δήμαρχο της Βόλβης, τον κύριο Λιάμα, είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί η αποστράγγιση από τα νεράτα της βροχής που έρχονται από το βουνό επάνω προς τα κάτω. Γιατί όταν βρέχει, η ψυχή η δική μου, των συνεργατών μου και του κυρίου δημάρχου χτυπάει άτσαλα, επικίνδυνα. Ναι. Διότι φοβούμεθα μήπως το νερό αυτό πνίξει τον ναό. Τον έχει πνίξει μέχρι σήμερα 3 φορές. Μέχρι τον Τρούλο έφτασε το ναό. Και γι' αυτό και από τη θέση αυτή παρακαλώ τον κύριο δήμαρχο και την περιφέρεια να συνάψουν τα σχετικά εκεί χαρτιά τους, να τα υπογράψουν και να προβούμε γρήγορα κατά το δυνατόν στην αποστράγγιση. Μάλιστα δε να πω ότι επί εποχής Αποστόλου Τζιτζικώστα, όταν ήταν περιφερειάρχης, βρέθηκαν τα χρήματα. Αρκεί να υπογράψουμε συμβάσεις, τα ξέρετε άλλωστε, δεν χρειάζονται αυτά να σας τα πω, και αυτές οι συμβάσεις και αυτά τα χαρτιά όμως είναι ομολογουμένος, κύριε Κλιματσίδα, και βαρετά και παίρνουν και χρόνο. Από τη θέση αυτή παρακαλώ και την περιφέρεια και τον δήμαρχο να επιτελέσουν το καθήκον τους ώστε πριν να έρθει ο χειμώνας να τακτοποιηθεί και αυτό και να συναχθούν τα νερά όπως αρμόζει, ώστε να αναπαλαιώσουμε κι εμείς έτσι περαιτέρω, όχι τον ναό πλέον τον ίδιο, αλλά τον πέριξ αυτού χώρου.
1: Και καλά κάνετε και το λέτε, Σεβασμιότατε. Νομίζω την κατάλληλη στιγμή, καλοκαίρι είναι, λίγο πριν την πανήγυρη, έρχεται χειμώνα. Αυτό που είπατε κι εσείς. Πρέπει να γίνει κάτι. Έτσι.
0: Μα ο κόσμος, αν δεις, αδελφέ μου, Ιανουάριο μήνα, Φεβρουάριο μήνα, Δεκέμβριο μήνα, που δεν έχει ο κόσμος και την δυνατότητα μπορεί να βγει από το σπίτι του απ' έξω. Η παρουσία του λαού εκεί είναι συγκινητική για την Ιεράνη Μητροπολική και για μένα. Συγκινητική. Έχουμε βάλει εκλεκτούς ιεροψάλτες, έχουμε βάλει εκλεκτό εφημέριο, έχουμε ανθρώπους από το Μόδι και λοιπά, λαϊκούς και κληρικούς από την περιοχή που το ενδιαφέρονται και το στηρίζουν το προσκύνημα αυτό. Με τον τρόμο να ζεις ότι αν δεν μη βρέξει και τι θα κάνουμε. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Και τούτο, να πω και κάτι άλλο στην αγάπη σας, μέσω του καναλιού σας. Το θέμα το δημιούργησε το ίδιο το κράτος, όταν έφτιαξε απ' έξω τον δρόμο των καινούριων. Ενώ πρώτα δεν υπήρχε η Εγνατία, όπως ξέρετε, και τώρα φτιάχτηκε ο δρόμος μπροστά από το εκκλησάκι αυτό. Το ανέβασαν επάνω καμιά 15 μέτρα και το εκκλησάκι είναι κάτω και μαζεύει το νερό. Είναι πράγματα αυτά να συζητούμε σε αυτήν την εποχή και μάλιστα σε ένα ιεροπροσκύνημα που έχει και απότμημα της χείρας της Αγίας, του χεριού, να το πες, το καταλάβει ο κόσμος, του χεριού της Αγίας Μαρίνης, θαυματουργεί και η εικόνα της και το απότμημα της, του Ιερού Υψάνου της Αγίας, το οποίο το λέγω κάθε φορά ότι μοσκοβολά και προσφέρεται στον κόσμο προς προσκύνηση.
1: Και είναι μια ιδιαίτερα αγαπητή Αγία στον ελληνικό λαό, στους Ορθοδόξους, έτσι δεν είναι, η Αγία Μαρίνα?
0: Βεβαίως. Για σκέψου, 289-308 έζησε. Επί εποχής Ολυμβρίου, 19 ετών απαιτμήθη την κεφαλή της και την έκαναν κομμάτια, να το πω έτσι, την κατέαξαν. Δεν άφησαν τίποτε από το σκηνομά της και έχουμε τμήματα μόνο των Ιερών Λειψάνων της, τα οποία βρίσκονται και στην Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνης εν Αθήνας και βεβαίως στη Μονή Βατοπεδίου το χέρι της. Αλλά ομολογουμένως η Αγία Μαρίνα, όπως και άλλοι μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών αιώνων, βάλε Αγία Κυριακή, βάλε Άγιο Δημήτριο, βάλε Άγιο Γεώργιο κλπ, έχουν ιδιαίτερη επίδραση στον ψυχισμό του Ορθοδόξου Χριστιανού. Και τούτο γιατί? Γιατί ωραίες οι κουβέντες τώρα και να τους θυμάμαι, για κάθεσαι να υποστείς μαρτύριο που να σου κόψουν το σώμα με λεπίδες ή να σου φορέσουν επάνω σου φοβερά θερμασμένα, μάλιστα θερμόμενα περικεφαλαίες και άλλα ενδύματα και παπούτσια κλπ, για να φτάσεις εκεί που έφτασες στο μαρτύριο. Είναι φοβερά πράγματα αυτά. Και μάλιστα από νέους ανθρώπους. Μιλάει στην καρδιά των νέων ανθρώπων η Αγία Μαρίνα ως 19 ετών κοριτσάκι. Όπως και η Αγία Ακυρίνα, η οποία 1745-1764, πάλι το ίδιο σε αυτή την ηλικία, στάθηκαν αξιοπρεπείς απέναντι στην πίστη τους και κυρίως στάθηκαν αξιοπρεπείς απέναντι και στην οικογένειά τους και σε αυτό που λέμε ρωμαϊκό, φιλότιμο ρωμαϊκό. Σε αυτό έχει να μιλήσει και μιλάει στον ψυχισμό του κόσμου η Αγία Μαρίνα περισσότερο. Παρά το γεγονός ότι προχαίονται οι άματα και χάριτες από το χαριτόβρητο λείψανό της.
1: Έτσι, ένα πρότυπο πίστης, θάρρους, ειδικά για τους νέους, αυτό που είπατε κι εσείς στις καρδιές τους.
0: Μόνο ο νέος μπορεί να υποφέρει αυτά που υπέφεραν οι άνθρωποι αυτοί και όντως έχει να λέει μεγάλη, η προσφορά τους έχει να λέει είναι μεγάλη.
1: Τώρα να πούμε και για τον κόσμο που μας παρακολουθεί για τις σειρές ακολουθίες, συναγνωρίζουν.
0: Ο Άγιος Πρωτοσύγκυρος ενδιαφέρθηκε αυτές τις μέρες και έχει βάλει και παρακλήσεις, έχει βάλει κάθε απόγευμα. Παρακλήσεις, αγρυπνία, εσπερινούς, κάθε μέρα, αγιασμό, ευχέλαιο, τα πάντα. Την παραμονή της Αγίας της εορτής της, στις 7.30 ώρα έχουμε τον εσπερινό, προς τούτο εκλήθη και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Επιδαύρου, κύριος Νικόδημος Φαρμάκης, ο οποίος έγινε και πρόσφατα μάλιστα επίσκοπος και είναι ο οικονομικός εγκέφαλος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος και θα είμαστε μαζί και την παραμονή και ανήμερα. Εκείνος θα χωροστατήσει το απόγευμα και θα ομιλήσει και το πρωί θα ομιλήσω εγώ, εάν μας επιτρέψει η Αγία να είμαστε ζώντες και υγιείς.
1: Νομίζω πάρα πολύ πιστοί που θα προσέλθουν και φέτος να τιμήσουν τη χάρη της Αγίας Μαρίνας. Είπαμε,
0: είναι πάρα πολύ ο κόσμος και γι' αυτό τον τιμώ και ευχαριστώ τους ντόπιους αλλά και τους ξένους εντός εισαγωγικών Ρωμιούς που έρχονται να προσκυνήσουν την Αγία της εικόνα και το απότιμημα των Ιερών της Λειψάνου.
1: Μα δεν υπάρχει πιθανότητα κάποιος διερχόμενος οδηγός να μην σταματήσει να ανάψει ένα κερί, σεβασμιότατε, πραγματικά.
0: Αδιανόητο. Έτσι. Αδιανόητο και με αυτά τα χρήματα, αγαπητέ μου κύριε Κλιματσίδα, στηρίζουμε και τις κατασκηνώσεις μας, στηρίζουμε και το δικό μας το γυροκομείο, το οποίο ο πατήρ Δωρόθεος το έχει ανεβάσει πάρα πολύ υψηλά. Στηρίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη και παρακαλώ ρωτήστε να μάθετε πώς τους στηρίζουμε και λοιπά. Δόξα τω Θεώ, δεν μας αφήνει η Αγία για τίποτε και γι' αυτό και εμείς θέλουμε να της αποδώσουμε τα δέοντα μέσα σε αυτή τη χάρη που μας έχει πλημμυρίσει. Και πιστεύω ότι και οι άρχοντες του τόπου και οι δημοτικοί και οι περιφερειακοί θα πράξουν το καθήκον τους.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, σεβασμιότατε. Την ευχή σας να ζητήσουμε και πάλι.
0: Εμείς ευχαριστούμε και ευχόμεθα στο κανάλι σας κάθε ευλογία, κάθε χαρά και πάντα με τιμή να διακονείτε και να υπηρετείτε το Ρωμαϊκό και την Εκκλησία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ την ευχή σας. Λοιπόν, η φετινή πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στο Μόδι, οι νέοι άνθρωποι, η συμμετοχή τους στην πανήγυρη, τα θαύματα, η πίστη, πρότυπο βέβαια πίστης και θάρρους η Αγία, διαχρονικά τα μηνύματα για όλους μας, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, ας το σκεφτούμε. Ακούσατε για τις ιερές ακολουθίες, μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας να μάθετε και περισσότερα.
2: Ακούσαμε συνέντευξη στο Θανάση Κλιματσίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, κυρίου Θεοκλήτου, για το προσκύνημα της Αγίας Μαρίνης, Μωδίου.

0: αγαπητοί μας φίλοι, έχουμε τώρα εδώ στο στούντιο μας καλεσμένη μία μητέρα παιδιού με αναπηρία και εκπαιδευτικό. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως ένα ιδιαίτερο θέμα είναι αυτό που σήμερα θα μας απασχολήσει. Κοντά μας η Χριστίνα Χατζιανδρέου. Χριστίνα, χαίρετε, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο ραδιόφωνο μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω κάποια πράγματα που αφορούν τους γονείς ή τους συγγενείς ατόμων με αναπηρία και είναι καλό αυτά να ακούγονται. Η προσωπική εμπειρία έχει, θεωρώ ότι έχει μεγάλη δύναμη και μπορούμε μέσω της ανατροφοδότησης να βοηθήσουμε πολύ κόσμο να δει από μια διαφορετική οπτική τα πράγματα.
0: Σίγουρα και για σένα κάποια στιγμή το θέμα αυτό ήταν πολύ άγνωστο, όταν δεν υπήρχε στο οικογενειακό σου περιβάλλον. Κάποια στιγμή όμως εμφανίστηκε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εμένα η κόρη μου γεννήθηκε με βαριά νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία. Το αντιληφθήκαμε μετά από μήνες, γύρω στον 5ο με 6ο μήνα το καταλάβαμε, όταν δεν μπορούσε πια να κρατήσει το κεφάλι της, γιατί οι εξετάσεις όλες στην εγκυμοσύνη που είχαμε κάνει είχαν δείξει όλες ότι ήταν καλά τα πράγματα. Φυσικά όταν το αντιληφθήκαμε περάσαμε ένα πολύ μεγάλο σοκ. Το πιο δύσκολο σε αυτές τις καταστάσεις είναι η αποδοχή. Μου πήρε μεγάλο διάστημα, σχεδόν 2 χρόνια να το αποδεχθώ. Σηκωνόμουν τη νύχτα, πεταγόμουν από το κρεβάτι να βγω στο μπαλκόνι να πάρω ανάσα, δεν μου φτάνε ο αέρας. Ώσπου κάποια στιγμή είπα στον εαυτό μου, δεν γίνεται, πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Και εκεί κάπου έγινε το κλικ και ξεκίνησα να φέρομαι διαφορετικά και να αντιμετωπίζω τη δυσκολία που είχα μπροστά μου.
0: Σου έδωσε δύναμη μάλλον η ίδια η δυσκολία?
1: Νομίζω ότι οι δυσκολίες αυτές αντιμετωπίζονται με πολύ αγώνα και κόπωση και ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να τα αντιμετωπίσεις είναι να έχεις και ηθικό ανάστημα.
0: Κάποια φόδια, δηλαδή εσωτερικά, μια εσωτερική δύναμη.
1: Μια εσωτερική δύναμη και κυρίως η κινητήρια δύναμη σε αυτές τις καταστάσεις είναι η αγάπη που νιώθεις για το παιδί σου και η ευθύνη που κουβαλάς ως γονιός.
0: Μάλιστα.
1: Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι φυγόπονος. Όλοι είμαστε της ίσονος προσπάθειας, θεωρώ. Εδώ ακούς μια δυσάρεστη κουβέντα και λες, έλα μωρέ, ας αλλάξουμε θέμα.
0: Σωστά.
1: Όλοι αποστρέφονται τα δυσάρεστα, κανείς δεν τα θέλει. Το να είναι κάποιος φροντιστής, όπως και όχι μόνο γονιός, μπορεί να είναι αδερφός, μπορεί να είναι να φροντίζεις τη μητέρα σου, τον πατέρα σου. Αυτοί που φροντίζουν άτομα της οικογένειάς τους για πολύ καιρό, το ξέρουν καλά αυτό, απαιτεί πρώτα απ' όλα ψυχικό σθένος. Η καθημερινότητα είναι πολύ απαιτητική. Υπάρχουν ραντεβού, θεραπείες, προγραμματισμός που περιλαμβάνει περίθαλψη, φροντίδα. Εγώ, ας πούμε, πρέπει να ταΐσω το παιδί μου, να το αλλάξω, να το κοιμήσω. Πράξεις που επαναλαμβάνονται καθημερινά για χρόνια. Και όταν κάτι γίνεται καθημερινά και για χρόνια, είναι εξαντλητικό. Σκεφτείτε πως μία μητέρα τα κάνει όλα αυτά για ένα μωρό τον πρώτο ή τον δεύτερο χρόνο της ζωής του και κουράζεται. Ενώ εμείς θα πρέπει αυτά να τα κάνουμε για πολλά χρόνια. Εγώ, ας πούμε, τα κάνω αυτά για 19 χρόνια συνεχόμενα. Η αναπηρία δεν είναι αρρώστια. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει και να γνωρίζει ότι η αναπηρία είναι μια κατάσταση μόνιμη. Και γι' αυτό το λόγο οι φροντιστές χρειάζονται και οι ίδιοι ξεκούραση, βοήθεια και υποστήριξη. Θα ήθελα να πω εδώ ότι είναι μια σκέψη αυτή που την κάνω εδώ και πολύ καιρό. Αφορμή στάθηκε ένας φίλος μου, διευθυντής στο ΕΠΑΛ, που μου έλεγε «Χριστίνα, για να γίνεις ψαράς χρειάζεται να έχεις άδεια. Για να γίνεις γονιός δεν χρειάζεται τίποτα. Οποιοςδήποτε μπορεί να γίνει γονιός». Θέλω να πω ότι όχι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για γονείς. Καθώς η ικανότητα για γονεϊκό ρόλο εξαρτάται από παράγοντες όπως η ψυχική και συναισθηματική ωριμότητα, η ικανότητα να παρέχεις αγάπη, σεβασμό στο παιδί σου, σταθερότητα, καθώς και ατομική ευθύνη. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην έχουν αυτές τις δεξιότητες ή την ωριμότητα, ενώ άλλες φορές οι δυσκολίες που βίωσαν στην παιδική τους ηλικία μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη μελλοντική τους ικανότητα να γίνουν γονείς. Δεν ξέρουμε τι γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες. Ακούμε πάρα πολλά πράγματα αρνητικά. Γονείς που κακοποιούν τα παιδιά τους, τις συζύγους. Εγώ, ας πούμε, που δουλεύω σε σχολείο, ακούω απίστευτες ιστορίες από παιδιά τα οποία απευθύνονται στους ψυχολόγους, ζητάνε βοήθεια. Πάρα πολλά παιδιά παθαίνουν κρίσεις πανικού εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν στα σπίτια τους, των καυγάδων που γίνονται ανάμεσα στους γονείς.
0: Χριστίνα, να σε διακόψω όμως εδώ, να μην δώσουμε και το αρνητικό μήνυμα ότι επειδή δεν είμαστε άξιοι για γονείς, να μην γινόμαστε γονείς.
1: Όχι, όχι, να ασφαλώς όχι. Ναι, να απλά ναι. Όταν αποφασίζω, παίρνω την απόφαση να γίνω γονιός, να κοιταχτώ πρώτα στον καθρέφτη. Εδώ κάθε πρωί σηκωνόμαστε, πάμε στον καθρέφτη και κάνουμε μισή ώρα να φτιάξουμε τα μαλλιά μας, να βαφτούμε, να κάνουμε.
0: Ναι.
1: Ας κοιτάξουμε και λίγο μέσα μας, μέσα μας. Να ασχοληθούμε λίγο με τον εαυτό μας, να αφιερώσουμε ένα τέταρτο την ημέρα να κοιτάξουμε μέσα μας ποιος είμαι, πού πάω, τι μπορώ να προσφέρω, πώς μπορώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Γιατί το παιδί όταν το φέρνει στον κόσμο έχει ανάγκη από φροντίδα. Τα παιδιά, ιδιαίτερα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, είναι αυτά που είναι πιο ευάλωτα από όλα τα άλλα παιδιά. Γιατί πολλές φορές κακοποιούνται μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, δεν μπορούν να το πουν παρά έξω, κανένας δεν ξέρει τι γίνεται, μπορούν να τα κακοποιήσουν λεκτικά, σωματικά, ψυχικά, σεξουαλικά. Το έχουμε δει και αυτό που είναι τραγικό.
0: Φυσικά, αλλά παρατραβηγμένη περίπτωση,
1: ναι,
0: ας πούμε, από αρρωστημένα πρόσωπα.
1: Συμβαίνουν. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις και αυτά τα παιδιά δεν ξέρεις πώς να τα προστατεύσεις. Επίσης θα πω εγώ από προσωπική μου εμπειρία, από παιδιά που τα βλέπω στο ειδικό σχολείο, γιατί τόσα χρόνια πρόεδρος μέσα σε συλλόγους δραστηριοποιούμε σε όλο αυτό το χώρο, βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που τα παιδιά παίρνουν ένα επίδομα βοηθητικό 300-500 ευρώ ανάλογα με την πάθησή του, τα οποία είναι χρήματα που προορίζονται για να κάνουν κάποιες θεραπείες στα παιδιά, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες κλπ. Βλέπω ότι εκτός ότι δεν κάνουν τίποτα από αυτά, ακόμη και τα παιδιά τα ίδια είναι παραμελημένα στον ντύσιμό τους, στην υπόδησή τους. Δεν τα φροντίζουν τα παιδιά, τα χρησιμοποιούν τα χρήματα για την οικογένειά τους, για άλλες ανάγκες. Και όχι για το λόγο για τον οποίο προορίζονται αυτά τα χρήματα.
0: Ίσως όμως όταν περάσουν και τα χρόνια, λέει ο γονιός, το παιδί δεν θα εξελιχθεί, δεν θα έχει κάποια πρόοδο, οπότε γιατί να χαλαλίσω τα χρήματα σε κάτι άλλο.
1: Δεν είναι λόγος αυτός. Κάθε άνθρωπος μπορεί κάτι να σου δώσει, ακόμη και αυτός, όπως η δικιά μου η κόρη, που δεν μιλάει καν, αλλά σου δίνει τόση αγάπη που γεμίζει η ψυχή σου. Δηλαδή αυτό που θα σου προσφέρει ο άλλος δεν χρειάζεται πάντα να είναι κάτι υλικό.
0: Η κόρη σου νομίζω δεν επικοινωνεί ιδιαιτέρως.
1: Όχι, η κόρη μου έχει βαριά νοητική υστέρηση.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Εσύ όμως μιλάς για αγάπη από ένα άτομο που δεν επικοινωνεί, θα έλεγα.
1: Ναι, αλλά το χαμόγελό της είναι τα πάντα. Μου έχει μάθει, καταρχήν με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο, μου έχει μάθει να χαίρομαι τα μικρά, να έχω υπομονή, να βλέπω τον κόσμο πιο καθαρά.
0: Σε έχει οριμάσει μάλλον.
1: Πάρα
0: έχει κάνει
1: πολύ.
0: Πιο σοφή.
1: Έχω δει τον κόσμο με καινούρια μάτια μέσα από την Κωνσταντίνα. Έχω σταματήσει να κυνηγάω τα ασήμαντα και βάζω μπροστά αυτά που έχουν πραγματικό νόημα. Και νομίζω ότι κάθε άνθρωπος έχει τη δύναμη και την ικανότητα και το φως να εμπνεύσει και να αλλάξει τον κόσμο γύρω του.
0: Χριστίνα, όλα αυτά τα ένιωσες όμως μετά που ήρθε σε ζωή σου η Κωνσταντίνα.
1: Ναι.
0: Διαφορετικά δεν θα είχες αυτές τις σκέψεις και αυτά τα αισθήματα την ώρα αυτή. Θέλω να πω ότι ερχομός της ζωής ένας τέτοιου παιδιού.
1: Ναι, πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση και με μια δυσκολία για να βελτιωθείς. Γιατί νομίζω και μέσα από τις δυσκολίες γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Μαθαίνουμε πράγματα. Δηλαδή δεν είναι όλα ένα δράμα, όλα αρνητικά. Παίρνουμε και όμορφα πράγματα.
0: Να πούμε, θα ήθελα να μας πεις στο σημείο αυτό, ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντάς στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, τι έχει αλλάξει με το παιδί αυτό μέσα στο σπίτι σου.
1: Όπως είπα και πριν, έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις ως γονείς, με τις θεραπείες που έχουμε κάθε μέρα, την φροντίδα που πρέπει να παρέχουμε, που πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αυτά τα γνωστά που κάνουν όλοι οι γονείς, να ταΐσω, να αλλάξω, να φροντίσω, να πάρει τα φάρμακά της, να την πάω στις θεραπείες της. Θα μιλήσω όμως λίγο γενικότερα και θα πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γονείς με ή οι άνθρωποι που έχουν συγγενείς άτομα στο περιβάλλον με αναπηρία, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η προσβασιμότητα. Είναι το οικονομικό βάρος των θεραπείων που πέφτει στους γονείς, η γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν στο να μπορέσει το παιδί να πάρει μια πιστοποίηση από αυτά τα εξειδικευμένα κέντρα, τα ΚΕΠΑ που υπάρχουν, να περάσει επιτροπή. Όλο αυτό θέλει μεγάλη γραφειοκρατία και αναμονή. Και τα στερεότυπα. Ο αγώνας που πρέπει να δώσουμε για τα αυτονόητα. Ένα παιδί βγαίνει έξω, γυρίζουν 10 βλέμματα να το κοιτάξουν. Ακόμη και αυτό το παρατεταμένο βλέμμα είναι ενοχλητικό και δείχνει ότι τα στερεότυπα δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμη. Δεν υπάρχουν δομές. Τελευταία ευτυχώς έχουν αρχίσει να γίνονται με ιδιωτική πρωτοβουλία κάποια ΚΔΑΠ για άτομα με αναπηρία και κάποιες προσφέρουν και επιπλέον υποστηρικτικές υπηρεσίες, ψυχολόγους και για τους γονείς, βουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται στους άλλους νομούς. Εμείς στο νομό μας δεν είχαμε μέχρι τώρα.
0: Μιλάμε για τον νομό.
1: Για τον νομό Πέλλας μιλάμε. Μάλιστα. Τελευταία έχουν δημιουργηθεί 2 ΚΔΑΠ για άτομα αμαία, ένα στα Γενιτσά και ένα στην Έδεσα. Αυτό που χρειάζονται οι γονείς, που θέλουν οι γονείς μάλλον για τα παιδιά τους, είναι η αποδοχή, η ενθάρρυνση και η ίση μεταχείριση προς τα παιδιά μας, αλλά και η πρακτική βοήθεια όταν το χρειάζονται μέσα στο σχολείο. Το να είναι ένα παιδί μέρος μιας τάξης ή μιας παρέας δεν είναι χάρη, είναι δικαίωμα. Πρέπει όλοι οι γονείς να μιλήσουν στα παιδιά τους για την αποδοχή. Πρέπει να φτιάξουμε μια κοινωνία που να αγκαλιάζει όλα τα παιδιά και αυτό ξεκινάει από μικρές καθημερινές πράξεις. Θεωρώ ότι οι κοινωνίες δεν αλλάζουν με το γράμμα του νόμου. Αλλάζουν όταν το θέλουν οι άνθρωποι και όταν προσπαθούν γι' αυτό.
0: Σίγουρα, αυτό που λες είναι πολύ σοφό, μια μεγάλη αλήθεια,
1: ναι,
0: αλλά θέλει
1: είναι.
0: Πολύ δουλειά.
1: Θέλει δουλειά, με πειθαναγκασμό δεν γίνονται όλα. Ναι. Θέλει προσπάθεια. Πρέπει κάποιος να θέλει να αλλάξει και αυτές οι μικρές αλλαγές θα κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο. Πιο όμορφο και πιο ανθρώπινο, που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω. Γιατί τότε θα μπορούμε να μιλάμε για μια υγιή κοινωνία, όπου όλοι οι άνθρωποι θα είναι ίσοι και θα συμπεριφέρονται με απλότητα και με κατανόηση. Δεν ζητάμε ούτε ίκτο, ούτε υπερβολική προσοχή. Μια καλή κουβέντα, ένας ανοιχτός νους και ισότιμη αντιμετώπιση κάνουν όλη τη διαφορά.
0: Πολύ ωραίες σκέψεις σου, Χριστίνα, και μέσα από το δικό μας βήμα, από το ραδιόφωνο αυτό, πιστεύουμε ότι ακούγονται σε πολλούς και μακάρι να είναι ένα έναυσμα, μια αφορμή για ευαισθητοποίηση, για να σκεφτούμε όλοι λίγο πιο σοβαρά αυτό το θέμα και αν υπάρχουν τέτοια άτομα ή τέτοιες οικογένειες στο περιβάλλον μας, κάτι να αλλάξει στη συμπεριφορά μας και κάπως αλλιώς να τις αντιμετωπίσουμε.
1: Ναι, ασφάλως και εγώ, αν δεν το είχα ζήσει, μπορεί να μην μου περνούσε από το μυαλό. Θα πω κάτι πολύ, το περιγράφει ο Καζαντζάκης σε ένα βιβλίο του με σκληρό και ομό, θα πω τρόπο, αλλά πολύ αληθινό. Λέει, ο ξένος πόνος πάντα ξένος είναι. Μπορεί να σου δώσει και μια κρυφή χαρά που η συμφορά χτύπησε την πόρτα του γείτονα και όχι τη δική σου. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι πολύ δύσκολο να μπει στη θέση του άλλου. Μπορεί στη θεωρία να τα λέμε όλα έτσι ωραία και όμορφα, αλλά στην πράξη είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Εάν κάποιος βιώσει κάτι, το που λέμε η βιωματική μάθηση, είναι εντελώς διαφορετικό από αυτά που λέμε στα λόγια. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ωστόσο, η δύναμη που σου δίνει αυτή η σχέση με την κόρη σου και η ωριμότητα που σου έδωσε, έγινε η αφορμή να δώσεις κάποια μηνύματα και στους άλλους γύρω σου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί αν το παιδί αυτό μέσα στο σπίτι το αντιμετωπίζουμε μόνο με μελαγχολία, με απελπισία, με θλίψη,
1: είναι
0: κερδίζουμε κάτι και νομίζω ότι είναι αυτή η αντιμετώπιση πολλών.
1: Είναι λάθος, γιατί πρώτα απ' όλα πληγώνουμε τα άλλα μας παιδιά και τα άλλα μέλη της οικογένειας. Η ζωή είναι μία φορά, δεν επαναλαμβάνεται. Εγώ αυτό που έχω να πω σε κάποιον που ξεκινάει τώρα αυτό το ταξίδι είναι να μην φοβηθεί. Θα υπάρξουν δύσκολες μέρες, αλλά και μέρες γεμάτες περηφάνεια, με αγάπη και δύναμη. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνοι. Υπάρχουν άνθρωποι, Υπάρχουν σύλλογοι που δραστηριοποιούνται, που προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό και που μπορούν να βοηθήσουν σε οτιδήποτε χρειαστούν.
0: Ο σύλλογος, Χριστίνα, ακούγεται κάτι, μια δομή τέλος πάντων κάπως ψυχρή. Μπορεί όντως να προσφέρει κάτι?
1: Ναι, μπορεί.
0: Έχεις
1: να
0: κάποιο παράδειγμα?
1: Ναι, ναι, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Εμείς πρόσφατα έχουμε ιδρύσει έναν καινούριο σύλλογο στην Αριδαία. Λέγεται Πανθέ, παραμένουμε ανθεκτικοί. Είναι ένας σύλλογος που ιδρύθηκε με έναν ξεκάθαρο και βαθύ σκοπό, την ουσιαστική στήριξη του ανθρώπου. Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας. Επιδιώκουμε να προσφέρουμε ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε κακοποιημένες γυναίκες, σε παιδιά. Να απομακρύνουμε το στίγμα γύρω από τα θέματα της ψυχικής υγείας και να ενισχύσουμε την πρόληψη μέσα από την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και να κάνουμε δράσεις ενδυνάμωσης. Προσπαθούμε να φτιάξουμε γέφυρες υποστήριξης και ελπίδας. Ο σύλλογος είναι εδώ, θα είναι στη διάθεση των κατοίκων της περιοχής μας. Πολύ σύντομα έχει παραχωρηθεί από το Δήμο, γιατί έγινε υπό την αιγίδα του Δήμου στον υπηαγωγείο της Δωροθέας. Θα δώσουμε στον κόσμο, θα γνωστοποιήσουμε το κινητό μας τηλέφωνο, το τηλέφωνό μας, το email μας, για να μπορεί να έρθει σε επικοινωνία, και το πρόγραμμά μας φυσικά. Και θα φτιάξουμε, έχουμε ήδη δηλαδή ξεκινήσει, ο χώρος είναι υπό ίδρυση, έχει γίνει το καταστατικό και φτιάχνουμε και το χώρο, όπου θα προωθήσουμε την ψυχική ενδυνάμωση γενικότερα όσων μας χρειάζονται.
0: Και νομίζω, Χριστίνα, πως είναι πολύ σημαντικό πως αυτή η δύναμη θα δοθεί από άτομα που έχουν το ίδιο πρόβλημα, οπότε και θα συναντήσει άλλη αποδοχή από τους άλλους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι, γιατί ο άνθρωπος νιώθει πιο οικία όταν είναι κοντά σε έναν άλλον που έχει βιώσει ή που βιώνει το ίδιο πρόβλημα. Ανοίγεται πιο εύκολα και νιώθει και ότι δεν είναι μόνος. Κανένας δεν μπορεί να ευημερήσει πραγματικά σε μια κοινωνία που δεν προοδεύει συνολικά. Τα παιδιά με αναπηρία χρειάζονται απλά πράγματα. Να τα βλέπουν, να τα ακούνε, να τα σέβονται. Να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να παίξουν, να μάθουν, να έχουν φίλους. Να έχουν πρόσβαση στους χώρους, στα σχολεία. Να μην τα βλέπουμε σαν διαφορετικά. Να τα βλέπουμε σαν παιδιά με δυνατότητες. Νομίζω ότι μέσα από την εκπαίδευση μπορούν να κατανοήσουν τα παιδιά και να καταλάβουν ότι δεν υπάρχουν διαφορές ανάμεσά τους. Η αποδοχή που περιμένουμε να συμβεί στα άτομα με αναπηρία, μόνο μέσα από την εκπαίδευση μπορεί να συμβεί, από τίποτε άλλο. Να χτυπηθούν τα στερεότυπα.
0: Ως γονιός αλλά και ως εκπαιδευτικός, πώς βλέπεις μέχρι τώρα την εκπαιδευτική κατάσταση? Δουλεύεις σωστά, ας πω, το ειδικό σχολείο έχει να προσφέρει πράγματα?
1: Το ειδικό σχολείο είναι μια δομή πολύ σημαντική για τα παιδιά. Τα παιδιά εκεί κοινωνικοποιούνται, αποκτούν δεσμούς με άλλα παιδιά που έχουν ίσως ίδια ή και παρόμοια προβλήματα. Γίνονται προσπάθειες για θεραπείες όταν μας επιτρέπει το εκπαιδευτικό προσωπικό, όταν υπάρχει δηλαδή εκπαιδευτικό προσωπικό, γιατί συνήθως αργούν να στείλουν κόσμο. Γίνονται λογοθεραπείες, φυσιοθεραπείες, ναι, κάνουν δουλίτσα. Θα ήθελα εδώ βέβαια να πω ότι καλό είναι ένας άνθρωπος, ένας εκπαιδευτικός που έχει σκοπό να ασχοληθεί με αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο, να το βλέπει με αγάπη και ως λειτουργήμα, να το βλέπει με συνέπεια και να το κάνει επειδή το αγαπάει. Γιατί αν δεν το αγαπάει, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο δύσκολο αυτό καθήκον και δεν θα μπορέσει να αποδώσει αποτελέσματα. Είναι ένας χώρος που χρειάζεται ευαισθησία και συνέπεια. Η εκπαιδευτική της ειδικής αγωγής δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι λειτουργοί και πρέπει να αγαπούν αυτό που κάνουν, γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρξουν αποτελέσματα. Αυτή είναι η δική μου η άποψη και όπως τα ζω και τα βλέπω δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που είμαι μέσα σε αυτό το χώρο.
0: Δεν αρκεί δηλαδή, δεν αρκούν μόνο οι σπουδές?
1: Όχι, δεν αρκούν οι σπουδές. Πιο σημαντική είναι η αγάπη Γιατί τα παιδιά αυτά έχουν πολύ ψηλό δείκτη συναισθηματικής νοημοσύνης. Αντιλαμβάνονται πότε τα αγαπάει κάποιος και πότε όχι.
0: Οπότε μόνο με την αγάπη, αν την έχουν οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής, μπορούν και να προσφέρουν κάτι, έτσι να έχει κάποιο αποτέλεσμα η δουλειά τους.
1: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Χριστίνα, 3 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα τόμων με αναπηρία. Για εσάς που βιώνετε το θέμα από μέσα, όπως μας λες, τι σημαίνει αυτή η μέρα?
1: Για μας η 3 Δεκέμβρη δεν είναι η μέρα γιορτής. Κανένας δεν χαίρεται που είναι ανάπηρος. Είναι η μέρα όμως που είναι μια ευκαιρία να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, να ενημερωθεί και μέσα από την προσωπική εμπειρία των ατόμων με αναπηρία να καταλάβει. Εμείς όταν την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία στο ειδικό σχολείο κάνουμε κάποιες δραστηριότητες, κάποιες δράσεις μάλλον, να σου το πω πιο σωστά. Για παράδειγμα, έρχονται σχολεία, κλείνουμε τα μάτια στα παιδιά ή τα αυτιά για να μπορέσουν να μπουν στη θέση αυτού που δεν βλέπει, που δεν ακούει. Τα βάζουμε να καθίσουν σε αναπηρικό καροτσάκι και να προσπαθήσουν να κινηθούν μέσα στο χώρο. Και έτσι μέσα από τη βιωματική αυτή μάθηση να καταλάβουν το πόσο δύσκολο είναι για τους ανθρώπους που έχουν αυτά τα προβλήματα να κινηθούν και να ανταποκριθούν μέσα σε αυτόν, μέσα στο χώρο γενικά.
0: Ωραίο αυτό με τα παραδείγματα αυτά. Όντως θα μπορέσουν έτσι τα παιδιά κάτι να καταλάβουν για τα άλλα παιδιά που στερούνται κάποιες ικανότητες.
1: Ναι, δεν έχουμε άλλο τρόπο. Δηλαδή προσπαθούμε και εμείς με κάθε τρόπο να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν. Να καταλάβουν ότι χωρίς προσβασιμότητα καταρχήν δεν μπορούμε να μιλάμε για ένταξη και ισοτιμία. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να μπορούν να βγουν από το σπίτι τους, να κοινωνικοποιηθούν, να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους, να εργαστούν και όλα αυτά θα πρέπει να τα κάνουν με ευκολία και με αξιοπρέπεια. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας άνθρωπος με το καροτσάκι στο πεζοδρόμιο και να μην μπορεί να αλλάξει πεζοδρόμιο ή να φτάνει σε ένα σημείο και εκεί να υπάρχει αυτοκίνητο και να αναγκάζεται να γυρίσει πίσω. Είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό. Θα πρέπει κάποιος να το δοκιμάσει τον εαυτό του για να δει πόσο σε κάνει ράκος ψυχολογικά αυτό το πράγμα. Να μην μπορείς να κάνεις πράγματα που θέλεις.
0: Και κλείνοντας, Χριστίνα, αν θέλεις, συνοψίζοντας όλη αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα μας, να μας δώσεις ένα μήνυμα στους ακροατές μας που δεν αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό στην οικογένειά τους. Ένα μήνυμα σε όλους εμάς.
1: Θα δανειστώ μία έκφραση. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, κάπου το διάβασα. Η ανθρωπιά μου είναι δεμένη με τη δική σου. Γιατί μόνο μαζί μπορούμε να γίνουμε πραγματικά άνθρωποι. Και ό,τι αξίζει σε αυτόν τον κόσμο είναι η ανθρωπιά. Τίποτα άλλο.
0: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, κοντά μας ήταν η Χριστίνα Χατζιανδρέου από την Αριδαία, μια μητέρα παιδιού με αναπηρία και εκπαιδευτικός.

καθημερινά μαζί σας. Παρακολουθείτε, αγαπητοί μας φίλοι, την καθημερινή ζωντανή μας εκπομπή 9 με 10 και μισή το πρωί, 7 και μισή το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, σε επανάληψη. Ευχαριστούμε που μένετε στη συντροφιά μας, δοξάζουμε το Θεό για τη δυνατότητα αυτή που μας δίνει μέσω της τεχνολογίας και μέσω του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Όσο πιο σωστά αξιοποιούμε τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, τόσο πιο πολύ δοξάζουμε το Θεό για τη σωστή αξιοποίησή τους. Και εμείς δοξάζουμε το Θεό που με τον άμβον αυτό της Αγίας Λιδίας έχουμε την ευκαιρία να ερχόμαστε στο σπίτι σας, που μπορεί να είστε μόνοι την ώρα αυτή, ανήμποροι, ίσως και στο κρεβάτι. Το ραδιόφωνο μας όμως μας ενώνει, μας φέρνει όλους πιο κοντά, εκεί είναι μία μορφή επικοινωνίας. Άλλωστε μόνος του, να το θυμόμαστε πάντοτε, κανείς δεν είναι, γιατί δίπλα μας πάντοτε είναι ο Θεός μας, με τους Αγίους Του, με τους Αγγέλους Του.

Να διαβάσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, κάποια από τις ωραίες σοφές ρίσεις του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που γιορτάζει σήμερα, που τον γιορτάζουμε σήμερα ορθότερα, για να πάρουμε το μήνυμα της ημέρας. Μας λέει ο Άγιος Νικόδημος, πριν από κάθε πράξη σου να σκέφτεσαι πρώτον τη δική σου αδυναμία και δεύτερον την παντοδυναμία του Θεού. Και όσα καλά έργα έχεις κατορθώσει, να μην τα σκέπτεσαι, γιατί υπάρχει κίνδυνος κρυφής και ανοδοξίας και υπερηφάνειας. Όταν η ενθύμηση των καλών έργων και αρετών σου σε παρακινούν στην υπερηφάνεια, αμέσως σκέψου πως τα έργα αυτά είναι του Θεού και όχι δικά σου. Κάνοντας έτσι και αποδίδοντας στο Θεό το δικό σου, θα κρατήσεις μακριά τους εχθρούς, τους δαίμονες, και θα γίνεις άξιος να δεχτείς μεγαλύτερα χαρίσματα και ευεργεσίες από το Θεό.

Μπροστά λοιπόν σε μια μεγάλη πράξη, σε ένα τόλμημα που σκεφτόμαστε να κάνουμε τη δική μας αδυναμία να σκεφτόμαστε πρώτα απ' όλα και έπειτα την παντοδυναμία του Θεού. Τότε όλα θα είναι εύκολα και όλα τα εμπόδια θα μπορούμε να τα προσπελάσουμε, όχι όμως με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά με τη δική του, τη μεγάλη, την ατέλειωτη δύναμη. Έτσι και το μεγάλο μας τόλμημα θα γίνει πράξη, θα πραγματοποιηθεί, αλλά και δεν θα πέσουμε στον κίνδυνο της υπερηφανίας, πως τάχα εμείς τα καταφέραμε. Και επιπλέον, όπως μας λέει ο Άγιος, με το φρόνημα αυτό της ταπείνωσης, το φρόνημα της αναξιότητας, της αδυναμίας και της ανάθεσης των πάντων στα χέρια του Θεού, γινόμαστε άξιοι μεγαλύτερων χαρισμάτων από εκείνον. Ας το έχουμε, αγαπητοί μας φίλοι, αυτό στο νου μας, γιατί τίποτα άλλο δεν χρειαζόμαστε στη ζωή μας περισσότερο από το Θείο Έλεος και τη Θεία Βοήθεια σε όλες τις πράξεις, τις ενέργειες, σε όλα τα έργα μας.

Να περάσουμε και στη σύντομη ενότητα. Γνωρίζετε ότι, όπως κάθε Τρίτη την ώρα αυτή, με την αδερφή Δήμητρα.

Φίλοι ακροατές, χαίρετε και από μένα. Γνωρίζετε το savoir vivre? Έλατε σήμερα να μάθουμε κάποιους κανόνες. Για το στρώσιμο του τραπεζιού βάζουμε τα στερεά στα αριστερά και τα υγρά στα δεξιά. Δηλαδή, το φλιτζάνι του καφέ και τα ποτήρια του κρασιού και του νερού πάνε στα δεξιά, ενώ το πιάτο του ψωμιού ή του φρούτου μετά στα αριστερά. Η σωστή σειρά με την οποία μπαίνουν τα μαχαιροπύρουνα είναι: τα πυρούνια πάνε αριστερά, μαχαίρια και κουτάλια δεξιά. Δίπλα στο πιάτο βάζουμε το κυρίως πυρούνι και το κυρίως μαχαίρι για το κυρίως πιάτο. Αριστερά του μεγάλου πυρουνιού βάζουμε το μικρότερο πυρούνι της σαλάτας, δεξιά του κυρίως μαχαιριού το κουτάλι της σούπας και ούτω καθεξής. Μόνη εξαίρεση είναι το πυρούνι ή κουταλάκι για το γλυκό. Αυτά μπαίνουν στην κορυφή του πιάτου με τη λογική ότι θα χρησιμοποιηθούν τελευταία όταν θα έχουμε σηκώσει και τα μεγάλα πιάτα σερβιρίσματος. Η κόψη των μαχαιριών πρέπει να κοιτά το πιάτο. Όταν καθόμαστε στο τραπέζι, η πλάτη μας πρέπει να είναι ίσια στην καρέκλα. Δεν ξαπλώνουμε ούτε ακουμπάμε τα χέρια μας στο τραπέζι. Οι αγκώνες δεν ακουμπούν ποτέ στην επιφάνεια του τραπεζιού και τέλος πρέπει να καθίσουμε ακριβώς μπροστά από το πιάτο μας. Είναι σημαντικός και ο ρόλος της πετσέτας. Με το που θα καθίσουμε, τοποθετούμε στους μυρούς μας την πετσέτα που θα βρούμε δίπλα στο πιάτο μας. Η πετσέτα χρησιμεύει κυρίως για να μας προστατεύει από ψίχουλα και για να σκουπίζουμε τα χείλη και τα δάχτυλά μας πριν πιούμε. Την πετσέτα θα την τοποθετήσουμε ξανά πάνω στο τραπέζι, στα αριστερά του πιάτου μας, μόνο όταν θα έχουμε τελειώσει το φαγητό μας. Όταν τελειώνουμε το γεύμα μας, πρέπει να τοποθετήσουμε το μαχαίρι και το πυρούνι παράλληλα μέσα στο πιάτο, με τα δόντια του πυρουνιού να κοιτάζουν το ταβάνι και την κόψη του μαχαιριού προς το πυρούνι. Έτσι η οικοδέσποινα ή ο σερβιτόρος θα ξέρει πως μπορεί να μαζέψει το τραπέζι. Αυτά για σήμερα, φίλοι μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Χαίρετε!

Να ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί μας φίλοι. Για σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην Εύβοια, τις Ποράδες, την Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μποφόρ, στα Πελάγη 6 και τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και τους 36 στα υπηρωτικά.

Μείνετε στη συντροφιά του ραδιοφώνου μας. Πιστεύουμε, είμαστε σίγουροι πως δεν θα το μετανιώσετε, γιατί θα ακούσετε πολλά ενδιαφέροντα, επικοδομητικά και όντως ψυχαγωγικά. Αλλά και αν έχετε τη δυνατότητα, στη συντροφιά της εκκλησιαστικής τηλεόρασης 4Ε.

Ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα στη συντροφιά μας, από το γραφείο, από το εργαστήριο, από το σπίτι, την κουζίνα, το δρόμο, τις διακοπές, από όπου και αν μας ακούτε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στον αγώνα σας. Ο αγώνας παντού υπάρχει, και στην δουλειά και στις διακοπές, πάντα συνεχίζεται ο πνευματικός μας αγώνας, γιατί και ο πονηρός δεν σταματά να μας πολεμάει, αλλά και εμείς δεν πρέπει να σταματάμε, να θέλουμε να πλησιάσουμε περισσότερο το Θεό μας. Και με το πνευματικό μας αγώνα, αγαπητοί μας φίλοι, να μην το ξεχνάμε πως ομορφαίνει όλη η καθημερινότητά μας. Οι δυσκολίες, ο υδρότας, οι βαριές δουλειές που ίσως έχουμε να κάνουμε, τα προβλήματα μέσα στην οικογένεια ή με συγγενείς και φίλους, όλα γίνονται ευκολότερα, όλα τα υπομένουμε με καλύτερη διάθεση όταν εμείς συνεχίζουμε να πολεμάμε πνευματικά, να αγωνιζόμαστε και βέβαια να προσευχόμαστε.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ο λόγος είναι προσφυλής μας, ακροατέ, ένα όπλο ισχυρό το οποίο χρησιμοποίησε ο Κύριος μας προκειμένου να ομιλήσει στον πλανεμένο άνθρωπο και να τον επαναφέρει στην ευθεία οδό. Η οδός αυτή οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Προκειμένου να ωφελήσουμε έναν άνθρωπο, δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε βία ή οποιαδήποτε άλλα δυναμικά όπλα. Καλύτερος τρόπος προσβάσεως και προσπελάσεως ενός ανθρώπου προς τον άνθρωπο είναι ο λόγος. Είτε αυτός είναι γραπτός, είτε αυτός είναι προφορικός. Και όταν μάλιστα αυτός ο λόγος δεν είναι ανθρώπινος αλλά είναι θεϊκός, τότε αυτός ο λόγος έρχεται σαν την άβρα να δροσίσει, σαν το φως να φωτίσει, σαν δύναμη να ενισχύσει, σαν φωτιά να πυρακτώσει τις παγωμένες καρδιές και σαν ζωοποιός δύναμης να αναστήσει νεκρωμένες υπάρξεις. Με αυτές τις σκέψεις προσφυλής μας, ακροατέ, συνεχίζουμε να μελετούμε το πρώτο από τα δύο ιερά γράμματα του Αποστόλου Παύλου που ανήκουν στην πνευματική δικαιοδοσία των χριστιανών της Θεσσαλονίκης και όλων των χριστιανών που πιστεύουν στον Τριαδικό Θεό. Και ήδη διαβάζουμε από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή το τρίτον κεφάλαιο στίχος 3 έως και 4. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το μηδένα σένεστε εν τες θλίψες ειν ταύτες. Αυτή γαρίδατε ότι εις τούτο κείμεθα και γαρότι προς ημάς είμεν προελέγομεν ημίν ότι μέλομεν θλίβεστε καθώς και γένετο και είδατε. Με πιο απλά λόγια, ώστε κανένας να μην κλονίζεται σε αυτές τις θλίψεις, διότι ξέρετε εσείς οι ίδιοι ότι αυτός είναι ο κλήρος μας και όταν είμαστε μαζί σας σας προλέγαμε ότι θα έχουμε θλίψεις, όπως και έγινε καθώς ξέρετε. Εδώ προσφυλής μας, ακροατέ, κρίνουμε σκόπιμο να δώσουμε το λόγο στον Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος ιδιαιτέρως αγάπησε τον Απόστολο Παύλο και μελέτησε τις επιστολές του. Γι' αυτό είπαν πολύ δικαιολογημένα ότι στόμα του Χριστού είναι το του Παύλου στόμα. Στόμα δε Παύλου, το του Χρυσοστόμου στόμα. Ο Παύλος είναι το στόμα του Χριστού και το στόμα του Παύλου είναι ο Ιερός Χρυσόστομος. Ας ακούσουμε όσοι έχουμε αυτιά και μπορούμε να ακούμε. Γι' αυτό έχει ταχθεί ο κάθε χριστιανός. Αυτός είναι ο κλήρος, λέγει, όλων των πιστών. Γι' αυτό έχουμε ταχθεί και σαν να ευρισκόμαστε σε άνεση, ευνηδιαζόμαστε. Μάλλον δε για ποιο λόγο ευνηδιαζόμαστε, γιατί ούτε καιρός θλίψεως υπάρχει, ούτε πειρασμός μας κατέλαβε παρά μόνον ανθρώπινος. Είναι κατάλληλη στιγμή να πει και σε εσάς, δεν αντισταθήκατε ακόμη μέχρι σημείου να χύσετε αίμα αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Ή καλύτερα δεν είναι ευκαιρία να πει αυτό σε εσάς, αλλά ποιο. Δεν περιφρονήσατε ακόμη τα χρήματα. Σε εκείνους λοιπόν που είχαν χάσει όλα τα δικά τους, πολύ εύλογα τα έλεγε αυτά.
ενώ σε εκείνους που έχουν τα δικά τους, αυτό. Ποιο αφαιρέθηκαν τα χρήματα για τον Χριστό, ποιος ραπίστηκε, ποιος υβρίστηκε, με λόγια εννοώ, από πού προέρχεται η καύχησή σου, από πού μπορείς να έχεις παρησία. Τόσα πολλά έπαθε ο Χριστός για μας, αν και ήμασταν εχθροί. Τι μπορούμε να επιδείξουμε εμείς από αυτά που έχουμε πάθει για Αυτόν? Από αυτά που έχουμε πάθει, τίποτε. Από τα καλά όμως που απολαμβάνουμε από Αυτόν, άπειρα. Από πού θα έχουμε παρησία κατά την ημέρα της κρίσεως? Δεν γνωρίζετε ότι και ο στρατιώτης όταν παρουσιάζει πολλά τραύματα και πληγές, τότε θα μπορέσει να είναι ένδοξος κοντά στον βασιλέα? Ενώ αν δεν έχει να παρουσιάσει κανένα κατόρθωμα και αν δεν έχει πολεμήσει καθόλου, ότι θα έχει τοποθετηθεί ανάμεσα στους τελευταίους? Όμως δεν είναι καιρός πολέμου, λέγει. Για αν πράγματι ήταν, είπε μου, ποιος θα πολεμούσε, ποιος θα επετίθετο, ποιος θα είχε εκδιώξει εντελώς τη φάλαγγα του εχθρού? Ίσως κανένας. Γιατί όταν βλέπω ότι δεν περιφρονείς τα χρήματα για τον Χριστό, πώς θα σε πιστεύσω ότι θα περιφρονήσεις τις πληγές? Είπε να υπομένετε με καρτερικότητα εκείνους που σας υβρίζουν και να ευλογείτε αυτούς. Δεν κάνεις αυτό, αλλά παρακούεις. Όποιο δεν έχει κίνδυνο, δεν το κάνεις. Και θα υποφέρεις τις πληγές, πες μου, όπου είναι μεγάλη οδύνη και ο πόνος. Δεν γνωρίζετε ότι πρέπει κατά τη διάρκεια της ειρήνης να ασκείστε σε πολεμικά γυμνάσια? Δεν βλέπετε τους στρατιώτες αυτούς, οι οποίοι, αν και δεν τους ενοχλεί κανένας πόλεμος, αντίθετα δε και επικρατεί απόλυτη ειρήνη, αφού καθαρίσουν τα όπλα μαζί με τους διδασκάλους που τους διδάσκουν την πολεμική τέχνη, εξερχόμενοι καθημερινά, όπως θα λέγαμε, σε επικλινείς και ευρύχωρες πεδιάδες, ασκούνται με μεγάλη ακρίβεια στην τακτική του πολέμου. Ποιος από τους πνευματικούς στρατιώτες έκαμε αυτό? Κανένας. Γι' αυτό στους πολέμους γινόμαστε νοθροί και απαίδευτοι και ευάλωτοι σε όλους. Πόσο δε μεγάλης νοθρότητος είναι δείγμα το να μην θεωρούμε ότι είναι καιρός πολέμου ο παρόν καιρός, τη στιγμή που ο Παύλος φωνάζει και όλοι όσοι θέλουν να ζουν με ευσέβεια σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού θα καταδιωχθούν. Και ενώ ο Χριστός λέγει μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, και ενώ πάλι ο μακάριος Παύλος με δυνατή φωνή φωνάζει και λέγει, δεν είναι ο αγώνας μας προς αντιπάλους με αίμα και σάρκα. Και πάλι, σταθείτε λοιπόν αφού ζώσετε τη μέση σας με την αλήθεια. Γιατί μας οπλίζεις, πες μου, ενώ δεν είναι πόλεμος? Γιατί μας δημιουργείς χωρίς λόγο δυσκολίες? Θωρακίζεις τους στρατιώτες ενώ έπρεπε να αναπαύονται και να ξεκουράζονται? Αλλά θα έλεγε κανείς, και βέβαια, και αν ακόμη δεν υπήρχε πόλεμος, έπρεπε να φροντίζουμε τα πράγματα του πολέμου. Γιατί όποιος φροντίζει στον καιρό της ειρήνης τα πράγματα της μάχης, θα είναι φοβερός στον καιρό της μάχης. Όποιος όμως είναι άπειρος των πολεμικών πραγμάτων, περισσότερο θα θορυβηθεί και σε καιρό ειρήνης. Γιατί τέλος πάντων? Γιατί θα δακρύσει για αυτά που έχει, και διότι επειδή δεν μπορεί να τα υπερασπίζεται θα στενοχωρηθεί. Τα κτήματα λοιπόν του δειλού και απείρου και απεδεύτου για τις μάχες
ανήκουν σε όλους τους ανδρείους και σε αυτούς που γνωρίζουν να πολεμούν. Ώστε γι' αυτό πρώτα σας εξοπλίζω και έπειτα όλος ο χρόνος της ζωής μας είναι καιρός πολέμου. Πώς και με ποιο τρόπο. Ο διάβολος επιτίθεται. Άκουσε τι λέγει. Περπατά σαν λιοντάρι που βρυχάται και θέλει κάποιον να αρπάξει. Μας επιτίθενται άπερα σωματικά πάθη τα οποία είναι ανάγκη να υποστούμε για να μην εξαπατούμε χωρίς λόγο τον εαυτό μας. Τι λοιπόν πες μου, δεν μας πολεμεί ο πλούτος, το κάλος, οι απολαύσεις, η δυναστεία, η εξουσία, η βασκανία, η δόξα, η απόγνωση. Γιατί δεν πολεμεί μόνον η δική μας δόξα εμποδίζοντάς μας να φθάνουμε σε ταπεινοφροσύνη, αλλά και η δόξα των άλλων που μας εξωθεί σε φθόνο και βασκανία. Αυτές είναι οι σκέψεις του Ιερού Χρυσοστόμου προς φιλής μας ακροατέ. Και εμείς ταπεινά θα θέλαμε να προσθέσουμε και να πούμε πως κάθε τίμιος και ειλικρινής εργάτης του Ευαγγελίου, προκειμένου να οδηγήσει ψυχές κοντά στο Χριστό, οφείλει με όση δύναμη διαθέτει να περιγράψει το μεγαλείο του χριστιανισμού και την ομορφιά της ορθοδόξου χριστιανικής ζωής και προπαντός να αποδείξει με αδιάσυστα στοιχεία πως ο δρόμος που οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία δεν είναι άλλος από αυτόν που υπέδειξε ο Χριστός, διότι αυτός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Όσοι άνθρωποι λαχταρούν να ζήσουν την αληθινή χαρά και τη μοναδική ευτυχία, όσοι στα σοβαρά ενδιαφέρονται για τη σωτηρία της ψυχής των, δεν έχουν άλλη επιλογή να κάνουν από το να εκλέξουν το Χριστό ως το μόνο οδηγό της ζωής των και να εξαρτήσουν τα πάντα από Αυτόν, αναγνωρίζοντάς Τον ως το σωτήρα και λυτρωτή της ψυχής των. Βεβαίως, όποιος δείχνει μόνον την ομορφιά της χριστιανικής ζωής, χωρίς να παρουσιάσει και την άλλη όψη του νομίσματος, που είναι οι δυσκολίες της, δεν κάμνει πλήρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Οι κήρυκες της αληθείας, που είναι επιφορτισμένοι με τον Ευαγγελισμό των ψυχών και την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού, οφείλουν να δείχνουν και τις δυσκολίες και τα εμπόδια που θα συναντήσει ο χριστιανός από την ώρα που αποφασίζει να ακολουθήσει το δρόμο το χριστιανικό. Εμπόδια από τον αμαρτωλό εαυτό του, από τα δικά του ελαττώματα, από τις προσωπικές του αδυναμίες, από τους ανθρώπους με τους οποίους ζει και συναναστρέφεται, από τον ηλόφρονα κόσμο, από τις επιδράσεις των αθεϊστικών και μηδενιστικών ρευμάτων και τις επιδράσεις των ποικιλομόρφων σκοτεινών δυνάμεων. Ο χριστιανός πρέπει να γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει τους τρεις μεγάλους εχθρούς, τη σάρκα, τον κόσμο και τον διάβολο. Ο Κύριος μας διακήρυξε με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα ότι ο δρόμος ο δικός του είναι η στενή οδός. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγωσα εις την ζωήν. Άλλωστε και στο προσκλητήριο που απευθύνει ο Κύριος μας σε όλους τους ανθρώπους, μνημονεύει ολοκάθαρα ότι όσοι με τη θέλησή τον αποφασίσουν να τον ακολουθήσουν, πρέπει να γνωρίζουν ότι τους αναμένει σταυρός, δοκιμασία και θλίψεις. Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτων. Το παράδειγμα του Κυρίου ακολουθώντας και ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης
ότι στη νέα τους εν Χριστώ ζωή θα αντιμετωπίσουν πολλές δυσκολίες και πολλά εμπόδια και ότι πρέπει να προσέχουν να μην κλονιστούν, διότι ο εξαγνισμός της ψυχής περνά μέσα από το καμίνι των θλίψεων. Κανένας δεν μπορεί να περάσει τα σύνορα της Βασιλείας των Ουρανών αν πρώτα δεν περπατήσει στην κοιλάδα του Κλαφθμόνος, ότι δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την Βασιλείαν του Θεού. Προσφυλής μας ακροατέ, το να είναι κανείς χριστιανός δεν είναι και τόσο εύκολο όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται. Ο δρόμος ο χριστιανικός είναι δρόμος ανηφορικός, είναι στενό μονοπάτι και δύσβατο, είναι όμως δρόμος που οδηγεί σε υψηλή κορυφή, είναι οδός που οδηγεί στην αιώνιο ζωή. Γι' αυτό μη σκοντάψεις τις δυσκολίες, μη λυγίσεις τα εμπόδια, μην απογοητευθείς τις θλίψεις. Στάσου όρθιος όπως το κυπαρίσι, αμετακίνητος βράχος στο αβυσσαλαίο κύμα και σταθερός όπως ο άγγελος που περικυκλώνει το θρόνο του Θεού και υμνεί τα μεγαλεία και τη δόξα του.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Ήρθε η μέρα και η ώρα για τις ανιχνεύσεις στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Είμαστε εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού λοιπόν με την κυρία Μαρία Βακάλους Καλτσή, φιλόλογο, για να ανοίξουμε παρέα εδώ το ελληνικό μας λεξικό. Κυρία Μαρία, ευχαριστούμε που είστε και σήμερα εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό.
1: Εγώ ευχαριστώ. Φιλόξενο το περιβάλλον, προκλητικό το λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσης και εμείς εδώ ψηλαφούμε, ανιχνεύουμε και προσπαθούμε να προεκτείνουμε μια λέξη προς το ύψος, προς το βάθος, προς το πλάτος, έτσι ώστε να αποκρυπτογραφήσουμε τα μηνύματά της και να εκμεταλλευτούμε κάθε πτυχή που θα μπορούσε να συμβάλλει στην παιδεία μας, στην παιδεία της, κάθε λέξεις που μας προσφέρεται όχι μόνον με τα γράμματα που την απαρτίζουν, αλλά με τα νοήματα που κουβαλάει μέσα της.
0: Σήμερα ποια λέξη έτσι έχει να μας δώσει τα μηνύματά της και τα νοήματά της?
1: Σήμερα θα πάρουμε μια λέξη που επαφίεται στον καθένα μας, αν θα την, πώς να πω, βιώσει. Επαφίεται, που σημαίνει ότι αν θέλει κανείς μπορεί να τη βιώσει. Ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό πλάσμα. Οι αρχαίοι έλεγαν ότι είναι ή Θεός ή θηρίον αυτός που ζει μόνος του. Και ο άνθρωπος δεν ζει μόνος του, ζει σε κοινωνίες. Στις κοινωνίες των ανθρώπων τα μέλη είναι στενά δεμένα μεταξύ τους, αλληλένδετα, όπως λέμε, με δεσμούς που είναι οικογενειακοί, οικονομικοί, επαγγελματικοί, συγγενικοί. Δεσμοί λοιπόν οι οποίοι κάνουν τον άνθρωπο να μην είναι αυτάρκης. Η αυτάρκεια δεν είναι δυνατή στον άνθρωπο. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος μόνος του να επιβιώσει. Όχι μόνο γιατί δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα προστοζήν υλικά, αλλά και γιατί στη κοινωνική του ζωή και σε παλαιότερες κοινωνίες και στις σύγχρονες κοινωνίες χρειάζεται αυτό που λέμε συνάνθρωπο. Σε μια κοινωνία στην οποία δίνει και παίρνει. Αλληλένδετη αυτή η ρόλη του να δίνεις ως άνθρωπος και να παίρνεις ως άνθρωπος και ως συνάνθρωπος. Σε αυτή λοιπόν τη σχέση που δεν μπορεί κανείς να την αποφύγει, βιώνει κάθε άνθρωπος συναισθήματα. Γιατί ο άνθρωπος, ξέρετε, ότι είναι ένα όν με λογική, συνέστημα, επιθυμίες και νου, ο οποίος επεξεργάζεται όλα όσα παίρνει από τους άλλους με το νου του και όλα όσα δίνει στους άλλους. Επεξεργάζεται όλα όσα απολαμβάνει από τους άλλους και όλα εκείνα τα οποία διοχετεύει στους άλλους. Και αυτά που παίρνει ή αυτά που δίνει δεν είναι πολλές φορές αυτονόητα, αλλά χρειάζονται κόπους, θυσίες και εργασία πολύ, έτσι ώστε ο καθένας να καταθέτει στο κοινωνικό σύνολο στοιχεία που τα απολαμβάνει ο άλλος. Σκεφτείτε ότι μια μητέρα εργάζεται στην ψυχή του παιδιού της και το παιδί απολαμβάνει αυτά που καταθέτει η μητέρα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, άνδρας και γυναίκα, εξυπαρχής ως έλογον δίνει και απολαμβάνει. Και σε αυτή τη σχέση την αμφίδρομη, ο άνθρωπος ως ευαίσθητο όν βιώνει, ή καλύτερα καλό είναι να βιώνει, ή καλύτερα καταξιώνεται όταν βιώνει αυτό που λέμε ευγνωμοσύνη. Για αυτή τη λέξη θα μιλήσουμε σήμερα. Για τη λέξη που συνδέει μεταξύ τους, ή καλύτερα που μπορεί να συνδέει μεταξύ τους ανθρώπους που προσφέρει με κάποιον τρόπο ο ένας στον άλλον. Η ευγνωμοσύνη είναι η σχέση γενικά εκείνη η οποία αποδίδει ένα ευχαριστώ σε αυτόν που προσφέρει, σε αυτόν που δίνει, σε αυτόν που θυσιάζεται, σε αυτόν που διοχετεύει τα δημιουργικά του στοιχεία σε όλους τους άλλους στην κοινωνία. Γιατί καλός ή κακός, όλοι απολαμβάνουμε. Τι απολαμβάνουμε? Τον αέρα που αναπνέουμε. Δώρο είναι. Απολαμβάνουμε τον ήλιο. Απολαμβάνουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας με τα οποία βλέπουμε και ακούμε. Τους ήχους. Απολαμβάνουμε την παρέα των ανθρώπων. Απολαμβάνουμε την υγεία στο μέτρο που μπορούμε. Απολαμβάνουμε τα χρόνια της ζωής μας. Απολαμβάνουμε την ειρήνη. Και έτσι αυτή η απόλαυση των ανθρώπων παραπέμπει σε αυτό που λέμε κάποιος τα δίνει. Δεν τα δίνει κάποιος. Ποιος τα δίνει όλα αυτά? Είναι αυτονόητα? Όχι φυσικά. Τίποτε δεν είναι αυτονόητο. Αν σκεφτούμε ότι κάποιοι τα στερούνται και εμείς τα απολαμβάνουμε, τότε θα καταλάβουμε τι οφείλουμε, σε ποιον οφείλουμε και πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε. Έτσι λοιπόν η ευγνωμοσύνη καλλιεργείται από τις ψυχές εκείνες που είναι ευαίσθητες, που έχουν καλλιέργεια, που έχουν παιδεία, που έχουν ασκήσει το βλέμμα τους να αναζητούν τις αιτίες των πραγμάτων, να μην απολαμβάνουν μόνο αλλά και να ερευνούν ποιος είναι αυτός ο δωρεοδότης ο οποίος στέλνει, προνοεί, φροντίζει, νοιάζεται, προστατεύει, ασφαλίζει και δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται στα ορατά μας μάτια, αλλά είναι αυτός ο οποίος θυσιάζεται, θυσιάστηκε στο Σταυρό για μας, προσφέροντάς μας τα πάντα και για τον οποίον εμείς οφείλουμε άμετρη αιώνια ευγνωμοσύνη. Αυτά που απολαμβάνουμε από το Θεό ως άνθρωποι είναι η μία πλευρά, η μία πτυχή, η μία όψη.
0: Ποια είναι η άλλη όψη, κυρία Μαρία, της ευγνωμοσύνης?
1: Η άλλη όψη είναι η κοινωνική μας θέση, η στάση μας απέναντι στους άλλους, η στάση μας απέναντι στη ζωή, η οποία μας καθορίζει ως ανθρώπους, τόσο όσο και η ευγνωμοσύνη μας προς το Θεό. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ευαίσθητος σε αυτά που του προσφέρουν οι άλλοι, ένας άνθρωπος καλλιεργημένος, με οξυμένες τις κεραίες, νομίζω ότι είναι έτοιμος να πει ευχαριστώ. Ενώ αντίθετα, ένας άνθρωπος που τα θεωρεί όλα αυτονόητα, ένας άνθρωπος που δεν είναι καλλιεργημένος, που μόνον απολαμβάνει και δεν δίνει και δεν είναι έτοιμος να πει ευχαριστώ, είναι ένας άνθρωπος σκληρός. Ένας άνθρωπος που νομίζει ότι είναι δυνατός. Ένας άνθρωπος που δεν λέει ποτέ ευχαριστώ και είναι εγωιστής. Είναι κλεισμένος στον εαυτό του, στην αυτάρκειά του. Νομίζει ότι μπορεί να τα κάνει όλα. Νομίζει ότι δεν έχει ανάγκη τους άλλους. Που δεν αποδίδει ευγνωμοσύνη σε κανέναν. Ο Ξενοφώντας έλεγε, ο αρχαίος αυτός Έλληνας συγγραφέας, ότι αυτός που δεν είναι ευγνώμων στους γονείς του, δεν είναι ευγνώμων ούτε στους θεούς. Δηλαδή η ευγνωμοσύνη ξεκινάει από τα απλά καθημερινά πράγματα στις σχέσεις μας με τους γονείς μας, που μας έφεραν στον κόσμο, που μας άνοιξαν τα μάτια στη ζωή, και έπειτα επεκτείνεται σε όλους τους άλλους. Και η ευγνωμοσύνη είναι μια γλυκιά εμπειρία απέναντι στη ζωή. Σε κάνει να αισθάνεσαι πλούσιος, γιατί ευγνωμονείς για το κάθε μικρό ή μεγαλύτερο που έχεις. Δεν κλίνεσαι στην αυτάρκειά σου, ούτε λες θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο. Αντίθετα, η ζωή σου γίνεται όμορφη με αυτό το λίγο, για το οποίο όμως αισθάνεσαι πλούσιος, γιατί λες ευχαριστώ. Ξεκινάς τη μέρα σου με ένα δόξα το Θεό. Σε ευχαριστώ Θεέ μου για τον ήλιο. Σε ευχαριστώ για τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου. Σε ευχαριστώ για τη στέγη που με καλύπτει. Σε ευχαριστώ για τον ήλιο που ανέτειλε. Σε ευχαριστώ για την μέρα που ξεκινάει. Σε ευχαριστώ για τη δουλειά που έχω. Σε ευχαριστώ για τα τάλαντα που έχω. Σε ευχαριστώ για τους συνανθρώπους που χαμογελώ για αυτούς κάθε φορά που τους κοιτάζω. Σε ευχαριστώ Θεέ μου. Και μια ψυχή που αντιμετωπίζει έτσι, που αντιμετωπίζει έτσι τη ζωή με ευγνωμοσύνη, που αντιμετωπίζει, ξαναλέω, τη ζωή με ευγνωμοσύνη, δεν βλέπει τις δυσκολίες. Είναι έτοιμη να επομισθεί και τις δυσκολίες, να διεκπεραιώσει ακόμα και τα αδύνατα. Γιατί? Γιατί δίπλα της είναι ο Θεός, ο Χριστός, που κοβαλά το σταυρό της και της δίνει τη χαρά για να τον ευγνωμονεί, για να περάσει τα κύματα.
2: Δεν την καταβάλουν οι δυσκολίες, κυρία Μαρία.
1: Έτσι είναι.
2: Γιατί σήμερα νομίζω ότι πραγματικά δεν αντέχουμε τις δυσκολίες. Λείπει η πίστη, λείπει η ευγνωμοσύνη, αλλά θέλουμε όλα να πηγαίνουν καλά, ίσως για να μην... δεν έχουμε το κουράγιο να αγωνιστούμε, ας πω, περισσότερο. Δεν ξέρω τι ακριβώς φταίει, αλλά δεν θέλουμε δυσκολίες, ίσως γιατί δεν λέμε ευχαριστώ για τις ευκολίες.
1: Νομίζω ότι μεγαλώσαμε σε περιβάλλοντα στα οποία απολαμβάναμε. Και αυτό δεν μας άσκησε, δεν μας προπόνησε στις δυσκολίες και τα θεωρούμε όλα αυτονόητα. Γι' αυτό και δεν είμαστε ευγνώμονες για αυτά που απολαμβάνουμε, και επιπλέον όταν έρχεται η δυσκολία, αντί να φροντίζουμε να κερδίσουμε από αυτήν και να μάθουμε κάτι, εμείς γεμίζουμε με απογοήτευση και η ευγνωμοσύνη πάει περίπατο. Είναι πολύ ωραίο το ποίημα του Καβάφη που λέει, σαν βγεις για πηγεμό στην Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Έτσι είναι και η ζωή μας, ένα ταξίδι στη θάλασσα, και ξεκινάμε από ένα λιμάνι κολυμπώντας, όμως πρέπει να μάθουμε κολύμπι. Γιατί? Γιατί η ομορφιά στο κολύμπι χρειάζεται γερά μπράτσα για να αντιμετωπίσουμε και τα κύματα. Και όταν βγαίνουμε στη ζωή, η ζωή έχει κύματα. Είναι ευγνώμων ο κολυμβητής που ξέρει κολύμπι να αντιμετωπίζει τα κύματα. Και καθώς ταξιδεύει στη θάλασσα, απολαμβάνει το κολύμπι, απολαμβάνει το ταξίδι, απολαμβάνει τις δυσκολίες, όπως ο κολυμβητής που ξέρει κολύμπι, και επικαλείται το Θεό και λέει, Θεέ μου, βοήθαμε ακόμα λίγο να φτάσω στο τέρμα. Είναι τόσο ωραίο το ταξίδι αυτό της ζωής με τις δυσκολίες του. Γιατί ποια ζωή δεν έχει δυσκολίες? Αλλά η προπόνηση είναι η προϋπόθεση για τον αθλητή να φτάσει στο τέρμα. Άξιος να δεχτεί το στεφάνι και τον έπαινο των άλλων. Έτσι και ένας άνθρωπος, ένας χριστιανός, ένας αγωνιστής, πρέπει να προπονηθεί. Και η Εκκλησία μας προσφέρει πολλούς τρόπους να προπονηθούμε. Ας πούμε, την νηστεία. Ας πούμε, την σιωπή. Ας πούμε την προσπάθεια να κάνουμε ελεημοσύνη. Αυτά είναι προπόνηση η οποία μας καλλιεργεί και μας κάνει να αναλογιστούμε το τι μας έδωσε ο Θεός και πόσο πρέπει να ασκήσουμε τα μπράτσα μας, τα πνευματικά, το στόμα μας, το πνευματικό, το μυαλό μας, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες ακόμα και με ευγνωμοσύνη. Θυμάστε τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο που έφευγε από την Κωνσταντινούπολη για να πάει εξορία και στο δρόμο έλεγε συνεχώς «Δόξα το Θεό πάντων ένεκην». Ευγνωμοσύνη στο Θεό σε σένα Θεέ μου για όλα, όχι μόνο για τα καλά αλλά και για τα δύσκολα, όχι μόνο για τις ευήλιες ημέρες αλλά και για τις βροχερές μέρες, όχι μόνο για τα δώρα που είναι περιτυλιγμένα με στράς αλλά και για εκείνα τα δώρα που χρειάζεται δάκρυα για να τα ανοίξουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι περιέχουν μέσα, πόσο κέρδος μπορούν να προκαλέσουν στην ψυχή μας. Η ευγνωμοσύνη είναι στάση ζωής. Δεν είναι ένα στεγνό ευχαριστώ. Ένα στεγνό ευχαριστώ που βγαίνει από το στόμα. Αλλά είναι μια διάθεση της ψυχής απέναντι σε όλα. Απέναντι στο συνάνθρωπό μας. Οι άνθρωποι σήμερα, στις κοινωνίες και στις οικογένειες που ζούνε, είναι δυσαρεστημένοι ο ένας από τον άλλον. Γιατί? Γιατί δεν έχουν διάθεση ευχαριστίας, διάθεση ευγνωμοσύνης. Σε ένα μυθιστόρημα που νεανικό μυθιστόρημα, ένας γέροντας συμβούλευε σε ένα ζευγάρι για να ζήσουν μαζί πολλά και ευλογημένα χρόνια. Να ευχαριστάτε ο ένας τον άλλον. Κάθε μέρα να ευχαριστάτε ο ένας τον άλλον. Ξέρετε τι σημαντικό είναι αυτό? Να είναι κανείς ευγνώμων στο σύντροφό του, στο σύζυγό του, στο συνεργάτη του. Ξέρετε τι σημαντικό είναι να του λέει ευχαριστώ, όχι με τη γλώσσα, αλλά με το βλέμμα, με τη χειρονομία, με τον καλό το λόγο, με την τρυφερότητα, με το χαμηλό τόνο, με την υπομονή, με την αναμονή, να περιμένει από τον άλλον να οριμάσει, να ανθίσει. Αυτή είναι η ευγνωμοσύνη στον άλλον. Ευγνωμοσύνη στον άλλον που στέκεται δίπλα μου. Όχι μονάχα γιατί μου χαρίζει ένα χρυσό κόσμημα, ούτε γιατί μου κάνει δώρο μια ασφάλεια ζωής 1000 ευρώ, ούτε γιατί εξασφάλισε σε μένα ένα μονόπετρο δαχτυλίδι, αλίμονο αν η ευγνωμοσύνη στον αδερφό μας στηριζόταν μόνο σε υλικά πράγματα. Είναι αδελφός μου, είναι ο αδελφός μου, είναι εν Χριστώ αδελφός μου, όποιο ρόλο και αν παίζει δίπλα μου. Και γι' αυτό οφείλω να είμαι εγώ πρώτα ευχάριστη, ευγνώμων απέναντί του. Και αν εκείνος δει σε μένα την ευγνωμοσύνη, τότε θα ανταποκριθεί, γιατί μια ευγνώμων καρδιά, ξαναλέω, γιατί μια ευγνώμων καρδιά δεν έχει αγκάθια, δεν είναι δεικτική, δεν βγάζει ειρωνία, δεν προσβάλλει, δεν εκθέτει, αλλά πάντα έχει έναν καλό λόγο για τον άλλον. Βρίσκει μια δικαιολογία για τον άλλον. Η αγάπη πάντα σκέπει, λέει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης. Και αυτό είναι η ευγνωμοσύνη μας. Σε ένα σύζυγο που γυρνάει αργά, ας πούμε ευχαριστώ και ας άργησε. Ευχαριστώ που ήρθες. Όχι με ειρωνία. Μυρίζει νομίζω. Έχει άρωμα η ευγνωμοσύνη. Καταλαβαίνει ο άλλος αν ο λόγος λέγεται αγαπητικά ή λέγεται ειρωνικά. Και νομίζω ότι η σχέση μας με τους άλλους καθορίζεται από τον τρόπο που εμείς βλέπουμε τους άλλους. Οι άλλοι είναι ο αντίλαλός μας. Ξαναλέω, οι άλλοι μαθαίνουν από μας, από τον ήχο της φωνής μας, και είναι ο αντίλαλός μας. Αν καταλάβουν ότι εμείς, είτε με λόγια, είτε με τη σιωπή μας, είτε με τα έργα μας, λέμε «σ' αγαπώ», «σ' αγαπώ», «σ' αγαπώ παιδί μου» και «θέλω να γίνεις καλύτερος», «θα σ' αγαπώ άντρα μου» και «θέλω να στέκεσαι πάντα δίπλα το καμάρι μου», «σ' αγαπώ πεθερά» και «ας εσύ προσπαθείς να μου βάλεις φίδια». Το καταλαβαίνει ο άλλος. Το καταλαβαίνει, γιατί και οι άλλοι, εκτός από τη γλώσσα της γλώσσης, των λέξεων δηλαδή, ξέρουν και τη γλώσσα του σώματος, τη γλώσσα του βλέμματος, αναγνωρίζουν τη γλώσσα του συναισθήματος και αργά αλλά σταθερά αλλάζουν, μαλακώνουν και ανταποκρίνονται στη γλύκα της ευχαριστίας, στη γλύκα της ευγνωμοσύνης. Και αυτή η γλύκα είναι που θα αλλάξει το χρώμα των σχέσεών μας, έλεγε ο μεγάλος συγγραφέας. Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Αυτή είναι η ομορφιά. Η ομορφιά στο λόγο, η ομορφιά στις λέξεις, η ομορφιά στα συναισθήματα, η ομορφιά στην καθημερινότητα. Μην περιμένουμε να έρθουν σπουδαία πράγματα στη ζωή μας για να είμαστε ευγνώμονες. Λίγοι είναι αυτοί που κερδίζουν το λαχείο και πολλές φορές βγάζουν τέτοια γκρίνια, γιατί το αντίθετο της ευγνωμοσύνης, το αντίθετο της ευχαριστίας είναι η γκρίνια, η μιζέρια, το ανικανοποίητο. Η προσπάθεια να βρούμε λάθη στους άλλους, η προσπάθεια να βρούμε κουσούρια στους άλλους, η προσπάθεια να βγούμε εμείς στον αφρό. Εμείς έχουμε δίκιο και φταίνε οι άλλοι. Και εμείς πάντα έχουμε δίκιο και είμαστε αδικημένοι. Και εμείς πάντα έχουμε δίκιο και οι άλλοι είναι ένοχοι. Και τότε πώς να καλλιεργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, είτε στις σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιών, είτε στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια? Όταν η ευχαριστία λειτουργεί, τότε είναι ο πρώτος κρίκος για την αρμονία και την ειρήνη στην οικογένεια.
2: Νομίζω πως όταν λέμε ευχαριστώ, δείχνουμε καταρχήν ότι απέναντι μας έχουμε έναν σημαντικό άνθρωπο για μας, ενώ η γκρίνια ίσα δείχνει την περιφρόνησή μας. Το ότι δεν ευχαριστιόμαστε δηλαδή με τίποτα, ότι δεν μπορεί ο άλλος ούτε να μας καταλάβει ούτε να μας ευχαριστήσει. Και την αγάπη μας. Και όταν ευχαριστώ

Αν ο άνθρωπος, ο ευεργετημένος, ο πολυευεργετημένος άνθρωπος από το Θεό, με κάθε τρόπο, με κάθε λόγο, με κάθε κίνηση, με κάθε εργασία λέει ευχαριστώ στο Θεό, τότε ο Θεός κατά κάποιον τρόπο υποχρεώνεται από έναν άνθρωπο που ακούει κάθε μέρα δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, σαν τον Ιώβ που υπέφερε στην κοπριά, που στερήθηκε τα παιδιά του, που πέρασε τόσους πειρασμούς, που έχασε την περιουσία του και έλεγε δόξα το Θεό. Όταν λοιπόν ο Θεός ακούει αυτό το δόξα το Θεό, υποχρεώνεται σε εισαγωγικά, σκύβει σε αυτόν τον άνθρωπο και λέει πάλι ανθρωπόπαθος, δες τι φιλότιμο παιδί που είναι αυτό, δες τι φιλότιμο παιδί που είναι αυτό, ας το νοιαστώ λίγο παραπάνω, και σκύβει από τον ουρανό και στέλνει φύλακα άγγελο να προστατέψει, να θεραπεύσει τα τραύματα, να κλείσει τις πληγές, να ευεργετήσει. Ενώ σε έναν άνθρωπο που το μόνο που λέει είναι θέλω κι άλλα, θέλω κι άλλα, θέλω κι άλλα, και είναι πλεονέκτης και είναι ανευχαρίστητος και είναι αχάριστος και είναι εγωπαθής και είναι εγωιστής, τότε ο Θεός του λέει δεν ευχαριστιέσαι με αυτά που έχεις, γιατί να σου δώσω κι άλλα. Όσα και να σου δώσω, πάλι δικά σου τα θεωρείς, ενώ δεν είναι δικά σου. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που στη Θεία Λειτουργία κάθε φορά ακούμε τα σα εκ των σών σοι προσφέρομεν. Τα δικά σου από τα δικά σου σου προσφέρουμε. Όταν γεννήθηκε ο καθένας μας σε αυτή τη ζωή, δεν έφερε τίποτε, τίποτε, τίποτε απολύτως. Μόνο τη ζωή που ο Θεός του έδωσε. Όλα τα υπόλοιπα είναι επίκτητα, είναι δώρα του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Και όταν τα προσφέρουμε στο Θεό πολλαπλασιάζονται, και όταν τα κρατούμε για τον εαυτό μας μειώνονται. Γι' αυτό λοιπόν η ευγνωμοσύνη προς το Θεό μας κάνει πλούσιους, μας κάνει μέτοχους στο αμπέλι του, κληρονόμους στη δόξα του. Είναι σαν να είμαστε αυτοί που απολαμβάνουμε την πατρική κληρονομιά. Σκεφτείτε λίγο πόση απόλαυσε χαρά ο άσωτος που γύρισε στο σπίτι του πατέρα του. Γιατί αφενός μετάνιωσε και αφετέρου είπε με άλλα λόγια ευχαριστώ πατέρα, ήμουν αχάριστος και τώρα θα γίνω ευγνώμων. Και ο πατέρας σε ένδειξη της ικανοποίησής του ανταποκρίνεται στο παιδί του που του λέει με κάποιον τρόπο συγγνώμη πατέρα μετάνιωσα, ευχαριστώ για αυτά που δεν εκτίμησα. Και τι κάνει? Σφάζει το μόσο το σιτευτό, βάζει δαχτυλίδι στο χέρι του, τον ενδύει με τη στολή την πρώτη, και έτσι η ευγνωμοσύνη, η μετάνοια και η χαρά πατέρα και γιού είναι η βασιλεία του Θεού στον κόσμο και στον ουρανό. Ενώ αντίθετα ο άλλος αδελφός, ο οποίος απολάμβανε την πατρική περιουσία, στάθηκε αχάριστος. Τόσα χρόνια δεν είπε ένα ευχαριστώ, δεν αισθάνθηκε τη χαρά να πει ευχαριστώ στον πατέρα του, και τελικά έμεινε έξω από τον νυμφώνα, έξω από τη βασιλεία. Γιατί τελικά η ευγνωμοσύνη σε κάνει να απολαμβάνεις μοιρασμένη τη βασιλεία του Θεού με τον άνθρωπο. Ενώ άμα δεν θες την, να τη μοιράσεις και την κρατάς μόνο για τον εαυτό σου, σαν τον αδερφό του ασώτου, τότε χάνεις, μένεις έξω του νυμφώνος. Η ευχαριστία είναι γνώρισμα ευγνώμων.

0: ευαίσθητη της καρδιάς. Η ευγνωμοσύνη είναι γνώρισμα καρδιάς που καίγεται σαν το λιβάνι πάνω στο καρβουνάκι και όμως λέει ευχαριστώ. Και είναι μεγάλοι, σπουδαίοι, άγιοι άνθρωποι οι οποίοι πάνω στο κρεβάτι του πόνου, μέσα στην αναπηρία τους, μέσα στην αρρώστια τους, μέσα στα νοσοκομεία, πορεύονται την ανηφόρα για την άλλη ζωή έχοντας ένα δόξα το Θεό στο στόμα. Είναι η πορεία της αγιότητος αυτή και βλέπουμε πόσο ο γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, μέσα στην αρρώστια του, στο καμίνι του πόνου, καλλιέργησε την αγάπη στο Χριστό και την ευγνωμοσύνη του σε Αυτόν και μας έδειξε το δρόμο για την ευχαριστία στο Θεό και στους συνανθρώπους μας, στους οποίους τόσα οφείλουμε. Γιατί ξαναλέω, στις κοινωνίες μας είμαστε κρίκοι, αλληλένδετοι. Οι ασθενείς έχουν ανάγκη τους γιατρούς, τις νοσοκόμες. Έτσι δεν είναι? Εμείς που απολαμβάνουμε το φαγητό μας έχουμε ανάγκη το γιοργό που σπέρνει το χωράφι, τον κτηνοτρόφο που τρέφει τα ζώα. Έχουμε ανάγκη τον έμπορο που εμπορεύεται κάποια προϊόντα και μας φαίνεται τόσο εύκολο το να αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ κάποιους καρπούς, χωρίς να έχουμε πολλές φορές επίγνωση των κόπων που έχουν προηγηθεί και πόσα χέρια δούλεψαν πάνω σε αυτούς τους καρπούς για να πούμε εμείς ευχαριστώ. Και αν λέμε ευχαριστώ.
1: Οι πατέρες λένε, κυρία Μαρία, ότι ένα δόξα σε ο Θεός είναι ίσο με χίλια κυριαλέησον.
0: Έτσι.
1: Τόση βαρύτητα του δίνουν.
0: Έτσι. Έτσι. Και είναι πολύ ωραίο ότι η Εκκλησία μας όρισε το φαγητό μας να έχει ως προηγούμενο μια ευχαριστιακή προσευχή και ως επόμενο μια ευχαριστιακή προσευχή. Ευχαριστούμε εσύ Χριστέ ο Θεός ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων σου αγαθών. Λέμε στην προσευχή μετά το γεύμα. Μη στερήσει μας και τους επουρανίους σου βασιλείας. Τι ωραία που προεκτείνει αυτό το γεύμα σαν πρόγευση της ουράνιας βασιλείας. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν ευαίσθητες τις κεραίες της ψυχής τους και λένε ευχαριστώ στους δασκάλους τους, στους συνεργάτες τους, στους φίλους τους, πρώτον είναι οι ίδιοι ικανοποιημένοι και χαρούμενοι, αλλά κάνουν και τους άλλους χαρούμενους και το περιβάλλον γίνεται ευχάριστο, όχι με τρόπους χυδαίους και ανομολόγητους, αλλά με τρόπους πραγματικά ευχάριστους και θεάριστους. Γιατί έτσι δένονται οι άνθρωποι με τον καλό το λόγο και όχι με τον κακό λόγο.
1: Πάντα ο καλός ο λόγος κερδίζει. Κυρία Μαρία, μας είχατε πει κάποτε όταν μιλούσαμε για τις παροιμίες ότι πιο πολύ ψωμί τρώσει με το μέλι παρά με το ξύδι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι, είναι αλήθεια. Και ευγνωμοσύνη σημαίνει να ευχαριστεί ένα παιδί, τη μητέρα του, όταν βρει στο σπίτι φαγητό, αλλά το και δεν βρει. Γιατί η μάνα δούλευε. Όταν βρει ένα παστίτσιο, που είναι ένα καλό φαγητό, αλλά όταν βρει και ένα φακόριζο. Όταν βρει ένα απλό μακαρόνι, αλλά όταν βρει και ένα φαγητό κοτόπουλο με κάτι άλλο. Δηλαδή, να μην εξαρτώμε τη διάθεσή μας από τα εξωτερικά πράγματα, από τις υλικές απολαύσεις. Νομίζω ότι η καταναλωτική εποχή μας κάνει να θέλουμε να είμαστε ευγνώμονες όταν πάμε σε ένα, ας πούμε, εμπορικό κέντρο και αγοράσουμε καινούργια ρούχα και τότε πούμε ευχαριστώ. Πόσο άχρηστο είναι αυτό το ευχαριστώ. Γιατί υπάρχουν θυσίες οι οποίες πρέπει να δεχτούν ευχαριστώ από μια μάνα που έλεγε μια μάνα και φέτος το ίδιο παλτό. Μάζευε κάποια χρήματα για να πάρει παλτό εκείνη η μάνα. Και τη μια χρονιά προέκυπτε το φροντιστήριο του ενός παιδιού. Δεν θα πάρω παλτό. Την άλλη χρονιά προέκυπτε το φροντιστήριο του άλλου παιδιού. Δεν θα πάρω παλτό. Και έτσι πέρασε τη ζωή της με ένα παλτό. Γιατί πάντα προηγούνταν οι ανάγκες των παιδιών της. Πόση ευγνωμοσύνη θα πρέπει να αισθάνονται αυτά τα παιδιά που μορφώθηκαν, που βγήκαν στην κοινωνία με όπλα, με εργαλεία, με προσόντα και διεκδίκησαν δουλειές. Πόση ευγνωμοσύνη θα πρέπει να νιώθουν για αυτή τη μάνα και την οικογένεια που θυσιάστηκε για αυτά. Και πόσο ευγνωμοσύνη πρέπει να αισθανόμαστε όλοι μας στη μάνα την Ουράνια, την Παναγία μας, στις οποίες στα σπλάχνα σαρκώθηκε ο Λόγος του Θεού Χριστός μας και πορεύτηκε στη γη σαν άνθρωπος για να μας δείξει το δρόμο για το Σταυρό και την Ανάσταση. Η ευγνωμοσύνη είναι και το γνώρισμα του ληστή. Ο ευγνώμων ληστής. Τι ωραίο. Ληστής και ευγνώμων. Δύο αντίθετες έννοιες. Και όμως αυτός ο ληστής που κέρδισε τον παράδεισο, ο πρώτος του παραδείσου, ήταν αυτός που είπε «Μνείς θητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου». Αναγνώρισε τον Χριστό ως βασιλιά, τον ευχαρίστησε και τον παρακάλεσε συγχρόνως να είναι ένας από αυτούς που θα τον πάρει στη βασιλεία του. Οφείλω να πω και το τελευταίο, γιατί δεν ξέρω αν σας έφαγα το χρόνο, ότι όταν ορίζουμε κάποιες έννοιες, ας πούμε την έννοια της προσευχής, τη χωρίζουμε σε τρία μέρη. Δοξολογία, ευχαριστία και παράκληση. Είμαστε έτοιμοι να παρακαλέσουμε το Θεό. Έχουμε τόσες ανάγκες. Εύκολοι.
1: Συνήθως γινόμαστε ζητιάνοι του Θεού.
0: Ζητιάνοι του Θεού. Είμαστε έτοιμοι να παρακαλέσουμε, αλλά όταν απολαύσουμε τα δώρα δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε ευχαριστώ. Όλο και κάποια δικαιολογία προβάλλουμε. Εγώ ήμουν ικανός, το παιδί μου διάβασε πολύ, δεν θα πω ευχαριστώ. Το λέμε ασυνείδητα. Ξεχνάμε ότι το πρώτο και το τελευταίο στοιχείο για μια ευλογία, για μια επιτυχία είναι η χάρη του Θεού. Και δοξολογία μας φαίνεται τόσο δύσκολο να πούμε δόξα του Θεώ. Κι όμως το είπατε πριν λίγο, ένα δόξα του Θεώ, πολλά Κύριε Λέησον.
1: Κυρία Μαρία, να πω κι εγώ κάτι τελευταίο, ότι οφείλουμε ευγνωμοσύνη στους γονείς μας που μας βάπτισαν και μας έδωσαν το Θεό. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο το οποίο δεν το σκεφτόμαστε πολλές φορές.
0: Έτσι είναι. Πως οι άνθρωποι από επιλογή των γονιών τους δεν βαπτίζονται. Το βάπτισμα είναι το μυστήριο το πρώτο που σε καθιστά χριστιανό και σε προστατεύει από τα βέλη του διαβόλου. Και από εκεί και μετά η Εκκλησία αναλαμβάνει στο μέτρο που επιδιώκει κανείς να αναδείξει το δρόμο στον ουρανό. Ευχαριστία λοιπόν στους γονείς μας και στους σαρκικούς και στους πνευματικούς γονείς μας. Διάβαζα τελευταία έναν παρακλητικό οικετήριο κανόνα για τους πνευματικούς μας πατέρες και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή να παρακαλάει το πνευματικό παιδί για τον πνευματικό του πατέρα, να τον κρατήσει ο Θεός εκεί που πρέπει, στη σωστή του θέση, να απολαμβάνει τις ευλογίες του Θεού και να διακονεί την Εκκλησία και να δείχνει το δρόμο για τον ουρανό στα πνευματικά του παιδιά. Ο πνευματικός πατέρας οφείλει να απολαμβάνει την πνευματική ευγνωμοσύνη των τέκνων του, όπως και ο Θεός. Είναι στο πρόσωπο, στη θέση του Θεού ο πνευματικός μας. Ευγνωμοσύνη λοιπόν, δύσκολη είναι, γιατί δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα ευχαριστώ, είναι στάση ζωής.
1: Έτσι. Μακάρι πραγματικά, όπως είπατε, η ζωή μας να είναι τέτοια που να δείχνει το ευχαριστώ μας στο Θεό πρώτα στους πνευματικούς δικούς μας ανθρώπους που μας δώσαν τόσο πολλά, στους γονείς μας, στους δασκάλους μας, σε όλους αυτούς που μας περιτριγυρίζουν και ποικιλοτρόπως μας έχουν ευεργετήσει. Να ευχαριστήσουμε και εμείς εσάς, κυρία Μαρία, που είστε για άλλη μια φορά εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Να ευχαριστήσουμε και τους φίλους ακροατές που μας στηρίζουν με τις προσευχές τους και ήταν και αυτή τη στιγμή εδώ συντονισμένοι στη Λυδία τη Φιλιππισία. Σας χαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, πρώτο Θεός, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας. Πρόγραμμα πανηγύρεως. 5η 16 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Στις 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Ιερό Ευχέλαιο και Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις 8.30 το βράδυ, Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Τιμίων Λειψάνων της Αγίας. Στις 9.15 το βράδυ, Παραδοσιακή Μουσικοχορευτική Εκδήλωση στο Προάβλιο του Ναού. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τίθενται σε προσκύνηση Ιερά Λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Τακτική αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία νούμερο 14, 30 και 37.
1: Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων. Πρόγραμμα πανηγύρεως Αγίας Μαρίνας. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός Εσπερινός. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, παράκληση στην Αγία Μαρίνα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της πανηγύρεως ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες μετά πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέματα Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατές του εκκλησιαστικού τηλεοπτικού καναλιού 4Ε, του καναλιού αυτού που χρησιμοποιεί και αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία με τρόπο ώστε να μπορέσουμε εμείς να επικοινωνήσουμε σήμερα και να μεταδώσουμε το μήνυμα της αγάπης του Θεού. Ευχαριστούμε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται προς αυτή την κατεύθυνση και άοκνα, με πολύ κόπο, αλλά ταυτόχρονα και με πολύ κέφι και με πολύ χαρά και με ενθουσιασμό θα έλεγα, φροντίζουν ώστε εμείς να επικοινωνούμε και ώστε να μεταδίδεται το μήνυμα της αγάπης του Θεού σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Εσείς βλέπετε βέβαια την εκπομπή Όψεις του Αποκρυφισμού, μια εκπομπή στην οποία παρουσιάζουμε διάφορες ομάδες του αποκρυφισμού, όχι φυσικά για να τις διαφημίσουμε, αλλά για να τις κρίνουμε υπό το φως της Ορθόδοξης Θεολογίας. Και παρουσιάζουμε αυτές τις ομάδες με τρόπο επιστημονικό, δηλαδή στηριζόμενοι στα δικά τους κείμενα, στηριζόμενοι στις δικές τους εκφράσεις και στους δικούς των από αυτοχαρακτηρισμούς. Βλέπουμε πως οι ίδιες οι ομάδες αισθάνονται και εννοούν τον εαυτό τους και αυτό το πράγμα το φωτίζουμε στην Ορθόδοξη Θεολογία, στο φως της Ορθόδοξης, της Ορθοδοξίας, όπως έγραφε και ο πατήρ Αντώνιος. Ο πατήρ Αντώνιος Ελβιζόπουλος, ο οποίος είναι ο προτεργάτης στην σύγχρονη απολογητική ποιμαντική της Εκκλησίας μας και ο οποίος έχει γράψει για αυτές όλες τις ομάδες. Εμείς στα δικά του κείμενα στηριζόμαστε, αλλά και στα κείμενα των ομάδων αυτών. Και έχουμε πει για το μεγάλο κίνημα της Θεοσοφίας, το οποίο θεωρείται ως, ή τέλος πάντων αυτοχαρακτηρίζεται ως η μήτρα του σύγχρονου αποκρυφισμού. Και η ομάδα αυτή, η Θεοσοφία, ενέπνευσε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι στη συνέχεια ίδρυσαν τις δικές τους ομάδες. Μία βασική συνεργάτηδα της Θεοσοφίας, η οποία αποσχίστηκε τελικά από την ομάδα της Θεοσοφίας και ίδρυσε τη δικιά της ομάδα, είναι η Αλίκη Μπέιλι. Είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές μας κάποια χαρακτηριστικά της ζωής της και της πορείας της. Σήμερα θέλουμε να δούμε λίγο από τη διδασκαλία της και να τη σχολιάσουμε σε σχέση με την Ορθόδοξη διδασκαλία. Σαφώς και η διδασκαλία της είναι επηρεασμένη κατά πολύ, κατά το μεγαλύτερο μέρος της, από τη διδασκαλία της Μπλαβάτσκη, της Μπεζάν και γενικότερα της Θεοσοφίας. Έτσι η Αλίκη Μπέιλι διδάσκει ότι δεν υπάρχει προσωπικός Θεός. Ο Θεός είναι μια απρόσωπη ενέργεια. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι με το Θεό δεν μπορεί κανείς να έρθει σε επικοινωνία στηριζόμενος στις διαπροσωπική σχέση. Εμείς επικοινωνούμε με το Θεό έχοντας τη συνείδηση ότι ο Θεός είναι ένα προσωπικό όν, ένα πρόσωπο, και επικοινωνούμε μαζί Του, μιλάμε μαζί Του, μας αγαπάει και Τον αγαπάμε και η μεταξύ μας σχέση και επικοινωνία στηρίζεται στους κανόνες που διέπειουν κάθε προσωπική σχέση. Έτσι αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με το Θεό ως μια ερωτική σχέση. Καταλαβαίνουμε ότι ο άνθρωπος όταν είναι ερωτευμένος ζει όμορφα, χαίρεται τη ζωή του και τον εαυτό του, και ο μεγάλος έρωτας του ανθρώπου είναι ο Θεός. Είναι το πιο το όντως εφετών, όπως λένε, των εφετών οι ακρότης λένε τα κείμενα, τα λειτουργικά. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος ελκύει όλο τον πόθο της καρδιάς μας. Δυνάμει αυτού του πόθου γίνεται η ένωση με το Θεό και η σχέση μας με το Θεό είναι άκρως προσωπική. Όταν όμως πούμε ότι ο Θεός είναι μια απρόσωπη ενέργεια, τότε η σχέση μας με το Θεό δεν είναι προσωπική. Δεν μπορεί κανείς να έχει προσωπική σχέση με το μαγνητισμό ή να έχει προσωπική σχέση με τον ηλεκτρισμό. Οπότε η σχέση που έχει με το Θεό είναι η σχέση που έχουμε με τις απρόσωπες δυνάμεις. Φροντίζουμε να μάθουμε τους νόμους που διέπουν την φύση αυτών των δυνάμεων
και να προσαρμόσουμε ανάλογα τη ζωή μας. Ας πούμε, ξέρουμε ότι ο ηλεκτρισμός μπορεί να σκοτώσει τον άνθρωπο και παίρνουμε τις κατάλληλες προφυλάξεις ή χειριζόμαστε, ξέρω εγώ, το ηλεκτρικό δίκτυο του σπιτιού μας με τέτοιον τρόπο ώστε να μην βλαφτούμε, αλλά να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις δυνατότητες που μας δίνει ο ηλεκτρισμός. Το ίδιο λοιπόν συμβαίνει και στη σχέση ενός αποκρυφιστή, ενός ανθρώπου ο οποίος πιστεύει πως ο Θεός δεν είναι πρόσωπο αλλά πρόσωπη δύναμη. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει στη σχέση του με το Θεό, ή μάλλον με το Θείο, είναι καλύτερο να το εκφράσουμε έτσι. Ο άνθρωπος λοιπόν αυτός προσπαθεί να ανακαλύψει και να κατανοήσει τους απόκριφους, υποτίθεται, νόμους κάτω από τους οποίους δεσμεύεται και κινείται η θειότητα, η θεϊκότητα, και να προσαρμόσει την πορεία του, τη ζωή του με βάση αυτούς τους νόμους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν έχει μέσα του το στοιχείο της θυσίας και δεν έχει μέσα του και το στοιχείο της αγάπης. Και επειδή αυτά ταυτίζονται βέβαια, διότι όποιος αγαπά θυσιάζεται για αυτόν που αγαπά. Όποιος αγαπά εκφράζει την αγάπη του μέσα από το σταυρό, μέσα από τη θυσία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να εκφραστεί η αγάπη παρά μόνο ως αυτοθυσία για αυτόν που αγαπάμε. Και η δύναμη της αγάπης δίνει γλυκύτητα στη θυσία και χαρά σε αυτή την αυτοθυσιαστική συμπεριφορά. Όταν λοιπόν λέμε ότι η κίνηση αυτή δεν κάνει λόγο για προσωπικό Θεό, εννοούμε όλα αυτά τα πράγματα. Η κίνηση υπογραμμίζει την ύπαρξη υπέρτε της ψυχής, της οποίας η ψυχή, η ανθρώπινη ψυχή, η ψυχή του κάθε ανθρώπου είναι τμήμα. Άρα λέει η κίνηση ότι υπάρχει μια υπέρτατη ψυχή, διάνοια, ενέργεια, και κομματάκι αυτής της διάνοιας, ενέργειας, ψυχής, δύναμης κλπ. Αποκόπηκε με κάποιον τρόπο και βρίσκεται μέσα στο σώμα των ανθρώπων. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι αυτή τη διδασκαλία ακολουθεί και η διδασκαλία περί μετασάρκωσεως, για το κάρμα και όλο αυτό το ινδουιστικό μοντέλο κατανόησης της ζωής των ανθρώπων. Έχουμε πει και άλλες φορές και δεν θα πάψουμε να το τονίζουμε, ότι για την ορθόδοξη οπτική η θεωρία της μετασάρκωσης ούτε λίγο ούτε πολύ είναι να αναβάλω την ευτυχία μου για αργότερα. Να μπορώ να γίνω ευτυχισμένος εδώ, να μπορώ να γίνω ολοκληρωμένη προσωπικότητα εδώ, στη ζωή την οποία διάγω, στις συγκεκριμένες ιστορικές συνθήκες, αλλά να το αναβάλω για μια επόμενη ενσάρκωση. Χωρίς βεβαίως απολύτως καμία απόδειξη ότι όντως θα έρθει η επόμενη ενσάρκωση και ότι όντως υπάρχει μετασάρκωση. Δεν υπάρχουν αποδείξεις γι' αυτά, είναι φαντασίες. Οπότε μία περιφρόνηση των ιστορικών γεγονότων, μία κατανόηση φαντασιακή και ανεδαφική της ιστορικής πραγματικότητας συνοδεύει πάντοτε τις θεωρίες περί μετασαρκώσεως. Αλλά όταν λέει η κίνηση ότι είναι κομμάτι την ψυχή του ανθρώπου, της θεϊκής ψυχής, ταυτόχρονα προτείνει στον άνθρωπο να πιστέψει αυτό το οποίο του πρότεινε ο αρχαίος σόφης. Να πιστέψει δηλαδή ότι ο άνθρωπος είναι Θεός από μόνος του και δεν χρειάζεται κάποιον Θεό έξω από τον εαυτό του για να τον σώσει. Ότι νομοτελειακά, ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος, θα φτάσει στην θεϊκότητά του. Θα αναδειχθεί η θεϊκότητά του. Δεν πάει να είναι καλός, δεν πάει να είναι κακός. Απλώς, αν ο άνθρωπος είναι απάνθρωπος, θα καθυστερήσει κάπως η εξέλιξή του, αλλά οπωσδήποτε η εξέλιξη θα γίνει. Δεν είναι κάτι το οποίο θα αναβληθεί. Νομοτελειακά, δηλαδή αναγκαστικά, θέλοντας και μη, ο άνθρωπος θα εξελιχθεί και θα φτάσει στο επίπεδο της θεότητας. Γιατί αυτό είναι στην ουσία του άνθρωπος. Αυτό διδάσκει η κίνηση αυτή και σύνολος ο χώρος του αποκρυφισμού. Δεν εξαρτάται δηλαδή η επιτυχία
η αποτυχία της τελειοποίησεώς μου από τη συμπεριφορά μου. Μπορεί να είμαι ο χειρότερος άνθρωπος του κόσμου, να συμπεριφέρομαι όπως μου αρέσει, να θέλω να τυραννάω τους ανθρώπους γύρω μου, παρόλα αυτά και εγώ θα φτάσω στο επίπεδο το θεϊκό. Απλώς θα καθυστερήσω μερικά χρόνια, μπορεί και χιλιετίες, αλλά τι σημασία έχει, όλα είναι σχετικά. Έτσι διδάσκει ο αποκρυφισμός, η θεοσοφία και εν προκειμένου και η Μπέιλι, η Αλίκη Μπέιλι. Για να μην τρώω όμως το χρόνο σας, η κίνηση λέει ότι έχει στόχο την αποκάλυψη της θεότητας μέσα στον άνθρωπο και μέσα στο σύμπαν. Ο στόχος που θέτει για τον εαυτό της η κίνηση είναι, δηλαδή άμα ρωτήσει κάποιος την ομάδα της Αλίκης Μπέιλι και της πει για ποιο λόγο υπάρχεις, για ποιο λόγο οργανωθήκατε, για ποιο λόγο ιδρύσατε αυτή την ομάδα, θα σου απαντήσουν ότι ο στόχος είναι για να αποκαλυφθεί η θεότητα μέσα στον άνθρωπο και μέσα στο σύμπαν. Άρα ο στόχος είναι να μας πείσουν, να πείσουν τους ανθρώπους, λέει η κίνηση αυτή, ότι ο άνθρωπος είναι Θεός κατά χάρη και δεν χρειάζεται κανέναν Θεό. Ο στόχος είναι να διαφημίσουν, να διατυμπανίσουν, να διαιωνίσουν την αρχαία, τον αρχαίο πειρασμό. Ποιος ήταν ο αρχαίος πειρασμός? Ότι κοίταξε, μπορείς να γίνεις Θεός, φάει από τον απαγορευμένο καρπό και μπορείς να γίνεις Θεός από μόνος σου, με τη δικιά σου μέθοδο, με το δικό σου σύστημα, να γίνεις Θεός χωρίς τη βοήθεια του Θεού. Η αυτονομία του ανθρώπου, το να αυτονομηθεί ο άνθρωπος και να μην έχει αναφορά στο Θεό, δηλαδή να μην έχει σχέση, η απομόνωση του ανθρώπου, διότι όταν ο άνθρωπος έκοψε τη σχέση του με το Θεό, συνακόλουθα κόπηκαν και οι σχέσεις του με τους άλλους ανθρώπους, παραμορφώθηκε και η σχέση με τον ίδιο τον εαυτό του και ο άνθρωπος έγινε ανίκανος για σχέση, κλείστηκε και απομονώθηκε στον εαυτό του, δεν βλέπει πέρα από τη μύτη του σαν να είναι σε ομιχλώδες τοπίο, δεν βλέπει δηλαδή τίποτα άλλο πέρα από τον εαυτούλη του και την καλοπέρασή του. Και αυτό το πράγμα το οποίο μέχρι τώρα η Εκκλησία το θεραπεύει, και το θεραπεύει βέβαια, και κήρυται ότι αυτό είναι μια αφύσικη κατάσταση και πρέπει να το διορθώσουμε, έρχεται η ομάδα της Αλίκης Μπέιλι και του σύνολου αποκρυφισμού να το δικαιώσει και θεωρητικά και δογματικά και δήθεν θεολογικά, και να πει ότι όχι, όντως ο άνθρωπος είναι Θεός από μόνος του και δεν χρειάζεται κανέναν, και αμαρτία θεωρείται για τις ομάδες αυτές το γεγονός ότι δεν πιστεύει ο άνθρωπος πως είναι Θεός. Δεν θεωρούν ως αμαρτία την κακή συμπεριφορά, την διατάραξη των σχέσεων με το Θεό, με τους ανθρώπους κλπ. Αυτό δεν τους απασχολεί καθόλου. Αλλά θεωρούν ως αμαρτία το γεγονός το να μην πιστεύει ο άνθρωπος στην θεϊκότητά του. Θεωρούν ότι ο άνθρωπος από μόνος του είναι Θεός και δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα ιδιαίτερο για να γίνει, για να είναι αυτό που είναι. Επομένως ο αγώνας για θεραπεία των παθών, για απόκτηση των αρετών, για συνειδητοποίηση της αμαρτωλότητάς μας και εξήτηση του ελέους του Θεού, ο αγώνας για αναζήτηση του θεϊκού, της Θείας Αγάπης, είναι πράγματα με τα οποία δεν ασχολείται καθόλου η κίνηση, γιατί δεν την ενδιαφέρουν, γιατί δεν τα πιστεύει. Λέει η ομάδα αυτή ότι ο άνθρωπος είναι από μόνος του Θεός και μπορεί, αν αφαιθεί στη μοίρα του, θα πάει εκεί που είναι να πάει. Αν δεν αφαιθεί στη μοίρα του, πάλι θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, θα φτάσει στην ολοκλήρωση ύστερα από χιλιάδες χρόνια, απλώς καθυστερεί λίγο χρονικά η εξέλιξή του. Ως στόχος λοιπόν της κίνησης είναι η διάδοση αυτών των ιδεών. Η κίνηση, μας λέει ο πατήρ Αντώνιος Αλευζόπουλος, δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στον άνθρωπο και στον Θεό. Τα πάντα προορίζονται να φτάσουν στον τόπο όπου οι ψυχές συγχωνεύονται.
ουσιαστικά καλεί τους ανθρώπους να αρνηθούν την ιστορικότητά τους, να αρνηθούν την προσωπικότητά τους. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η διδασκαλία σχετικοποιεί τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους σε επικίνδυνο βαθμό. Δηλαδή, μας έχει τύχει εκεί στην Πανελλήνη Ένωση Γονέων που έρχονται γονείς των οποίων τα παιδιά έχουν εμπλέξει με διάφορες ομάδες, μας έχει τύχει πάνω από μία-δύο φορές, αρκετές φορές μας έχει τύχει, να λένε οι γονείς πως τους απαντούν τα παιδιά, όταν λένε στα παιδιά τους, παιδάκι μου, εγώ σε αγαπάω, εγώ σε νοιάζομαι, εγώ θέλω, σε φροντίζω κλπ. Τα παιδιά παγερά, επηρεασμένα από τέτοιες ιδέες, απαντούν στους γονείς, κοίταξε, μ' αγαπάς γιατί στην προηγούμενη ζωή εσύ ήσουν ο άνδρας μου και εγώ ήμουν η γυναίκα σου και γι' αυτό μας αγαπάς. Τώρα δεν μπορείς να καταλάβεις σε 3.500-4.000 χρόνια που θα έχεις φτάσει στο εξελικτικό επίπεδο που είμαι εγώ, θα καταλάβεις και θα τα ξαναπούμε. Και φεύγουν και χάνονται και αποκόπτουν κάθε επικοινωνία και επαφή με το οικογενειακό περιβάλλον και με τους γονείς. Και είναι τραγική η κατάσταση. Είναι φρικτή η κατάσταση. Έφτασε ένας γονέας στο σημείο να πει σε κάποιον άλλο γονέα που είχε χάσει το παιδί του, εσύ έθαψες το παιδί σου και ξέρεις ότι είχες ένα παιδί το οποίο πέθανε. Εγώ ξέρω ότι έχω ένα παιδί το οποίο ζει, αλλά είναι ζωντανός, νεκρός και είναι ακόμη χειρότερο αυτό από το να θάβεις το παιδί σου. Φανταστείτε τον πόνο που κουβαλούσε μέσα στην ψυχή του αυτός ο άνθρωπος για να εκφραστεί με αυτόν τον τρόπο. Οπότε το να λέμε ότι όλοι έχουν ένα προορισμό να φτάσουν σε ένα μέρος όπου θα χάσουν εντελώς την προσωπικότητά τους και δεν θα συγχωνευτούν σε μια ευσεβής αφασία, να το ονομάσω έτσι, πώς να το ονομάσω και εγώ δεν ξέρω, πόσο σχετικοποιεί τις σχέσεις μας μεταξύ μας. Δεν γίνεται ως στόχος του ανθρώπου η απόκτηση αγάπης, η έκφραση αγάπης. Γι' αυτό και σε αυτές τις ομάδες δεν παρατηρείται ιδιαίτερη φιλανθρωπική δράση, ούτε παρατηρείται ιδιαίτερη ευαισθησία για τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα. Και όπου παρατηρείται μια τέτοια καμουφλαρισμένη ευαισθησία, γίνεται μόνο και μόνο για να διαφημιστεί η ομάδα, να γίνει η ομάδα γνωστή, ούτως ώστε να τραβήξει και να ελκύσει οπαδούς. Αυτά όμως θα τα αναφέρουμε συγκεκριμένα όταν θα μιλήσουμε για την ιστορία των ομάδων ξεχωριστά. Άλλη θεωρία που η Αλίκη Μπέιλι διακηρύσει είναι ότι όλοι οι ιδρυτές θρησκειών ανήκουν στην πνευματική ιεραρχία και αποτελούν τον εσωτερικό κύκλο, ενώ οι μαθητές και οι συνεργάτες τους στον κόσμο αποτελούν τον εξωτερικό κύκλο. Εδώ μας λέει η Αλίκη Μπέιλι ότι υπάρχει μια πνευματική ιεραρχία, υπάρχουν δηλαδή κάποια όντα τα οποία φτάσανε στην τελειότητα, εκεί που προορίζεται να φτάσουν όλοι οι άνθρωποι, στην τελειότητα του Νιρβάνα, στην τελειότητα της ανυπαρξίας, στην τελειότητα της τεμπελιάς, στην τελειότητα της αφασίας. Σε αυτή την τελειότητα φτάσανε, έτσι την ονειρεύουν την τελειότητα αυτοί οι άνθρωποι, να βρεθούν κάπου που θα είναι ευτυχισμένοι και δεν θα χρειάζεται να σκέφτονται, δεν θα χρειάζεται να κάνουν τίποτα, να νοιάζονται για τίποτα, δεν θα χρειάζεται να υπάρχουν πουθενά. Μια τέλεια, σταθερά, τι να πω, ενώ σε εμάς τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Ο παράδεισος δεν είναι μια τέτοια κατάσταση. Ο παράδεισος είναι σχέση με ένα πρόσωπο, με το αγαπημένο πρόσωπο του Χριστού, μια σχέση η οποία διαρκώς θα προοδεύει, διαρκώς θα μεγαλώνει, θα γίνεται πιο δυνατή, θα γίνεται πιο εκφραστική, πιο έντονη, και επειδή ο Θεός είναι άπειρος, θα παρουσιάζει και θα αποκαλύπτει τον γλυκό του εαυτό όλο και περισσότερο, και πάντα θα μένει άγνωστος, αλλά και πάντα θα μένουμε με το ξάφνιασμα και την έκπληξη καινούργιας αποκάλυψης. Και αυτές οι αποκαλύψεις δεν θα τελειώσουν ποτέ, γιατί ο Θεός είναι άπειρος. Οπότε
οι άνθρωποι μέσα στον παράδεισο θα βιώνουν την... Έχει μια έκφραση όμορφη ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, δεν τη θυμάμαι καλά, κινητική ακινησία, κάπως έτσι το λέει, αλλά στα αρχαία που δεν τα ξέρω καλά. Οπότε δεν θα είναι μια μπήκαμε στον παράδεισο και τέλειωσε, εντάξει τελειώσαμε τώρα, δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα, όχι. Αν η ζωή μας είναι ένα βιβλίο, αυτά τα χρόνια που ζούμε εδώ σε αυτή τη γη, σε αυτό το χώρο τέλος πάντων, είναι ο πρόλογος, δεν είναι το κυρίως θέμα του βιβλίου. Η ζωή μας από εδώ αρχίζει, αλλά επεκτείνεται στην αιωνιότητα, στη σχέση μας, και το κεντρικό πρόσωπο που έχει σημασία στη ζωή μας δεν είμαστε εμείς, δεν είναι το εγώ, αλλά είναι ο Χριστός και η σχέση μας με αυτό το πρόσωπο. Εδώ πιστεύουν ότι υπάρχει μια ιεραρχία από όντα τα οποία φτάσανε σε αυτή την κατάσταση της τελειότητας όπως την αντιλαμβάνονται αυτοί, αλλά επέλεξαν αυτά τα όντα από φιλανθρωπία να κάνουν ένα βήμα πίσω, να επικοινωνήσουν με κάποιους ανθρώπους και να διδάξουν στους ανθρώπους την πορεία προς την τελειότητα, η οποία όμως ούτως ή άλλως θα γίνει, είτε τη διδάξουν είτε δεν τη διδάξουν. Απλώς άμα τη διδαχθούν οι άνθρωποι αυτή την πορεία, θα κόψουν δρόμο, θα συντομεύσουν το χρόνο που χρειάζεται για να φτάσουν στην τελειότητα. Αυτή λοιπόν η πνευματική ιεραρχία που αποτελείται από εξελιγμένα όντα από το δικό μας ή και από άλλους πλανήτες, εδώ πέφτει και η θεωρία περί εξωγήινων, επικοινωνούν με ξεχωριστούς ανθρώπους. Αυτοί οι ξεχωριστοί άνθρωποι είναι φυσικά οι Αλίκοι Μπέιλι και οι ιδρυτές των θρησκειών ή οι μαθητές των ιδρυτών των θρησκειών. Σκέφτομαι να πω και άλλα πάνω στο θέμα, αλλά την επόμενη φορά, την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, θα συνεχίσουμε αυτή την κριτική στη διδασκαλία της Αλίκης Μπέιλι. Χαίρετε.

Οικοδομή στην Ορθοδοξία. Θέματα Ορθοδόξου πίστεως για να γνωρίζουμε την αλήθεια που είναι δύναμη για το χριστιανό, αντίσταση στην πλάνη και την αίρεση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Ατέλειωτος μας φαίνεται ο χειμώνας με τις βροχές και τις καταιγίδες του αγαπητοί φίλοι, με το κρύο και τα χιόνια, με την καταχνιά και το μολυβένιο ουρανού που μας κρύβει τον ήλιο. Το φθινόπωρο και η άνοιξη, που άλλοτε ήταν για όλους μας οι πιο γλυκές και όμορφες εποχές, τώρα λες και έχουν χαθεί. Χειμώνας μακρύς που σου πλακώνει την καρδιά και καλοκαίρι που μέχρι να το χαρείς και να το απολαύσεις έχει περάσει. Ο χειμώνας επικρατεί και βασιλεύει, που μοιάζει με την εποχή μας και τον κόσμο μας. Και καθώς κυλά αργά-αργά, έτσι το νιώθουμε, νοσταλγούμε και προσμένουμε το καλοκαίρι, το κάθε καλοκαίρι, που είναι πάντα Θεού χαρά. Όχι πως και ο χειμώνας δεν έχει τις χαρές του και τις ομορφιές του, τα καλά του και τα αγαθά του, μα να, η βαριά του ατμόσφαιρα και το γκρίζο του χρώμα μας κάνουν να βλέπουμε μονάχα τις ασχήμιες του και να ξεχνούμε τις ομορφιές του. Το καλοκαίρι όμως, φίλοι μας, είναι πάντα Θεού χαρά. Οι μεγάλες του ολοφώτινες μέρες και οι μικρές δροσερές αστροφώτιστες νύχτες του μας ξελογιάζουν και δεν μας κάνει καρδιά να μπούμε στο σπίτι. Ο ήλιος, ο ελληνικός ήλιος, που λάμπει σαν ένα αστέρι, ακόμα και όταν μας τσουρουφλίζει με τις καυτερές χρυσακτίνες του, είναι η μεγάλη μας αγάπη που σκορπίζει απλόχερα στην ελληνική γη μας, σε βουνά, δάση και κάμπους, σε στεριές και πελάγι, σε πολιτείες και χωριά, το χρυσαφένιο του φως, το ζωηφόρο χάδι του, τη διαφάνεια του ουρανού, τα φωτεινά χρώματα που ξυπνά και ζωηρεύει όλη την πλάση, που χρυσώνει τα στάχια και οριμάζει στην ώρα τους τους καρπούς, χαρίζοντας στον καθένα το δικό του χρώμα, το άρωμα, την οστιμιά και τη γλύκα. Αυτό το καλοκαίρι, αγαπητοί φίλοι, της πατρίδας μας το καλοκαίρι, με χίλιες μύριες φωνές και φωνούλες και με όλα του τα κάλλη, μας προσκαλεί να το ζήσουμε και να το χαρούμε με όλη μας την καρδιά, όπου και αν βρεθούμε. Να απολαύσουμε τα δροσερά, ολοφώτινα πρωινά του, την ώρα αυτή που όλα τα πετούμε να ξυπνούν αξιμέρωτα ακόμα, για να στείλουν στον πλάστη που τα τρέφει και τα φροντίζει την πιο γλυκιά προσευχή τους. Τι κελαϊδήματα, τι τρίλες, τι μελωδικά τρελά τιτιβίσματα. Η καλύτερη συναυλία στον πιο καλό χώρο και από μοναδικούς μουσικούς. Να περπατήσουμε σε δάση και ρεματιές, να σκαρφαλούσουμε σε κορυφές και βράχια, να φουγκραστούμε στη σιγαλιά του πρωινού και του σούρουπου κάθε ήχο και φωνή, να ανακαλύψουμε ζουζούνια και ζωάκια και μικροφυτά που ποτέ μας δεν έχουμε αντικρίσει και ούτε υποψιαζόμαστε την παρουσία τους. Ξυπόλυτοι να περπατήσουμε σε αμουδερές παραλίες και βράχια για να συναντήσουμε το μικρό κόσμο της θάλασσας που αρμονικά συνυπάρχει και κινείται ανάμεσα στα θαλασσινά φυτά που στολίζουν τις ξέρες και το βυθό της. Και αν έχουμε υπομονή και παιδιάστικη περιέργεια, βότσαλα και κοχύλια και όστρακα θα γεμίσουν τα χέρια μας, που θα μεταφέρουν και στην πόλη κάτι από την ομορφιά, την αλμύρα και τον αχό του πελάγου. Και τα καυτά μεσημέρια, στον ίσιο των δέντρων, ας αναζητήσουμε τη δροσιά για να απολαύσουμε το μονότονο τραγούδι του Τζίτζικα, που σε ξεκουφαίνει με το δυνατό τζιτζίρισμά του. Και όταν ο ήλιος βασιλέψει και έρθει απαλά η νύχτα, ας ξαπλώσουμε σε πεζούλες και βράχους, μακριά από τα φώτα, για να μετρήσουμε τα αστέρια που σαν καντήλια κάθε βράδυ φέγγουν μέσα στο σκοτάδι, έχοντας για μουσική υπόκρουση το τραγούδι των γρίλων. Όπου και αν πάμε, φίλοι μας, ας προσπαθήσουμε να ζήσουμε κοντά στη φύση, φυσική ζωή, και όσο είναι δυνατόν, ας μην πάρουμε μαζί μας και ας μην αναζητήσουμε ό,τι μας θυμίζει την πόλη. Μόνο έτσι θα ζήσουμε ένα πραγματικά μοναδικό καλοκαίρι που θα είναι στα αλήθεια Θεού χαρά.

0: και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
1: Θέματα ορθόδοξης εκκλησιαστικής κατήχησης του πανεπιστημιακού καθηγητή κυρίου Νίκου Νικολαίδη. Ένα πρωτοποριακό έργο που έλειπε. Κατηχητικό εγχειρίδιο στο οποίο επεξηγούνται βασικά θέματα πίστης και ζωής της Εκκλησίας μας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους κατηχητές μας, κληρικούς και λαϊκούς. Για τον πιστό λαό και τους κατηχούμενους από άλλα δόγματα. Συμπεριλαμβάνονται εκκλησιαστικοί ύμνοι στους οποίους έχετε πρόσβαση και με τη σάρωση QR code. Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr.
2: Δέκατος τόμος της σειράς «Λόγων Απάνθισμα». Ο γέροντας Θεόφιλος Ζησόπουλος αναλύει και ερμηνεύει δύο από τα πρακτικότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης, την προς Φιλιππισίους Επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την Καθολική Επιστολή του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου. Λόγος ζωντανός, πατερικός, επίκαιρος. Διδάγματα ζωής που φωτίζουν το μονοπάτι της καθημερινότητας. Παραγγελίες στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Ο γέροντας για τον μοναχό, ο πνευματικός πατέρας για κάθε πιστό, είναι ιερό πρόσωπο. Προσευχόμαστε στον Θεό για το πνευματικό μας. Είναι το δικό μας ευχαριστώ στη δική του ευεργεσία. Παρακλητικός κανόνας για το πνευματικό πατέρα.
3: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
4: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310 200.

Μικροί μου φίλοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε και σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, στην ολόδικη σας εκπομπή. Δεν ξέρω πώς περνάτε μέχρι τώρα τις διακοπές σας, βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Έχουμε ακόμα διακοπές. Βέβαια, ο χρόνος τρέχει. Γι' αυτό ας τον εκμεταλλευτούμε. Το καλοκαίρι, παιδιά, είναι μια περίοδος ξεκούρασης για σας τα παιδιά. Για να ξεκουράσετε και το σώμα σας και το μυαλό σας και την ψυχούλα σας από όλη ίσως την πίεση των δραστηριοτήτων που έχετε όλο το χειμώνα. Να ξέρετε πως πιο καλά η ψυχή ξεκουράζεται όχι με τον ύπνο, ούτε με ζαβολιές στα παιχνίδια. Η ψυχή ξεκουράζεται, παιδιά, όταν βοηθάμε τους άλλους. Όταν καταρχήν κάνουμε προσευχή και διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. Στη συνέχεια ξεκουράζεται, όπως σας το είπα πρώτο, όταν βοηθάμε, προσφέρουμε προς τους άλλους το χρόνο μας, τη διάθεσή μας, τη δύναμή μας. Είτε αυτοί οι άλλοι λέγονται γονείς, αδέρφια, παππούς, γιαγιά, φίλοι. Λοιπόν, καλή ξεκούραση σας εύχομαι. Με προσευχή, μελέτη της Αγίας Γραφής, με επικοινωνία καλή με τους γύρω σας. Πάμε τώρα στο διήγημά μας.

Μουτότο. Της Σοφίας Χατζή. Περιπέτεια στη Σαβάνα.

Ταξιδεύαμε ήδη πάνω στην καμιονέτα, η οποία είχε απομακρυνθεί από τη Μισιώνα, και μόνο στα αυτιά μας είχαν μείνει οι ευχές. Σαφάρι μου ζούρι, σαφάρι μου ζούρι, που φώναζαν τα παιδιά του οικοτροφείου και ο Ζάμος. Καλό ταξίδι δηλαδή. Το Κολουέζα ήταν ήδη πίσω μας κοντά 2 ώρες. Καθισμένη στην καρότσα πάνω στα ξερά χόρτα, βλέπαμε τη σκόνη που σήκωνε το φορτηγό διασχίζοντας το χωματόδρομο. Συχνά τρανταζόμασταν σαν πέφταμε σε λακκούβες, και αυτό μας έκανε να γελάμε. Αριστερά και δεξιά του δρόμου βλέπαμε να ξεφυτρώνουν προχειροφτιαγμένες καλύβες με τις ξύλινες ξεχαρβαλωμένες πόρτες τους. Κάποιες, αντί για πόρτα, είχαν κρεμασμένα παλιά φθαρμένα υφάσματα. Οι σκεπές ήταν από άχυρα ή καλάμια σφιχτοδεμένα πάνω σε ξύλινα δοκάρια. Στο πέρασμά μας από τα χωριά, πολλά μικρά παιδιά που σπάνια έβλεπαν καμιονέτα σηκώνονταν και χοροπηδούσαν τρέχοντας ξοπίσω μας. Φώναζαν τραγουδιστά «Γιάμπο, γιάμπο», που σημαίνει «γιά». Τα πιο μικρά ήταν γυμνά και η κοιλιά τους ήταν μπρισμένη όπως κάποτε και η δική μου, τότε που ζούσα στο χωριό μου, πριν με βρει ο μπαμπά Νεκτάριος. Τα παιδιά που έτρεχαν είχαν την ελπίδα πως θα τους δίναμε κάτι να φάνε. Πιστεύαν πως αφού ταξιδεύαμε με τους μουζούγκου, τους λευκούς δηλαδή, με μια μεγάλη καμιονέτα, θα ήμασταν κι εμείς πλούσιοι. Σε μια γωνιά του ξύλινου κυβωτίου με τα τρόφιμα είχαμε από ώρα να καλύψει μια σακούλα με καραμέλες. Τα ξυπόλυτα παιδάκια έτρεχαν να μας φτάσουν. Τα σκέπαζε η σκόνη που σήκωναν οι ρόδες του φορτηγού. Τότε τα λυπόμασταν και ρίχναμε στα απλωμένα χέρια τους λίγες καραμέλες. Σταματούσαν απότομα, έσκευαν να τις μαζέψουν και ξετύλιγαν το χαρτάκι, έβαζαν την καραμέλα στο στόμα τους και μέναν ακίνητα να μας κοιτάζουν που ξεμακραίναμε. Πονούσαν μόνο τα χέρια τους αποχαιρετώντας μας. «Αντίο! Αντίο!» Τα περισσότερα από αυτά δεν είχαν ξαναφάει καραμέλα.

0: Αργά το απόγευμα σταματήσαμε να ξεκουραστούμε. Μουδιασμένοι από την ακινησία, κατεβήκαμε και το πρώτο πράγμα που θέλαμε ήταν να παίξουμε. Αρχίσαμε λοιπόν να τρέχουμε γύρω από μια μεγάλη κισουγκούλου, μυρμικοφωλιά. Στον τόπο μας τα μυρμήγκια χτίζουν τις φωλιές τους πάνω από το έδαφος. Παίρνουν χώμα και με το σάλιο τους φτιάχνουν σιγά σιγά ένα ψηλό βουναλάκι. Μια κισουγκούλου μπορεί να ξεπερνά σε ύψος τα 2 μέτρα. Τρέχαμε λοιπόν γύρω γύρω και νικητής θα ήταν αυτός που δεν θα τον δάγκωνε ούτε ένα από τα χιλιάδες μυρμήγκια που ανεβοκατέβαιναν στη κισουγκούλου. Στους 20 γύρους σταματήσαμε ζαλισμένοι. Όλοι σταθήκαμε τυχεροί, εκτός από το μικρό μελέτιο. Ένα κόκκινο μυρμήγκι ανέβηκε στο πόδι του και τον δάγκωσε. Έβαλε τις φωνές. Το δάγκωμα αυτών των μυρμήγκιων πονάει πολύ. Ο μελέτιος δεν μπορούσε να το βγάλει μόνος του, όσο και να προσπαθούσε. Ο φίλος μας είχε γεννηθεί χωρίς δάχτυλα στο δεξιχέρι. Τον συμβουλέψαμε να μείνει ακίνητος. Ήταν δύσκολο να τραβήξουμε το επίμονο μυρμήγκι, γιατί οι δαγκάνες του ήταν καρφωμένες βαθιά στο δέρμα του. Μετά από πολλές προσπάθειες, τον απαλλάξαμε από το ανθρωποφάγο έντομο. Φεύγοντας, τεινάξαμε καλά τα ρούχα μας από τον φόβο μη τυχόν και είχε κρυφτεί κάποιο μυρμήγκι πάνω μας. Πίσω από την καμιονέτα, ο Μωζέ είχε ανάψει φωτιά με ξερά κλαδιά. Μας παραγγείλε να φέρουμε λίγα κάρβουνα από το φορτηγό και αφού τα ρίξαμε στη φωτιά, καθίσαμε κοντά στους μεγάλους. Ο καιρός ψύχραινε. Φορέσαμε ζακέτες. Η κυρία Χριστίνα μας μοίρασε τυρί και ψωμί, ενώ στη φωτιά σιγόβραζε ένα κατσαρόλι με νερό και ρίξαμε φύλλα τσαγιού. Φάγαμε και πιάμε και το τσάι μας. Λίγο αργότερα ο Παπανεκτάριος πρότεινε να περπατήσουμε δίπλα στο ποτάμι Λουαλάμπα. Παραποταμοί του μας συνόδευαν στο ταξίδι μας από το Κολουέζι. Σταθήκαμε στις όχθες και σιγολέγαμε το απόδειπνο. Τα αστέρια αχνοφαίνονταν στον ουρανό. Η σαβάνα πλωνόταν γύρω μας. Ο καθένας μας είπε από ένα κομμάτι της προσευχής. Κάναμε το σταυρό μας. Ο μικρός μελέτιος είπε το Άγιε Άγγελε. Και σαν τέλειωσε, έκανε και εκείνος το σταυρό του με το δεξί του χέρι. Και εμένα μου φάνηκε σαν να είχε κανονικά τα δαχτυλά του. Τελειώσαμε με το διευχόν και μετά σκέψαμε να πιούμε νερό. Ξεδιψάσαμε. Πριν μας πιάσει καλά το σκοτάδι, ανεβήκαμε στην καμιονέτα και ξεκινήσαμε. Ξαπλωμένοι στην καρότσα, κοιτάζαμε έξω. «Εσύ, μελέτη, ποιους συγγενείς έχεις στο Τέγκε?» τον ρώτησα. Χάρηκε με το ενδιαφέρον μου. «Η μητέρα μου μου τότε μας εγκατέλειψε όταν ήμουν μωρό και έτσι ο πάπα μου παντρεύτηκε μια άλλη μάμα. Απέκτησαν 6 παιδιά και εκείνη τα αγάπησε περισσότερο από μένα. Ο πάπα μου που το κατάλαβε αυτό παρακάλεσε τον μπαμπά Νεκτάριο να με πάρει στη Μισιόνα». Σε αυτό το σημείο ο μελέτιος σώπασε. Δεν κοιτούσε κανέναν. Χάιδεψε λίγο με το καλό του χέρι τα άχυρα στο πάτωμα της καρότσας και συνέχισε. «Μόνο κάθε καλοκαίρι τους επισκέπτομαι και έτσι δεν τους είμαι βάρος. Προσπαθώ να κάνω πολλές δουλειές για να ξεκουράζω την καινούρια μάμα, γιατί όποτε με βλέπει γίνεται γκρινιάρα. Ευτυχώς που ο μπαμπά Νεκτάριος με πήρε από αυτή την καλύβα στο Τέγκε, γιατί η δεύτερη μάμα κατηγορούσε τη δική μου μάμα πως ήταν κακιά γυναίκα, αφού μ' άφησε και έφυγε. Εγώ νομίζω πως δεν ήταν κακιά η πραγματική μου μάμα. Θα στεναχωρέθηκε που γεννήθηκα χωρίς κανονικό χέρι και γι' αυτό έφυγε», κατέληξε λυπημένος ο μικρός μελέτιος. Κανείς δεν μιλούσε. Δεν ξέραμε τι να πούμε. Εγώ ήμουν θυμωμένος και με τις 2 μάμες του μελέτιου, αλλά δεν είπα τίποτα. Ο Χριστόφορος που άκουγε και εκείνος έσπασε τη σιωπή και για να μην λυπάται πια ο μελέτιος πρότεινε. «Εγώ λέω να τραγουδήσουμε». Άρχισε να τραγουδάει και εμείς ακολουθήσαμε. Πήρα το μπάντζο μου και έπιασα γρήγορα το ρυθμό και τη μελωδία. Ξεχάσαμε τις μάμες του φίλου μας. Τις ξέχασε και αυτός. Παρασυρθήκαμε και οι φωνές μας όλο και δυνάμωναν. Το τραγούδι δεν τελειώνει. Χτύπη από το τζάμι μας ξάφνιασαν. Ήτανε ο μπαμπά Νεκτάριος.
1: Δεν κάνετε ησυχία, λέω εγώ, να κοιμηθείτε λιγάκι να ξεκουραστείτε. Άντε ξαπλώστε. Θέλουμε ώρα να φτάσουμε στο τέγκι. Ύπνο τώρα.
0: Αντίθετα από τη φωνή του, τα μάτια του έδειχναν να μας κατανοούν. Ξαπλώσαμε χαμογελώντας κρυφά. Το φορτηγό τρενταζόταν τώρα ελαφρά και μας νανούριζε. Κοίταξα τα κορίτσια, την Κυλόκο και τη Μαρία. Μετά είδα τον Χριστόφορο και τον Μελέτιο, τους φίλους μου. Όλα ήταν όμορφα. Το ταξίδι, οι κουβέντες, η συντροφιά μας. Ακούσα ξανά μέσα μου τη φωνή του μπαμπα Λάζαρου. Τον θυμήθηκα κάποτε που μας είπε: «Τα ορφανά έχουν την καλύτερη πρίκα, γιατί έχουνε μάμα την Παναγία».

0: Κοιμόμασταν όταν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου έπεσαν στα ακριανά άχυρα της καρότσας. Τα άχυρα έλαμψαν και το φως γλίστρησε γύρω μας. Άνοιξα τα μάτια μου. Όταν κατάλαβα που βρισκόμουν, είδα ότι και οι άλλοι είχαν μισοξυπνήσει. Το ταξίδι συνεχιζόταν προς το βορρά. Με το που σταμάτησε το αυτοκίνητο, η νύστα μας έφυγε τελείως και πεταχτήκαμε έξω. Βρισκόμασταν σε ένα μικρό χωριό με αχυροκαλύβες, δίπλα σε παραπόταμο του Λουαλάμπα. Μικροί και μεγάλοι πλύναμε το πρόσωπό μας στο νερό του ποταμού και εμείς τα παιδιά ρίχναμε νερό το ένα στο άλλο. Αρκετοί ψαράδες πλησίασαν τους Μουζούγκου, τους Λευκούς, για να πουλήσουν τα μπιντόγιο, ψάρια. Η κυρία Χριστίνα διάλεξε τα μεγαλύτερα. Ο Παπανεκτάριος συνεννοήθηκε με έναν ψαρά να φάμε κάτι πρόχειρο στην καλύβα του και του έδωσε γι' αυτό λεφτά. Ο ψαράς, που τον έλεγαν Καμπέλα, παράγγειλε στη γυναίκα του να ξεκινήσει τις ετοιμασίες για το μαγείρεμα. Η μάμα άναψε φωτιά με ξύλα και έβαλε μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό για το μπουκάρι. Επιτέλους θα τρώγαμε μπουκάρι με ψάρι. Τριγυρίζαμε στις αχυροκαλύβες και όταν βαρεθήκαμε, ζητήσαμε άδεια από τον Πάπα Νεκτάριο να παίξουμε στο ποτάμι.
1: «Να προσέχετε και να μην κολυμπήσετε. Τα νερά εδώ κρύβουν κινδύνους»,
0: μα συμβούλεψε. Δεν χρειαζόμασταν δεύτερη κουβέντα και κατεβήκαμε χοροπηδώντας προς τις όχθες. Πολλοί τόπιοι περίμεναν υπομονετικά μέσα στα μονόξυλά τους, ακίνητοι στη μέση του ποταμού να ψαρεύουν. Τα μονόξυλα ήταν φτιαγμένα από χοντρούς κορμούς δέντρων. Οι ηθαγενείς σκάβουν το εσωτερικό και φτιάχνουν τις βάρκες τους. Πρώτα πετάξαμε βότσαλα. Ο Μελέτιος πετούσε τα δικά του μακρύτερα από όλους μας. Ύστερα είδαμε τις μάμες να κάνουν μπάνιο τα μωρά τους στο νερό. Άλλες γυναίκες καθάριζαν παραδίπλα τις κατσαρόλες τους. Δύο μικρά κορίτσια έπλαιναν τα ρούχα της οικογένειας στην απέναντι όχθη. Ενώ τα περιεργαζόμασταν όλα αυτά, ένα χωριατόπεδο ήρθε κοντά μας περίεργο να μας γνωρίσει. «Ήρθατε με τους Μουζούγκου το πρωί?» «Ναι», είπαν η Κιλόκο και η Μαρία. «Έχετε λίγα χρήματα να μου δώσετε?» παρακάλεσε. Όταν κατάλαβε ότι δεν είχαμε, άλλαξε κουβέντα και μας πρότεινε να παίξουμε. «Με λένε Μαπέντα και ο παπάς μου είναι ψαράς. Όμως δεν υπάρχουν πολλά μπιτόγιο τελευταία. Γι' αυτό σας ζήτησα χρήματα», δικαιολογήθηκε. Κανείς μας δεν τον παρεξήγησε. Νιώθαμε τι σημαίνει να είσαι φτωχός και ξέραμε πως είναι να γουργουρίζει η κοιλιά σου όλη την ημέρα. Όταν πεινάς, το κεφάλι σου είναι γεμάτο από το πρωί μέχρι το βράδυ με εικόνες από μπουκάρι, μπιτόγιο και λέγκα-λέγκα, χόρτα. «Ο πάπα μου έχει δυο μονόξυλα δεμένα στις καλαμιές», εξακολούθησε ο Μαπέντα. «Θέλετε να πάμε βόλτα στο ποτάμι? Θα χωρέσουμε όλοι». Μέχρι σήμερα η πάνινη μπάλα ήταν το πιο ωραίο παιχνίδι. Ούτε στο νερό μου δεν είχα φανταστεί βόλτα στο ποτάμι με μονόξυλο. Η Μαρία φοβόταν τον Λουαλάμπα και μείνε να μας παρακολουθεί στην ακροποταμιά. Εγώ, ο Μαπέντα και η Κιλόκο αναβήκαμε στο πρώτο μονόξυλο. Ο Χριστόφορος και ο Μελέτιος στο δεύτερο. Ένα καλοφτιαγμένο ξυλίνο κουπί έσπρωχνε το νερό και η βάρκα μας ξεκόλλησε από τη στεριά. Καθόμασταν ακίνητοι. Το κανό έσχιζε τα νερά. Ελάχιστα μπιτόγιο τριγύριζαν τη βάρκα μας. Ο Μαπέντα έσπρωχνε όρθιο στο πλατή ξύλο όλο και πιο γρήγορα. Οι υπόλοιποι ψαράδες που έμαθαν ποιοι ήμασταν, αφού τα νέα εδώ κυκλοφορούν πολύ γρήγορα, μας χαιρετούσαν με καλοσύνη. «Γιάμπο! Γιάμπο!» Η ώρα περνούσε και δεν μας έκανε καρδιά να βγούμε από το ποτάμι. Ο Μαπέντα μου έδωσε το ξύλινο κουπί. Δειλά-δειλά άρχισα να οδηγώ. Ξαφνικά, ένα κύμα ταρακούνησε το μονοξυλό μας. Έχασα την ισορροπία μου και προσγειώθηκα με τα γόνατα μέσα στη βάρκα. Ο οδηγός μας κοίταξε ανήσυχος τα νερά. Σε λίγα δευτερόλεπτα, το χοντρό κεφάλι ενός υποπόταμου με ανοιχτό το πλατή του στόμα εμφανίστηκε μπροστά μας. Τα αυτιά μου άρχισαν να βουίζουν από την τρομάρα. Η Κιλόκο έβγαλε μια πνιχτή φωνούλα. «Σαϊντία! Σαϊντία!» Ήταν το μόνο που μπορέσαμε να ψηλήσουμε. «Βοήθεια! Βοήθεια!» Ο υποπόταμος ήταν τεράστιος.

Ουτότο της Σοφίας Χατζή. Περιπέτειας στη Σαβάνα.

μια καντάδα των αρχών του 20ου αιώνα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη την Πενεμένη. Από τα πολύ όμορφα τραγούδια του είδους, μας έφτιαξε τη διάθεση, έτσι δεν είναι?

δίδυμο Φιλιππίδης Λάλεζας ήδη έχει δώσει εξαιρετικά δείγματα ερμηνείας και συνεργασίας. Μας πήγε στην Ήπειρο, όπου και παραμένουμε με τον Χρήστο Τζιμίκα.

Όπως θα προσέξατε, σήμερα στις επιλογές μας επικρατούν πιο πρόσφατες ερμηνείες παλιών τραγουδιών, παραδοσιακών τραγουδιών, τα οποία τα επέλεξαν και νεότεροι ερμηνευτές, οι οποίοι πατούν σταθερά στα χνάρια των παλιών.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, μητρός ηγαπημένου Πάτμου. Θαυμαστά σημεία. Το αίμα ευωδιάζει. Ο γιατρός, κύριος Τηλιακός, μεταβαίνοντας από την Πάτμο στην Κάλυμνο, μετέφερε το αίμα του γέροντα στο νοσοκομείο για μικροβιολογική ανάλυση. Ο μικροβιολόγος κύριος Ιπποκράτης Μαζόρος εφημέρευε στο νοσοκομείο. Ήταν πέμπτη μεσημέρι, γύρω στις 12 με μία. Αισθάνθηκε να πλημμυρίζει το χώρο του ιατρείου ένα άρωμα όμορφο, σαν να ευωδίαζαν όλα τα λουλούδια μαζί. Απόρρισε με αυτήν τη θαυμαστή ευωδία και ρώτησε τη βοηθό του: «Κατίνα, μήπως έσπασε κανένα μπουκάλι με άρωμα?» Και εκείνη ένιωθε αυτό το θεσπέσιο άρωμα των λουλουδιών, αλλά όσο κι αν έψαξαν τα ντουλάπια, δεν βρήκαν κάποιο άρωμα. Έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι η άρρητη αυτή ευωδία εξερχόταν από το αίμα του Αγίου που εκείνη την ώρα εξέταζαν. Ο γιατρός έλεγε θαυμάζοντας: «Ζαλιστήκαμε από τη μυρουδιά. Σε εμένα τον αμαρτωλό ήρθε ο γέροντας». Κατά θεία οικονομία, το αίμα το πήγαν για ανάλυση στο νοσοκομείο και όχι στο ιδιωτικό ιατρείο όπου εργαζόταν η πνευματική κόρη του Αγίου, Θεμελίνα Γάτη, καθώς θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι από την αγάπη της προς το πρόσωπο του πνευματικού της υπερβάλλει. Όταν η βοηθός του ιατρού θέλησε να την ενημερώσει για τα αποτελέσματα των εξετάσεων, πληροφορήθηκε ότι εντωμεταξύ ο γέροντας είχε αναχωρήσει για τον ουρανό. Τότε όμως σταμάτησε και η ευωδία. Σε δύο βαμβακάκια μάζεψαν το αίμα που είχε απομείνει στο μπουκαλάκι για ευλογία. Τοπικός σεισμός. Την ημέρα της εκδημίας του έγινε τοπικός σεισμός που έγινε αντιληπτός και στα γειτονικά νησιά. Καθώς ο γέροντας Παύλος εισερχόταν στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, παρακάλεσε τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο να δώσει ένα σημείο της αγιοσύνης του οσίου γέροντά του. Σε κλάσματα δευτερολέπτου σύστηκε η γη και σε λίγα λεπτά επαναλήφθηκε και δεύτερος σεισμός. Ένα μικρό παιδί ξύπνησε από το σεισμό και είπε στη μητέρα του: «Μαμά, ξέρεις γιατί έγινε ο σεισμός?» Κοιμήθηκε ο πατήρ Αμφιλόχιος.

το καμπανάκι χτυπά μόνο του. Το καμπανάκι του πύργου που σήμαινε ο Άγιος για να καλέσει κάποια αδερφή δεν εσήγησε μαζί με τον κάτοχό του. Οι μοναχές πίστευαν ότι ο γνώριμος ήχος του θα ακουγόταν για τελευταία φορά την πένθυμη εκείνη Πέμπτη για να αναγγείλει την κοίμησή του. Όμως ο Όσιος πατέρας τους το σήμαινε ακόμα για να πιστοποιήσει τις μοναχές του ότι όπως τους είχε υποσχεθεί, τις παρακολουθεί και τις βοηθά από τη χώρα της μακαριότητας όπου βρίσκεται. Για πρώτη φορά το άκουσαν αναπάντεχα να χτυπά λίγες μόνο ημέρες μετά την κοίμησή του. Προς μεγάλη τους έκπληξη διαπίστωσαν ότι κανένα ανθρώπινο χέρι δεν το είχε αγγίξει. Αρκετές φορές επαναλήφθηκε το θαυμαστό αυτό γεγονός τις πρώτες μέρες μετά την αναχώρησή του και αραιότερα τα επόμενα χρόνια. Η μακαριστή γερόντισσα Ευστοχία γνωστοποιούσε το γεγονός στον αείμνηστο πατέρα Δημήτριο Γκαγκαστάθη σε επιστολή της την Μεγάλη Τετάρτη του 1972. Σήμερον προμιάς ώρας στας 6 το πρωί κτύπησε πάλι το καμπανάκι του γέροντος. Μεγάλη εβδομάς είναι και θέλει να μας πει ότι μας παρακολουθεί. Όλε αδερφέ είναι συγκινημένε και χαρούμενε που ο γέροντας με το καμπανάκι από καιρού εις καιρόν μας κάνει αισθητή την παρουσία του. Είναι δε ο καιρός θαυμάσιος σήμερον. Η θάλασσα σαν λίμνη από τη γαλήνη. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι το καμπανάκι το κτύπησε ο αέρας. Έχουμε δε παρατηρήσει ότι ο Σάκης χτυπά είναι μεγάλη γαλήνη και χτυπά μόνο του. Ποτέ δεν το οικήσαμε να το κτυπήσουμε εμείς αφότου εκοιμήθη ο μακαριστός γέροντάς μας.

ευωδεί από το μνήμα και τη φωτογραφία του. Κάποια αδερφή έστειλε μία φωτογραφία με το τίμιο σκήνομά του κατά την κίδευσή του σε ένα πνευματικό του παιδί για να παρηγορηθεί, αφού δεν μπόρεσε να παρευρεθεί όπως το επιθυμούσε. Η φωτογραφία του ευωδίαζε για 40 ημέρες. Άλλη μοναχή, όταν προσκυνούσε τον τάφο του, αισθάνθηκε να εξέρχεται από αυτόν μια άρρητη ευωδία. Τα θαυμαστά σημεία των πρώτων ημερών ακολούθησαν πλήστα άλλα. Μια πνευματική του κόρη ήρθε από την Κάλυμνο να προσκυνήσει τον τάφο του πνευματικού της. Αφού απόθεσε εκεί μαζί με τα λόγια της καρδιάς της λίγα λουλούδια, καθώς αποχωρώντας ανέβαινε τη σκάλα, είδε ένα εκτυφλωτικό φως να βγαίνει από το μνήμα του Αγίου. Με τη μεσητεία του προς τον Κύριο, άτεκτη γυναίκα απέκτησε χαριτωμένο αγοράκι. Άλλοι θεραπεύτηκαν από ασθένειες όταν αλήφθηκαν με το λάδι του καντιλιού που άναβε στον τάφο του και ζήτησαν τη βοήθειά του.

Ανακομιδή των Λιψάνων. Μετά την παρέλευση 10 χρόνων από την ουσιακή κοίμηση του Αγίου, στις 19 Σεπτεμβρίου του 1980 πραγματοποιήθηκε η εκταφή των ιερών του Λιψάνων. Προείστατο ο τότε ηγούμενος και μετέπειτα επίσκοπος Τράλεων κύριος Ισίδωρος και παρευρίσκονταν συμπροσευχόμενοι ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Τιμόθεος, ο Μητροπολίτης Ρόδου κύριος Σπυρίδων, ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλέας Ισίδωρος, πολλοί κληρικοί και λαϊκοί από όλο τον ελλαδικό χώρο. Όταν ο τάφος του Αγίου ανοίχτηκε, μία λεπτή ευωδία απλώθηκε όχι μόνο στο κημητήριο, αλλά και σε όλη τη γύρω περιοχή. Δέος και συγκίνηση κατέλαβε τις ψυχές των παρευρισκομένων. Η τερπνή αυτή ευωδία δεν εξαλείφθηκε ούτε ύστερα από την πλήση των Σεπτόντου Λιψάνων. Ο ηγούμενος που χρειάστηκε να φύγει γρήγορα για κάποια επίγουσα υπόθεση, επιστρέφοντας έπειτα από 2 με 3 ώρες, είπε στον πατέρα Ηλία: «Μύρισε τα χέρια μου, ακόμη ευωδιάζουν μετά το άγγιγμα της κάρας του γέροντα». Στο μνημόσυνο που τελέστηκε την επόμενη μέρα στη Μονή του Ευαγγελισμού, ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης εκφώνησε επιμνημόσυνο ομιλία και απευθυνόμενος στις μοναχές με λόγια καρδιακά είπε: «Έχετε τώρα αυτή τη στιγμή μπροστά σας έναν ατίμητο θησαυρό. Είναι ένας θησαυρός που δεν μοιάζει με τους θησαυρούς της γης. Τούτος ο θησαυρός είναι ιερός. Είναι Άγιος. Ήταν θησαυρός και τότε που ήταν κοντά σας. Οι θησαυροί αυτοί δεν θα εκλείψουν ποτέ. Είναι οι Άγιοι, τα ιερά τους Λείψανα. Είναι θησαυροί που διδάσκουν. Τούτο το Λείψανο θα σας θυμίζει τη φωνή του, τις συμβουλές του, τους κόπους του, τις θυσίες του, τα δάκρυά του, όλους τους αγώνες του. Μπροστά σε αυτόν τον θησαυρό αποθέτουμε όλη την ευλάβειά μας. Από τον θησαυρό αυτό, σαν από πηγή, θα παίρνετε τα νάματα, τις ευλογίες του». Πραγματικά, τα κροκοβαφή οστά του είναι ο μεγάλος θησαυρός της Μονής μας, που αποδείχτηκε πηγή ευλογιών και ιαμάτων για τα πνευματικά παιδιά του και πολλούς άλλους πιστούς. Με ευλάβεια κατατέθηκαν σε ξύλινη λάρνακα και φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο της Μονής μας. Το νερό με το οποίο έπλαιαν τα ιερά Λείψανά του πολλές φορές θαυματούργησε και χάρισε την υγεία σε ασθενείς και παιδιά σε άτεκνους γονείς. Η γερόντισσα Νεκταρία, η ηγουμένη της Μονής της Παναγίας Καλυβιανής, είχε παραστεί στην ανακομιδή των Σεπτών του Λιψάνων και διηγούνταν ότι όταν προσκύνησε την Αγία του Κάρα που ευωδίαζε, ακούμπησε πάνω της ένα βαβάκι και αυτό πήρε το ίδιο λεπτό άρωμα. Το μπουκαλάκι δε με το αγιασμένο νερό από τα Λείψανά του ευωδίαζε σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της προς την Κρήτη, στο πλοίο, στο αεροπλάνο, ακόμα και στο μοναστήρι κατά την άφηξή της. Γι' αυτό και το τοποθέτησαν στο ιερό για να το χρησιμοποιούν σε περίπτωση ανάγκης. Ο Άγιος λοιπόν δεν σταμάτησε το αποστολικό του έργο με την οσιακή κοιμησή του, αλλά συνεχίζει με τη θαυματουργία των Λειψάνων του και των αντικειμένων που χρησιμοποιούσε να κηρύττει τη δύναμη της χάριτος του Τριαδικού Θεού που αγάπησε με όλη του την καρδιά.

Αγιοκατάταξη. Την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018, μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να προβεί στην αγιοκατάταξη του Οσίου Γέροντα της Πάτμου, οι καμπάνες της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και της Μονής του Ευαγγελισμού σήμαιναν χαρμόσυνα και γνωστοποιούσαν στη γενέτειρα του Αγίου ότι στις ημέρες μας ένας ευθαλής βλαστός της ανθοφόρησε τα άνθη της αγιότητας που θα μυροβολούν πια το ευγενικό άρωμά τους μέσα από τον πάντερπνο κήπο των Αγίων της Εκκλησίας μας και θα εφραίνουν τις καρδιές των χριστιανών ανά την οικουμένη. Η αναγνώριση της αγιότητάς του ήταν αίτημα της τοπικής εκκλησίας, των πολυπληθών πνευματικών του τέκνων και πολλών πιστών που είχαν γευτεί τους καρπούς της αγιοσύνης του. Εφόσον στη συνείδηση των πιστών ήταν ισχυρή η πεποίθηση της αγιότητάς του, η επίσημη αναγγελία της κατατάξεώς του στο αγιολόγιο της εκκλησίας μας ήταν αναμενόμενη και γέμισε τις ψυχές των Ορθοδόξων με πνευματική ευφροσύνη. Οι εορταστικές εκδηλώσεις της αγιοκατατάξεώς του πραγματοποιήθηκαν κατά το τριήμερο 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου σε κλίμα πνευματικής πανδεσίας. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η υποδοχή της τιμίας κάρας του στην αγαπημένη Μονή της Μετανοίας του, όπου εισήλθε έφηβος και διετέλεσε ηγούμενός της, καθώς και η ανάγνωση της πατριαρχικής συνοδικής πράξεως της αγιοκατατάξεώς του από τον εκπρόσωπο της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ελέας κύριο Θεοδόρητο, που υπήρξε πνευματικό παιδί του Αγίου. Η αγαλίαση ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων των παρευρισκομένων κληρικών και λαϊκών. Στο πλευρό του προεξάρχοντος Επισκόπου Ελέας κυρίου Θεοδωρίτου παρίστανται οι Μητροπολίτες Δωδώνης Χρυσόστομος, ο βιογράφος του Βερατίου Ιγνάτιος, ο Γάνου και Χώρας Αμφιλόχιος, ο Κιδωνίας και Αποκορώνου Δαμασκηνός, ηγούμενοι ιερών μονών και πλήθος ιερέων, μοναχών και ευλαβών προσκυνητών που έφτασαν στην Ιερά Νήσο για να αποδώσουν τιμές στο νεοκαταταγέντα Άγιο της Πάτμου. Οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 19 του μηνός με αρχιερατική Θεία Λειτουργία στη Μονή του Ευαγγελισμού. Έκτοτε η Εκκλησία του Χριστού θα εορτάζει εις αιώνα τον άπαντα τη μνήμη του στις 16 Απριλίου, ημέρα της κοιμήσεώς του, και στις 19 Σεπτεμβρίου, επέτειο της ανακομιδής των Σεπτών του Λειψάνων.

Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

0: Προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χορεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλπα Θεσσαλονίκης. Εγκαταστάσεις υπερσύγχρονες. Μηχανήματα πρωτοποριακά. Εμπειρία πολυετής. Ποιοτική στάθμη υψηλή. Κάθε τι παραγωγή με συμπίεση του κόστους. Διεκπεραίωση όλων των σταδίων παραγωγής στις εγκαταστάσεις μας. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Για εκδόσεις που ξεχωρίζουν.

Το δάσος είναι πηγή ζωής. Το πλήθος και οι καταστροφικές διαστάσεις των πυρκαγιών μαστίζουν την πατρίδα μας κάθε καλοκαίρι. Πόσο μας κοστίζει η πύρινη λέλαπα. Αν δεν προσέξουμε, αν δεν βοηθήσουμε και δεν συνεργαστούμε στο δύσκολο έργο της πυροσβεστικής υπηρεσίας, θα πληρώνουμε με ανθρώπινες ζωές, με χαμένες περιουσίες, με καταστροφή του οικοσυστήματος, με πλημμύρες και με τεράστια χρηματικά ποσά για αναδάσωση. Ας συμβάλλουμε κι εμείς στο έργο της πρόληψης και κατάσβεσης των πυρκαγιών της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Για κάθε τύπου απειλή το δάσος, τηλεφωνήστε στο 199. Η προστασία του είναι ευθύνη όλων μας.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τρίτη σήμερα 14 Ιουλίου του 2026 και είμαστε κοντά σας, εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Να ξεκινήσουμε τώρα την ενημέρωση, να δούμε την επικαιρότητα. Πρώτα-πρώτα από την περιοχή των Βασιλικών του Δήμου Θέρμη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, λίγο μετά τις 12. Αυτή την ώρα η πυρκαγιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν και 2 ελικόπτερα. Στη μάχη κατάσβεση συνδράμουν οι υδροφόρες του Δήμου Θέρμης. Ήχησε το 112 λίγο πριν τη μία στα κινητά όσων βρίσκονταν στην περιοχή, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα. Συνεγερμό είχαμε νωρίτερα στην περιοχή Ψακούδια της Χαλκιδικής, κοντά σε σπίτια είχαμε φωτιά, κινητοποίηση της πυροσβεστικής εκεί, όπως και σήμερα νωρίς το πρωί στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης είχε συνεγερμός για φωτιά, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με αποτέλεσμα να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο η φωτιά. Θυμίζουμε, η πολιτική προστασία χτυπάει καμπανάκια, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Μεγάλη προσοχή, αν αντιληφθείτε το παραμικρό, επικοινωνήστε με το 199. Να πούμε ότι έχουμε μεγάλη φωτιά στη Λάτα της Εύβοιας. Είχαμε και εκεί μηνύματα από το 112 να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, μάλιστα, καλούσαν οι αρχές προς το Αλιβέρι. Οι πυροσβεστικοί είναι επιποδός, ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις εκεί και δυστυχώς πνέουν ισχυροί άνεμοι 7 μποφόρ. Τώρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις είχαμε και αντίπεινα της Τεχεράνης. Απόψε στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Ο αποκλεισμός θα ισχύσει για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, λένε οι Αμερικανοί. Στη Γαλλία τώρα, σήμερα είχαμε τους επίσημους εορτασμούς για την ημέρα της Βαστήλης, 14η Ιουλίου, εντυπωσιακές οι εικόνες που βγαίνουν προς τα έξω από τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι για την ημέρα της Βαστήλης, εκεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα δικά μας τώρα ξανά, στη Λαμία θα σταματήσουμε, καθώς είχαμε εκεί νεότερα για την υπόθεση με την σαλμονέλα από την οποία προσβλήθηκαν δεκάδες άτομα από καταστήματα εστίασης και μάλιστα έχουμε 13 που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο αυτή την ώρα. Στη Λαμία λοιπόν οι αρχές λένε ότι από τον ίδιο προμηθευτή είχαν προμηθευτεί οι εστιάτορες, οι καταστηματάρχες εκεί, τα κοτόπουλα από τα οποία προέκυψε η σαλμονέλα. Γίνονται έρευνες, εντοπίστηκε ο προμηθευτής, φαίνεται ότι θα αποδοθούν ευθύνες. Είναι καλά στην υγεία τους πάντως οι νοσούντες, σύμφωνα και με τους επιστήμονες θα διαρκέσει 2-3 ημέρες και μετά θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Πάντως συνιστούν εκεί στη Λαμία να μην καταναλώσουν κοτόπουλα οι κάτοικοι. Και υπάρχουν και κρούσματα τα οποία πήραν και ιατρικές οδηγίες από ιδιώτες και παρέμειναν στο σπίτι. Εδώ να σημειώσουμε βέβαια ότι το κοτόπουλο είναι ιδιαίτερος ευπαθές προϊόν και χρειάζεται τώρα ειδικά το καλοκαίρι οι συνθήκες να είναι κατάλληλες και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνά την επιτρεπόμενη θερμοκρασία. Μεγάλος κίνδυνος βέβαια, ελοχεύει για την δημόσια υγεία. Έρχεται το πρόγραμμα για ανέργους άνω των 55 ετών από την ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Σύντομα, τις επόμενες ημέρες δηλαδή, μέχρι το τέλος του Ιουλίου, θα ανακοινωθεί, θα ανοίξει η ειδική πλατφόρμα για 8.000 θέσεις στο δημόσιο, 24 διάρκειας οι συμβάσεις, για τους ενδιαφερόμενους που υπολείπονται του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για τη λήψη πλήρους σύνταξης.
Πανηγυρικά η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, άγιτα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κασανδρίας, έτη πολλά να ευχηθούμε. Τελέστηκε άλλωστε και αρχιερατικό συλλήτουργο σήμερα στην Χαλκιδική, όπως και χθες είχαμε πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό, με συγχωρείτε, στον ιερό ναό του Αγίου Χαραλάμπους Πολυγύρου. Πανηγυρικά η Νάξος τίμησε τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη στον ομώνυμο ιερό ενωριακό ναό της πόλεως της Νάξου. Σήμερα τελέστηκε αρχιερατικό συλλήτουργο και χθες ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός. Ο Μητροπολίτης Κορίνθου επισκέφθηκε προσκυνηματικά το Άγιον Όρος, στην Ιερά Μονή Καρακάλου συγκεκριμένα. Βρέθηκε εκεί το διήμερο 11 και 12 Ιουλίου και ο Σεβασμιότατος τέλεσε την Ιερά Πανήγυρη των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στους οποίους τιμάται το καθολικό της Μονής. Ο Μητροπολίτης Αλεξανδρουπόλεως Άνθιμος επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Κισάμου, προσκύνησε στο Ιερό Προσκύνημα του Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού και ξεναγήθηκε στο Τσατσαρονάκιο Πολιτιστικό Πολυκέντρο, αλλά και προσκύνησε στην Πατριαρχική Μονή της Γωνιάς. Βρέθηκε εκεί καθώς είχαμε τις εργασίες του Δευτέρου Συνεδρίου του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Φονταμενταλισμού, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ορθόδοξο Ακαδημία της Κρήτης. Και εκεί η Ιερά Μητρόπολη εκπροσωπήθηκε βέβαια από τον Σεβασμιότατο κύριο Άνθιμο, αλλά και η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου από τον Σεβασμιότατο κύριο Αμφιλόχιο. Πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η ορκομοσία των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου. Ανάμεσά τους και τρεις κληρικοί της Ιεράς Μητρόπολης Πολιανής και Κυλκισίου. Ο Αρχιεπίσκοπος της Αυστραλίας δέχτηκε σήμερα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, Νίκο Δένδια, ο οποίος πραγματοποιεί από σήμερα έως και την Παρασκευή επισκέψεις στην Αυστραλία και στο Κατάρ. Σήμερα το πρωί τελέστηκε Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στο πανηγυρίζον ομώνυμο παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Ροβελής της Άρτης. Ελειτουργήσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Καλίνικος. Λαμπρά εορτάστηκε η σύναξη πάντων των εν λίμνο Αγίων στο νησί, στο ακριτικό μας νησί, στη Μύρινα συγκεκριμένα, στο Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Τριάδος. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος, κ. Ιγνάτιος, επισκέφθηκε την κατασκήνωση του Αγίου Λαβρεντίου και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για αρκετή ώρα με τους κατασκηνωτές. Τιμητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για το γυρεότερο εν ενεργεία κληρικό της Ιεράς Μητρόπολης Κορέας. Στην αίθουσα της ενορίας του Αποστόλου Παύλου στο Ιντζόν έγινε η εκδήλωση αυτή προς τιμήν του πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου, πατρός Δανιήλ Να, ο οποίος προσφέρει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στην Ορθοδοξία. Ο Μητροπολίτης Κορέας εκεί τον ευχαρίστησε, ο Σεβασμιότατος κύριος Αμβρόσιος, και μετέφερε στον τιμόμενο τις πατρικές ευχές και τις ευλογίες του Παναγιωτάτου του Οικουμενικού Πατριάρχη κύριου Βαρθολομαίου. Ας περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Τρίτη, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. Τέσσερις παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες από πλευράς κυβέρνησης. Διόδια στο Ορμούς θέλει τώρα ο Τραμπ, διαβάζουμε λίγο πιο κάτω. Υπενθυμίζουμε αυτό που είπαμε λίγο πιο πριν, ότι απόψε στις 11, από τις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος, κλείνουν ξανά τα στενά του Ορμούς, προχωρά η Αμερική σε ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν.
τα νέα, τα μυστικά της υπέρτασης, μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, θα γίνεται αυτό. Στόχος είναι η χαρτογράφηση των οργανικών βλαβών που προκαλεί η υπέρταση. Έχουμε αποτελέσματα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 πανεπιστημίων με αιχμή του δόρατος το Αριστοτέλειο. Να πούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε να ασθενούν στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια από υπέρταση. Ένα στους τρεις μάλιστα παραμένει αδιάγνωστος. Η απογευματινή έργο ανάσα ανοίγει δρόμου στην πίσω αυλή της Αθήνας. Από συμφόρηση με οδική παρέμβαση στον Σκαραμαγκά. Αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεο σε σχιστό.

και ναυπηγεία. Η εφημερίδα των συντακτών πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό, δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Ριζοσπάστης, ως εδώ, όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργοι. Απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. Ελεύθερος Τύπος, οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Σήμερα πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέως για να καταθέσουν οι 2-42χρονοι, ενώ έπεται ο ερχομός της 46χρονης από τη Μεγάλη Βρετανία, ζήτησε να δικαστεί στη χώρα μας ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές. Όλα αυτά για την φωνική επίθεση στην τράπεζα Μαρφίν. Το μανιφέστο κομμένει πλάκα στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, η ομάδα κρούσης της φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρφίν. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης τώρα. Αλλάζει ο χάρτης της ίδρυυσης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Η ΕΙΑΘ, η Εταιρεία Ίδρυυσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, επεκτείνει τις αρμοδιότητές της, ενώ μάλιστα προωθεί και νέα έργα κατά της λειψιδρίας, όπως έγινε γνωστό μέσω μεταρρύθμισης που προωθείται βέβαια. Από εδώ και στο εξής. Κόντρα, συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης. Εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του πρώην πρωθυπουργού. Ερώτημα που θέτει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Ο λόγος, από κόσκινο τα νέα στοιχεία. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη ύποπτη για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Εστία στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ. Political, τρόμος από επιθέσεις hacker με τεχνητή νοημοσύνη. Ευρωπαϊκός συναγερμός στις τράπεζες. Δημοκρατία, νέο σκάνδαλο στα ελληνικά ταχυδρομεία, την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ξοδεύουν κάθε μήνα, γράφει η Δημοκρατία, εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα που είχαμε στη διάθεσή μας σήμερα. Τώρα, κλείνοντας, να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310 729 219, στο 2310 735 970 και να στέλνετε ηλεκτρονικά μηνύματα στο info@radiolydia.com. Βρείτε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλάμε και από εκεί. Ακούστε μας με live streaming από την ιστοσελίδα μας από το radiolydia.com και ενημερωθείτε φυσικά για το πρόγραμμα όλης της εβδομάδος. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων, πρόγραμμα Πανηγύριος Αγίας Μαρίνας, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός, Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία, Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχαιρατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της Πανηγύριος, ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή, λίγες ημέρες μετά, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Ιερά Μητρόπολη Σιδηροκάστρου, Ιερά Μονή Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης. Την 3η 14 Ιουλίου, παραμονή της εορτής των Αγίων Κυρίκου και Ιουλίτης, στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Θα ψάλει ο ιεροψάλτης του Ιερού Ναού της του Θεού Σοφίας Θεσσαλονίκης, κύριος Αθανάσιος Πολίτης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σιδηροκάστρου κυρίου Μακαρίου. Κατά τη διάρκεια της πανηγυρικής θείας λειτουργίας, ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Σιδηροκάστρου κύριος Μακάριος θα τελέσει την εισιερέαν χειροτονία του διακόνου πατρός Κυρίλου Χατζηδανιήλ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2323-0-22-395 και 6987-117-867.

Ιερά Μητρόπολη Εσανίου και Σιατής της Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Πρόγραμμα Πανηγύριος. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λειψάνου της Αγίας Μαρίνης. Πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τσοτιλίου υπό την αιγίδα του Δήμου Βοΐου στην Κεντρική Πλατεία. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις ακολουθίες θα χωροστατήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Σισανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος.

Το βιβλίο είναι αξία. Εμείς δίνουμε στο βιβλίο σας ό,τι το αξίζει. Ποιότητα στην εκτύπωση, πιστότητα στα χρώματα, άψογο αποτέλεσμα. Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Μια πλήρης τυπογραφική μονάδα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23-313. Email μέλισσα@melissaprint.com.

Το καλοκαίρι, φίλοι μας, η αγαπημένη εποχή όλων μας ήλθε και σιγά σιγά αρχίζουμε να προγραμματίζουμε τις διακοπές μας. Η ανάγκη ξεκούρασης και ξενιασιάς είναι έντονη. Ο σύμμαχός μας για καλές διακοπές, το αυτοκίνητό μας, είναι έτοιμο για να μας μεταφέρει με ασφάλεια όπου θα θέλαμε, μακριά ή κοντά? Κάναμε τον απαραίτητο έλεγχο στη μηχανή, στα λάδια, στα λάστιχα? Το απαραίτητο φαρμακείο υπάρχει στο αυτοκίνητο? Και τι πρέπει να περιέχει το φαρμακείο? Πρώτα απ' όλα πρέπει να περιέχει θερμόμετρο, βαμβάκι, απλή ανατομική λαβίδα,

Λόνα έτοιμα προς χρήση, σιρόπι για πρόκληση εμετού σε περίπτωση δηλητηρίασης, φανελάκια ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων σε περίπτωση εμέτων ή διαρριών. Θα πρέπει επίσης να πούμε ότι το φορητό φαρμακείο συνιστάται να είναι πλαστικό ή μεταλλικό που να κλείνει καλά. Να τοποθετείτε σε ξηρό και σκιερό μέρος, ψηλά, ώστε να μην είναι προσιτό στα παιδιά. Να γίνεται τακτικός έλεγχος του περιεχομένου του και αντικατάσταση των λιγμένων φαρμάκων. Και γράψτε στην εσωτερική πλευρά του σκεπάσματος του κουτιού τα τηλέφωνα πρώτης ανάγκης. Παραδείγματος χάρη, του προσωπικού σας ή του οικογενειακού σας γιατρού, του ΕΚΑΒ, της τροχέας.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να ακούμε αποσπάσματα από την συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο Άρχων Υμνοδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Πρόεδρος του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης, κύριος Πάρης Γκούνας. Στη προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε για τα πρώτα του χρόνια στη γενέτειρά του την Ιαννή της Κοζάνης, για τους πρώτους δασκάλους που έμαθε την βυζαντινή μουσική, και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε πλέον από την εποχή που έρχεται ως φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, τη γνωριμία με τους δασκάλους εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και την συμμετοχή του στις χοροδίες και στις συναυλίες τις οποίες έκαναν οι χοροδίες τους.
1: 1989-90 δίνω πρώτη χρονιά πανελλαδικές εξετάσεις, δεν περνάω. Περνάω μετά, δίνω ξανά τις εξετάσεις και περνάω στη Θεολογική Σχολή, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και έρχομαι πλέον στη Θεσσαλονίκη και πραγματικά μπορώ να πω ότι ανοίγονται νέοι ορίζοντες εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην Ψαλτομάνα Θεσσαλονίκης, στη Συμβασιλεύουσα. Νομίζω μόνο και μόνο τον αέρα που αναπνέεις αισθάνεσαι ότι από τη μια πλευρά ότι πραγματικά είναι μελωδικός ακόμα και ο αέρας. Εδώ έχουν

0: Περάσει, τι να πούμε, τι να πρωτοπούμε για τους μεγάλους ιεροψάλτες και φρόντισα, δεν ξέρω αν είναι στο χαρακτήρα μου αυτό, να έρθω σε επαφή με τους περισσότερους. Αρχικά, επειδή όπως σας είπα και πριν, η φοίτηση στη σχολή της Μητροπόλεως ήταν τετραετής και δεν ήταν αναγνωρισμένο το 2, ο δάσκαλος ο Σωτήρης με έστειλε στο Σουρλατζή και έδωσα κατατακτήριες εξετάσεις για να μπω στο 5ο έτος στο Μακεδονικό Οδείο. Έτσι και έγινε και τελείωσα φοίτησα στο 5ο έτος του Μακεδονικού Οδείου. Ο δάσκαλος ο Σουρλατζής, κινητή βιβλιοθήκη θα έλεγα, όσον αφορά τη θεωρία, απίστευτα πράγματα, αλλά και όσον αυτόν τον τρόπο εκτελέσεως, το οποίο δεν είναι ακριβώς το της Θεσσαλονίκης θα έλεγα, αλλά αναλύει, είναι αυτά που θα σου πει, μπορεί να στα εξηγήσει για ποιο λόγο λέγεται έτσι, για ποιο λόγο δεν λέγεται έτσι, που διαφωνεί, γιατί διαφωνούς και με τους Θεσσαλονίκης, έχει τις ενστάσεις του όσον αφορά τον τρόπο ψαλμόδησης και τον τρόπο ερμηνείας. Και τελειώνω λοιπόν το Μακεδονικό Οδείο και λαμβάνω το πτυχίο πλέον αναγνωρισμένο από το κράτος. Και έπρεπε μετά να συνεχίσω για δίπλωμα. Εκείνο το καλοκαίρι πήγα να ψάλω στην Βασιλιάδα, ένα ίδρυμα που υπάρχει έξω από τη Θεσσαλονίκη, και εκεί έψαλε ένας μαθητής του δασκάλου, του Χαρίου του Ταλιαδόρου, ο οποίος μόλις μ' άκουσε μου λέει, έλα εδώ εσύ, λέει, πάμε στο δάσκαλο, εσύ πρέπει να πας να γνωρίσεις τον Ταλιαδόρο. Πάμε λοιπόν, πηγαίνουμε στην Αγία Σοφιά, εκείνη την ώρα έβγαινε ο δάσκαλος. Πραγματικά και όταν ακούς κάποια ονόματα και τα βλέπεις, ναι, και με εκείνα τα παιδικά τα μάτια, τους έχεις πάντοτε έτσι σαν μπροστά σου. Λέει, άκουσε ένα, το παιδί αυτό είναι πολύ καλός, δάσκαλε να τον έχεις κοντά σου. Έλα στη σχολή αύριο, μου λέει, ήταν Δευτέρα. Έλα στη σχολή να σε ακούσω. Πηγαίνω στη σχολή, φτάνουμε εκεί, τι θα μας πεις, από το Άγιο Θεός. Αν θυμάμαι καλά, είναι το δεύτερο αυτό που λέμε κανονικά. Μ' ακούει, λέει ο δάσκαλος, καλός είσαι, λέει, αλλά πρέπει να μάθεις να ψάλεις. Λέγοντας μάλλον, εντάξει, δεν ξέρω πώς το έψαλα κιόλας, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν, όπως θα το ήθελε αυτός, σύμφωνα με το δικό του ύφος. Σε περιμένω στην Αγία Σοφιά και από τώρα να θα είσαι στην ομάδα μας. Και να έρθεις, λέει, που τι έχεις κάνει, το και το, έχω τελειώσει το πτυχίο, ωραία, θα συνεχίσει δίπλωμα σε μένα. Και έτσι και έγινε. Αφήνω το Σουρλατζή, είχα ένα θαυμασμό προς τον Χαρίλο τον Ταλιαδόρο, πηγαίνω και στην Αγία Σοφιά για περίπου ένα χρόνο, καθώς μετά παντρεύτηκα με την σύζυγό μου την Κατερίνα και έπρεπε να πιάσω ένα λόγιο για να μπορέσουμε να έχουμε τα προστοζήν. Και η πρώτη ενορία μου ως πρωτοψάλτης ήταν ο Ιερός Ναός της Παναγίας Φανερωμένης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και συγχρόνως για 3 χρόνια είμαι στο δίπλωμα λοιπόν με το δάσκαλο τον Χαρίλο τον Ταλιαδόρο. Πάρα πολλά αυτά τα οποία μας έμαθε και όσον αφορά τον τρόπο ερμηνείας του και της ψαλμόδησης και όχι θα έλεγα τόσο πολύ στο θεωρητικό επίπεδο, αλλά όσον αφορά το να στέκεσαι και να με σιγουριά πάνω στο αναλόγιο. Ήταν ένας άρχοντας με όλη τη σημασία της λέξης.
1: Το αρχοντικό που είχε.
0: Ναι, αυτό το αρχοντικό, το οποίο σου έδινε ένα χαρακτηριστικό, θα σας πω, είναι ότι παραδείγματος χάρη, όταν θα ψάλεις, έλεγε ο δάσκαλος, να ψαίνεται με μυαλό η ψαλτική, δεν είναι μόνο φωνή. Αυτό κάτι το οποίο το αναγνωρίζω, κάτι το οποίο το κάνουμε στην Κοζάνη, να το πούμε και έτσι. Μαζευόσασταν τότε 20 άτομα και ψάναμε. Και ψέναμε. Άντε, λάτε εδώ να βγάλουμε, ξέρω, να σηκώσουμε τα κεραμίδια. Να το πούμε έτσι. Ο Ταλιαδόρος είναι το αντίθετο. Άλλη φιλοσοφία. Η ψαλμοδία είναι κατάνοιξη, είναι έκφραση. Αυτό στην κυριολεξία μπορεί να ακούγεται λίγο έτσι περίεργο, αλλά θέλει μυαλό. Θέλει να. Κάποια στιγμή έλεγε, όταν ήθελε να ψάλουμε λίγο χαμηλά, λέει, τώρα αυτό που θα πείτε με το νου σας. Τι λέει τώρα με το νου σας, τι θα πει με το νου σας. Τώρα μπορώ να το αντιληφθώ λίγο καλύτερα. Ναι. Να έχει μια εσωτερικότητα. Έτσι, αυτό ουσιαστικά εννοούσε. Και βέβαια εκτός από το αναλόγιο, το λίγο που πήγα στο Χαρίο του Ταλιαδόρο, τα 3 χρόνια που ήμασταν στο δίπλωμα, συγχρόνως όμως στη χοροδία του, με εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα που κατεβήκαμε στο Μέγαρο Μουσικής. Πραγματικά ήταν ένα μεγάλο σχολείο.

0: σχεδόν από το 1994 το καλοκαίρι γνωρίζουμε με τον άρχοντα Ιμνοδό τον κύριο Μανώλη Δασκαλάκη, μαθητής του Αθανασίου Καραμάνη, 1994, και εντάσσουμε στην χοροδία που είχε και έχει ακόμη βέβαια ο κύριος Μανώλης. 1994 το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό, γιατί ήταν ίσως από τις λίγες χοροδίες που είχε τόσες συναυλίες στο εξωτερικό. Ναι. Το λέει και το Καυχάτα και καλά κάνει ο κύριος Μανώλης. Πρώτο ταξίδι λοιπόν στον Καναδά με ύμνους και με παραδοσιακό τραγούδι. Εγώ τότε πρώτα θυμάμαι το κάθε ένα και έρχεται το ένα μετά το άλλο. Είχα το 93, είχα μπει στο συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης, ναι, με δάσκαλο τότε τον Ευάγγελο τον Ανάκο, ο οποίος μας μίλησε στο παραδοσιακό τραγούδι, και αυτός ακούραστος εργάτης έγραφε και γράφει τα τραγούδια στην Βυζαντινή Παρασημαντική και μας τα μάθαινε, τα δίδασκε. Μεγάλο σχολείο. Και είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση του τραγουδιού από την ψαλμωδία. Κακά τα ψέματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ μπορώ να πω ότι ακόμα και σήμερα δεν έχω αποβάλει το ψαλτικό από το τραγούδι. Οι περισσότεροι τραγουδάμε γύρω ψάλτες, αλλά φαίνεται. Ο άλλος, όταν με ακούει να τραγουδάω, μου λέει ψάλεις. Ναι, ψάλω. Ξεχωρίζει. Αυτό τότε φανταστείτε το 1993, εγώ ήμουνα 21. Πήγαινα να τραγουδίσω και έλεγα, ξέρω εγώ, του Λίθου Φράγκη Θέατος σε ένα τραγούδι του πρώτου ήχου. Προσπάθησε πάρα πολύ έτσι ο άρχοντας, ο Ευάγγελος ο Ανάκος. Και τότε στη χοροδία λοιπόν του Δασκαλάκη καλούμε να κάνω κάποια τραγούδια, να μάθω στη χοροδία, γιατί ήθελα ένα παραδοσιακό τραγούδι στον Καναδά. Οπότε τους έμαθα κάποια τραγούδια, τους έμαθα. Τότε μάθαμε και εγώ, έκανε και το δάσκαλο στα τραγούδια. Και πήγαμε όμως εκεί και βιώσαμε μοναδικές στιγμές. Αυτό που λένε ότι στο εξωτερικό οι Έλληνες αισθάνονται δυο φορές. Ναι. Έλληνες ισχύει. Γιατί ουσιαστικά κουβαλάνουν μαζί τους τα βιώματά τους, την ελληνική κουλτούρα, την αγάπη τους για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας. Και κουβαλάνε μαζί τους και την νοσταλγία της επιστροφής. Είναι αυτή η αγάπη η οποία μετατρέπεται, θα έλεγα, και σε πόνο. Αυτός ο πόνος της ξενιτιάς, ο οποίος πραγματικά έχει ριζώσει στην καρδιά τους και αφήνει το στίγμα του. Όταν λοιπόν, όπου και να πήγαμε στο εξωτερικό, γιατί με το χοροδία του κυρίου Δασκαλάκη έχουμε πάει σε όλο τον κόσμο, μετά τον Καναδά, πήγαμε στην Αυστραλία και εκεί μοναδικές στιγμές σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Μόλις ακούγανε ότι είμαστε από την Ελλάδα, το δάκρυ ήταν, τι να πω.
1: Γέμιζαν τότε οι αίθουσες, πού πηγαίνατε?
0: Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Γιατί ήταν μοναδικό σαν γεγονός. Έρχονται από την Ελλάδα Έλληνες, φίλοι, παιδιά της πατρίδας. Ίσως και μόνο από αυτό γέμιζε. Πού ήταν, και στην Αμερική και στην. Ήτανε. Και αυτός ο συνδυασμός ψαλτικής και παραδοσιακού τραγουδιού ήταν μοναδικό. Αφού στο τέλος, μετά τη συναυλία, σηκωνόταν όλοι και χόρευαν. Και χωρίς όργανα μερικές φορές. Τραγουδούσαμε εμείς, χόρευαν αυτοί. Είναι αυτό το δέσιμο που έχουμε εμείς οι Έλληνες.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Δεν χρειάζεται πολύ για να μπορέσει ουσιαστικά να ξεδιπλώσει την ελληνική ψυχή. Μεράκι και αγάπη για την πατρίδα χρειάζεται.
1: Έτσι ακριβώς.

0: τον κύριο Μανώλη έχω πάρα πολλά, γιατί είχαμε μια συνεργασία και έχουμε, απλώς από το 1993 μέχρι το 2005 σχεδόν, ήμουνα το, θα το έλεγα έτσι, το πρωτοπαλί καρότο θα έλεγα. Είμαστε συνέχεια μαζί, με συναυλίες, και το 2003 πήγαμε και στην Κούβα, τότε που έγιναν τα εγκαίνια του πρώτου Ορθόδοξου Ιερού Ναού, του Αγίου Νικολάου, στην Αβάνα της Κούβας, στην Ευρώπη. Δεν μπορώ να θυμηθώ και όλα τα ταξίδια. Αυτό που τώρα, αυτό είναι από το 1993. Το 1995, αφού ολοκληρώθηκε ο κύκλος σπουδών στο δίπλωμα με τον δάσκαλο τον Χαρίλο τον Ταλιαδόρο, όπως σας έλεγα, λαμβάνω το δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής. Συγχρόνως με το που τελειώνω τη σχολή, αμέσως πηγαίνω να διδάξω σε ένα οδείο εδώ στο Σαμπελόκηπο, στο Θερμαϊκό Οδείο. Από το 1995 λοιπόν διδάσκω εδώ στο οδείο των Αμπελοκήπων, στο Θερμαϊκό, αφού έχω λάβει το δίπλωμα της Βυζαντινής Μουσικής. Ναι. Συνεχίζω να ψάρω στην Παναγία Φανερωμένη και κάποια στιγμή, 1996, ζητούν ψάλτες στους τρεις ιεράρχες στη Βούλγαρη. Έρχεται ένας φίλος εκεί, μου λέει, θα πάμε στους τρεις ιεράρχες εκεί, να διοριστείς, να κάνεις. Και να το πούμε κιόλας, γιατί τότε κι εγώ ζούσαμε με αυτά. Δεν είχα κάποιο διορισμό, να είχα κάποια δουλειά. Ζούσαμε την ψαλτική τέχνη και με ό,τι άλλο μπορούσα έτσι να μου προσφέρει εισόδημα στην οικογένειά μου. Τότε δίναν διπλάσια χρήματα στους τρεις ιεράρχες. Να πάμε. Και να το πω, δεν είναι κάτι ντροπή. Στην Παναγία Φερωμένη έπαιρνα 40.000 ευρώ, 40.000 δραχμές. Στους τρεις ιεράρχες δίναν 80.000. Τεράστια η διαφορά. Λέω τον πατέρα Δημήτριο τότε, τον Παπαδόπουλο, που ήταν στην Παναγία Φερωμένη, πήγα, δοκιμάστηκα στους τρεις ιεράρχες Κυριακή της Σταυροποσκυνήσεως. Και μάλιστα ήμουν και κρυωμένος, δεν ξέρω αν ήταν της Παναγίας αυτό. Και ψάλλω την Κυριακή Σταυροποσκυνήσεως, μου λέει ο πατήρ Γεώργιος Ονιστικάκης, θα σε πάρουμε. Εντάξει πάτερ, λέω, αλλά μετά το Πάσχα. Τώρα είναι Κυριακή Σταυροποσκυνήσεως, δεν μπορώ εγώ να αφήσω τον ναό έτσι.
1: Σωστά.
0: Και αυτό το λέω όχι για να φανεί κάπως, απλώς το λέω για να το ακούσουν και οι νεότεροι ιεροψάλτες, ότι καλό θα είναι όταν είναι να πάμε κάπου να μην αφήνουμε εκτεθειμένο τον ναό. Και το ακούει ο πατήρ Κωνσταντίνος, λέει, ο πατήρ Δημήτριος, μετά από κοντεύει το Πάσχα, ψάχνει τη Μεγάλη Εβδομάδα και είμαι έτοιμος να φύγω, μου λέει, κάσε, θα σου δώσουμε εμείς, ξέρω, 60.000. Λέω, πάτε, έδωσα το λόγο μου, δεν ανερώ. Και αυτό είναι ένα, ξέρω εγώ, ή μειονέκτημα ή πλεονέκτημα του χαρακτήρα μου. Άμα πω, ο λόγος είναι συμβόλαιο, να το πούμε έτσι. Και φεύγω λοιπόν στους τρεις ιεράρχες, γίνονται κάποια πράγματα εκεί και ξαφνικά μένω χωρίς αναλόγιο. Γιατί ήταν άρρωστος τότε ο πρόεδρος του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης, ο Παραστατίδης, και χωρίς τη δική του συγκατάθεση γινότανε οι ακροάσεις. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Εμένα μου είπαν ότι ζητάνε ψάλτη, πήγα κι εγώ, και ξαφνικά όμως μετά το Πάσχα έρχεται ο κύριος Παραστατίδης και αναλαμβάνει ξανά το αναλογιό του. Μου λέει, ο πάτερ, δεν το ήξερα. Και εμένα εγώ εκτεθειμένος. Γι' αυτό εδώ πάλι είναι σημαντικό αυτό. Καλό είναι να γνωρίζουμε και πόσο σημαντικό είναι και η συνεργασία μεταξύ των ιεροψαλτών και ως συνδετικός κρίκος πώς μπορεί να λειτουργεί το σωματείο. Και για τους νεότερους ιεροψάλτες να γνωρίζουμε ο ένας την κατάσταση ενός ιερού ναού και την κατάσταση ενός ιεροψάλτη. Εν πάση περιπτώσει, και για ένα χρόνο λοιπόν πηγαίνω και ψάλλω πάλι σε ναό της Παναγίας. Ίσως τελικά αυτό έτσι είναι η Παναγία να το θέλει έτσι. Πάω στο ναό της Παναγίας στη Χαλάστρα, στην Κίμηση, για ένα χρόνο από το 1996-97. Ένα χρόνο ψάλλω στην Χαλάστρα και φεύγω για να υπηρετήσω την πατρίδα. Φεύγω φαντάρος

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Το καλοκαίρι έφτασε και στην Ελλάδα μας, τη χώρα του ήλιου, με το ζηλευτό μεσογειακό κλίμα. Συχνά το θερμόμετρο ανεβαίνει στους 40 βαθμούς. Ο ήλιος είναι ωφέλιμος, αλλά η αλόγιστη έκθεσή μας σε αυτόν δημιουργεί προβλήματα υγείας, ιδίως στα παιδιά και τους ηλικιωμένους. Επειδή όμως η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία, νάτι μας συμβουλεύει η παιδίατρος. Μέτρα για νεογνά και παιδιά. Ελαφρύ ντύσιμο με ελεύθερα τα άκρα. Λείψη γάλακτος και άλλων άφθονων υγρών, όπως χαμομήλι και νερό. Γεύματα με περισσότερα φρούτα και λαχανικά και λιγότερα λίπη. Χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αποφυγή έκθεση στον ήλιο. Χρήση καπέλου και αντιλιακής κρέμας. Αποφυγή χώρων με μεγάλο συνωστισμό. Όχι παιχνίδι στον ήλιο. Γονείς που έχουν παιδιά με χρόνια νοσήματα πρέπει να επικοινωνούν με τον θεράποντα γιατρό πριν από τις διακοπές τους. Ας ακούσουμε όμως και τη γιατρό τι έχει να μας πει για τους ηλικιωμένους. Μέτρα για ηλικιωμένα άτομα. Αποφυγή πολύωρων ταξιδιών. Επιλογή δροσερών περιοχών για διακοπές. Άτομα που πάσχουν από χρόνια νοσήματα πρέπει να επικοινωνούν με τον θεράποντα γιατρό πριν από τις διακοπές τους. Αποφυγή ηλιοθεραπείας, ιδιαίτερα κατά τις μεσημβρινές ώρες. Ελαφριά ένδυση, όχι σκουρόχρωμα ρούχα. Ελαφρά και μικρά γεύματα με περισσότερα φρούτα και λαχανικά και λιγότερα λίπη. Σε μεγάλη εφίδρωση συνιστάται η πρόσθετη λήψη αλατιού. Χλιαρά ντους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Λήψη άφθονων υγρών. Χρήση γυαλιών, καπέλου και αντιλιακής κρέμας. Αποφυγή βαριά σωματικής κούρασης και βαδίσματος. Να μην εγκαταλείπονται μόνα τους τα ηλικιωμένα άτομα στο σπίτι χωρίς την επιτήρηση από άλλο άτομο σε περίπτωση διακοπών της οικογένειας.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Τα πράγματα δεν είναι εύκολα στο στρατό για τον Ανδρόνικο. Ξεκουράστηκε μεν από τις σκέψεις που τον βασάνιζαν, καθώς η σκληρή εκπαίδευση και η κούραση που συνεπάγεται τον έχουν απορροφήσει. Μα όσο ο καιρός περνάει, νέες σκέψεις έρχονται να πάρουν τη θέση των πρώτων. Η σχέση με τον πατέρα του δεν είναι καλή. Νιώθει να τον έχει συγχωρέσει μέσα του, αλλά δεν τον αγαπάει. Τον λυπάται που έπεσε τόσο χαμηλά. Η καθημερινή επαφή του στο στρατόπεδο το φέρνει σε δύσκολη θέση. Ο δομέστικος από την άλλη έχει καταλάβει την αποδοκιμασία του γιού του και επιπλέον υποψιάζεται τις οικονόφιλες τάσεις του. Έτσι υιοθετεί μια σκληρή στάση απέναντί του. Και είναι και ο Μιχαήλ. Τον τελευταίο καιρό έχει αλλάξει. Μπροστά στους άλλους κάνει πως είναι φίλος του. Μα ποτέ όταν είναι μόνοι τους. Με την πρώτη ευκαιρία αφήνει διφορούμενα σχόλια. Όμως σήμερα δεν ήταν απλό σχόλιο. Σήμερα τον απείλησε ξεκάθαρα. Έχει λίγη ώρα μέχρι τον επόμενο αγώνα και θέλει να ησυχάσει. Συλλογισμένος πηγαίνει στη σκηνή του. Είναι άδεια εκείνη την ώρα και ο Ανδρόνικος βρίσκει την ευκαιρία να βγάλει την εικόνα της Παναγίας που κρύβει στα πράγματά του. Είναι μια εικόνα της μητέρας του. Την ημέρα που έφευγε για να καταταγεί, του την έβαλε κρυφά στα πράγματά του χωρίς να του πει λέξη. Η καημένη μητέρα ακολουθεί τον άντρα της, τον στηρίζει μάλιστα, μα το θέμα των εικόνων ακόμα τη βασανίζει. Και ενώ εξαφάνισε όλες τις εικόνες από το αρχοντικό, φαίνεται ότι κράτησε στα κρυφά αυτή τη μικρή εικονίτσα της Παναγίας. Αν και στήριξε το σύζυγό της στο να κάνει το καθήκον του απέναντι στον αυτοκράτορα, σε αυτό βοήθησε και ο φόβος για τη δική του τύχη αν το αντιτασσόταν, φαίνεται πως η ψυχή της δεν έχει πιστεί εντελώς. Και τη στιγμή του αποχωρισμού από το παιδί της, σκέφτηκε να του δώσει την εικόνα να το φυλάει και δεν λογάριαζε το πόσο επικίνδυνο ήταν για εκείνο αυτό που έκανε. Ο Ανδρόνικος τη δέχτηκε με χαρά. Την έκρυψε στα πράγματά του, μέσα στα ρούχα του, ελπίζοντας ότι κανείς δεν θα την προσέξει. «Χριστέ μου, έχε την καλά», σκέφτεται και πάει να τη βγάλει για να την ασπαστεί. Μα δεν προλαβαίνει γιατί ο Μιχαήλ, που κρυμμένος έξω από τη σκηνή τον παρακολουθεί, πετάγεται μπροστά του. «Σε πιάσα, Ανδρόνικε, τώρα να σε δούμε», φωνάζει δυνατά. Τον κοιτά με χερεκακία, αρπάζει την εικόνα και βγαίνει έξω κρατώντας την θριαμβευτικά. Σε λίγο όλο το στρατόπεδο είναι στο πόδι. Οι αγώνες διακόπτονται. Ο γιος του δομέστικου, εικονολάτρης. Ο Ανδρόνικος κρύβει εικόνες. Ο Ανδρόνικος προσκυνά τις εικόνες. Η διαδικασία είναι απλή. Ο κατηγορούμενος παρουσιάζεται σύντομα μπροστά στις αρχές του στρατοπέδου. Στο κέντρο, ο ίδιος ο δομέστικος των σχολών. Του ζητούνται εξηγήσεις. Εκείνος αρνείται να σχολιάσει το γεγονός. Σε λίγη ώρα διασχίζει το στρατόπεδο, κρατώντας στα χέρια του τα λίγα πράγματά του. Φωνές και κοροϊδίες εκτοξεύονται από αυτούς που λίγο πριν τον επεφημούσαν. Η ετιμιγορία ξεκάθαρη. Απήθεια προς τις αρχές. Αδιαφορία για τις διαταγές του αυτοκράτορα. Λόγω καλής προτέρας διαγωγής και λίγο λόγω του πατέρα του, αποφασίζεται μόνο η απομάκρυνσή του από το στρατό. Του γίνεται σύσταση να προσέχει αν δεν θέλει να συμβούν χειρότερα. Και κατηδίαν η πατρική απειλή. Να έχει φύγει από το σπίτι πριν εκείνος επιστρέψει. Κάτω από τη στέγη του αντιφρονούντες δεν μένουν. Με το κεφάλι ψηλά διασχίζει το στρατόπεδο. Δεν θα ξεχάσει τη χαρά που ζωγραφίστηκε στο πρόσωπο του Μιχαήλ, καθώς τον έβλεπε να φεύγει διωγμένος. Μόνο 2-3 στρατιώτες τόλμησαν να τον πλησιάσουν και να του ευχηθούν καλή τύχη. Ο Ανδρόνικος τους είναι πραγματικά ευγνώμων. Στην ταπεινωτική του αποπομπή έχει σταθεί χωρίς να λυγίσει. Μέσα στη φουρτούνα έχει κρατηθεί ήρεμος. Για τις εικόνες ήταν έτοιμος για όλα. Μέσα σε λίγη ώρα ο Ανδρόνικος είναι και πάλι ένας απλός πολίτης. Ευτυχώς τη γλίτωσε φθηνά. Θα μπορούσε να έχει πάθει πολύ χειρότερα. Για το στρατό δεν τον νοιάζει. Ίσως και καλύτερα που έφυγε. Το μέλλον θα δείξει. Μόνο για τον Μιχαήλ δεν καταλαβαίνει. Γιατί τέτοια κακία? Σε τι του είχε φταίξει? Όσο για τον πατέρα του, δεν περίμενε κάτι διαφορετικό.
Και με το θέμα της στέγης, κάτι θα του φώτιζε ο καλός Θεός. Σύντομα πήρε τη μέση οδό και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του. Για άλλη μια φορά βλέπει πόσο ευμετάβλητα είναι τα ανθρώπινα.

Η Ευδοκία, η σύζυγος του δομέστικου των σχολών, βρίσκεται σε κατάσταση τρόμου. Ζει έναν εφιάλτη που ποτέ στην καλοβαλμένη ζωή της δεν πίστεψε ότι θα ζήσει. Το παλικάρι της, ο Ανδρόνικος, το καμάρι της, μαζεύει τα πράγματά του και ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το πατρικό του σπίτι. Η καρδιά της πηδά αλόκοτα στο στήθος της και νιώθει πως θα της συμβεί κακό. Να τον διώξουν από το στρατό? Και γιατί? Προσκυνάει, λέει, τις εικόνες. Μα τόσο κακό πια με αυτό το θέμα. Εκείνη το έμαθε να τις προσκυνάει από μικρό παιδί. Τον έβαζε κάθε βράδυ να γονατίζει μπροστά στα εικονίσματα και να κάνει την προσευχή του. Εντάξει, άλλαξαν τα πράγματα. Ο Θεοφύλος έκρινε πως έπρεπε να σταματήσει η προσκύνηση των εικόνων. Άδειασαν τις εκκλησίες, ρήμαξαν τα μοναστήρια. Τόσο κακό είναι ένα παλικαράκι 16 χρονών να έχει μια εικόνα? Τόσο πολύ θα επηρεάζονταν τα αυτοκρατορικά σχέδια? Και να τον καταδώσει σε στρατιώτης και μάλιστα ο παιδικός του φίλος, ο Μιχαήλ? Και ο άντρας της τόσο ψυχρός με το παιδί του? Της έστειλε και σημείωμα να έχει φύγει από το σπίτι μέχρι τη δύση του ηλίου. Ούτε καν το όνομά του δεν ανέφερε. Έτσι ξερά. Μα χεριά να της έδιναν, θα αντέχε καλύτερα. Το παιδάκι της, αυτή φταίει. Τι την έπιασε να του δώσει την εικόνα? Δυστυχισμένη, πώς να αντέξει ξέροντας ότι εκείνη προκάλεσε τόση δυστυχία στο παιδί της? Και πού θα πάει τώρα? Στο δρόμο θα μείνει? Και να έχουν τόσο σπίτι? Και τι θα τρώει? Α, Χριστέ μου, θα τρελαθώ. Δεν το αντέχω. Περπατάει πέρα δόθε, κρατάει το κεφάλι της. Νιώθει να χάνει τα λογικά της. Ο Ανδρόνικος εμφανίζεται με ένα σάκο στην πλάτη. Έχει πάρει κάποια ρούχα και μερικά προσωπικά του αντικείμενα. Ανάμεσα σε αυτά και το δώρο του πατρός Γερασίμου. Η στιγμή είναι δύσκολη. Αγκαλιάζει τη μητέρα του και τη φυλάει. Συγχώραμε, μάνα, για τον πόνο που σου προκάλεσα. Η πατρική έχει παγώσει. Λες και είναι ξύλο, δεν ανταποκρίνεται στην αγκαλιά του. Την αφήνει και κατευθύνεται προς την έξοδο. Ξαφνικά, σαν να ξυπνάει, τρέχει και τον αγκαλιάζει σφιχτά, κλαίγοντας παρακτικά. «Παιδί μου, παιδάκι μου!» Του χαϊδεύει τα μαλλιά. «Περίμενε μια στιγμή!» Του λέει και φεύγει βιαστική. Σε λίγο επιστρέφει. Του δίνει ένα πανέρι στο χέρι και τον παρακαλεί. «Μην πεις τίποτα στον πατέρα σου. Το σπίτι είναι ανοιχτό για σένα. Εγώ δεν σε διώχνω, να το ξέρεις. Και ό,τι χρειαστείς...» Η φωνή της πάει. Ο Ανδρόνικος την αγκαλιάζει σφιχτά, τη φυλάει ξανά και φεύγει χωρίς να κοιτάξει πίσω του. Είναι όλα τόσο ξαφνικά που δεν έχει προλάβει να συνειδητοποιήσει την κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί. Χωρίς να το καλοσκεφτεί, παίρνει το δρόμο για το μοναστήρι. Πρέπει να σκεφτεί. Πρέπει να κάτσει ήρεμα και να σκεφτεί. Η μονή είναι το μόνο μέρος που μπορεί να νιώσει δικό του αυτή τη στιγμή. Φτάνοντας στα ερείπια, κάνει μια προσευχή για την ψυχή του και κοιμημένου δούλου του Θεού Γερασίμου. Βρίσκει μια φαρδιά πέτρα στην πλαγιά δίπλα από τα δυτικά τείχη και κάθεται. Είναι η ώρα του δειλινού. Χωρίς να το ξέρει, έχει κάτσει ακριβώς στο σημείο που ένα χρόνο πριν ο πατήρ Γεράσιμος ακούγε προσεκτικά το γεροντά τους να τους ενισχύει για τα δεινά που έβλεπε να έρχονται. Και σε αυτήν ακριβώς την πέτρα είχε πάρει την απόφαση να δώσει και τη ζωή του ακόμη ο πατήρ Γεράσιμος. Η θέα είναι υπέροχη. Η θάλασσα, η πανέμορφη προποντίδα, λάμπει από ψηλά μέσα στα χρώματα της δύσης. Το αεράκι που φυσά τον δροσίζει και νιώθει να ηρεμεί. Όλη αυτή η ένταση από το πρωί μέχρι τώρα, πρώτα οι αγώνες, μετά ο Μιχαήλ, η απόφαση των ανωτέρων του να φύγει από το στρατό, η εκδίωξη από την πατρική εστία, ο χωρισμός από τη μητέρα του. Όλα αυτά μέσα σε μια μέρα. Και τώρα αυτό το αεράκι σαν να το χαϊδεύει. Του παίρνει μακριά όλη την ένταση. Αρχίζει να κλαίει ήρεμα, μέχρι που εξαντλημένος ξαπλώνει στο χορτάρι και τον παίρνει ένας βαθύς ύπνος.

Ήταν νύχτα όταν ξύπνησε. Το φεγγάρι είχε βγει σχεδόν γεμάτο και φώτιζε με το χλωμό του φως. Λίγα αστέρια κατάφερναν να προσθέσουν και αυτά τη λάμψη τους στον ουρανό. Κάποια νυχτοπούλια ακούγονταν να επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά το μονότονο τραγούδι τους. Στη θάλασσα, μικρά φωτάκια που κινούνταν φανέρωναν τις βάρκες που είχαν βγει για βραδινό ψάρεμα. Απόλυτη ησυχία. Ήταν μόνος μακριά από τους ανθρώπους. Δεν φοβήθηκε. Η ψυχή του επιζητούσε τη μοναξιά. Μετά από τόσο καιρό στο στρατόπεδο, όπου οι προσωπικές στιγμές ήταν ελάχιστες, αυτή η ησυχία ήταν ευπρόσδεκτη. Όμως έπρεπε να δει τι θα κάνει. Έπρεπε να βρει ένα μέρος να κοιμηθεί, τουλάχιστον για εκείνο το βράδυ. Είχε αποφασίσει να μην επιτρέψει στον εαυτό του να πανικοβληθεί. Θα έπαιρνε την κάθε μέρα όπως του ερχόταν. Το ερυπωμένο μοναστήρι του φάνηκε καλή ιδέα. Με το φως του φεγγαριού, που ευτυχώς ήταν αρκετό, περπάτησε μέχρι εκεί. Η εκκλησία της Μονής έστεκε με την πόρτα ανοιχτή, σαν να τον καλούσε. Αποφάσισε να βρει εκεί κάπου να ξαπλώσει. Μπήκε στο αίθριο και προχώρησε στον κυρίως ναό. Το σκοτάδι ήταν πολύ βαθύ και σκόνταψε πάνω σε κάτι σκληρό που ήταν πεσμένο στο χώμα. Ένα μανουάλι. Ψαχουλευτά κατάλαβε με ικανοποίηση ότι είχε ακόμη απόκερα πάνω του. Έβγαλε ένα από την άμμο και άνοιξε το σάκο του. Πήρε δύο τσακμακόπετρες που είχε πάντα μαζί του από τότε που μικρό παιδί έκανε εξορμήσεις με τον Μιχαήλ, και ευτυχώς είχε την πρόνοια να πάρει μαζί του. Και σε λίγο ένα γλυκό φως αχνοφώτισε το ναό. Σήκωσε το πεσμένο μανουάλι και άναψε και τα υπόλοιπα κεριά. Η εκκλησία φωτίστηκε λίγο περισσότερο. Δεν μπορούσε να διακρίνει καλά, αλλά ήταν φανερό πως είχαν γίνει και εδώ πολλές καταστροφές. Προσπαθούσε να μην σκεφτεί περισσότερο πάνω σε αυτό και ψάξε να βρει κάποιο μέρος για να κοιμηθεί. Σε λίγο είχε βρει μια γωνιά που του φάνηκε βολική. Απλώσε κάτω ένα τάπητα που βρήκε. Η εκκλησία ήταν σχεδόν όλη στρωμένη και κάθισε πάνω του. Η κοιλιά του διαμαρτυρήθηκε έντονα και τότε συνειδητοποίησε ότι εκτός από το πρωινό δεν είχε βάλει τίποτα στο στόμα του. Κοίταξε το πανέρι της μητέρας του, ελπίζοντας να έχει βάλει κάτι φαγόσιμο. Αφαίρεσε την πετσέτα που σκέπαζε το περιεχόμενο και είδε πράγματι φαγητό. Να είναι καλά, χαμογέλασε. Η μητέρα του είχε βάλει 4 μεγάλα κομμάτια χορτόπιτα, ένα μικρό κεφάλι τυρί, ένα καρβέλι ψωμί και λίγο χοιρινό παστό. Έφαγε λίγο απ' όλα και ένιωσε αμέσως καλύτερα. Ύστερα σηκώθηκε και με ένα κερί στο χέρι πλησίασε το ιερό βήμα. Οι εικόνες του τέμπλου στέκονταν εκεί, αλλά είχαν πολλά σημάδια κακοποίησης. Γονάτισε μπροστά στην εικόνα του Χριστού και με όλη τη δύναμη της ψυχής του ζήτησε από το Θεό να τον φωτίσει, να δει τι θα κάνει από εδώ και πέρα. «Χριστέ μου, φώτισε και τον πατέρα μου να καταλάβει τι κάνει και συγχώρεσέ τον. Και τον Μιχαήλ, δώσε μου συγχώρεσε και αγάπη και για τους δύο», παρακάλεσε. Έβαλε μετάνοια μπροστά από την εικόνα και ύστερα ξαπλώσε πάλι στο μέρος που είχε στρώσει. Έκανε κρύο. Ρίξε το μανδύα του από πάνω και κουλουριάστηκε προσπαθώντας να κοιμηθεί. Σύντομα ο ύπνος φάλισε τα βλέφαρά του. Ένιωσε να τον τυλίγει ένα γλυκό φως. Ήταν ένα φως ζεστό και ηλαρό. Ήταν ένα ζωντανό φως που ένιωσε να τον αγκαλιάζει με αγάπη. Όλοι οι φόβοι και οι αγωνίες σκόρπισαν με μιας και η ψυχή του ένιωσε μια αγαλίαση τόσο έντονη που ποτέ του δεν είχε ξανανιώσει. Μέσα σε μια στιγμή άνοιξε η ψυχή του και χώρισε μέσα όλο τον κόσμο. Είδε τον πατέρα του, τον Μιχαήλ, τους συστρατιώτες του και αισθάνθηκε μια αγάπη προς όλους. Είδε τη μητέρα του, την Ειρήνη, την κυρία Ζωή, τον κύριο Δημήτρη και όλες οι μορφές του φαίνονταν τόσο αγαπημένες. Τέλος ένιωσε να ανοίγει η πόρτα του ναού και να μπαίνει ένας μοναχός αδύνατος και ψηλός που τα πόδια του σαν να μην πατούσαν στη γη και ένα φως ολόλαμπρο τον τύλιγε. Δεν φοβήθηκε στιγμή την καινούργια παρουσία ο Ανδρόνικος. Αντίθετα, ήταν τέτοια η ευφροσύνη που αισθανόταν. Ο μοναχός προχώρησε προς το τέμπλο. Φίλησε τις εικόνες, αφού πρώτα έκανε εδαφιαία μετάνοια μπροστά στην κάθε μία και ύστερα έκανε ένα στραφή προς τα πίσω. Δεν χρειαζόταν να δει άλλο ο Ανδρόνικος. Ήξερε, κι ας μην είχε δει το πρόσωπό του, ότι ο βραδινός επισκέπτης δεν ήταν άλλος από το μοναχό Γεράσιμο. «Μανά που γυρίζει».
Πρώτα είδε την μακριά καστανή γενιάδα του και ύστερα, Θεέ μου, τι βλέμμα ήταν αυτό. Πόση αγάπη σε δυο μάτια, πόση δύναμη. Τον κοίταξε με ένα βλέμμα τόσο έντονο που τον τάραξε ως τα βάθη της ψυχής του. Του χαμογέλασε. Και ο Ανδρόνικος ένιωσε το στήθος του να φουσκώνει από τέτοια αλάλητη χαρά. Και ύστερα έφυγε. Δεν κατάλαβε πώς. Τη μια στιγμή στεκόταν εκεί και την άλλη είχε εξαφανιστεί. Μόνο το φως, αυτό το υπερκόσμιο φως, συνέχιζε να το ζεσταίνει για πολλή ώρα. Τέλος, χάθηκε κι αυτό.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Για τα χαρίσματα που πρέπει να κοσμούν τους βασιλείς, συνεχίζει να μας μιλάει ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος. Ο βασιλεύς της Μακεδονίας Φίλιππος πολιορκούσε κάποτε ένα πανίσχυρο κάστρο. Και επειδή οι στρατηγοί του το ανέφεραν ότι δεν ήταν εύκολο να το υποτάξει, διότι η τοποθεσία ήταν δύσβατος και δεν υπήρχε καμιά πρόσβαση, ρώτησε ο βασιλεύς τους κατασκόπους αν θα μπορούσε να προχωρήσει μέχρι την είσοδο του κάστρου κάποιο γαϊδουράκι φορτωμένο με χρήματα. Και όταν εκείνοι του απήντησαν ότι μπορούσε, λοιπόν, είπε, το έχουμε κατακτήσει. Με αυτό ήθελε να πει ότι εκείνα που δεν μπορούν να πετύχουν οι άνθρωποι με όλη

όλες τους τις δυνάμεις τα κατορθώνουν με τα χρήματα. Γι' αυτό στη λατινική γλώσσα τα χρήματα ονομάζονται όπες, δηλαδή βοήθεια, διότι συνδράμουν σε όλες τις περιπτώσεις. Και τα υπάρχοντα ονομάζονται φακουλτάτες, διότι όλα τα δύσκολα τα κάνουν εύκολα. Δεν υπάρχει τίποτε στον κόσμο τόσο ισχυρό και οχυρωμένο που να μην υποχωρεί μπροστά στη δύναμη των χρημάτων. Το χρυσό σπαθί μπορεί να κόψει και να διαπεράσει οτιδήποτε. Να γιατί η λαχτάρα του χρυσού πρέπει να είναι μακριά από το νου και την καρδιά των διοικητών για να μην πουλούν για χρήματα τη δικαιοσύνη και ονομαστούν έπειτα προδότες. Λέει ο νόμος, ο κριτής, ο οποίος πωλεί τη δικαιοσύνη, λέγεται προδότης και σε αυτόν πρέπει να επιβληθεί η ίδια ποινή η οποία επιβάλλεται στους επαναστάτες κατά της βασιλείας. Και είναι εύλογο, διότι ο κακός κριτής, επειδή διαφθείρει το κράτος με τις αδικίες του, είναι ένοχος θανάτου και πρέπει να καταδικαστεί στον διαποκεφαλισμό θάνατο, ως κοινός διαφθορεύσης της πολιτείας. Να που συνήργησε ο Καμβύσης, ο βασιλεύς των Περσών, κατά του επάρχου του. Όταν πληροφορήθηκε ότι ο έπαρχός του, χάριν των χρημάτων, αθώωνε τους ενόχους και κατεδίκαζε τους αθώους, διέταξε να τον δάρουν ζωντανό και να βάλουν το δέρμα του στο θρόνο του κριτηρίου. Κατόπιν όρισε δικαστή το γιο του φωνευθέντους επάρχου και τον εγκατέστησε σε εκείνον το θρόνο για να παραδειγματίζεται από την τιμωρία του πατέρα του και να κρίνει με δικαιοσύνη. Ακόμη, για να του επιστήσει την προσοχή, έβαλε επάνω από το θρόνο του αυτούς τους στίχους. «Έστω συλλήχνος του θρόνου του πατρού σου το δέρμα και φύλατε επιμελώς τα σχήρας από δώρα». Το ίδιο προς τιμή του έκανε και ο βασιλεύς Αρταξέρξης. Διέταξε και έκδαραν τους διοικητές εκείνους που χάριν των χρημάτων διεύθυραν τη δικαιοσύνη. Κατόπιν, προς παραδειγματισμό των μεταγενεστέρων, κρέμασε τα δέρματά τους μπροστά στα κριτήρια, ώστε έχοντας ενώπιόν τους τα τεκμήρια της φοβερής τιμωρίας, όσοι προβιβάζοντος αυτό το αξίωμα να εφαρμόζουν με δικαιοσύνη τους νόμους. Μακάρι τέτοιο υπόδειγμα να είχαν και οι κριτές της εποχής μας, διότι τότε δεν θα παραβίαζαν με τόση ευκολία τη δικαιοσύνη. Οι άδικοι κριτές μοιάζουν κατά πάντα με τους Φαρισαίους, οι οποίοι κατά τη δίκη του Σωτήρους, επειδή τον θεωρούσαν πτωχό, όλοι με μία γνώμη φώναξαν ότι είναι ένοχος θανάτου. Ενώ στην περίπτωση του Λαζάρου, επειδή ήταν σπουδαίος και πλούσιος, σκεπτόταν με ποιον τρόπο να τον θανατώσουν. Ευουλεύσαντο είναι τον Λάζαρον αποκτήνωσιν, λέγει το Ευαγγέλιο.

Το ίδιο γίνεται και σήμερα. Οι ποινές των πλουσίων με τέχνη αναβάλλονται, ενώ οι πτωχοί κατευθείαν καταδικάζονται σε θάνατο. Πόσο όμως εσχρό και αθέμητο είναι αυτό, μας το λέει ο ίδιος ο Θεός με το στόμα του προφητάνακτος. «Εσθίουσι των λαών μου, εμβρώσι άρτου». Να η παρομοίωση της δικαιοσύνης με τον ιστό της αράχνης. Να η δικαιοσύνη, ράβδος ναι, αλλά όχι ράβδος ευθύτητος. Να η δικαιοσύνη, ζώνιος φίος, αλλά από το ένα μέρος την σέρνει ο φόβος των δυνατών και από το άλλο η δύναμη των χρημάτων. Να η δικαιοσύνη, η ποικιλόμορφος εκείνη εικόνα, της οποίας η χρυσή κεφαλή δεν λεπτύνεται, ενώ τα πόδια, επειδή είναι οστράκινα, αμέσως συντρίβονται. Αυτό έκανε ο Σαούλ, γι' αυτό και θανατώθηκε. «Πήγαινε», του είπε ο Θεός, «θα πατάξεις τους αμαλακίτας και θα τους εξολοθρεύσεις». Αλλά ο Σαούλ, αν και ευάδιζε με όλο του το στρατό εναντίον των αμαλακητών και κατέστρεψε όλη τη χώρα τους, όμως σεβάστηκε ό,τι καλό και ωραίο ανήκει στο βασιλιά, ενώ κατέστρεψε κάθε τι το ευτελές και περιφρονημένο. Τέτοιοι είναι οι κριτές οι οποίοι μεροληπτούν. Αυτούς έχοντας υπόψη του, λέγει ο Σολομών στο βιβλίο των Παροιμιών, «Στάθμιον μέγα και μικρόν και μέτρα δισά αμφότερα ακάθαρτα ενώπιον Κυρίου». Γι' αυτό αναφύονται τα πλήθη των κακών, τα οποία περιγράφει ο προφήτης Οσιέ στο τέταρτο κεφάλαιο του ομονίμου βιβλίου του. «Ουκέ στην αλήθεια, ουδέ έλεος, ουδέ επίγνωσης επί της γης, άρα και ψεύδος, φόνος και κλοπή και μοιχεία και έχετε επί της γης».

Αλλά γιατί παρακαλώ υπάρχουν τόσα πολλά κακά, γιατί τα βασίλεια καταστρέφονται, γιατί τα κράτη εξαφανίζονται, γιατί τόσα κάστρα και τόσες πόλεις τελείως ερημώνονται, διότι οι μεν επαναστατούν κατά τον δε και ανατρέπουν την ένομο τάξη. Οι κριτές, έχοντας ως στόχο τους μόνο τα χρήματα, δεν κρίνουν δίκαια, αλλά πάντα σύμφωνα με το συμφέρον των πλουσίων, διότι όπως το βαρύ φορτίο, όταν τοποθετείται επάνω στους ώμους, κάνει και τους πιο δυνατούς να γέρνουν προς τη γη, έτσι και οι συνειδήσεις των ανθρώπων, και αν ακόμη είναι ορθές, όμως εξαγοράζονται με τα δώρα, και όσες είναι αυστηρές γίνονται οι ποιότερες, οι άκαμπτες χαλαρώνουν, οι ανδρείες ταπεινώνονται και εκείνες που αντιμάχονται κατά των άλλων κακών υποχωρούν μπροστά στα χρήματα. Γι' αυτό λέει ο ποιητής: «Διώχνει το χρυσίον την πίστη, πολύ το χρυσίον την κρίση, και ακολουθών γαροκρατών το χρυσίον κανένα νόμο η αισχήνη δεν έχει». Γι' αυτό οι Αθηναίοι, στην προσπάθειά τους να εμποδίσουν αυτή τη ζημιά, διέταξαν τους κριτές να εκδικάζουν τις υποθέσεις εντός σκοτεινού χώρου, για να αποβλέπουν στην απονομή της δικαιοσύνης και όχι στο πρόσωπο του ενός ή του άλλου, και να κρίνουν σύμφωνα με τους νόμους και όχι σύμφωνα με τη γνώμη εκείνων που μπορούν να τους φιλοδωρήσουν. Στην πόλη των Θηβών, στον τόπο του δικαστηρίου, ήταν ζωγραφισμένοι οι βουλευτές με τον ηγεμόνα στο κέντρο. Οι βουλευτές ήταν χωρίς χέρια και ο ηγεμόν χωρίς μάτια. Τους ζωγράφισαν χωρίς χέρια για να μην δορδοκούνται και τον ηγεμόνα χωρίς μάτια για να μην μεροληπτεί. Οι λακεδαιμόνοι έκλειναν όχι μόνο τα μάτια αλλά και τα αυτιά για να μένουν ανυπηρέαστοι από τα δάκρυα των νικετών και από την ευγλωτία των ομιλητών, ώστε να βγάζουν δίκαιες αποφάσεις. Αυτόν τον τρόπο φαίνεται να τον υιοθετεί και η Αγία Γραφή, διότι αναφέρεται στο 11ο κεφάλαιο του προφήτου Ισαΐου: «Ου γαρ την δόξα κρινή, ουδέ γαρ την λαλιάν ελέγξει, αλλά κρινή εν δικαιοσύνη, ταπεινών κρίσιν και ελέγξει εν ευθύτητη τους ενδόξους της γης». Διότι όποιος αγαπά τα δώρα και χορταίνει με αυτά, κάνει όπως το σκυλί, το οποίο σιωπά και δεν γαυγίζει άλλο από τη στιγμή που θα πάρει το ψωμί στο στόμα του. Γι' αυτό και η Σοφία Σιράχ λέγει: «Ξένια και δώρα ως φημός εν στόματι».

0: Στην Αθήνα υπήρχε η εξής παροιμία κατά των Κρητών που εφιλοδωρούν το. Βούσεν στόματι. Και ονόμαζαν βόδι τα χρήματα εκείνα που έφεραν αποτυπωμένη τη μορφή του βοδιού. Όταν λοιπόν ο δικαστής δεν τολμούσε να καταδικάσει κάποιον κακότροπο και πονηρό πλούσιο, ο λαός αμέσως φώναζε «Βούσεν στόματι», δηλαδή δωροδοκήθηκε, γι' αυτό και σωπαίνει. Αυτό διηγείται ο Άουλος Γέλιος, έγινε κάποτε με τον ρήτορα Δημοσθένη, ο οποίος είχε δεχθεί πολλά χρήματα από τους πρέσβεις των Μιλησίων, οι οποίοι πήγαν στην Αθήνα από τη Μίλητο για την τακτοποίηση κάποιων πολιτικών υποθέσεων, ώστε να μην δημιουργήσει εναντίον τους. Και στην προσπάθειά του να βρει μια εύλογη δικαιολογία, τύλιξε με μαλλί το λαιμό του και προφασίστηκε ότι έπασχε από συνάχη, γι' αυτό και δεν μπορούσε να μιλήσει. Τότε ένας από το ακροατήριο φώναξε «Δεν πάσχεις από συνάχη, αλλά από αργυράχη». Πράγματι, πνιγμένος από τα πολλά χρήματα, δεν μπορούσε να μιλήσει εναντίον τους. Γι' αυτό και πάλι είπε ο ποιητής «Και τι δεν φθείρει ο χρυσός και άργυρος ομοίως. Αν χαρίζει γάρ πολλά, νικητής πάντα είναι».
1: Κρίσης ηγεσίας. Επισημάνσεις και προβληματισμοί. Κρίσης ηγεσίας. Κρίσης αξιών. Κρίσης ηγεσίας του Νικολάου Μαυροκορδάτου.

Ιερά Μητρόπολης Εσανίου και Σιατής της, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου. Πρόγραμμα Πανηγύριος. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας και Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Ιερού Λιψάνου της Αγίας Μαρίνης. Πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Γυναικών Τσοτιλίου υπό την αιγίδα του Δήμου Βοΐου στην Κεντρική Πλατεία. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. 7 το απόγευμα, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις ακολουθίες θα χωροστατήσουν οι Σεβασμιότατοι Μητροπολίτες Σιδηροκάστρου κ. Μακάριος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος και Σισανίου και Σιατίστης κ. Αθανάσιος. Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων. Πρόγραμμα Πανηγύρεως Αγίας Μαρίνας. 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Εσπερινός. Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. 7 το απόγευμα, Εσπερινός. Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της Πανηγύρεως ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες μετά πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

0: Πολύο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231-0-202-600.
1: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Ιουλίου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο πανεπιστημιακός καθηγητής κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο παρουσιάζει την προσωπική του μαρτυρία από την εισβολή του 1974 στην Κύπρο. «Η αμαρτία παραλύει την ψυχή», διδάσκει ο μακαριστός γέροντας πατήρ Θεόφιλος. «Γιατί υπάρχει ο πόνος?» Μια απάντηση επιχειρεί να δώσει η στήλη, πάθη και αρετές. Η άποψή μας για θέματα της επικαιρότητας. Τοπικά εκκλησιαστικά νέα παρουσιάζουν οι Μητροπολίτες που συμμετείχαν στην εκπομπή τηλεφημερίδα της 4Ε. Αφιέρωμα ευγνωμοσύνης στον Λεοντόκαρδο Μητροπολίτη Ικονίου, κυρό Θεόληπτο, και πολλά ακόμη επίκαιρα και επικοδομητικά. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος, γιατί ο Λόγος του Θεού δροσίζει την ψυχή μας. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό@agielidia.com.

Συνεχίζουμε, φίλοι μας, το πρόγραμμά μας με τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Ψάλλει, χορός του Μαξιμίου Πνευματικού Κέντρου, διευθύνει ο Ιωάννης Παπαχρόνης και εκφωνεί ο ιερομόναχος Θεονάς.

Κύριε, εις άκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε τη δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεός σου, ότι επισύλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με υγιή ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελεήσομαι ο Θεός κατά το μέγα ελεός σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομίαν μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι. Κλινείς με και υπερχιών αλευκανθήσομαι. Ακουτιείς μια αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή η θέλη σας θυσία ανέδωκαν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών.

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων Χριστών.

Μεθά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονήν ταύτην και πάσα Μονήν πόλη και χώραν από οργής λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής, αλλών φύλων, εμφυλίου, πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς, εκ της επικειμένης

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Αθανασίου.

Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της Βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.

μικροί μου φίλοι, χαίρετε και καλώς ήρθατε και σήμερα, 3η 14 Ιουλίου, στην ολόδικη σας εκπομπή. Δεν ξέρω πώς περνάτε μέχρι τώρα τις διακοπές σας, βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού. Έχουμε ακόμα διακοπές. Βέβαια, ο χρόνος τρέχει. Γι' αυτό ας τον εκμεταλλευτούμε. Το καλοκαίρι, παιδιά, είναι μια περίοδος ξεκούρασης για σας τα παιδιά. Για να ξεκουράσετε και το σώμα σας και το μυαλό σας και την ψυχούλα σας από όλη ίσως την πίεση των δραστηριοτήτων που έχετε όλο το χειμώνα. Να ξέρετε πως πιο καλά η ψυχή ξεκουράζεται όχι με τον ύπνο, ούτε με ζαβολιές στα παιχνίδια. Η ψυχή ξεκουράζεται, παιδιά, όταν βοηθάμε τους άλλους. Όταν καταρχήν κάνουμε προσευχή και διαβάζουμε τον Λόγο του Θεού, την Αγία Γραφή. Στη συνέχεια ξεκουράζεται, όπως σας το είπα πρώτο, όταν βοηθάμε, προσφέρουμε προς τους άλλους το χρόνο μας, τη διάθεσή μας, τη δύναμή μας. Είτε αυτοί οι άλλοι λέγονται γονείς, αδέρφια, παππούς, γιαγιά, φίλοι. Λοιπόν, καλή ξεκούραση σας εύχομαι. Με προσευχή, μελέτη της Αγίας Γραφής, με επικοινωνία καλή με τους γύρω σας. Πάμε τώρα στο διήγημά μας.

Ουτότου. Τη Σοφίας Χατζή. Περιπέτεια στη Σαβάνα.

Ταξιδεύαμε ήδη πάνω στην καμιονέτα, η οποία είχε απομακρυνθεί από τη Μισιώνα, και μόνο στα αυτιά μας είχαν μείνει οι ευχές. Σαφάρι μου ζούρι, σαφάρι μου ζούρι, που φώναζαν τα παιδιά του οικοτροφείου και ο Ζάμος. Καλό ταξίδι δηλαδή. Το Κολοέζε ήταν ήδη πίσω μας κοντά 2 ώρες. Καθισμένη στην καρότσα πάνω στα ξερά χόρτα, βλέπαμε τη σκόνη που σήκωνε το φορτηγό διασχίζοντας το χωματόδρομο. Συχνά τραταζόμασταν σαν πέφταμε σε λακκούβες, και αυτό μας έκανε να γελάμε. Αριστερά και δεξιά του δρόμου βλέπαμε να ξεφυτρώνουν προχειροφτιαγμένες καλύβες με τις ξύλινες ξεχαρβαλωμένες πόρτες τους. Κάποιες, αντί για πόρτα, είχαν κρεμασμένα παλιά φθαρμένα υφάσματα. Οι σκεπές ήταν από άχυρα ή καλάμια σφιχτοδεμένα πάνω σε ξύλινα δοκάρια. Στο πέρασμά μας από τα χωριά, πολλά μικρά παιδιά που σπάνια έβλεπαν καμιονέτα σηκώνονταν και χοροπηδούσαν τρέχοντας ξοπίσω μας. Φώναζαν τραγουδιστά «Γιάμπο, γιάμπο», που σημαίνει «γιά». Τα πιο μικρά ήταν γυμνά και η κοιλιά τους ήταν πρισμένη όπως κάποτε και η δική μου, τότε που ζούσα στο χωριό μου, πριν με βρει ο μπαμπά Νεκτάριος. Τα παιδιά που έτρεχαν είχαν την ελπίδα πως θα τους δίναμε κάτι να φάνε. Πιστεύαν πως αφού ταξιδεύαμε με τους μουζούγκου, τους λευκούς δηλαδή, με μια μεγάλη καμιονέτα, θα ήμασταν κι εμείς πλούσιοι. Σε μια γωνιά του ξύλινου κυβωτίου, με τα τρόφιμα, είχαμε από ώρα να καλύψει μια σακούλα με καραμέλες. Τα ξυπόλυτα παιδάκια έτρεχαν να μας φτάσουν. Τα σκέπαζε η σκόνη που σήκωναν οι ρόδες του φορτηγού. Τότε θα λυπόμασταν και ρίχναμε στα απλωμένα χέρια τους λίγες καραμέλες. Σταματούσαν απότομα, έσκευαν να τις μαζέψουν και ξετύλιγαν το χαρτάκι, έβαζαν την καραμέλα στο στόμα τους και μέναν ακίνητα να μας κοιτάζουν που ξεμακραίναμε. Πουνούσαν μόνο τα χέρια τους αποχαιρετώντας μας. «Αντίο! Αντίο!» Τα περισσότερα από αυτά δεν είχαν ξαναφάει καραμέλα.

0: Αργά το απόγευμα σταματήσαμε να ξεκουραστούμε. Μουδιασμένοι από την ακινησία, κατεβήκαμε και το πρώτο πράγμα που θέλαμε ήταν να παίξουμε. Αρχίσαμε λοιπόν να τρέχουμε γύρω από μια μεγάλη κισουγκούλου, μυρμικοφωλιά. Στον τόπο μας τα μυρμήγκια χτίζουν τις φωλιές τους πάνω από το έδαφος. Περνούν χώμα και με το σάλιο τους φτιάχνουν σιγά σιγά ένα ψηλό βουναλάκι. Μια κισουγκούλου μπορεί να ξεπερνά σε ύψος τα 2 μέτρα. Τρέχαμε λοιπόν γύρω γύρω και νικητής θα ήταν αυτός που δεν θα τον δάγκωνε ούτε ένα από τα χιλιάδες μυρμήγκια που ανεβοκατέβαιναν στη κισουγκούλου. Στους 20 γύρους σταματήσαμε ζαλισμένοι. Όλοι σταθήκαμε τυχεροί, εκτός από το μικρό αμελέτιο. Ένα κόκκινο μυρμήγκι ανέβηκε στο πόδι του και τον δάγκωσε. Έβαλε τις φωνές. Το δάγκωμα αυτών των μυρμήγκιων πονάει πολύ. Ο μελέτιος δεν μπορούσε να το βγάλει μόνος του, όσο και να προσπαθούσε. Ο φίλος μας είχε γεννηθεί χωρίς δάχτυλα στο δεξί χέρι. Τον συμβουλέψαμε να μείνει ακίνητος. Ήταν δύσκολο να τραβήξουμε το επίμονο μυρμήγκι, γιατί οι δαγκάνες του ήταν καρφωμένες βαθιά στο δέρμα του. Μετά από πολλές προσπάθειες, τον απαλλάξαμε από το ανθρωποφάγο έντομο. Φεύγοντας, τεινάξαμε καλά τα ρούχα μας από τον φόβο μη τυχόν και είχε κρυφτεί κάποιο μυρμήγκι πάνω μας. Πίσω από την καμιονέτα, ο Μωζέ είχε ανάψει φωτιά με ξερά κλαδιά. Μας παράγγειλε να φέρουμε λίγα κάρβουνα από το φορτηγό και αφού τα ρίξαμε στη φωτιά, καθίσαμε κοντά στους μεγάλους. Ο καιρός ψύχραινε, φορέσαμε ζακέτες. Η κυρία Χριστίνα μας μοίρασε τυρί και ψωμί, ενώ στη φωτιά σιγόβραζε ένα κατσαρόλι με νερό και ρίξαμε φύλλα τσαγιού. Φάγαμε και πιάμε και το τσάι μας. Λίγο αργότερα ο Παπανεκτάριος πρότεινε να περπατήσουμε δίπλα στο ποτάμι Λουαλάμπα. Παραπόταμοι του μας συνόδευαν στο ταξίδι μας από το Κολουέζι. Σταθήκαμε στις όχθες και σιγολέγαμε το απόδειπνο. Τα αστέρια αχνοφαίνονταν στον ουρανό. Η σαβάνα πλωνόταν γύρω μας. Ο καθένας μας είπε από ένα κομμάτι της προσευχής. Κάναμε το σταυρό μας. Ο μικρός μελέτιος είπε το Άγιε Άγγελε και σαν τέλειωσε έκανε και εκείνος το σταυρό του με το δεξί του χέρι και εμένα μου φάνηκε σαν να είχε κανονικά τα δαχτυλά του. Τελειώσαμε με το διευχόν και μετά σκέψαμε να πιούμε νερό. Ξεδιψάσαμε. Πριν μας πιάσει καλά το σκοτάδι, ανεβήκαμε στην καμιονέτα και ξεκινήσαμε. Ξαπλωμένοι στην καρότσα, κοιτάζαμε έξω. «Εσύ, μελέτη, ποιους συγγενείς έχεις στο Τέγκε?» τον ρώτησα. Χάρηκε με το ενδιαφέρον μου. «Η μητέρα μου Μουτότο μας εγκατέλειψε όταν ήμουν μωρό και έτσι ο πάπα μου παντρεύτηκε μια άλλη μάμα. Απέκτησαν 6 παιδιά και εκείνη τα αγάπησε περισσότερο από μένα. Ο πάπα μου που το κατάλαβε αυτό παρακάλεσε τον μπαμπά Νεκτάριο να με πάρει στη Μισιόνα». Σε αυτό το σημείο ο μελέτιος όπασε. Δεν κοιτούσε κανέναν. Χάιδεψε λίγο με το καλό του χέρι τα άχυρα στο πάτωμα της καρότσας και συνέχισε. «Μόνο κάθε καλοκαίρι τους επισκέπτομαι και έτσι δεν τους είμαι βάρος. Προσπαθώ να κάνω πολλές δουλειές για να ξεκουράζω την καινούρια μάμα, γιατί όποτε με βλέπει γίνεται γκρινιάρα. Ευτυχώς που ο μπαμπά Νεκτάριος με πήρε από αυτή την καλύβα στο Τέγκε, γιατί η δεύτερη μάμα κατηγορούσε τη δική μου μάμα πως ήταν κακιά γυναίκα αφού μ' άφησε και έφυγε. Εγώ νομίζω πως δεν ήταν κακιά η πραγματική μου μάμα. Θα στεναχωρέθηκε που γεννήθηκα χωρίς κανονικό χέρι και γι' αυτό έφυγε», κατέληξε λυπημένος ο μικρός μελέτιος. Κανείς δεν μιλούσε. Δεν ξέραμε τι να πούμε. Εγώ ήμουν θυμωμένος και με τις 2 μάμες του μελέτιου, αλλά δεν είπα τίποτα. Ο Χριστόφορος που άκουγε και εκείνος έσπασε τη σιωπή και για να μην λυπάται πια ο μελέτιος πρότεινε. «Εγώ λέω να τραγουδήσουμε». Άρχισε να τραγουδάει και εμείς ακολουθήσαμε. Πήρα το μπάντζο μου και έπιασα γρήγορα το ρυθμό και τη μελωδία. Ξεχάσαμε τις μάμες του φίλου μας. Τις ξέχασε κι αυτός. Παρασυρθήκαμε και οι φωνές μας όλο και δυνάμωναν. Το τραγούδι δεν τελειώνει. Χτύπη από το τζάμι μας ξάφνιασαν. Ήτανε ο μπαμπά Νεκτάριος.
1: Δεν κάνετε ησυχία, λέω εγώ, να κοιμηθείτε λιγάκι να ξεκουραστείτε. Άντε ξαπλώστε. Θέλουμε ώρα να φτάσουμε στο τέγκι. Ύπνο τώρα.
0: Αντίθετα από τη φωνή του, τα μάτια του έδειχναν να μας κατανοούν. Ξαπλώσαμε χαμογελώντας κρυφά. Το φορτηγό τρενταζόταν τώρα ελαφρά και μας νανούριζε. Κοίταξα τα κορίτσια, την Κυλόκο και τη Μαρία. Μετά είδα τον Χριστόφορο και τον Μελέτιο, τους φίλους μου. Όλα ήταν όμορφα. Το ταξίδι, οι κουβέντες, η συντροφιά μας. Ακούσα ξανά μέσα μου τη φωνή του μπαμπα Λάζαρου. Τον θυμήθηκα κάποτε που μας είπε: «Τα ορφανά έχουν την καλύτερη πρίκα, γιατί έχουνε μάμα την Παναγία».

0: Θυμόμασταν όταν οι πρώτες ακτίνες του ήλιου έπεσαν στα ακριανά άχυρα της καρότσας. Τα άχυρα έλαμψαν και το φως γλίστρησε γύρω μας. Άνοιξα τα μάτια μου. Όταν κατάλαβα που βρισκόμουν, είδα ότι και οι άλλοι είχαν μισοξυπνήσει. Το ταξίδι συνεχιζόταν προς το φορά. Με το που σταμάτησε το αυτοκίνητο, η νύστα μας έφυγε τελείως και πεταχτήκαμε έξω. Βρισκόμασταν σε ένα μικρό χωριό με αχυροκαλύβες, δίπλα σε παραπόταμο του Λουαλάμπα. Μικρή και μεγάλη πλύναμε το πρόσωπό μας στο νερό του ποταμού και εμείς τα παιδιά ρίχναμε νερό το ένα στο άλλο. Αρκετοί ψαράδες πλησίασαν τους Μουζούγκου, τους Λευκούς, για να πουλήσουν τα μπιντόγιο, ψάρια. Η κυρία Χριστίνα διάλεξε τα μεγαλύτερα. Ο Παπανεκτάριος συνεννοήθηκε με έναν ψαρά να φάμε κάτι πρόχειρο στην καλύβα του και του έδωσε γι' αυτό λεφτά. Ο ψαράς, που τον έλεγαν Καμπέλα, παράγγειλε στη γυναίκα του να ξεκινήσει τις ετοιμασίες για το μαγείρεμα. Η μάμα άναψε φωτιά με ξύλα και έβαλε μια μεγάλη κατσαρόλα με νερό για το μπουκάρι. Επιτέλους θα τρώγαμε μπουκάρι με ψάρι. Τριγυρίζαμε στις αχυροκαλύβες και όταν βαρεθήκαμε ζητήσαμε άδεια από τον Πάπα Νεκτάριο να παίξουμε στο ποτάμι.
1: Να προσέχετε και να μην κολυμπήσετε. Τα νερά εδώ κρύβουν κινδύνους.
0: Μα συμβούλεψε. Δεν χρειαζόμασταν δεύτερη κουβέντα και κατεβήκαμε χοροπηδώντας προς τις όχθες. Πολλοί τόπιοι περίμεναν υπομονετικά μέσα στα μονόξυλά τους, ακίνητοι στη μέση του ποταμού να ψαρεύουν. Τα μονόξυλα ήταν φτιαγμένα από χοντρούς κορμούς δέντρων. Οι ηθαγενείς σκάβουν το εσωτερικό και φτιάχνουν τις βάρκες τους. Πρώτα πετάξαμε βότσαλα. Ο Μελέτιος πετούσε τα δικά του μακρύτερα από όλους μας. Ύστερα είδαμε τις μάμες να κάνουν μπάνιο τα μωρά τους στο νερό. Άλλες γυναίκες καθάριζαν παραδίπλα τις κατσαρόλες τους. Δύο μικρά κορίτσια έπλαιναν τα ρούχα της οικογένειας στην απέναντι όχθη. Ενώ τα περιεργαζόμασταν όλα αυτά, ένα χωριατόπεδο ήρθε κοντά μας περίεργο να μας γνωρίσει. «Ήρθατε με τους Μουζούγκου το πρωί?» «Ναι», είπαν η Κυλόκο και η Μαρία. «Έχετε λίγα χρήματα να μου δώσετε?» παρακάλεσε. Όταν κατάλαβε ότι δεν είχαμε, άλλαξε κουβέντα και μας πρότεινε να παίξουμε. «Με λένε Μαπέντα και ο παπάς μου είναι ψαράς. Όμως δεν υπάρχουν πολλά μπιτόγιο τελευταία. Γι' αυτό σας ζήτησα χρήματα», δικαιολογήθηκε. Κανείς μας δεν τον παρεξήγησε. Νιώθαμε τι σημαίνει να είσαι φτωχός και ξέραμε πως είναι να γουργουρίζει η κοιλιά σου όλη την ημέρα. Όταν πεινάς, το κεφάλι σου είναι γεμάτο από το πρωί μέχρι το βράδυ με εικόνες από μπουκάρι, μπιτόγιο και λέγκα λέγκα, χόρτα. «Ο πάπα μου έχει δυο μονόξυλα δεμένα στις καλαμιές», εξακολούθησε ο Μαπέντα. «Θέλετε να πάμε βόλτα στο ποτάμι? Θα χωρέσουμε όλοι». Μέχρι σήμερα η πάνινη μπάλα ήταν το πιο ωραίο παιχνίδι. Ούτε στο νερό μου δεν είχα φανταστεί βόλτα στο ποτάμι με μονόξυλο. Η Μαρία φοβόταν τον Λουαλάμπα και μείνε να μας παρακολουθεί στην ακροποταμιά. Εγώ, ο Μαπέντα και η Κυλόκο αναβήκαμε στο πρώτο μονόξυλο. Ο Χριστόφορος και ο Μελέτριος στο δεύτερο. Ένα καλοφτιαγμένο ξύλινο κουπί έσπρωχνε το νερό και η βάρκα μας ξεκόλλησε από τη στεριά. Καθόμασταν ακίνητοι. Το κανό έσχιζε τα νερά. Ελάχιστα μπιτόγιο τριγύριζαν τη βάρκα μας. Ο Μαπέντα έσπρωχνε όρθιο στο πλατή ξύλο όλο και πιο γρήγορα. Οι υπόλοιποι ψαράδες που έμαθαν ποιοι ήμασταν, αφού τα νέα εδώ κυκλοφορούν πολύ γρήγορα, μας χαιρετούσαν με καλοσύνη. «Γιάμπο! Γιάμπο!» Η ώρα περνούσε και δεν μας έκανε καρδιά να βγούμε από το ποτάμι. Ο Μαπέντα μου έδωσε το ξύλινο κουπί. Δειλά-δειλά άρχισα να οδηγώ. Ξαφνικά, ένα κύμα ταρακούνησε το μονοξυλό μας. Έχασα την ισορροπία μου και προσγειώθηκα με τα γόνατα μέσα στη βάρκα. Ο οδηγός μας κοίταξε ανήσυχο στα νερά. Σε λίγα δευτερόλεπτα, το χοντρό κεφάλι ενός υποπόταμου με ανοιχτό το πλατή του στόμα εμφανίστηκε μπροστά μας. Τα αυτιά μου άρχισαν να βουίζουν από την τρομάρα. Η Κυλόκο έβγαλε μια πνιχτή φωνούλα. «Σαϊντία! Σαϊντία!» Ήταν το μόνο που μπορέσαμε να ψελίσουμε. «Βοήθεια! Βοήθεια!» Ο υποπόταμος ήταν τεράστιος.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Τρίτη σήμερα 14 Ιουλίου του 2026 και είμαστε κοντά σας, εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Να ξεκινήσουμε τώρα την ενημέρωση, να δούμε την επικαιρότητα. Πρώτα-πρώτα από την περιοχή των Βασιλικών του Δήμου Θέρμη στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα, λίγο μετά τις 12. Αυτή την ώρα η πυρκαγιά είναι χωρίς ενεργό μέτωπο, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Επιχειρούν 30 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν και 2 ελικόπτερα. Στη μάχη κατάσβεση συνδράμουν οι υδροφόρες του Δήμου Θέρμης. Ήχησε το 112 λίγο πριν τη μία στα κινητά όσων βρίσκονταν στην περιοχή, προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα. Συνεγερμό είχαμε νωρίτερα στην περιοχή Ψακούδια της Χαλκιδικής, κοντά σε σπίτια είχαμε φωτιά, κινητοποίηση της πυροσβεστικής εκεί, όπως και σήμερα νωρίς το πρωί στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης είχε συνεγερμός για φωτιά, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής με αποτέλεσμα να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο η φωτιά. Θυμίζουμε, η πολιτική προστασία χτυπάει καμπανάκια, υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Κιλκής. Μεγάλη προσοχή, αν αντιληφθείτε το παραμικρό, επικοινωνήστε με το 199. Να πούμε ότι έχουμε μεγάλη φωτιά στη Λάτα της Εύβοιας. Είχαμε και εκεί μηνύματα από το 112 να απομακρυνθούν οι κάτοικοι, μάλιστα, καλούσαν οι αρχές προς το Αλιβέρι. Οι πυροσβεστικοί είναι επιποδός, ισχυρότατες αστυνομικές δυνάμεις εκεί και δυστυχώς πνέουν ισχυρή άνεμη 7 μποφόρ. Τώρα, στην υπόλοιπη επικαιρότητα κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις είχαμε και αντίπεινα της Τεχεράνης. Απόψε στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προχωρήσουν σε ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Ο αποκλεισμός θα ισχύσει για όλα τα πλοία ανεξαρτήτως σημαίας, λένε οι Αμερικανοί. Στη Γαλλία τώρα, σήμερα είχαμε τους επίσημους εορτασμούς για την ημέρα της Βαστίλης, 14η Ιουλίου, εντυπωσιακές οι εικόνες που βγαίνουν προς τα έξω από τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στο Παρίσι για την ημέρα της Βαστίλης, εκεί και ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στα δικά μας τώρα ξανά, στη Λαμία θα σταματήσουμε, καθώς είχαμε εκεί νεότερα για την υπόθεση με την σαλμονέλα από την οποία προσβλήθηκαν δεκάδες άτομα από καταστήματα εστίασης και μάλιστα έχουμε 13 που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο αυτή την

Ώρα. Στη Λαμία λοιπόν οι αρχές λένε ότι από τον ίδιο προμηθευτή είχαν προμηθευτεί οι εστιατόρες, οι καταστηματάρχες εκεί, τα κοτόπουλα από τα οποία προέκυψε η σαλμονέλα. Γίνονται έρευνες, εντοπίστηκε ο προμηθευτής, φαίνεται ότι θα αποδοθούν ευθύνες. Είναι καλά στην υγεία τους πάντως οι νοσούντες, σύμφωνα και με τους επιστήμονες θα διαρκέσει 2 με 3 ημέρες και μετά θα επιστρέψουν στα σπίτια τους. Πάντως συνιστούν εκεί στη Λαμία να μην καταναλώσουν κοτόπουλα οι κάτοικοι και υπάρχουν και κρούσματα τα οποία πήραν και ιατρικές οδηγίες από ιδιώτες και παρέμειναν στο σπίτι. Εδώ να σημειώσουμε βέβαια ότι το κοτόπουλο είναι ιδιαίτερος ευπαθές προϊόν και χρειάζεται τώρα ειδικά το καλοκαίρι οι συνθήκες να είναι κατάλληλες και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεπερνά την επιτρεπόμενη θερμοκρασία. Μεγάλος κίνδυνος βέβαια ελοχεύει για την δημόσια υγεία. Έρχεται το πρόγραμμα για ανέργους άνω των 55 ετών από την ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ. Σύντομα, τις επόμενες ημέρες δηλαδή, μέχρι το τέλος του Ιουλίου, θα ανακοινωθεί, θα ανοίξει η ειδική πλατφόρμα για 8.000 θέσεις στο δημόσιο, 24 μήνες διάρκειας, οι συμβάσεις για τους ενδιαφερόμενους που υπολείπονται του απαιτούμενου χρόνου ασφάλισης για τη λήψη πλήρους σύνταξης. Πανηγυρικά η Εκκλησία μας τιμά σήμερα τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη, άγιτα ονομαστήριά του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κασανδρίας, έτσι πολλά να ευχηθούμε. Τελέστηκε άλλωστε και αρχιερατικό συλλήτουργο σήμερα στην Χαλκιδική, όπως και χθες είχαμε πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, πανηγυρικό αρχιερατικό εσπερινό, με συγχωρείτε, στον ιερό ναό του Αγίου Χαραλάμπους Πολυγύρου. Πανηγυρικά η Νάξος τίμησε τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη στον ομώνυμο ιερό ενωριακό ναό της πόλεως της Νάξους. Σήμερα τελέστηκε αρχιερατικό συλλήτρουργο και χθες ο μέγας πανηγυρικός εσπερινός. Ο Μητροπολίτης Κορίνθου επισκέφθηκε προσκυνηματικά το Άγιον Όρος, την Ιερά Μονή Καρακάλου συγκεκριμένα. Βρέθηκε εκεί το διήμερο 11 και 12 Ιουλίου και ο Σεβασμιότατος τέλεσε την Ιερά Πανήγυρη των Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στους οποίους τιμάται το καθολικό της Μονής. Ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως Άνθιμος επισκέφθηκε την Ιερά Μητρόπολη Κισάμου, προσκύνησε στο Ιερό Προσκύνημα το Οσίου Νικηφόρου του Λεπρού και ξεναγήθηκε στο Τσατσαρονάκιο Πολιτιστικό Πολυκέντρο, αλλά και προσκύνησε στην Πατριαρχική Μονή της Γωνιάς. Βρέθηκε εκεί καθώς είχαμε τις εργασίες του Δευτέρου Συνεδρίου του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Φονταμενταλισμού, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ορθόδοξο Ακαδημία της Κρήτης. Και εκεί η Ιερά Μητρόπολη εκπροσωπήθηκε βέβαια από τον Σεβασμιότατο κύριο Άνθιμο, αλλά και η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου από τον Σεβασμιότατο κύριο Αμφιλόχιο. Μέσα σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης η ορκομοσία των φοιτητών και φοιτητριών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Πανεπιστημίου. Ανάμεσά τους και τρεις κληρικοί της Ιεράς Μητρόπολης Πολιανής και Κυλκισίου. Ο Αρχιεπίσκοπος της Αυστραλίας δέχτηκε σήμερα τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας της Ελλάδος, Νίκο Δένδια, ο οποίος πραγματοποιεί από σήμερα έως και την Παρασκευή επισκέψεις στην Αυστραλία και στο Κατάρ. Σήμερα το πρωί τελέστηκε Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου στο πανηγυρίζον ομώνυμο παρεκκλήσιο της Ιεράς Μονής Ροβελής της Άρτης. Ελειτουργήσε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Καλίνικος. Λαμπρά εορτάστηκε η σύναξη πάντων των εν λίμνο Αγίων στο νησί, στο κρητικό μας νησί,
στη Μύρινα συγκεκριμένα, στο Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Τριάδος. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δημητριάδος, κύριος Ιγνάτιος, επισκέφθηκε την κατασκήνωση του Αγίου Λαβρεντίου και είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει για αρκετή ώρα με τους κατασκηνωτές. Τιμητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε για το γυρεότερο εν ενεργεία κληρικό της σειράς Μητρόπολης Κορέας. Στην αίθουσα της ενορίας του Αποστόλου Παύλου στο Ιντζόν έγινε η εκδήλωση αυτή προς τιμήν του πρωτοπρεσβυτέρου του Οικουμενικού Θρόνου, πατρός Δανιήλ Νά, ο οποίος προσφέρει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες στην Ορθοδοξία. Ο Μητροπολίτης Κορέας εκεί τον ευχαρίστησε, ο Σεβασμιότατος κύριος Αμβρόσιος, και μετέφερε στον τιμόμενο τις πατρικές ευχές και τις ευλογίες του Παναγιωτάτου του Οικουμενικού Πατριάρχη κύριου Βαρθολομαίου. Ας περάσουμε τώρα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα Τρίτη, ξεκινώντας από την εφημερίδα Καθημερινή. Μέτρα για πιο γρήγορες μεταβιβάσεις ακινήτων. 4 παρεμβάσεις για να αξιοποιηθούν περισσότερες κατοικίες από πλευράς κυβέρνησης. Διόδια στο Ορμούς θέλει τώρα ο Τραμπ, διαβάζουμε λίγο πιο κάτω. Υπενθυμίζουμε αυτό που είπαμε λίγο πιο πριν, ότι απόψε στις 11, από τις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος, κλείνουν ξανά τα στενά του Ορμούς. Προχωρά η Αμερική σε ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν. Τα νέα, τα μυστικά της υπέρτασης, μια ανακάλυψη ζωής από το Αριστοτέλειο με νέο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, θα γίνεται αυτό. Στόχος είναι η χαρτογράφηση των οργανικών βλαβών που προκαλεί η υπέρταση. Έχουμε αποτελέσματα διεθνούς έρευνας με συμμετοχή 15 πανεπιστημίων με αιχμή του δόρατος το Αριστοτέλειο. Να πούμε ότι στην Ελλάδα έχουμε να ασθενούν στην Ελλάδα 3 εκατομμύρια από υπέρταση. 1 στους 3 μάλιστα παραμένει αδιάγνωστος. Η απογευματινή έργο ανάσα ανοίγει δρόμους στην πίσω αυλή της Αθήνας. Από συμφόρηση με οδική παρέμβαση στον Σκαραμαγκά. Αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής με νέες υποδομές στην περιφερειακή λεωφόρο Εγάλεο σε σχιστό και ναυπηγεία. Η εφημερίδα των συντακτών πληρώνουν από την τσέπη τους τον διορισμό. Δυσβάστακτο το κόστος διαβίωσης για τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Ριζοσπάστης ως εδώ, όχι άλλα Τέμπη, Βιολάντες και Ασπρόπυργοι. Απεργία την Πέμπτη στη Δυτική Αττική. Ελεύθερος τύπος, οι ύποπτοι 9 και 12 έριξαν μολότοφ στη Μαρφίν. Σήμερα πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέως για να καταθέσουν οι 2 42χρονοι, ενώ έπεται ο ερχομός της 46χρονης από τη Μεγάλη Βρετανία, ζήτησε να δικαστεί στη χώρα μας ότι θα συνεργαστεί με τις αρχές. Όλα αυτά για την φωνική επίθεση στην τράπεζα Μαρφίν. Το μανιφέστο κομμένη η πλάκα στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, η ομάδα κρούσης της φωνικής πυρκαγιάς στη Μαρφίν. Η εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης τώρα. Αλλάζει ο χάρτης της ίδρευσης σε Θεσσαλονίκη και Χαλκιδική. Η ΕΙΑΘ, η Εταιρεία Ίδρευσης Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης, επεκτείνει τις αρμοδιότητές της, ενώ μάλιστα προωθεί και νέα έργα της, κατά της λειψιδρίας, όπως έγινε γνωστό, μέσω μεταρρύθμισης που προωθείται βέβαια από εδώ και στο εξής. Κόντρα, συνεργασία με Σαμαρά θέλει ο Γεωργιάδης. Εν αγνία ή εν γνώση του Μαξίμου γίνεται λαγός του πρώην Πρωθυπουργού. Ερώτημα που θέτει η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της.
Ο λόγος: αποκόσκινο τα νέα στοιχεία. Συνελήφθη στη Βρετανία η 46χρονη ύποπτη για τον εμπρισμό της Μαρφίν. Εστία στο περιθώριο της ιστορίας ο ΣΥΡΙΖΑ. Political: τρόμος από επιθέσεις hacker με τεχνητή νοημοσύνη. Ευρωπαϊκός συναγερμός στις τράπεζες. Δημοκρατία, νέο σκάνδαλο στα ελληνικά ταχυδρομεία. Την ώρα που κλείνουν εκατοντάδες καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ξοδεύουν κάθε μήνα, γράφει η Δημοκρατία, εξωφρενικά ποσά για υπερπολιτελή κεντρικά γραφεία εν μέσω οικονομικής κατάρρευσης. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα που είχαμε στη διάθεσή μας σήμερα. Τώρα, κλείνοντας, να θυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Μπορείτε να καλείτε στο 2310 729 219, στο 2310 735 970 και να στέλνετε ηλεκτρονικά μηνύματα στο info@radiolydia.com. Βρείτε μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μιλάμε και από εκεί. Ακούστε μας με live streaming από την ιστοσελίδα μας από το radiolydia.com και ενημερωθείτε φυσικά για το πρόγραμμα όλης της εβδομάδος. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, πρώτα ο Θεός, για αύριο την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι. Ήρθε η μέρα και η ώρα για τις ανιχνεύσεις στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Είμαστε εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού λοιπόν με την κυρία Μαρία Βακάλου Σκαλτσή, φιλόλογο, για να ανοίξουμε παρέα εδώ το ελληνικό μας λεξικό. Κυρία Μαρία, ευχαριστούμε που είστε και σήμερα εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό.
1: Εγώ ευχαριστώ. Φιλόξενο το περιβάλλον, προκλητικό το λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσης και εμείς εδώ ψηλαφούμε, ανιχνεύουμε και προσπαθούμε να προεκτείνουμε μια λέξη προς το ύψος, προς το βάθος, προς το πλάτος, έτσι ώστε να αποκρυπτογραφήσουμε τα μηνύματά της και να εκμεταλλευτούμε κάθε πτυχή που θα μπορούσε να συμβάλλει στην παιδεία μας, στην παιδεία της, κάθε λέξης που μας προσφέρεται, όχι μόνο με τα γράμματα που την απαρτίζουν, αλλά με τα νοήματα που κουβαλάει μέσα της.
0: Σήμερα ποια λέξη έτσι έχει να μας δώσει τα μηνύματά της και τα νοήματά της?
1: Σήμερα θα πάρουμε μια λέξη που επαφίεται στον καθένα μας, αν θα την, πώς να πω, βιώσει. Επαφίεται, που σημαίνει ότι αν θέλει κανείς μπορεί να τη βιώσει. Ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό πλάσμα. Οι αρχαίοι έλεγαν ότι είναι ή Θεός ή θηρίον αυτός που ζει μόνος του. Και ο άνθρωπος δεν ζει μόνος του, ζει σε κοινωνίες. Στις κοινωνίες των ανθρώπων τα μέλη είναι στενά δεμένα μεταξύ τους, αλληλένδετα, όπως λέμε, με δεσμούς που είναι οικογενειακοί, οικονομικοί, επαγγελματικοί, συγγενικοί. Δεσμοί λοιπόν οι οποίοι κάνουν τον άνθρωπο να μην είναι αυτάρκης. Η αυτάρκεια δεν είναι δυνατή στον άνθρωπο. Δεν μπορεί δηλαδή ένας άνθρωπος μόνος του να επιβιώσει. Όχι μόνο γιατί δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα προστοζήν υλικά, αλλά και γιατί στη κοινωνική του ζωή και σε παλαιότερες κοινωνίες και στις σύγχρονες κοινωνίες χρειάζεται αυτό που λέμε συνάνθρωπο. Σε μια κοινωνία στην οποία δίνει και παίρνει. Αλληλένδετη αυτή η ρόλη του να δίνεις ως άνθρωπος και να παίρνεις ως άνθρωπος και ως συνάνθρωπος. Σε αυτή λοιπόν τη σχέση που δεν μπορεί κανείς να την αποφύγει, βιώνει κάθε άνθρωπος συναισθήματα. Γιατί ο άνθρωπος ξέρετε ότι είναι ένα όν με λογική, συναίσθημα, επιθυμίες και νου, ο οποίος επεξεργάζεται όλα όσα παίρνει από τους άλλους με το νου του και όλα όσα δίνει στους άλλους. Επεξεργάζεται όλα όσα απολαμβάνει από τους άλλους και όλα εκείνα τα οποία διοχετεύει στους άλλους. Και αυτά που παίρνει ή αυτά που δίνει δεν είναι πολλές φορές αυτονόητα, αλλά χρειάζονται κόπους, θυσίες και εργασία πολύ, έτσι ώστε ο καθένας να καταθέτει στο κοινωνικό σύνολο στοιχεία που τα απολαμβάνει ο άλλος. Σκεφτείτε ότι μια μητέρα εργάζεται στην ψυχή του παιδιού της και το παιδί απολαμβάνει αυτά που καταθέτει η μητέρα. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, άνδρας και γυναίκα, εξυπαρχής ως έλογον δίνει και απολαμβάνει. Και σε αυτή τη σχέση την αμφίδρομη, ο άνθρωπος ως ευαίσθητο όν βιώνει, ή καλύτερα καλό είναι να βιώνει, ή καλύτερα καταξιώνεται όταν βιώνει αυτό που λέμε ευγνωμοσύνη. Για αυτή τη λέξη θα μιλήσουμε σήμερα. Για τη λέξη που συνδέει μεταξύ τους, ή καλύτερα που μπορεί να συνδέει μεταξύ τους ανθρώπους που προσφέρει με κάποιον τρόπο ο ένας στον άλλον. Η ευγνωμοσύνη είναι η σχέση γενικά εκείνη η οποία αποδίδει ένα ευχαριστώ σε αυτόν που προσφέρει, σε αυτόν που δίνει, σε αυτόν που θυσιάζεται, σε αυτόν που διοχετεύει τα δημιουργικά του στοιχεία σε όλους τους άλλους στην κοινωνία. Γιατί καλός ή κακός, όλοι απολαμβάνουμε. Τι απολαμβάνουμε? Τον αέρα που αναπνέουμε. Δώρο είναι. Απολαμβάνουμε τον ήλιο. Απολαμβάνουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας με τα οποία βλέπουμε και ακούμε. Τους ήχους. Απολαμβάνουμε την παρέα των ανθρώπων. Απολαμβάνουμε την υγεία στο μέτρο που μπορούμε. Απολαμβάνουμε τα χρόνια της ζωής μας. Απολαμβάνουμε την ειρήνη. Και έτσι αυτή η απόλαυση των ανθρώπων παραπέμπει σε αυτό που λέμε κάποιος τα δίνει. Δεν τα δίνει κάποιος. Ποιος τα δίνει όλα αυτά? Είναι αυτονόητα? Όχι φυσικά. Τίποτε δεν είναι αυτονόητο. Αν σκεφτούμε ότι κάποιοι τα στερούνται και εμείς τα απολαμβάνουμε, τότε θα καταλάβουμε τι οφείλουμε, σε ποιον οφείλουμε και πόσο ευγνώμονες πρέπει να είμαστε. Έτσι λοιπόν η ευγνωμοσύνη καλλιεργείται από τις ψυχές εκείνες που είναι ευαίσθητες, που έχουν καλλιέργεια, που έχουν παιδεία, που έχουν ασκήσει το βλέμμα τους να αναζητούν τις αιτίες των πραγμάτων, να μην απολαμβάνουν μόνο αλλά και να ερευνούν ποιος είναι αυτός ο δωρεοδότης ο οποίος στέλνει, προνοεί, φροντίζει, νοιάζεται, προστατεύει, ασφαλίζει και δεν φαίνεται. Δεν φαίνεται στα ορατά μας μάτια, αλλά είναι αυτός ο οποίος θυσιάζεται, θυσιάστηκε στο Σταυρό για μας, προσφέροντάς μας τα πάντα και για τον οποίον εμείς οφείλουμε άμετρη αιώνια ευγνωμοσύνη. Αυτά που απολαμβάνουμε από το Θεό ως άνθρωποι είναι η μία πλευρά, η μία πτυχή, η μία όψη.
0: Ποια είναι η άλλη όψη, κυρία Μαρία, της ευγνωμοσύνης?
1: Η άλλη όψη είναι η κοινωνική μας θέση, η στάση μας απέναντι στους άλλους, η στάση μας απέναντι στη ζωή, η οποία μας καθορίζει ως ανθρώπους τόσο όσο και η ευγνωμοσύνη μας προς το Θεό. Δηλαδή ένας άνθρωπος ευαίσθητος σε αυτά που του προσφέρουν οι άλλοι, ένας άνθρωπος καλλιεργημένος με οξυμένες τις κεραίες, νομίζω ότι είναι έτοιμος να πει ευχαριστώ. Ενώ αντίθετα ένας άνθρωπος που τα θεωρεί όλα αυτονόητα, ένας άνθρωπος που δεν είναι καλλιεργημένος, που μόνον απολαμβάνει και δεν δίνει και δεν είναι έτοιμος να πει ευχαριστώ, είναι ένας άνθρωπος σκληρός. Ένας άνθρωπος που νομίζει ότι είναι δυνατός. Ένας άνθρωπος που δεν λέει ποτέ ευχαριστώ και είναι εγωιστής. Είναι κλεισμένος στον εαυτό του, στην αυτάρκειά του. Νομίζει ότι μπορεί να τα κάνει όλα. Νομίζει ότι δεν έχει ανάγκη τους άλλους. Που δεν αποδίδει ευγνωμοσύνη σε κανέναν. Ο Ξενοφώντας έλεγε, ο αρχαίος αυτός Έλληνας συγγραφέας, ότι αυτός που δεν είναι ευγνώμων στους γονείς του, δεν είναι ευγνώμων ούτε στους θεούς. Δηλαδή η ευγνωμοσύνη ξεκινάει από τα απλά καθημερινά πράγματα στις σχέσεις μας με τους γονείς μας, που μας έφεραν στον κόσμο, που μας άνοιξαν τα μάτια στη ζωή, και έπειτα επεκτείνεται σε όλους τους άλλους. Και η ευγνωμοσύνη είναι μια γλυκιά εμπειρία απέναντι στη ζωή. Σε κάνει να αισθάνεσαι πλούσιος, γιατί ευγνωμονείς για το κάθε μικρό ή μεγαλύτερο που έχεις. Δεν κλίνεσαι στην αυτάρκειά σου, ούτε λες θέλω κι άλλο, θέλω κι άλλο. Αντίθετα, η ζωή σου γίνεται όμορφη με αυτό το λίγο, για το οποίο όμως αισθάνεσαι πλούσιος, γιατί λες ευχαριστώ. Ξεκινάς τη μέρα σου με ένα δόξα το Θεό. Σε ευχαριστώ Θεέ μου για τον ήλιο. Σε ευχαριστώ για τον άνθρωπο που έχω δίπλα μου. Σε ευχαριστώ για τη στέγη που με καλύπτει. Σε ευχαριστώ για τον ήλιο που ανέτειλε. Σε ευχαριστώ για την μέρα που ξεκινάει. Σε ευχαριστώ για τη δουλειά που έχω. Σε ευχαριστώ για τα τάλαντα που έχω. Σε ευχαριστώ για τους συνανθρώπους που χαμογελώ για αυτούς κάθε φορά που τους κοιτάζω. Σε ευχαριστώ Θεέ μου. Και μια ψυχή που αντιμετωπίζει έτσι, που αντιμετωπίζει έτσι τη ζωή με ευγνωμοσύνη, που αντιμετωπίζει, ξαναλέω, τη ζωή με ευγνωμοσύνη, δεν βλέπει τις δυσκολίες. Είναι έτοιμη να επομισθεί και τις δυσκολίες, να διεκπεραιώσει ακόμα και τα αδύνατα. Γιατί? Γιατί δίπλα της είναι ο Θεός, ο Χριστός, που κοβαλά το σταυρό της και της δίνει τη χαρά για να τον ευγνωμονεί, για να περάσει τα κύματα.
0: Δεν την καταβάλουν οι δυσκολίες, κυρία Μαρία.
1: Έτσι είναι.
0: Γιατί σήμερα νομίζω ότι πραγματικά δεν αντέχουμε τις δυσκολίες. Λείπει η πίστη, λείπει η ευγνωμοσύνη, αλλά θέλουμε όλα να πηγαίνουν καλά, ίσως για να μην δεν έχουμε το κουράγιο να αγωνιστούμε, ας πω, περισσότερο. Δεν ξέρω τι ακριβώς φταίει, αλλά δεν θέλουμε δυσκολίες, ίσως γιατί δεν λέμε ευχαριστώ για τις ευκολίες.
1: Νομίζω ότι μεγαλώσαμε σε περιβάλλοντα στα οποία απολαμβάναμε, και αυτό δεν μας άσκησε, δεν μας προπόνησε στις δυσκολίες, και τα θεωρούμε όλα αυτονόητα. Γι' αυτό και δεν είμαστε ευγνώμονες για αυτά που απολαμβάνουμε, και επιπλέον όταν έρχεται η δυσκολία, αντί να φροντίζουμε να κερδίσουμε από αυτήν και να μάθουμε κάτι, εμείς γεμίζουμε με απογοήτευση και η ευγνωμοσύνη πάει περίπατο. Είναι πολύ ωραίο το ποίημα του Καβάφη που λέει, σαν βγεις για πηγεμό στην Ιθάκη, να εύχεσαι να είναι μακρύς ο δρόμος. Έτσι είναι και η ζωή μας, ένα ταξίδι στη θάλασσα, και ξεκινάμε από ένα λιμάνι κολυμπώντας, όμως πρέπει να μάθουμε κολύμπι. Γιατί? Γιατί η ομορφιά στο κολύμπι χρειάζεται γερά μπράτσα για να αντιμετωπίσουμε και τα κύματα. Και όταν βγαίνουμε στη ζωή, η ζωή έχει κύματα. Είναι ευγνώμονο κολυμβητής που ξέρει κολύμπι να αντιμετωπίζει τα κύματα. Και καθώς ταξιδεύει στη θάλασσα, απολαμβάνει το κολύμπι, απολαμβάνει το ταξίδι, απολαμβάνει τις δυσκολίες, όπως ο κολυμβητής που ξέρει κολύμπι, και επικαλείται το Θεό και λέει, Θεέ μου, βοήθαμε ακόμα λίγο να φτάσω στο τέρμα. Είναι τόσο ωραίο το ταξίδι αυτό της ζωής με τις δυσκολίες του. Γιατί ποια ζωή δεν έχει δυσκολίες? Αλλά η προπόνηση είναι η προϋπόθεση για τον αθλητή να φτάσει στο τέρμα. Άξιος να δεχτεί το στεφάνι και τον έπαινο των άλλων. Έτσι και ένας άνθρωπος, ένας χριστιανός, ένας αγωνιστής, πρέπει να προπονηθεί. Και η Εκκλησία μας προσφέρει πολλούς τρόπους να προπονηθούμε. Ας πούμε, την νηστεία. Ας πούμε, την σιωπή. Ας πούμε την προσπάθεια να κάνουμε ελεημοσύνη. Αυτά είναι προπόνηση η οποία μας καλλιεργεί και μας κάνει να αναλογιστούμε το τι μας έδωσε ο Θεός και πόσο πρέπει να ασκήσουμε τα μπράτσα μας, τα πνευματικά, το στόμα μας, το πνευματικό, το μυαλό μας, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες ακόμα και με ευγνωμοσύνη. Θυμάστε τον Ιωάννη τον Χρυσόστομο που έφευγε από την Κωνσταντινούπολη για να πάει εξορία και στο δρόμο έλεγε συνεχώς «Δόξα το Θεό, πάντων ένεκεν». Ευγνωμοσύνη στο Θεό σε σένα Θεέ μου, για όλα, όχι μόνο για τα καλά αλλά και για τα δύσκολα, όχι μόνο για τις ευήλιες ημέρες αλλά και για τις βροχερές μέρες, όχι μόνο για τα δώρα που είναι περιτυλιγμένα με στράς αλλά και για εκείνα τα δώρα που χρειάζεται δάκρυα για να τα ανοίξουμε, γιατί δεν ξέρουμε τι περιέχουν μέσα, πόσο κέρδος μπορούν να προκαλέσουν στην ψυχή μας. Η ευγνωμοσύνη είναι στάση ζωής. Δεν είναι ένα στεγνό ευχαριστώ, ένα στεγνό ευχαριστώ που βγαίνει από το στόμα, αλλά είναι μια διάθεση της ψυχής απέναντι σε όλα, απέναντι στον συνάνθρωπό μας. Οι άνθρωποι σήμερα στις κοινωνίες και στις οικογένειες που ζούνε είναι δυσαρεστημένοι ο ένας από τον άλλον. Γιατί? Γιατί δεν έχουν διάθεση ευχαριστίας, διάθεση ευγνωμοσύνης. Σε ένα μυθιστόρημα που νεανικό μυθιστόρημα, ένας γέροντας συμβούλευε σε ένα ζευγάρι για να ζήσουν μαζί πολλά και ευλογημένα χρόνια. Να ευχαριστάτε ο ένας τον άλλον. Κάθε μέρα να ευχαριστάτε ο ένας τον άλλον. Ξέρετε τι σημαντικό είναι αυτό? Να είναι κανείς ευγνώμων στο σύντροφό του, στο σύζυγό του, στο συνεργάτη του. Ξέρετε τι σημαντικό είναι να του λέει ευχαριστώ, όχι με τη γλώσσα, αλλά με το βλέμμα, με τη χειρονομία, με τον καλό το λόγο, με την τρυφερότητα, με το χαμηλό τόνο, με την υπομονή, με την αναμονή, να περιμένει από τον άλλον να οριμάσει, να ανθίσει. Αυτή είναι η ευγνωμοσύνη στον άλλον. Ευγνωμοσύνη στον άλλον που στέκεται δίπλα μου. Όχι μονάχα γιατί μου χαρίζει ένα χρυσό κόσμημα, ούτε γιατί μου κάνει δώρο μια ασφάλεια ζωής 1000 ευρώ, ούτε γιατί εξασφάλισε σε μένα ένα μονόπετρο δαχτυλίδι, αλίμονο αν η ευγνωμοσύνη στον αδερφό μας στηριζόταν μόνο σε υλικά πράγματα. Είναι αδελφός μου, είναι ο αδελφός μου, είναι εν Χριστώ αδελφός μου, όποιο ρόλο και αν παίζει δίπλα μου, και γι' αυτό οφείλω να είμαι εγώ πρώτα ευχάριστη, ευγνώμων απέναντί του. Και αν εκείνος δει σε μένα την ευγνωμοσύνη, τότε θα ανταποκριθεί, γιατί μια ευγνώμων καρδιά, ξαναλέω, γιατί μια ευγνώμων καρδιά δεν έχει αγκάθια, δεν είναι δεικτική, δεν βγάζει ειρωνία, δεν προσβάλλει, δεν εκθέτει, αλλά πάντα έχει έναν καλό λόγο για τον άλλον, βρίσκει μια δικαιολογία για τον άλλον. Η αγάπη πάντα σκέπει, λέει ο Απόστολος Παύλος στον ύμνο της αγάπης, και αυτό είναι η ευγνωμοσύνη μας. Σε ένα σύζυγο που γυρνάει αργά, ας πούμε ευχαριστώ και ας άργησε, ευχαριστώ που ήρθες, όχι με ειρωνία. Μυρίζει, νομίζω, έχει άρωμα η ευγνωμοσύνη. Καταλαβαίνει ο άλλος αν ο λόγος λέγεται αγαπητικά ή λέγεται ηρωνικά. Και νομίζω ότι η σχέση μας με τους άλλους καθορίζεται από τον τρόπο που εμείς βλέπουμε τους άλλους. Οι άλλοι είναι ο αντίλαλός μας. Ξαναλέω, οι άλλοι μαθαίνουν από μας, από τον ήχο της φωνής μας, και είναι ο αντίλαλός μας. Αν καταλάβουν ότι εμείς, είτε με λόγια, είτε με τη σιωπή μας, είτε με τα έργα μας, λέμε «σ' αγαπώ», «σ' αγαπώ», «σ' αγαπώ παιδί μου» και «θέλω να γίνεις καλύτερος», «θα σ' αγαπώ άντρα μου» και «θέλω να στέκεσαι πάντα δίπλα το καμάρι μου», «σ' αγαπώ πεθερά» και «ας εσύ προσπαθείς να μου βάλεις φίδια». Το καταλαβαίνει ο άλλος. Το καταλαβαίνει, γιατί και οι άλλοι, εκτός από τη γλώσσα της γλώσσης, των λέξεων δηλαδή, ξέρουν και τη γλώσσα του σώματος, τη γλώσσα του βλέμματος, αναγνωρίζουν τη γλώσσα του συναισθήματος και αργά αλλά σταθερά αλλάζουν, μαλακώνουν και ανταποκρίνονται στη γλύκα της ευχαριστίας, στη γλύκα της ευγνωμοσύνης. Και αυτή η γλύκα είναι που θα αλλάξει το χρώμα των σχέσεών μας, έλεγε ο μεγάλος συγγραφέας. Η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο. Αυτή είναι η ομορφιά. Η ομορφιά στο λόγο, η ομορφιά στις λέξεις, η ομορφιά στα συναισθήματα, η ομορφιά στην καθημερινότητα. Μην περιμένουμε να έρθουν σπουδαία πράγματα στη ζωή μας για να είμαστε ευγνώμονες. Λίγοι είναι αυτοί που κερδίζουν το λαχείο και πολλές φορές βγάζουν τέτοια γκρίνια, γιατί το αντίθετο της ευγνωμοσύνης, το αντίθετο της ευχαριστίας είναι η γκρίνια, η μιζέρια, το ανικανοποίητο. Η προσπάθεια να βρούμε λάθη στους άλλους, η προσπάθεια να βρούμε κουσούρια στους άλλους, η προσπάθεια να βγούμε εμείς στον αφρό. Εμείς έχουμε δίκιο και φταίνει οι άλλοι. Και εμείς πάντα έχουμε δίκιο και είμαστε αδικημένοι. Και εμείς πάντα έχουμε δίκιο και οι άλλοι είναι ένοχοι. Και τότε πώς να καλλιεργηθεί κλίμα εμπιστοσύνης στις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων, είτε στις σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιών, είτε στις σχέσεις μέσα στην οικογένεια? Όταν η ευχαριστία λειτουργεί, τότε είναι ο πρώτος κρίκος για την αρμονία και την ειρήνη στην οικογένεια.
2: Νομίζω πως όταν λέμε ευχαριστώ, δείχνουμε καταρχήν ότι απέναντι μας έχουμε έναν σημαντικό άνθρωπο για μας, ενώ η γκρίνια ίσα ίσα δείχνει την περιφρόνησή μας. Αυτό ότι δεν ευχαριστιόμαστε δηλαδή με τίποτα, ότι δεν μπορεί ο άλλος ούτε να μας καταλάβει ούτε να μας ευχαριστήσει. Και την αγάπη μας. Και όταν ευχαριστούμε, όπως και εμάς όταν μας ευχαριστούν, θέλουμε να ξαναδώσουμε κάτι, να ξαναδείξουμε, ας πούμε, την αγάπη μας, την προσφορά μας. Έτσι, όπως και Θεός.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Τι ωραία που τα είπατε. Τι ωραία. Δηλαδή, πρώτον, όταν είμαστε ανευχαρίστητοι σε σχέση με τους ανθρώπους, βγάζουμε πρώτον αυτό που είπα εγώ γκρίνια και δεύτερον περιφρόνηση. Τότε ο άλλος αισθάνεται παραγκονισμένος και απομακρύνεται. Ενώ αν ευχαριστήσουμε τον άλλον, τότε και εκείνος αισθάνεται κατά κάποιον τρόπο υποχρεωμένος να ανταποκριθεί. Και πολύ ωραία είπατε, αυτό είναι και ανθρωποπαθώς, αυτό που συμβαίνει στις σχέσεις του Θεού και των ανθρώπων. Αν ο άνθρωπος, ο ευεργετημένος, ο πολυευεργετημένος άνθρωπος από το Θεό, με κάθε τρόπο, με κάθε λόγο, με κάθε κίνηση, με κάθε εργασία λέει ευχαριστώ στο Θεό, τότε ο Θεός κατά κάποιον τρόπο υποχρεώνεται από έναν άνθρωπο που ακούει κάθε μέρα δόξα το Θεό, δόξα το Θεό, σαν τον Ιώβ που υπέφερε στην κοπριά, που στερήθηκε τα παιδιά του, που πέρασε τόσους πειρασμούς, που έχασε την περιουσία του και έλεγε δόξα το Θεό. Όταν λοιπόν ο Θεός ακούει αυτό το δόξα το Θεό, υποχρεώνεται σε εισαγωγικά, σκύβει σε αυτόν τον άνθρωπο και λέει πάλι ανθρωπόπαθος. Δες τι φιλότιμο παιδί που είναι αυτό. Δες τι φιλότιμο παιδί που είναι αυτό. Ας το νοιαστώ λίγο παραπάνω. Και σκύβει από τον ουρανό και στέλνει φύλακα άγγελο να προστατέψει, να θεραπεύσει τα τραύματα, να κλείσει τις πληγές, να ευεργετήσει. Ενώ σε έναν άνθρωπο που το μόνο που λέει είναι «θέλω κι άλλα, θέλω κι άλλα, θέλω κι άλλα» και είναι πλεονέκτης και είναι ανευχαρίστητος και είναι αχάριστος και είναι εγωπαθής και είναι εγωιστής, τότε ο Θεός του λέει δεν ευχαριστιέσαι με αυτά που έχεις, γιατί να σου δώσω κι άλλα. Όσα και να σου δώσω, πάλι δικά σου τα θεωρείς, ενώ δεν είναι δικά σου. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Και είναι πολύ ωραίο αυτό που στη Θεία Λειτουργία κάθε φορά ακούμε «τα σά εκ των σών σοι προσφέρομεν». Τα δικά σου από τα δικά σου σου προσφέρουμε. Όταν γεννήθηκε ο καθένας μας σε αυτή τη ζωή, δεν έφερε τίποτε, τίποτε, τίποτε απολύτως. Μόνο τη ζωή που ο Θεός του έδωσε. Όλα τα υπόλοιπα είναι επίκτητα. Είναι δώρα του Θεού σε όλους τους ανθρώπους. Και όταν τα προσφέρουμε στο Θεό πολλαπλασιάζονται. Και όταν τα κρατούμε για τον εαυτό μας μειώνονται. Γι' αυτό λοιπόν η ευγνωμοσύνη προς το Θεό μας κάνει πλούσιους, μας κάνει μέτοχους στο αμπέλι Του, κληρονόμους στη δόξα Του. Είναι σαν να είμαστε αυτοί που απολαμβάνουμε την πατρική κληρονομιά. Σκεφτείτε λίγο πόση απόλαυσε χαρά ο άσωτος που γύρισε στο σπίτι του πατέρα του. Γιατί αφενός μετάνιωσε και αφετέρου είπε με άλλα λόγια «ευχαριστώ πατέρα, ήμουν αχάριστος και τώρα θα γίνω ευγνώμων». Και ο πατέρας σε ένδειξη της ικανοποίησής του ανταποκρίνεται στο παιδί του που του λέει με κάποιον τρόπο «συγγνώμη πατέρα, μετάνιωσα, ευχαριστώ για αυτά που δεν εκτίμησα». Και τι κάνει? Σφάζει το μόσο το σιτευτό, βάζει δαχτυλίδι στο χέρι του, τον ενδύει με τη στολή την πρώτη και έτσι η ευγνωμοσύνη, η μετάνοια και η χαρά πατέρα και γιού είναι η βασιλεία του Θεού στον κόσμο και στον ουρανό. Ενώ αντίθετα ο άλλος αδελφός, ο οποίος απολάμβανε την πατρική περιουσία, στάθηκε αχάριστος. Τόσα χρόνια δεν είπε ένα ευχαριστώ. Δεν αισθάνθηκε τη χαρά να πει ευχαριστώ στον πατέρα του και τελικά έμεινε έξω από τον νυμφώνα, έξω από τη βασιλεία. Γιατί τελικά η ευγνωμοσύνη σε κάνει να απολαμβάνεις μοιρασμένη τη βασιλεία του Θεού με τον άνθρωπο. Ενώ άμα δεν θες την, να τη μοιράσεις και την κρατάς μόνο για τον εαυτό σου, σαν τον αδερφό του ασώτου.

0: κατά το Θεό στο στόμα. Είναι η πορεία της αγιότητος αυτή και βλέπουμε πόσο ο γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, μέσα στην αρρώστια του, στο καμίνι του πόνου, καλλιέργησε την αγάπη στο Χριστό και την ευγνωμοσύνη του σε Αυτόν και μας έδειξε το δρόμο για την ευχαριστία στο Θεό και στους συνανθρώπους μας, στους οποίους τόσα οφείλουμε. Γιατί ξαναλέω, στις κοινωνίες μας είμαστε κρίκοι, αλληλένδετοι. Οι ασθενείς έχουν ανάγκη τους γιατρούς, τις νοσοκόμες. Έτσι δεν είναι? Εμείς που απολαμβάνουμε το φαγητό μας έχουμε ανάγκη το γιοργό που σπέρνει το χωράφι, τον κτηνοτρόφο που τρέφει τα ζώα. Έχουμε ανάγκη τον έμπορο που εμπορεύεται κάποια προϊόντα και μας φαίνεται τόσο εύκολο το να αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ κάποιους καρπούς, χωρίς να έχουμε πολλές φορές επίγνωση των κόπων που έχουν προηγηθεί και πόσα χέρια δούλεψαν πάνω σε αυτούς τους καρπούς για να πούμε εμείς ευχαριστώ. Και αν λέμε ευχαριστώ.
1: Οι πατέρες λένε, κυρία Μαρία, ότι ένα δόξα σε ο Θεός είναι ίσο με χίλια κυριελέησον.
0: Έτσι.
1: Τόση βαρύτητα του δίνουν.
0: Έτσι. Έτσι. Και είναι πολύ ωραίο ότι η Εκκλησία μας όρισε το φαγητό μας να έχει ως προηγούμενο μια ευχαριστιακή προσευχή και ως επόμενο μια ευχαριστιακή προσευχή. Ευχαριστούμε εσύ Χριστέ ο Θεός ότι ενέπλησας ημάς των επιγείων σου αγαθών. Λέμε στην προσευχή μετά το γεύμα. Μη στερήσει ημάς και τους επουρανίους σου βασιλείας. Τι ωραία που προεκτείνει αυτό το γεύμα σαν πρόγευση της ουράνιας βασιλείας. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που έχουν ευαίσθητες τις κεραίες της ψυχής τους και λένε ευχαριστώ στους δασκάλους τους, στους συνεργάτες τους, στους φίλους τους, πρώτον είναι οι ίδιοι ικανοποιημένοι και χαρούμενοι, αλλά κάνουν και τους άλλους χαρούμενους και το περιβάλλον γίνεται ευχάριστο. Όχι με τρόπους χυδαίους και ανομολόγητους, αλλά με τρόπους πραγματικά ευχάριστους και θεάριστους. Γιατί έτσι δένονται οι άνθρωποι με τον καλό το λόγο και όχι με τον κακό λόγο.
1: Πάντα ο καλός ο λόγος κερδίζει. Κυρία Μαρία, μας είχατε πει κάποτε όταν μιλούσαμε για τις παροιμίες ότι πιο πολύ ψωμί τρώσει με το μέλι παρά με το ξύδι.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι, είναι αλήθεια. Και ευγνωμοσύνη σημαίνει να ευχαριστεί ένα παιδί, τη μητέρα του, όταν βρει στο σπίτι φαγητό, αλλά το και δεν βρει. Γιατί η μάνα δούλευε. Όταν βρει ένα παστίτσιο που είναι ένα καλό φαγητό, αλλά όταν βρει και ένα φακόριζο. Όταν βρει ένα απλό μακαρόνι, αλλά όταν βρει και ένα φαγητό κοτόπουλο με κάτι άλλο. Δηλαδή, να μην εξαρτώμε τη διάθεσή μας από τα εξωτερικά πράγματα, από τις υλικές απολαύσεις. Νομίζω ότι η καταναλωτική εποχή μας κάνει να θέλουμε να είμαστε ευγνώμονες όταν πάμε σε ένα, ας πούμε, εμπορικό κέντρο και αγοράσουμε καινούργια ρούχα και τότε πούμε ευχαριστώ. Πόσο άχρηστο είναι αυτό το ευχαριστώ. Γιατί υπάρχουν θυσίες οι οποίες πρέπει να δεχτούν ευχαριστώ από μια μάνα που έλεγε μια μάνα και φέτος το ίδιο παλτό. Μάζευε κάποια χρήματα για να πάρει παλτό εκείνη η μάνα. Και τη μια χρονιά προέκυπτε το φροντιστήριο του ενός παιδιού. Δεν θα πάρω παλτό. Την άλλη χρονιά προέκυπτε το φροντιστήριο του άλλου παιδιού. Δεν θα πάρω παλτό. Και έτσι πέρασε τη ζωή της με ένα παλτό. Γιατί πάντα προηγούνταν οι ανάγκες των παιδιών της. Πόση ευγνωμοσύνη θα πρέπει να αισθάνονται αυτά τα παιδιά που μορφώθηκαν

0: που βγήκαν στην κοινωνία με όπλα, με εργαλεία, με προσόντα και διεκδίκησαν δουλειές. Πόση ευγνωμοσύνη θα πρέπει να νιώθουν για αυτή τη μάνα και την οικογένεια που θυσιάστηκε για αυτά. Και πόσο ευγνωμοσύνη πρέπει να αισθανόμαστε όλοι μας στη μάνα την Ουράνια, την Παναγία μας, στις οποίες στα σπλάχνα σαρκώθηκε ο Λόγος του Θεού Χριστός μας και πορεύτηκε στη γη σαν άνθρωπος για να μας δείξει το δρόμο για το Σταυρό και την Ανάσταση. Η ευγνωμοσύνη είναι και το γνώρισμα του ληστή. Ο ευγνώμων ληστής. Τι ωραίο. Ληστής και ευγνώμων. Δύο αντίθετες έννοιες. Κι όμως αυτός ο ληστής που κέρδισε τον παράδεισο, ο πρώτος του παραδείσου, ήταν αυτός που είπε «Μνήσ θητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου». Αναγνώρισε τον Χριστό ως βασιλιά, τον ευχαρίστησε και τον παρακάλεσε συγχρόνως να είναι ένας από αυτούς που θα τον πάρει στη βασιλεία του. Οφείλω να πω και το τελευταίο, γιατί δεν ξέρω αν σας έφαγα το χρόνο, ότι όταν ορίζουμε κάποιες έννοιες, ας πούμε την έννοια της προσευχής, τη χωρίζουμε σε τρία μέρη. Δοξολογία, ευχαριστία και παράκληση. Είμαστε έτοιμοι να παρακαλέσουμε το Θεό. Έχουμε τόσες ανάγκες. Εύκολη.
1: Συνήθως γινόμαστε ζητιάνοι του Θεού.
0: Ζητιάνοι του Θεού. Είμαστε έτοιμοι να παρακαλέσουμε, αλλά όταν απολαύσουμε τα δώρα δεν είμαστε έτοιμοι να πούμε ευχαριστώ. Όλο και κάποια δικαιολογία προβάλλουμε. Εγώ ήμουν ικανός, το παιδί μου διάβασε πολύ, δεν θα πω ευχαριστώ. Το λέμε ασυνείδητα. Ξεχνάμε ότι το πρώτο και το τελευταίο στοιχείο για μια ευλογία, για μια επιτυχία είναι η χάρη του Θεού. Και δοξολογία μας φαίνεται τόσο δύσκολο να πούμε δόξα το Θεό. Κι όμως το είπατε πριν λίγο, ένα δόξα το Θεό, πολλά Κύριε Λέησον.
1: Κυρία Μαρία, να πω κι εγώ κάτι τελευταίο, ότι οφείλουμε ευγνωμοσύνη στους γονείς μας που μας βάπτισαν και μας έδωσαν το Θεό. Νομίζω ότι είναι κάτι πολύ σπουδαίο, το οποίο δεν το σκεφτόμαστε πολλές φορές.
0: Έτσι είναι. Πόσοι άνθρωποι από επιλογή των γονιών τους δεν βαπτίζονται. Το βάπτισμα είναι το μυστήριο, το πρώτο που σε καθιστά χριστιανό και σε προστατεύει από τα βέλη του διαβόλου. Και από εκεί και μετά η Εκκλησία αναλαμβάνει στο μέτρο που επιδιώκει κανείς να αναδείξει το δρόμο στον ουρανό. Ευχαριστία λοιπόν στους γονείς μας και στους σαρκικούς και στους πνευματικούς γονείς μας. Διάβαζα τελευταία έναν παρακλητικό οικετήριο κανόνα για τους πνευματικούς μας πατέρες και μου άρεσε πάρα πολύ. Δηλαδή να παρακαλάει το πνευματικό παιδί για τον πνευματικό του πατέρα, να τον κρατήσει ο Θεός εκεί που πρέπει, στη σωστή του θέση, να απολαμβάνει τις ευλογίες του Θεού και να διακονεί την Εκκλησία και να δείχνει το δρόμο για τον ουρανό στα πνευματικά του παιδιά. Ο πνευματικός πατέρας οφείλει να απολαμβάνει την πνευματική ευγνωμοσύνη των τέκνων του, όπως και ο Θεός. Είναι στο πρόσωπο, στη θέση του Θεού ο πνευματικός μας. Ευγνωμοσύνη λοιπόν, δύσκολη είναι, γιατί δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα ευχαριστώ, είναι στάση ζωής.
1: Έτσι. Μακάρι πραγματικά, όπως είπατε, η ζωή μας να είναι τέτοια που να δείχνει το ευχαριστώ μας στο Θεό πρώτα, στους πνευματικούς δικούς μας ανθρώπους που μας δώσαν τόσο πολλά, στους γονείς μας, στους δασκάλους μας, σε όλους αυτούς που μας περιτριγυρίζουν και ποικιλοτρόπως μας έχουν ευεργετήσει. Να ευχαριστήσουμε και εμείς εσάς, κυρία Μαρία, που είστε για άλλη μια φορά εδώ στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Να ευχαριστήσουμε και τους φίλους ακροατές που μας στηρίζουν με τις προσευχές τους και ήταν και αυτή τη στιγμή εδώ συντονισμένοι στη Λυδία τη Φιλιππισία. Σας χαιρετούμε και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, πρώτο Θεός, την ίδια μέρα και ώρα. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε να προχριστώ το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλή θησφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγάλο ορπέπει αν ενεδίσω να βελόμενο φόσο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σιδέριν, ω στεγάζων εν είδασιτε πέρα αυτού. Ότι δι συνέβη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επιπτερήγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θυμελιών τη γίνε επί την ασφάλεια αυτή, ούκλειδη θεή στον αιώνα του αιώνο. Άπισο ω σημάτιον του περιβόλιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Απειβητιμήσει όσου φεύξονται, από φωνή φροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν στην ώρα και καταβαίνουν στην παιδεία ή στον τόπο όνε θεμελίου σα αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψουν ή καλύψε την γη. Ο εξαποστέλων πηγά εν φάραξιν αναμέσων των ωραίων τελεύσονται ύδατα. Ποντιούσι πάντα θρία του αγρού προσδέξονται όνεγροι ει δίψεν αυτών. Επ' αυτά τα πιτινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου σε φωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργου σου χόρτεση θεηγή. Ο εξανατέλων χόρτων τη κτίνηση και κλώει την δουλεία των ανθρώπων. Το εξαγινάκτον τη γη κίνο σε φρένει καρδίαν ανθρώπου. Του λαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτο καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου άσε φύτευσε. Εκεί στροθέα ενωσεύσουση του ρεδιού κατοικεί γητέ αυτών. Όρητε ψηλά τη λάβη πέτρα καταπήγη τη λαγουή. Επίση ειρήνη καιρού ο ήλιο έγνουν τη δύση αυτού, έτου σκότω και γένε τον ύξ. Για να αυτοί διαλεύσονται πάντα τα θερία του τριμού. Σκύμνη ωραιόμενη το αρπάζι και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλαν ο ήλιο και συνήκτησαν και στα σμάντρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσει άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσε μεγαλύτερη έργα σου τηρεί, πάντα εν σοφία ποιήσα, επληρώθηκε τη κτήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και βρύχωρο, εκεί έρπετα ον ούκε στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία δε πορεύονται δράκων, ούτω ον έπλασε μπέζει ναυτή. Πάντα προ σε προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών ει εύκαιρον, δόντω σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσο την χείρα τα σήματα, πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψοντο δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Ανταλλελεί στο πνεύμα αυτών και κλείψουσι, και ει το χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστηρίζει το πνεύμα σου και κλειστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το η δόξα κυρίου ει του αιώνα, εμφανθίσεται κυρίω επί τη έργη αυτού. Ο επιβλέπουν επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενο των αραίων και καπνίσονται. Άσο το κυρίων τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ διαφραθήσουμε επί το κυρίω. Εκλείπει αναμαρτωλή από τη γη και αν ομοίωστε μη υπάρχουν αυτού, ευλόγια ψυχή μου τον κύριον. Ο ήλιο έγνω τη δύση αυτού, έτου σκότω και γέννη τον ύξ. Ω εμεγαλύθητε έργα σου, κύριε, πάντα εν σοφία ποιήσα. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, νιδόντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον σε εμπάση Κυρίς, υμνείστε φωνές θυσίες, ιε Θεού ζωήν ο διδούς, διο κόσμος σε δοξάζει.

Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη να μαρτύ τους φυλακθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνες αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθάπερ ηλπίσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισόν με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου στον αιώνα τάργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

0: κατά το ρήμα σου ειρήνη, ότι είδωνε ο οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου. Ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένα και το όνομα σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει ημίν σήμερον και άφησε ημίν τον φιλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πείρας ημών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του

0: Όνομα και το Χριστό, ο Θεό ημών, πάντοτε νίκαιοι και στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσει κυρίω ο Θεό την Αγία και αμόμητο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Συν τη Αγία Αυτοεκκλησία και τη Δελφότητη ταύτη αιώνα αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτόκια σου νημά.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίν και δοξουτέρα συγκρίτω του Σεραφείν. Την αδιαφόρο Θεό λόγο τεκού αντιρώντο Θεοτόκων σε μεγαλύνουμεν.
0: Δόξα Σύχρητε ο Θεό ελπίσιμων, κυρία δόξα Σύχρητε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Αή και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, πατεράγιε ευλόγησον.
0: Χριστό ο αληθινό Θεό ημών, τε πρεσβείε τη Πανακράντου και Παναμού μου αγέστε με. Δυνάμει του τιμίου και ζωπιού σταυρού, προστασίε των τιμίων επορανίων δυνάμεων σωμάτων, ηγεσίε του τιμίου δόξου, προφήτη προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων δόξων και πανέφημων Αποστόλων, τη Αγία ενδόξου και ει Αποστόλου Λιδία τη Φιλιππισία, των Οσίων και Θεοφόρων Πατρών ημών, των Αγίων και Δικαιώθων Πατώρων, Ιακήμ Κιάννη, των Αγίων δόξων Μαρτυρών Κυρίκου και Ιουρίτη, όν και την μνήμη επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελέησε εξώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμω Θεός διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
2: Αμήν.
0: Καλησπέρα.

Κεφάλαιο 17. Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολην και Απολωνίαν, ήλθον εις Θεσσαλονίκην, όπου είναι η συναγωγή των Ιουδαίων. Κατά δε το Ιωθός, το Παύλο, εισήλθε προς αυτούς, και επί Σάββατα τρία διελέγει το αυτής από τον γραφόν, διανοίγων και παρατηθέμενος, ότι τον Χριστόν έδι παθήν και αναστήνε εκ νεκρών, και ότι ούτως εστίν ο Χριστός Ιησούς, ον εγώ καταγγέλω ημίν. Και έτινες εξ αυτών επίστησαν και προσεκληρώθησαν το Παύλο και το Σύλλα. Των δε σεβωμένων Ελλήνων, πολύ πλήθος γυναικώνται των πρώτων, ουκ ολίγε. Ζηλώσαντες δε οι απειθούντες Ιουδαίοι και προσλαβόμενοι των αγοραίων τεινάς άνδρας πονηρούς και οχλοποιήσαντες, εθορύβουν την πόλην. Επιστάντεστε τη οικία η άσονος, εζήτουν αυτούς αγαγίνης των δήμων. Μη ευρώντες δε αυτούς, έσυρον τον Ιάσονα και την ασαδερφούς επί τους πολιτάρχας. Βοώντες ότι οι την οικουμένην αναστατώσαντες, ούτι και ενθάδε πάρισιν, ους υποδέδεκτε Ιάσον. Και ούτι πάντες απέναντι των δογμάτων Κέσαρος, πράσουση, βασιλέα έτερων λέγονται σύνε Ιησούν. Ετάραξαν δε των όχλων και τους πολιτάρχας ακούοντας ταύτα και λαβώντες το ικανόν παρά του Ιάσονος και των λοιπόν απέλυσαν αυτούς. Οι δε αδερφοί ευθέως δια της νυχτός εξέπεμψαν τον δε Παύλον και τον Σύλλαν εις Βέριαν, ήτινες παραγενόμενοι στην συναγωγή των Ιουδαίων, απίεσαν, ούτε δε ήσαν ευγενέστεροι των εν Θεσσαλονίκη, ή την εσεδέξαντο των λόγων με τα πάσης προθυμίας. Το καθημέραν ανακρίνονται στας γραφάς ή έχει ταύτα ούτως. Πολλοί μενούν εξ αυτών επίστευσαν και των Ελληνίδων γυναικών, των ευσχημόνων και ανδρών ουκ ολίγοι. Ως δε έγνουσαν οι από της Θεσσαλονίκης Ιουδαίοι ότι και εν τη Βερία κατηγγέλει υπό του Παύλου λόγος του Θεού, ήλθον κακοί σαλεύοντες τους όχλους. Ευθέως δε τότε τον Παύλον εξαπέστειλαν οι αδερφοί, πορεύεστε ως επί την θάλασσαν, υπέμενον δε ο Τεσίλας και ο Τιμόθεος εκεί. Οι δε καθιστώντες τον Παύλον ήγαγον αυτόν έως Αθηνών και λαβώντες εντολήν προς τον Σύλλα και Τιμόθεον, ή να οστάχιστα έλθωση προς αυτόν, εξίεσαν.

Το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Αφού επέρασαν από την Αμφίπολη και την Απολωνία, ήρθαν στη Θεσσαλονίκη, όπου υπήρχε συναγωγή των Ιουδαίων. Κατά τη συνήθειά του, ο Παύλος τους επισκέφθηκε και επί τρία Σάββατα συζητούσε μαζί τους από τα σγραφάς και τα σερμίνευε εξηγών ότι ο Χριστός έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς. «Αυτός ο Ιησούς», έλεγε, «που εγώ σας κηρύττω, είναι ο Μεσσίας». Μερικοί από αυτούς επίστησαν και προσεκολύθησαν εις τον Παύλον και τον Σίλαν, και επίσης μεγάλος αριθμός από θεοσεβείς Έλληνας και πολλάς γυναίκας καλής κοινωνικής τάξεως. Αλλοί Ιουδαίοι εκείνοι που δεν επίθοντο εζηλοτύπησαν, επήραν μερικούς χυδαίους ανθρώπους από την αγορά και αφού οργάνωσαν οχλαγωγία, εθορυβούσαν εις την πόλη. Ήρθαν εις το σπίτι του Ιάσονος και του εζητούσαν δια να τους οδηγήσουν εις τη συνέλευση της πόλεως. Αλλά επειδή δεν τους ευρήκαν, έσυραν τον Ιάσονα και μερικούς αδερφούς εις τους άρχοντας της πόλεως και εφώναζαν. «Αυτοί που αναστάτωσαν την οικουμένη ήλθαν και εδώ και ο Ιάσον τους έχει υποδεχθεί. Όλοι αυτοί ενεργούν ενάντια προς τας διαταγάς του Κέσαρος, λέγοντες ότι υπάρχει άλλος βασιλεύς, ο Ιησούς». Ο λαός και οι άρχοντες της πόλεως εταράχθησαν όταν άκουσαν αυτά, και αφού έλαβαν την ανάλογον εγγύηση από τον Ιάσονα και τους λοιπούς, τους απέλυσαν. Οι αδερφοί αμέσως τη νύχτα έστειλαν τον Παύλο και τον Σίλα εις την Βέριαν, και όταν έφτασαν επήγαν εις την συναγωγή των Ιουδαίων. Αυτοί ήσαν ευγενέστεροι από τους Ιουδαίους της Θεσσαλονίκης και δέχθησαν τον λόγον με πάσαν προθυμίαν και καθημερινώς εξήταζαν τα σγραφάς δια να ειδούν εάν ήσαν έτσι τα πράγματα. Πολλοί από αυτούς επίστεψαν, και επίσης από τας Ελληνίδας γυναίκας της καλής τάξεως και από τους άνδρας όχι ολίγοι. Μόλις έμαθαν οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης ότι και εις την Βέριαν εκηρύχθηκε υπό του Παύλου λόγος του Θεού, ήλθαν και εκεί δια να ξεσηκώσουν τον όχλον. Τότε οι αδερφοί έστειλαν αμέσως τον Παύλο προς την κατεύθυνση της θαλάσσης, ενώ ο Σίλας και ο Τιμόθεος παρέμειναν εκεί. Οι οδηγοί του Παύλου τον έφεραν μέχρι Αθηνών, και αφού έλαβαν εντολήν δια των Σίλαν και των Τιμόθεων να έλθουν όσο το δυνατόν ταχύτερον, ανεχώρησαν.

Αγαπητοί μας φίλοι, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλή σας ημέρα από την ζωντανή καθημερινή μας εκπομπή, καθημερινά μαζί σας από τις 9 ως τις 10 και μισή κάθε πρωί. 14 Ιουλίου σήμερα και εμείς σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Ευχόμαστε να είστε καλά και να μείνετε μαζί μας την επόμενη μια μισή ώρα. Σε επανάληψη, η εκπομπή μας μεταδίδεται στις 7.30 το απόγευμα. Ιουλίου σήμερα, αγαπητοί μας φίλοι, να δούμε αμέσως το συναξάρι της Εκκλησίας μας. Ο Άγιος Ακύλας, ο Απόστολος, μνημονεύεται σήμερα πρώτος, ακόμη ο Άγιος Ιούστος, ο Όσιος Ονίσιμος, ο Θαυματουργός, ο Άγιος Ιωσήφ Ομολογητής, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης και αδελφός του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, Άγιος του 9ου αιώνα μετά Χριστόν, ακόμη Άγιοι Ακύλας και Ιλάριος, ο Άγιος Πέτρος ο Νέος, ο Άγιος Ηράκλειος και τέλος ο γνωστότατος Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ο σοφός διδάσκαλος της Εκκλησίας, Άγιος του 18ου αιώνα. Πολυγραφότατος ο Άγιος, με βαθύ θεολογικό λόγο μας έχει αφήσει περισπούδαστα έργα, τον Συναξαριστή, το Εορτοδρόμιο, τη Νέα Κλίμακα, τον Αόρατο Πόλεμο και πολλά ακόμα. Είναι σημείο αναφοράς σε πολλούς τομείς μέσα στην Εκκλησία τα έργα του Αγίου Νικοδήμου και μακάρι να έχουμε όλοι την ευχή και ευλογία του. Χρόνια πολλά και σε όσους σήμερα γιορτάζουν.

σημερινός Άγιος, ο Άγιος Νικόδημος Αγιορείτης, με τη σοφία του και το βαθύ θεολογικό του γράψιμο, όπως είπαμε πριν, μας δίνει την αφορμή να σχολιάσουμε κάτι σχετικά με τα βιβλία μας. Τα βιβλία που κυκλοφορούν και τα βιβλία που βάζουμε στα χέρια μας. Τα βιβλία δηλαδή που επιλέγουμε εμείς να τους χαρίσουμε. Λίγες από τις στιγμές μας, λίγο από το χρόνο μας. Είναι πολλά τα βιβλία που κυκλοφορούν στις ημέρες μας με ποικίλο περιεχόμενο και ποικίλα μηνύματα. Και σε εμάς, εγγύτε αγαπητοί μας φίλοι, σε εμάς επαφίεται στην καλή μας διάθεση να επιλέξουμε, να διαλέξουμε, να μην πάρουμε το πιο πολύ διαφημισμένο ή το πιο αυτό που ακούγεται ή αυτό που ακούσαμε ότι διάβασε κάποιος γνωστός μας. Ένα βιβλίο που δεν έχει κανένα περιεχόμενο, κανένα νόημα και αντιθέτως υπάρχει περίπτωση να μας κάνει και κακό, να μας περάσει μηνύματα που δεν θα θέλαμε και δεν ταιριάζουν στην προσωπικότητά μας, στη χριστιανική μας ιδιότητα.

Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας έγραφαν όχι για να τέρψουν ακοές, έγραφαν για να ωφελήσουν, για να εκφράσουν τη δική τους αγάπη.

Το Θεό πρώτα απ' όλα, για να εκφραστούν δηλαδή, αλλά και να οικοδομήσουν τις ψυχές των αναγνωστών τους. Είναι μεγάλη ευλογία σήμερα να έχουμε συγγράμματα Αγίων. Δεν έγραψαν όλοι ή δεν έχουμε από όλους βιβλία. Από τον Άγιο Νικόδημο όμως τον Αγιορείτη έχουμε. Δόξα τω Θεώ, είναι και νεότερος Άγιος, διασώζονται μέχρι σήμερα έργα του. Και είναι πολύ σημαντικό να παρακολουθήσουμε τη σκέψη του για να καταλάβουμε και την οπτική του και τον τρόπο μέσα από τον οποίο ο Άγιος έφτασε εκεί που έφτασε και είναι σήμερα κοντά στο θρόνο του Θεού. Είναι σαν μια αυτοβιογραφία τα βιβλία που γράφουν οι ίδιοι οι Άγιοι και μας έχουν παραδοθεί. Βλέπουμε τον αγώνα τους, βλέπουμε την πίστη τους, βλέπουμε τον τρόπο που σκέφτονταν και αντιμετώπιζαν τα γήινα και τα ουράνια. Μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα, αγαπητοί μας φίλοι, ειδικά τώρα την περίοδο του καλοκαιριού, κάτι χρήσιμο, ωφέλιμο, να διαβάσουμε κάποιο βιβλίο, ίσως, γιατί όχι, που έχει γράψει ένας Άγιος, όπως ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης. Και θα ανακαλύψουμε τότε ότι ο πνευματικός αγώνας είναι κοινός σε όλες τις εποχές. Όπως και τα έργα του Αγίου Νεκταρίου που έχουμε και απευθυνόταν στους αγωνιζομένους χριστιανούς της εποχής του, το ίδιο με την ίδια ωφέλεια διαβάζονται και σήμερα και μεγάλη επίδραση και αποτελεσματικότητα μπορούν να έχουν στον δικό μας πνευματικό αγώνα.

και είναι ωραίο, αγαπητοί μας φίλοι, να διαβάζουμε τα κείμενα ολόκληρα και όχι μόνο κάποιες ατάκες, κάποια ρητά που κυκλοφορούν, και είναι και αυτά πολύ ωραία, αλλά δεν εκφράζουν όλο το νόημα και το βάθος που θέλει να μας παρουσιάσει ο κάθε Άγιος. Ενώ διαβάζοντας μια ολόκληρη ομιλία, ένα ολόκληρο βιβλίο του Αγίου, κατανοούμε καλύτερα τον τρόπο σκέπτεσθε και το βίωμα που θέλει να μας μεταδώσει.

Έπειτα, διαβάζοντας ένα βιβλίο που ο ίδιος ο Άγιος έγραψε, επιμένουμε σε αυτό γιατί σήμερα τιμούμε τον Άγιο Νικόδημο, τον προσεγγίζουμε καλύτερα, μαθαίνουμε τον βίο του, μαθαίνουμε τον αγώνα του, όπως είπαμε πριν, και ίσως εμπνεόμαστε να τον κάνουμε και δικό μας αγώνα. Καλή φώτιση, αγαπητοί μας φίλοι, στις επιλογές μας, στα βιβλία που θα διαλέξουμε για να μας συντροφεύσουν και φέτος στις διακοπές μας ή σε κάποια άλλη ήσυχη ώρα. Όπως έχει πει κάποιος σοφός, ανοίγοντας ένα βιβλίο, αφήνοντας το τιμόνι της ψυχής μας στο συγγραφέα. Από μας λοιπόν εξαρτάται ποιο βιβλίο θα ανοίξουμε και πού θα παραδώσουμε, σε ποια χέρια, το τιμόνι της ψυχής μας. Γιατί το βιβλίο κατευθύνει. Όσο και να πούμε ότι δεν επηρεαζόμαστε, δεν μπορεί να ισχύσει αυτό. Κάθε τι που βλέπουμε, ακούμε ή εντρυφούμε σε αυτό, ναι, μας επηρεάζει.

0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ο καιρός σήμερα θα είναι έθριος, με τις υψηλές θερμοκρασίες να κάνουν ακόμη περισσότερο εμφανή την παρουσία τους. Μόνο από το μεσημέρι θα υπάρξουν κάποιες νεφώσεις και ασθενείς βροχές, κυρίως στη Χαλκιδική και στην Ανατολική Μακεδονία. Λίγο πιο νότια στην Εύβοια, στις Ποράδες, αλλά και στη Νότια Πελοπόννησο θα δουν οι κάτοικοι βροχή. Κλιμακώνεται η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Νέες αμερικανικές επιθέσεις είχαμε αντίπεινα από την Τεχεράνη σε πλοία και στο Μπαχρέιν. 5 ώρες κράτησαν οι επιθέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών χθες το βράδυ, χτυπώντας στόχους σε διαφορετικές περιοχές του Ιράν. Από τα πλήγματα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλια, ένα άτομο έχασε τη ζωή του. Απόψε, στις 11 το βράδυ, θα τεθεί σε εφαρμογή ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανακοίνωσε το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Πάνω από 30 άτομα με σαλμονέλα στο νοσοκομείο της Λαμίας. Οι 12 πιο βαριά νοσηλεύονται. Διαστάσεις επιδημίας έχουν πάρει τα κρούσματα εκεί στην περιοχή, που αυξάνονται από το πρωί με γεωμετρικούς ρυθμούς. Στον εντοπισμό του προμηθευτή των κοτόπουλων που φαίνεται να προκάλεσαν τα κρούσματα σαλμονέλα στη Λαμία, έφτασαν οι αρχές, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Υγείας Στερεάς Ελλάδας, Ανδρέα Τσουλιά, ο οποίος δήλωσε ότι είναι βέβαιος ότι θα εντοπιστεί και ο ενδιάμεσος και η μονάδα εκτροφής. Καλό θα είναι οι κάτοικοι στην περιοχή να μην καταναλώνουν κοτόπουλο για 2 ημέρες. Έρχεται το πρόγραμμα για ανέργους άνω των 55 ετών. 8.000 θέσεις θα δοθούν στο δημόσιο, σύμφωνα με την ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ. Όσοι δεν έχουν ακόμη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα προκρίνονται. Πανηγυρικά, η Νάξος τιμά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη σήμερα, και αυτή την ώρα τελείται αρχιερατικός συλλήτουργος στον ιερό ενωριακό ναό της πόλεως της Νάξου. Με λαμπρότητα τελέστηκε χθες ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη μνήμη πάντα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου. Αρχιερατικό συλλήτουργο τελείται αυτή την ώρα και στον Πολύγυρο, στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους, για τα ονομαστήρια του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κασανδρίας Κυρίου Νικοδήμου. Χθες τελέστηκε ο Πανηγυρικός Εσπερινός, χρωστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μιλήτου Κυρίου Αποστόλου. Το σπουδαίο έργο που υλοποιείται στις εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις αλλά και στο μεγάλο οικονομικό κόστος που συνεπάγεται αυτή η προσφορά, αναφέρθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος, υπογραμμίζοντας ότι σε μεγάλο βαθμό οι ανάγκες καλύπτονται από το κεράκι που ανάβουν οι πιστοί στις εκκλησίες και τα μοναστήρια, ενώ η παραμικρή προσφορά είναι συγκινητική και πολύτιμη. Ολοκληρώθηκε στο μεταξύ χθες η δεύτερη περίοδος των κατασκηνώσεων της Μητρόπολης. Την Ιερά Μονή Καρακάλου Αγίου Όρους επισκέφθηκε κατά το δήμερο 11 και 12 ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Κορίνθου, κύριος Παύλος, προκειμένου να τελέσει την Ιερά Πανήγυρη των πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στους οποίους τιμάται το καθολικό της Μονής. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πολιανής και Κιλκισίου κ. Βαρθολομαίος παραβρέθηκε στην ορκομοσία 3 κληρικών της Ιεράς Μητροπόλεως, του Αρχιμανδρίτη Ευγενίου Ιωάννου, του Πρεσβυτέρου Σάβα Αμυρίδη και του Ιεροδιακόνου Εφραίμ Αλεξανδρίδη, οι οποίοι αποφύτησαν από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ολοκληρώθηκε η πρώτη περίοδος της κατασκήνωσης της Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου κ. Ευγενίου, άνοιξε τις πύλες της την Παρασκευή 3 Ιουλίου, κατασκηνωτική δομή, και ολοκληρώθηκε χθες η πρώτη περίοδος. Η Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου είχε τη χαρά να υποδεχθεί τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αλεξανδρουπόλεως, κύριο Άνθιμο, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες μετείχε στις εργασίες του Δευτέρου Συνεδρίου του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Θρησκευτικού Φονταμενταλισμού, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Ορθόδοξη Ακαδημία της Κρήτης. Πανδήμος και μέσα σε κλίμα πνευματικής χαρμονής εορτάστηκε η σύναξη πάντων των εν Λίμνο διαλαψάντων Αγίων στο ακριτικό νησί της Λίμνου με επίκεντρο τον περίβλεπτο Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας Τριάδος Μυρίνης, στον οποίο άτομα πιστή κάθε ηλικίας κατέκλυσαν ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα της τοπικής εκκλησίας. Το διήμερο 16 και 17 Ιουλίου πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνης Τσοτιλίου επί τη ορτή της Πολιούχου και Προστάτηδος της Πόλεως. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός και τηλεόραση της 4Ε θα βρίσκονται εκεί και θα παρακολουθήσετε απευθείας μεταδόσεις. Θα έχετε την ευκαιρία την 5η 16 Ιουλίου από τις 7 το απόγευμα να παρακολουθήσετε τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό και την Παρασκευή το πρωί από τις 7.30 την πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Καλημέρα σε όλους.

Ακούσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τίτλους επικαιρότητας από τον δημοσιογράφο μας Θανάση Κλιματσίδα. Ειδήσεις ευχάριστες και δυσάρεστες για όλες σας δίνουμε εμείς τις προσευχές μας, πρώτα απ' όλα για τις μάχες που διεξάγονται, για τον πόλεμο, για τους πολέμους που γίνονται την ώρα αυτή στον κόσμο μας, για όλα τα δεινά να είμαστε εμείς συσπειρωμένοι γύρω από το θρόνο του Θεού, συσπειρωμένοι στην προσευχή, γιατί μόνο ο Θεός μπορεί να δώσει λύση σε τέτοια θέματα. Και βέβαια να ευχόμαστε και για τα ευχάριστα, για τις κατασκηνώσεις που ακούσαμε ότι πολλές πραγματοποιούνται την καλοκαιρινή περίοδο. Είναι ένας θεσμός η χριστιανική κατασκήνωση που, δόξα τω Θεώ, καλά κρατεί. Να ευχόμαστε λοιπόν να πληθαίνουν οι τάξεις των κατασκηνωτών και κατασκηνωτριών, πολλά παιδιά να πηγαίνουν για να αποκομίζουν αυτά τα μοναδικά και ανεπανάληπτα βιώματα της χριστιανικής, της κοινής χριστιανικής ζωής. Βιώματα που θα τα συντροφεύουν μια ζωή. Ένα ακόμα τραγούδι για τη συνέχεια, αγαπητοί μας φίλοι. Και αμέσως μετά θα παρακολουθήσουμε συνέντευξη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρίου Θεοκλήτου στον δημοσιογράφο μας Θανάση Κλιματσίδα.

0: Με πάρα πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε εδώ στην τηλεφημερίδα μας τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρθαμερίου. Χαιρόμαστε που ανταμώνουμε, Σεβασμιότατε, για την πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας εκεί στο Μόδι. Αυτό το προσκύνημα, το καμάρι μας εδώ στην Μακεδονία, θα λέγαμε, έτσι δεν είναι? Από τα σημαντικότερα προσκυνήματα. Την ευχή σας.
1: Κάθε κοινωνία με την 4Ε, κύριε Κλιματσίδα, είναι κάτι το ευχάριστο και για την Ιερά Μητρόπολη και για τον Επίσκοπό της και για τον Ιερό μας Κλήρο. Πρώτον, γιατί επικοινωνούμε με ένα κανάλι που είναι εκκλησία, δεν είναι της εκκλησίας. Και δεύτερον, γιατί είναι ένα κανάλι που σέβεται τον ομιλητή, τον συνομιλητή και εκείνα τα οποία λέγει και τα παρουσιάζει ad hoc, όπως πρέπει, όπως είναι. Και για τούτο έχω ιδιαίτερα τη χαρά. Ναι, θα μιλήσουμε σήμερα για το ιερό προσκύνημα της Αγίας Μαρίνης Μωδίου, που είναι κοντά στη Ρεντίνα στο στρατόπεδο, το οποίο όντως είναι ένας πνεύμονας πνευματικός, ένας πνεύμονας πνευματικός όχι μονάχα για τη Μητρόπολη, την ΙΠΕΜΕ, την Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρθαμερίου, αλλά και για ολόκληρη τη Μακεδονία και την Ελλάδα. Είναι το μεγαλύτερο προσκύνημα της Μακεδονίας σε σχέση με την Αγία Ένδοξο Μεγαλομάρτυρα Μαρίνα.
0: Και είναι ένας ιστορικός ναός, έτσι. Αν πάμε πίσω στον χρόνο, θα φτάσουμε πότε, στο 18ο αιώνα, κάπου εκεί, νομίζω.
1: Απόλυτη απάντηση επάνω σε αυτό, κύριε Κλιματσίδα, δεν έχουμε. Mm-hmm. Αλλά είναι βέβαιο ότι πρόκειται για ένα δημιούργημα, ο ναός, ο οποίος υπήρξε ο παλιός, είναι περί το 1700 με 1800. Περί το 1700 με το 1800. Αλλά υπήρχε κάτω από αυτό ναός ο οποίος ήταν παλιότερος χριστιανικός και κάτω από αυτόν λέγεται ότι βρισκόταν ειδωλολατρικός ναός. Μάλιστα, της Τάκης έχει αναφερθεί, χωρίς να έχει κατοχυρωθεί όμως από πλευράς αρχαιολογικής, ότι κάπου εκεί πρέπει να είναι και ο τάφος του Ευρυπίδου, ο οποίος μάλιστα αναζητείται πολλές φορές από την αρχαιολογική υπηρεσία και τους ανθρώπους οι οποίοι τη διακονούν και με τους οποίους συνεργαζόμεθα άριστα. Λέγεται όμως ότι κάτω από τον παρόντα ναό είναι και έτερος χριστιανικός, το επαναλαμβάνω, και κάτω από αυτόν και άλλος ειδωλολατρικός. 1700-1750 περίπου εκεί ευρισκόμεθα. Αλλά υπάρχει όμως και ένας εντυχισμένο μάρμαρο στον νυν ναό, γιατί τοποθετήθηκε, όπως ξέρετε, μετέπειτα ο μικρός προναός του. Και εκεί αναφέρεται ότι είναι δημιούργημα αυτό του 1864-67, αν θυμάμαι καλά. Δηλαδή φαίνεται ότι έγινε ανακαίνιση επί τουρκοκρατίας, διότι η πόρτα, η θύρα του ναού ήταν ψηλή, ενώ τώρα βλέπουμε ότι είναι πολύ χαμηλή. Έμπαιναν, καθώς λέει η παράδοση, οι Τούρκοι μέσα με τα άλογα. Και για να μην συμβαίνει κάτι τέτοιο, Θανάση μου, έπιασαν, φαίνεται, τότε οι προγονοί μας και μίκριναν την θύρα, κατέβασαν την θύρα αρκετά για να μην μπορούν να μπουν μέσα. Και είναι ένας πανέμορφος ναός, ο οποίος ανακαινίστηκε επί προκατόχουμου κυρού Νικοδήμου και όντως είναι στολίδι για την περιοχή και έσωθεν και έξωθεν. Το βλέπετε ότι είναι με πέτρα ολόκληρο, είναι θαυμάσιο από πλευράς αρχιτεκτονικής. Το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται και το οποίο θέλουμε να λύσουμε με τον κύριο δήμαρχο της Βόλβης, τον κύριο Λιάμα, είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε να επιτευχθεί η αποστράγγιση από τα νεράτα της βροχής που έρχονται από το βουνό επάνω προς τα κάτω. Γιατί όταν βρέχει, η ψυχή δική μου, των συνεργατών μου και του κυρίου δημάρχου, χτυπάει άτσαλα, επικίνδυνα, ναι. Διότι φοβούμεθα μήπως το νερό αυτό πνίξει τον ναό. Τον έχει πνίξει μέχρι σήμερα 3 φορές, μέχρι τον Τρούλο έφτασε το ναό, και γι' αυτό και από τη θέση αυτή παρακαλώ τον κύριο δήμαρχο και την περιφέρεια να συνάψουν τα σχετικά εκεί χαρτιά τους, να τα υπογράψουν και να προβούμε γρήγορα κατά το δυνατόν στην αποστράγγιση. Μάλιστα δε να πω ότι επί εποχής Αποστόλου Τζιτζι Κώστα, όταν ήταν περιφερειάρχης, βρέθηκαν τα χρήματα. Αρκεί να υπογράψουμε συμβάσεις, τα ξέρετε άλλωστε, δεν χρειάζεται αυτά να σας τα πω, και αυτές οι συμβάσεις και αυτά τα χαρτιά όμως είναι ομολογουμένος, κύριε Κλιματσίδα, και βαρετά και παίρνουν και χρόνο. Από τη θέση αυτή παρακαλώ και την περιφέρεια και τον Δήμαρχο να επιτελέσουν το καθήκον τους ώστε πριν να έρθει ο χειμώνας να τακτοποιηθεί και αυτό και να συναχθούν τα νερά όπως αρμόζει, ώστε να αναπαλαιώσουμε κι εμείς έτσι περαιτέρω, όχι τον ναό πλέον των ίδιων, αλλά τον πέριξ αυτού χώρου.
0: Και καλά κάνετε και το λέτε, Σεβασμιότατε. Νομίζω την κατάλληλη στιγμή, καλοκαίρι είναι, λίγο πριν την πανήγυρη, έρχεται χειμώνας. Αυτό που είπατε κι εσείς. Πρέπει να γίνει κάτι. Έτσι.
1: Μα ο κόσμος, αν δεις, αδελφέ μου, Ιανουάριο μήνα, Φεβρουάριο μήνα, Δεκέμβριο μήνα, που δεν έχει ο κόσμος και την δυνατότητα μπορεί να βγει από το σπίτι του απ' έξω. Η παρουσία του λαού εκεί είναι συγκινητική για την Ιεράνη Μητροπολική και για μένα. Συγκινητική. Έχουμε βάλει εκλεκτούς ιεροψάλτες, έχουμε βάλει εκλεκτό εφημέριο, έχουμε ανθρώπους από το ΜΟΔΙ κλπ. Λαϊκούς και κληρικούς από την περιοχή που το ενδιαφέρονται και το στηρίζουν το προσκύνημα αυτό. Με τον τρόμο να ζεις ότι αν δεν βρέξει και τι θα κάνουμε. Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Και τούτο, να πω και κάτι άλλο στην αγάπη σας μέσω του καναλιού σας. Το θέμα το δημιούργησε το ίδιο το κράτος όταν έφτιαξε απ' έξω τον δρόμο των καινούριων. Ενώ πρώτα δεν υπήρχε η Εγνατία, όπως ξέρετε, και τώρα φτιάχτηκε ο δρόμος μπροστά από το εκκλησάκι αυτό. Το ανέβασαν επάνω καμιά δεκαπενταριά μέτρα και το εκκλησάκι είναι κάτω και μαζεύει το νερό. Είναι πράγματα αυτά να συζητούμε σε αυτήν την εποχή και μάλιστα σε ένα ιεροπροσκύνημα που έχει και απότμημα της χείρας της Αγίας του χεριού, να το πες, το καταλάβει ο κόσμος, του χεριού της Αγίας Μαρίνης, θαυματουργεί και η εικόνα της και το απότμημα της, του Ιερού Υψάνου της Αγίας, το οποίο το λέγω κάθε φορά ότι μοσκοβολά και προσφέρεται στον κόσμο προς προσκύνηση.
0: Και είναι μια ιδιαίτερα αγαπητή Αγία στον ελληνικό λαό, στους Ορθοδόξους, έτσι δεν είναι, η Αγία Μαρίνα?
1: Βεβαίως. Για σκέψου, 289-308 έζησε. Επί εποχής Ολυμβρίου, 19 ετών, απαιτμήθη την κεφαλή της και την έκαναν κομμάτια, να το πω έτσι. Την κατέαξαν. Δεν άφησαν τίποτε από το σκηνομά της. Και έχουμε τμήματα μόνο των Ιερών Λειψάνων της, τα οποία βρίσκονται και στην Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνης εν Αθήνας και βεβαίως στη Μονή Βατοπεδίου το χέρι της. Αλλά ομολογουμένως η Αγία Μαρίνα, όπως και άλλοι μάρτυρες των πρώτων χριστιανικών αιώνων, βάλε Αγία Κυριακή, βάλε Άγιο Δημήτριο, βάλε Άγιο Γεώργιο κλπ. Έχουν ιδιαίτερη επίδραση στον ψυχισμό του Ορθοδόξου Χριστιανού. Και τούτο γιατί. Γιατί ωραίες οι κουβέντες τώρα και να τους θυμάμαι. Για κάθεσε να υποστείς μαρτύριο που να σου κόψουν το σώμα με λεπίδες ή να σου φορέσουν επάνω σου φοβερά θερμασμένα, μάλιστα θερμόμενα κυπερικεφαλές και άλλα ενδύματα και παπούτσια και λοιπά για να φτάσεις εκεί που έφτασες στο μαρτύριο. Είναι φοβερά πράγματα αυτά και μάλιστα από νέους ανθρώπους. Μιλάει στην καρδιά των νέων ανθρώπων η Αγία Μαρίνα ως 19 ετών κοριτσάκι, όπως και η Αγία Ακυρίνα, η οποία 1745-1764, πάλι το ίδιο, σε αυτή την ηλικία, στάθηκαν αξιοπρεπείς απέναντι στην πίστη τους και κυρίως στάθηκαν αξιοπρεπείς απέναντι και στην οικογένειά τους και σε αυτό που λέμε ρωμαϊκό, φιλότιμο ρωμαϊκό. Σε αυτό έχει να μιλήσει και μιλάει στον ψυχισμό του κόσμου η Αγία Μαρίνα περισσότερο, παρά το γεγονός ότι προχαίονται οι άματα και χάριτες από το χαριτόβλητο λείψανό της.
0: Έτσι, ένα πρότυπο πίστης, θάρρους, ειδικά για τους νέους, αυτό που είπατε και εσείς στις καρδιές τους.
1: Μόνο ο νέος μπορεί να υποφέρει αυτά που υπέφεραν οι άνθρωποι αυτοί και όντως έχει να λέει μεγάλη, η προσφορά τους έχει να λέει, είναι μεγάλη.
0: Θέλω να πούμε και για τον κόσμο που μας παρακολουθεί, για τις σειρές ακολουθίες, συναγνωρίζουν.
1: Ο Άγιος Πρωτοσύγκυρος ενδιαφέρθηκε αυτές τις μέρες και έχει βάλει και παρακλήσεις, έχει βάλει κάθε απόγευμα. Παρακλήσεις, αγρυπνία, εσπερινούς, κάθε μέρα, αγιασμό, ευχέλαιο, τα πάντα. Την παραμονή της Αγίας της εορτής της, στις 7.30 ώρα έχουμε τον εσπερινό, προς τούτο εκλήθη και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Επιδαύρου κύριος Νικόδημος Φαρμάκης, ο οποίος έγινε και πρόσφατα μάλιστα επίσκοπος mm-hmm. και είναι ο οικονομικός εγκέφαλος της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, και θα είμαστε μαζί και την παραμονή και ανήμερα. Εκείνος θα χωροστατήσει το απόγευμα και θα ομιλήσει, και το πρωί θα ομιλήσω εγώ, εάν μας επιτρέψει η Αγία να είμαστε ζώντες και υγιείς.
0: Νομίζω πάρα πολλοί πιστοί που θα προσέλθουν και φέτος να τιμήσουν τη χάρη της Αγίας Μαρίνας. Είπαμε,
1: είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος, και γι' αυτό τον τιμώ και ευχαριστώ τους ντόπιους αλλά και τους ξένους, και ξένους εντός εισαγωγικών Ρωμιούς που έρχονται να προσκυνήσουν την Αγία της εικόνα και το απότιμημα των ιερών της Λειψάνου.
0: Μα δεν υπάρχει πιθανότητα κάποιος διερχόμενος οδηγός να μην σταματήσει να ανάψει ένα κερί, σεβασμιότατε, πραγματικά.
1: Αδιανόητο.
0: Έτσι.
1: Αδιανόητο, και με αυτά τα χρήματα, αγαπητέ μου κύριε Κλιματσίδα, στηρίζουμε και τις κατασκηνώσεις μας, στηρίζουμε και το δικό μας το γυροκομείο, το οποίο ο πατήρ Δωρόθεος το έχει ανεβάσει πάρα πολύ υψηλά. Στηρίζουμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, και παρακαλώ ρωτήστε να μάθετε πώς τους στηρίζουμε κλπ. Δόξα τω Θεώ, δεν μας αφήνει η Αγία για τίποτε, και γι' αυτό και εμείς θέλουμε να της αποδώσουμε τα δέοντα μέσα σε αυτή τη χάρη που μας έχει πλημμυρίσει. Και πιστεύω ότι και οι άρχοντες του τόπου και οι δημοτικοί και οι περιφερειακοί θα πράξουν το καθήκον τους.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, σεβασμιότατε. Την ευχή σας να ζητήσουμε και πάλι.
1: Εμείς ευχαριστούμε και ευχόμεθα στο κανάλι σας κάθε ευλογία, κάθε χαρά, και πάντα με τιμή να διακονείτε και να υπηρετείτε το Ρωμαϊκό και την Εκκλησία.
0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ την ευχή σας. Λοιπόν, η φετινή πανήγυρη της Αγίας Μαρίνας στο Μόδι, οι νέοι άνθρωποι, η συμμετοχή τους στην πανήγυρη, τα θαύματα, η πίστη, πρότυπο βέβαια πίστης και θάρρους η Αγία, διαχρονικά τα μηνύματα για όλους μας, έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό, ας το σκεφτούμε. Ακούσατε για τις ιερές ακολουθίες, μπορείτε να μπείτε και στην ιστοσελίδα μας να μάθετε και περισσότερα.
2: Ακούσαμε συνέντευξη στο Θανάση Κλιματσίδα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, κυρίου Θεοκλήτου, για το προσκύνημα της Αγίας Μαρίνης Μωδίου.

0: φίλοι, έχουμε τώρα εδώ στο στούντιο μας καλεσμένη μία μητέρα παιδιού με αναπηρία και εκπαιδευτικό. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως ένα ιδιαίτερο θέμα είναι αυτό που σήμερα θα μας απασχολήσει. Κοντά μας η Χριστίνα Χατζιανδρέου. Χριστίνα, χαίρετε, ευχαριστούμε πολύ που ήρθες στο ραδιόφωνο μας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να πω κάποια πράγματα που αφορούν τους γονείς ή τους συγγενείς ατόμων με αναπηρία και είναι καλό αυτά να ακούγονται. Η προσωπική εμπειρία έχει, θεωρώ ότι έχει μεγάλη δύναμη και μπορούμε μέσω της ανατροφοδότησης να βοηθήσουμε πολύ κόσμο να δει από μια διαφορετική οπτική τα πράγματα.
0: Σίγουρα και για σένα κάποια στιγμή το θέμα αυτό ήταν πολύ άγνωστο, όταν δεν υπήρχε στο οικογενειακό σου περιβάλλον. Κάποια στιγμή όμως εμφανίστηκε, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, εμένα η κόρη μου γεννήθηκε με βαριά νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία. Το αντιληφθήκαμε μετά από μήνες, γύρω στον 5ο με 6ο μήνα το καταλάβαμε, όταν δεν μπορούσε πια να κρατήσει το κεφάλι της, γιατί οι εξετάσεις όλες στην εγκυμοσύνη που είχαμε κάνει είχαν δείξει όλες ότι ήταν καλά τα πράγματα. Φυσικά όταν το αντιληφθήκαμε περάσαμε ένα πολύ μεγάλο σοκ. Το πιο δύσκολο σε αυτές τις καταστάσεις είναι η αποδοχή. Μου πήρε μεγάλο διάστημα, σχεδόν 2 χρόνια να το αποδεχθώ. Σηκωνόμουν τη νύχτα, πεταγόμουν από το κρεβάτι να βγω στο μπαλκόνι να πάρω ανάσα, δεν μου φτάνε ο αέρας. Ώσπου κάποια στιγμή είπα στον εαυτό μου, δεν γίνεται, πρέπει να το αντιμετωπίσεις. Και εκεί κάπου έγινε το κλικ και ξεκίνησα να φέρομαι διαφορετικά και να αντιμετωπίζω τη δυσκολία που είχα μπροστά μου.
0: Σου έδωσε δύναμη μάλλον η ίδια η δυσκολία?
1: Νομίζω ότι οι δυσκολίες αυτές αντιμετωπίζονται με πολύ αγώνα και κόπωση και ο μόνος τρόπος για να μπορέσεις να τα αντιμετωπίσεις είναι να έχεις και ηθικό ανάστημα.
0: Κάποια φόδια, δηλαδή εσωτερικά, μια εσωτερική δύναμη.
1: Μια εσωτερική δύναμη και κυρίως η κινητήρια δύναμη σε αυτές τις καταστάσεις είναι η αγάπη που νιώθεις για το παιδί σου και η ευθύνη που κουβαλάς ως γονιός.
0: Μάλιστα.
1: Ο άνθρωπος από τη φύση του είναι φυγόπονος. Όλοι είμαστε της ίσονος προσπάθειας, θεωρώ. Εδώ ακούς μια δυσάρεστη κουβέντα και λες, έλα μωρέ, ας αλλάξουμε θέμα.
0: Σωστά.
1: Όλοι αποστρέφονται τα δυσάρεστα, κανείς δεν τα θέλει. Το να είναι κάποιος φροντιστής, όπως και όχι μόνο γονιός, μπορεί να είναι αδερφός, μπορεί να είναι να φροντίζεις τη μητέρα σου, τον πατέρα σου. Αυτοί που φροντίζουν άτομα της οικογένειάς σου για πολύ καιρό, το ξέρουν καλά αυτό, απαιτεί πρώτα απ' όλα ψυχικό σθένος. Η καθημερινότητα είναι πολύ απαιτητική. Υπάρχουν ραντεβού, θεραπείες, προγραμματισμός που περιλαμβάνει περίθαλψη, φροντίδα. Εγώ ας πούμε πρέπει να ταΐσω το παιδί μου, να το αλλάξω, να το κοιμήσω. Πράξεις που επαναλαμβάνονται καθημερινά για χρόνια. Και όταν κάτι γίνεται καθημερινά και για χρόνια είναι εξαντλητικό. Σκεφτείτε πως μια μητέρα τα κάνει όλα αυτά για ένα μωρό τον πρώτο ή τον δεύτερο χρόνο της ζωής του και κουράζεται. Ενώ εμείς θα πρέπει αυτά να τα κάνουμε για πολλά χρόνια. Εγώ ας πούμε τα κάνω αυτά για 19 χρόνια συνεχόμενα. Η αναπηρία δεν είναι αρρώστια. Ο κόσμος πρέπει να καταλάβει και να γνωρίζει ότι η αναπηρία είναι μια κατάσταση μόνιμη. Και γι' αυτό το λόγο οι φροντιστές χρειάζονται και οι ίδιοι ξεκούραση, βοήθεια και υποστήριξη. Θα ήθελα να πω εδώ ότι είναι μια σκέψη αυτή που την κάνω εδώ και πολύ καιρό. Αφορμή στάθηκε ένας φίλος μου διευθυντής στο ΕΠΑΛ που μου έλεγε «Χριστίνα, για να γίνεις ψαράς χρειάζεται να έχεις άδεια. Για να γίνεις γονιός δεν χρειάζεται τίποτα. Οποιοςδήποτε μπορεί να γίνει γονιός». Θέλω να πω ότι όχι, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι κατάλληλοι για γονείς. Καθώς η ικανότητα για γονεϊκό ρόλο εξαρτάται από παράγοντες όπως η ψυχική και συναισθηματική ωριμότητα, η ικανότητα να παρέχεις αγάπη, σεβασμό στο παιδί σου, σταθερότητα, καθώς και ατομική ευθύνη. Πολλοί άνθρωποι μπορεί να μην έχουν αυτές τις δεξιότητες ή την ωριμότητα, ενώ άλλες φορές οι δυσκολίες που βίωσαν στην παιδική τους ηλικία μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη μελλοντική τους ικανότητα να γίνουν γονείς. Δεν ξέρουμε τι γίνονται πίσω από κλειστές πόρτες. Ακούμε πάρα πολλά πράγματα αρνητικά. Γονείς που κακοποιούν τα παιδιά τους, τις συζύγους. Εγώ ας πούμε που δουλεύω σε σχολείο ακούω απίστευτες ιστορίες από παιδιά τα οποία απευθύνονται στους ψυχολόγους, ζητάνε βοήθεια. Πάρα πολλά παιδιά παθαίνουν κρίσεις πανικού εξαιτίας των προβλημάτων που έχουν στα σπίτια τους, των καυγάδων που γίνονται ανάμεσα στους γονείς.
0: Χριστίνα, να σε διακόψω όμως εδώ, να μην δώσουμε και το αρνητικό μήνυμα ότι επειδή δεν είμαστε άξιοι για γονείς, να μην γινόμαστε γονείς.
1: Όχι, όχι, ασφαλώς όχι. Ναι, απλά ναι. Όταν αποφασίζω, παίρνω την απόφαση να γίνω γονιός, να κοιταχτώ πρώτα στον καθρέφτη. Εδώ κάθε πρωί σηκωνόμαστε, πάμε στον καθρέφτη και κάνουμε μισή ώρα να φτιάξουμε τα μαλλιά μας, να βαφτούμε, να κάνουμε. Ας κοιτάξουμε και λίγο μέσα μας. Μέσα μας. Να ασχοληθούμε λίγο με τον εαυτό μας. Να αφιερώσουμε 1/4 την ημέρα να κοιτάξουμε μέσα μας. Ποιος είμαι, πού πάω, τι μπορώ να προσφέρω, πώς μπορώ να γίνω καλύτερος άνθρωπος. Γιατί το παιδί όταν το φέρνει στον κόσμο έχει ανάγκη από φροντίδα. Τα παιδιά, ιδιαίτερα τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, είναι αυτά που είναι πιο ευάλωτα από όλα τα άλλα παιδιά. Γιατί πολλές φορές κακοποιούνται μέσα στο ίδιο τους το σπίτι, δεν μπορούν να το πουν παρά έξω, κανένας δεν ξέρει τι γίνεται, μπορούν να τα κακοποιήσουν λεκτικά, σωματικά, ψυχικά, σεξουαλικά. Το έχουμε δει και αυτό που είναι τραγικό.
0: Φυσικά, αλλά παρατραβηγμένη περίπτωση, ναι, από αλλά αρρωστημένα πρόσωπα.
1: Συμβαίνουν. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις και αυτά τα παιδιά δεν ξέρεις πώς να τα προστατεύσεις. Επίσης θα πω εγώ από προσωπική μου εμπειρία, από παιδιά που τα βλέπω στο ειδικό σχολείο, γιατί τόσα χρόνια πρόεδρος μέσα σε συλλόγους δραστηριοποιούμε σε όλο αυτό το χώρο, βλέπω ότι υπάρχουν πάρα πολλές οικογένειες που τα παιδιά παίρνουν ένα επίδομα βοηθητικό 300-500 ευρώ ανάλογα με την πάθησή του, τα οποία είναι χρήματα που προορίζονται για να κάνουν κάποιες θεραπείες στα παιδιά, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες κλπ. Βλέπω ότι εκτός ότι δεν κάνουν τίποτα από αυτά, ακόμη και τα παιδιά τα ίδια είναι παραμελημένα στον ντύσιμό τους, στην υπόδησή τους. Δεν τα φροντίζουν τα παιδιά, τα χρησιμοποιούν τα χρήματα για την οικογένειά τους, για άλλες ανάγκες και όχι για το λόγο για τον οποίο προορίζονται αυτά τα χρήματα.
0: Ίσως όμως όταν περάσουν και τα χρόνια, λέει ο γονιός, το παιδί δεν θα εξελιχθεί, δεν θα έχει κάποια πρόοδο, οπότε γιατί να χαλαλήσω τα χρήματα
1: αυτό
0: σε κάτι άλλο.
1: Δεν είναι λόγος αυτός. Κάθε άνθρωπος μπορεί κάτι να σου δώσει, ακόμη και αυτός όπως η δικιά μου η κόρη που δεν μιλάει καν, αλλά σου δίνει τόση αγάπη που γεμίζει η ψυχή σου. Δηλαδή αυτό που θα σου προσφέρει ο άλλος δεν χρειάζεται πάντα να είναι κάτι υλικό.
0: Η κόρη σου νομίζω δεν επικοινωνεί ιδιαίτερως.
1: Όχι, η κόρη μου έχει βαριά νοητική υστέρηση.
0: Ναι.
1: Αλλά...
0: Εσύ όμως μιλάς για αγάπη από ένα άτομο που δεν επικοινωνεί, θα έλεγα.
1: Ναι, αλλά το χαμόγελό της είναι τα πάντα. Μου έχει μάθει, καταρχήν με έχει κάνει καλύτερο άνθρωπο, μου έχει μάθει να χαίρομαι τα μικρά, να έχω υπομονή, να βλέπω τον κόσμο πιο καθαρά.
0: Σε έχει οριμάσει μάλλον.
1: Πάρα πολύ. Έχω δει τον κόσμο με καινούρια μάτια μέσα από την Κωνσταντίνα. Έχω σταματήσει να κυνηγάω τα ασήμαντα και βάζω μπροστά αυτά που έχουν πραγματικό νόημα. Και νομίζω ότι κάθε άνθρωπος έχει τη δύναμη και την ικανότητα και το φως να εμπνεύσει και να αλλάξει τον κόσμο γύρω του.
0: Χριστίνα, όλα αυτά τα ένιωσες όμως μετά που ήρθε στη ζωή σου η Κωνσταντίνα.
1: Ναι.
0: Διαφορετικά δεν θα είχες αυτές τις σκέψεις και αυτά τα αισθήματα την ώρα αυτή. Θέλω να πω ότι ερχομός της ζωής ενός τέτοιου παιδιού.
1: Ναι, πρέπει να έρθεις αντιμέτωπος με μια τέτοια κατάσταση και με μια δυσκολία για να βελτιωθείς. Γιατί νομίζω και μέσα από τις δυσκολίες γινόμαστε καλύτεροι άνθρωποι. Μαθαίνουμε πράγματα. Δηλαδή δεν είναι όλα ένα δράμα, όλα αρνητικά. Παίρνουμε και όμορφα πράγματα.
0: Να πούμε, θα ήθελα να μας πεις στο σημείο αυτό, ποιες είναι οι δυσκολίες που συναντάς στη ζωή σου, στην καθημερινότητά σου, τι έχει αλλάξει με το παιδί αυτό μέσα στο σπίτι σου.
1: Όπως είπα και πριν, έχουμε πάρα πολλές υποχρεώσεις ως γονείς, με τις θεραπείες που έχουμε κάθε μέρα, την φροντίδα που πρέπει να παρέχουμε, που πρωί, μεσημέρι, βράδυ, αυτά τα γνωστά που κάνουν όλοι οι γονείς, να ταΐσω, να αλλάξω, να φροντίσω, να πάρει τα φάρμακά της, να την πάω στις θεραπείες της. Θα μιλήσω όμως λίγο γενικότερα και θα πω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γονείς με ή οι άνθρωποι που έχουν συγγενείς άτομα στο περιβάλλον τους με αναπηρία, το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η προσβασιμότητα. Είναι το οικονομικό βάρος των θεραπείων που πέφτει στους γονείς, η γραφειοκρατία που αντιμετωπίζουν στο να μπορέσει το παιδί να πάρει μια πιστοποίηση από αυτά τα εξειδικευμένα κέντρα, τα ΚΕΠΑ που υπάρχουν, να περάσει επιτροπή, όλο αυτό θέλει μεγάλη γραφειοκρατία και αναμονή. Και τα στερεότυπα, ο αγώνας που πρέπει να δώσουμε για τα αυτονόητα. Ένα παιδί βγαίνει έξω, γυρίζουν 10 βλέμματα να το κοιτάξουν. Ακόμη και αυτό το παρατεταμένο βλέμμα είναι ενοχλητικό και δείχνει ότι τα στερεότυπα δεν έχουν ξεπεραστεί ακόμη. Δεν υπάρχουν δομές. Τελευταία ευτυχώς έχουν αρχίσει να γίνονται με ιδιωτική πρωτοβουλία κάποια ΚΔΑΠ για άτομα με αναπηρία και κάποιες προσφέρουν και επιπλέον υποστηρικτικές υπηρεσίες, ψυχολόγους και για τους γονείς, βουλευτικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται στους άλλους νομούς. Εμείς το νομό μας δεν είχαμε μέχρι τώρα.
0: Μιλάμε για το νομό.
1: Για το νομό Πέλλας μιλάμε. Μάλιστα. Τελευταία έχουν δημιουργηθεί 2 ΚΔΑΠ για άτομα αμαία, ένα στα Γενιτσά και ένα στην Έδεσα. Αυτό που χρειάζονται οι γονείς, που θέλουν οι γονείς μάλλον για τα παιδιά τους, είναι η αποδοχή, η ενθάρρυνση και η συμμεταχείριση προς τα παιδιά μας, αλλά και η πρακτική βοήθεια όταν το χρειάζονται μέσα στο σχολείο. Το να είναι ένα παιδί μέρος μιας τάξης ή μιας παρέας δεν είναι χάρη, είναι δικαίωμα. Πρέπει όλοι οι γονείς να μιλήσουν στα παιδιά τους για την αποδοχή. Πρέπει να φτιάξουμε μια κοινωνία που να αγκαλιάζει όλα τα παιδιά και αυτό ξεκινάει από μικρές καθημερινές πράξεις. Θεωρώ ότι οι κοινωνίες δεν αλλάζουν με το γράμμα του νόμου. Αλλάζουν όταν το θέλουν οι άνθρωποι και όταν προσπαθούν γι' αυτό.
0: Σίγουρα, αυτό που λες είναι πολύ σοφό, μια μεγάλη αλήθεια, ναι, αλλά θέλει είναι. Πολύ δουλειά.
1: Θέλει δουλειά, με επιθαναγκασμό δεν γίνονται όλα, ναι. Θέλει προσπάθεια. Πρέπει κάποιος να θέλει να αλλάξει και αυτές οι μικρές αλλαγές θα κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο. Πιο όμορφο και πιο ανθρώπινο, που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω. Γιατί τότε θα μπορούμε να μιλάμε για μια υγιή κοινωνία, όπου όλοι οι άνθρωποι θα είναι ίσοι και θα συμπεριφέρονται με απλότητα και με κατανόηση. Δεν ζητάμε ούτε ίκτο, ούτε υπερβολική προσοχή. Μια καλή κουβέντα, ένας ανοιχτός νους και ισότιμη αντιμετώπιση κάνουν όλη τη διαφορά.
0: Πολύ ωραίες σκέψεις σου, Χριστίνα, και μέσα από το δικό μας βήμα, από το ραδιόφωνο αυτό, πιστεύουμε ότι ακούγονται σε πολλούς και μακάρι να είναι ένα έναυσμα, μια αφορμή για ευαισθητοποίηση, για να σκεφτούμε όλοι λίγο πιο σοβαρά αυτό το θέμα και αν υπάρχουν τέτοια άτομα ή τέτοιες οικογένειες στο περιβάλλον μας, κάτι να αλλάξει στη συμπεριφορά μας και κάπως αλλιώς να τις αντιμετωπίσουμε.
1: Ναι, ασφάλως και εγώ, αν δεν το είχα ζήσει, μπορεί να μην μου περνούσε από το μυαλό. Θα πω κάτι πολύ, το περιγράφει ο Καζαντζάκης σε ένα βιβλίο του με σκληρό και ομό, θα πω τρόπο, αλλά πολύ αληθινό. Λέει, ο ξένος πόνος πάντα ξένος είναι. Μπορεί να σου δώσει και μία κρυφή χαρά που η συμφορά χτύπησε την πόρτα του γείτονα και όχι τη δική σου. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Είναι πολύ δύσκολο να μπει στη θέση του άλλου. Μπορεί στη θεωρία να τα λέμε όλα έτσι ωραία και όμορφα, αλλά στην πράξη είναι εντελώς διαφορετικά τα πράγματα. Εάν κάποιος βιώσει κάτι, αυτό που λέμε η βιωματική μάθηση, είναι εντελώς διαφορετικό από αυτά που λέμε στα λόγια. Είναι πολύ δύσκολο.
0: Ωστόσο, η δύναμη που σου δίνει αυτή η σχέση με την κόρη σου και η ωριμότητα που σου έδωσε έγινε η αφορμή να δώσεις κάποια μηνύματα και στους άλλους γύρω σου. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί αν το παιδί αυτό μέσα στο σπίτι το αντιμετωπίζουμε μόνο με μελαγχολία, με απελπισία, με θλίψη,
1: δεν
0: κερδίζουμε κάτι. Και νομίζω ότι είναι αυτή η αντιμετώπιση πολλών.
1: Είναι λάθος, γιατί πρώτα απ' όλα πληγώνουμε τα άλλα μας παιδιά και τα άλλα μέλη της οικογένειας. Η ζωή είναι μία φορά, δεν επαναλαμβάνεται. Εγώ αυτό που έχω να πω σε κάποιον που ξεκινάει τώρα αυτό το ταξίδι είναι να μην φοβηθεί. Θα υπάρξουν δύσκολες μέρες, αλλά και μέρες γεμάτες περηφάνεια, με αγάπη και δύναμη. Και αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνοι. Υπάρχουν άνθρωποι Υπάρχουν σύλλογοι που δραστηριοποιούνται, που προσπαθούν για το καλύτερο δυνατό και που μπορούν να βοηθήσουν σε οτιδήποτε χρειαστούν.
0: Ο σύλλογος, Χριστίνα, ακούγεται κάτι, μια δομή τέλος πάντων κάπως ψυχρή. Μπορεί όντως να προσφέρει κάτι?
1: Ναι, μπορεί να προσφέρει. Ναι, ναι, μπορεί να προσφέρει πάρα πολλά. Εμείς πρόσφατα έχουμε ιδρύσει έναν καινούριο σύλλογο στην Αριδαία. Λέγεται Πανθέ, παραμένουμε ανθεκτικοί. Είναι ένας σύλλογος που ιδρύθηκε με έναν ξεκάθαρο και βαθύ σκοπό, την ουσιαστική στήριξη του ανθρώπου. Ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι η προαγωγή της ψυχικής υγείας. Επιδιώκουμε να προσφέρουμε ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, σε κακοποιημένες γυναίκες, σε παιδιά, να απομακρύνουμε το στίγμα γύρω από τα θέματα της ψυχικής υγείας και να ενισχύσουμε την πρόληψη μέσα από την ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και να κάνουμε δράσεις ενδυνάμωσης. Προσπαθούμε να φτιάξουμε γέφυρες υποστήριξης και ελπίδας. Ο σύλλογος είναι εδώ, θα είναι στη διάθεση των κατοίκων της περιοχής μας πολύ σύντομα. Έχει παραχωρηθεί από το Δήμο, γιατί έγινε υπό την αιγίδα του Δήμου στον υπηαγωγείο της Δωροθέας. Θα δώσουμε στον κόσμο, θα γνωστοποιήσουμε το κινητό μας τηλέφωνο, το τηλέφωνό μας, το email μας, για να μπορεί να έρθει σε επικοινωνία, και το πρόγραμμά μας φυσικά. Και θα φτιάξουμε, έχουμε ήδη δηλαδή ξεκινήσει, ο χώρος είναι υποίδρυση, έχει γίνει το καταστατικό και φτιάχνουμε και το χώρο, όπου θα προωθήσουμε την ψυχική ενδυνάμωση γενικότερα όσων μας χρειάζονται.
0: Και νομίζω, Χριστίνα, πως είναι πολύ σημαντικό πως αυτή η δύναμη θα δοθεί από άτομα που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Οπότε και θα συναντήσει άλλη αποδοχή από τους άλλους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έτσι είναι, γιατί ο άνθρωπος νιώθει πιο οικία όταν είναι κοντά σε έναν άλλον που έχει βιώσει ή που βιώνει το ίδιο πρόβλημα. Ανοίγεται πιο εύκολα και νιώθει και ότι δεν είναι μόνος. Κανένας δεν μπορεί να ευημερήσει πραγματικά σε μια κοινωνία που δεν προοδεύει συνολικά. Τα παιδιά με αναπηρία χρειάζονται απλά πράγματα. Να τα βλέπουν, να τα ακούνε, να τα σέβονται. Να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να παίξουν, να μάθουν, να έχουν φίλους, να έχουν πρόσβαση στους χώρους, στα σχολεία. Να μην τα βλέπουμε σαν διαφορετικά, να τα βλέπουμε σαν παιδιά με δυνατότητες.

0: μους με άλλα παιδιά που έχουν ίσως ίδια ή και παρόμοια προβλήματα. Γίνονται προσπάθειες για θεραπείες όταν μας επιτρέπει το εκπαιδευτικό προσωπικό, όταν υπάρχει δηλαδή εκπαιδευτικό προσωπικό, γιατί συνήθως αργούν να στείλουν κόσμο. Γίνονται λογοθεραπείες, φυσιοθεραπείες, ναι, κάνουν δουλίτσα. Θα ήθελα εδώ βέβαια να πω ότι καλό είναι ένας άνθρωπος, ένας εκπαιδευτικός που έχει σκοπό να ασχοληθεί με αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο, να το βλέπει με αγάπη και ως λειτουργήμα, να το βλέπει με συνέπεια και να το κάνει επειδή το αγαπάει. Γιατί αν δεν το αγαπάει, δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί στο δύσκολο αυτό καθήκον και δεν θα μπορέσει να αποδώσει αποτελέσματα. Είναι ένας χώρος που χρειάζεται ευαισθησία και συνέπεια. Η εκπαιδευτική της ειδικής αγωγής δεν είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Είναι λειτουργοί και πρέπει να αγαπούν αυτό που κάνουν, γιατί διαφορετικά δεν θα υπάρξουν αποτελέσματα. Αυτή είναι η δική μου η άποψη. Και όπως τα ζω και τα βλέπω δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια που είμαι μέσα σε αυτό το χώρο.
1: Δεν αρκεί δηλαδή, δεν αρκούν μόνο οι σπουδές.
0: Όχι, δεν αρκούν οι σπουδές. Πιο σημαντική είναι η αγάπη. Γιατί τα παιδιά αυτά έχουν πολύ ψηλό δείκτη της συναισθηματικής νοημοσύνης. Αντιλαμβάνονται πότε τα αγαπάει κάποιος και πότε όχι.
1: Οπότε μόνο με την αγάπη, αν την έχουν οι εκπαιδευτικοί της ειδικής αγωγής, μπορούν και να προσφέρουν κάτι, έτσι να έχει κάποιο αποτέλεσμα η δουλειά τους.
0: Ναι. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Χριστίνα, 3 Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Για εσάς που βιώνετε το θέμα από μέσα, όπως μας λες, τι σημαίνει αυτή η ημέρα?
0: Για μας η 3 Δεκέμβρη δεν είναι ημέρα γιορτής. Κανένας δεν χαίρεται που είναι ανάπηρος. Είναι η μέρα όμως που είναι μια ευκαιρία να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος, να ενημερωθεί και μέσα από την προσωπική εμπειρία των ατόμων με αναπηρία να καταλάβει. Εμείς όταν την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία στο ειδικό σχολείο κάνουμε κάποιες δράσεις, να σου πω πιο σωστά. Για παράδειγμα, έρχονται σχολεία, κλείνουμε τα μάτια στα παιδιά ή τα αυτιά για να μπορέσουν να μπουν στη θέση αυτού που δεν βλέπει, που δεν ακούει. Τα βάζουμε να καθίσουν σε αναπηρικό καροτσάκι και να προσπαθήσουν να κινηθούν μέσα στο χώρο. Και έτσι μέσα από τη βιωματική αυτή μάθηση να καταλάβουν το πόσο δύσκολο είναι για τους ανθρώπους που έχουν αυτά τα προβλήματα να κινηθούν και να ανταποκριθούν μέσα σε αυτόν, μέσα στο χώρο γενικά.
1: Ωραίο αυτό με τα παραδείγματα αυτά. Όντως θα μπορέσουν έτσι τα παιδιά κάτι να καταλάβουν για τα άλλα παιδιά που στερούνται κάποιες ικανότητες.
0: Ναι, δεν έχουμε άλλο τρόπο. Δηλαδή προσπαθούμε και εμείς με κάθε τρόπο να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν. Να καταλάβουν ότι χωρίς προσβασιμότητα καταρχήν δεν μπορούμε να μιλάμε για ένταξη και ισοτιμία. Οι άνθρωποι αυτοί θα πρέπει να μπορούν να βγουν από το σπίτι τους, να κοινωνικοποιηθούν, να έρθουν σε επαφή με άλλους ανθρώπους, να εργαστούν και όλα αυτά θα πρέπει να τα κάνουν με ευκολία και με αξιοπρέπεια. Δεν μπορεί να βγαίνει ένας άνθρωπος με το καροτσάκι στο πεζοδρόμιο και να μην μπορεί να αλλάξει πεζοδρόμιο ή να φτάνει σε ένα σημείο και εκεί να υπάρχει αυτοκίνητο και να αναγκάζεται να γυρίσει πίσω. Είναι πεζοδρόμιο και να μην μπορεί να αλλάξει πεζοδρόμιο ή να φτάνει σε ένα σημείο και εκεί να υπάρχει αυτοκίνητο και να αναγκάζεται να γυρίσει πίσω. Είναι πάρα πολύ σκληρό αυτό. Θα πρέπει κάποιος να το δοκιμάσει τον εαυτό του για να δει πόσο σε κάνει ράκος ψυχολογικά αυτό το πράγμα. Να μην μπορείς να κάνεις πράγματα που θέλεις.
1: Και κλείνοντας, Χριστίνα, αν θέλεις, συνοψίζοντας όλη αυτή την πολύ όμορφη κουβέντα μας, να μας δώσεις ένα μήνυμα στους ακροατές μας που δεν αντιμετωπίζουν το θέμα αυτό στην οικογένειά τους. Ένα μήνυμα σε όλους εμάς.
0: Θα δανειστώ μία έκφραση. Δεν θυμάμαι ποιος το είχε πει, κάπου το διάβασα. Η ανθρωπιά μου είναι δεμένη με τη δική σου. Γιατί μόνο μαζί μπορούμε να γίνουμε πραγματικά άνθρωποι. Και ό,τι αξίζει σε αυτόν τον κόσμο είναι η ανθρωπιά. Τίποτα άλλο.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Αγαπητοί μας φίλοι, κοντά μας ήταν η Χριστίνα Χατζιανδρέου από την Αριδαία, μια μητέρα παιδιού με αναπηρία και εκπαιδευτικός.

καθημερινά μαζί σας. Παρακολουθείτε, αγαπητοί μας φίλοι, την καθημερινή ζωντανή μας εκπομπή 9 με 10.30 το πρωί, 7.30 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, σε επανάληψη. Ευχαριστούμε που μένετε στη συντροφιά μας, δοξάζουμε το Θεό για τη δυνατότητα αυτή που μας δίνει μέσω της τεχνολογίας και μέσω του ραδιοφωνικού μας σταθμού. Όσο πιο σωστά αξιοποιούμε τα επιτεύγματα της τεχνολογίας, τόσο πιο πολύ δοξάζουμε το Θεό για τη σωστή αξιοποίησή τους. Και εμείς δοξάζουμε το Θεό που με τον άμβονο αυτό της Αγίας Λιδίας έχουμε την ευκαιρία να ερχόμαστε στο σπίτι σας, που μπορεί να είστε μόνοι την ώρα αυτή, ανήμποροι, ίσως και στο κρεβάτι. Το ραδιόφωνο μας όμως μας ενώνει, μας φέρνει όλους πιο κοντά και είναι μία μορφή επικοινωνίας. Άλλωστε μόνος του, να το θυμόμαστε πάντοτε, κανείς δεν είναι, γιατί δίπλα μας πάντοτε είναι ο Θεός μας, με τους Αγίους Του, με τους Αγγέλους Του.

Να διαβάσουμε, αγαπητοί μας φίλοι, κάποια από τις ωραίες σοφές ρίσεις του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, που γιορτάζει σήμερα, που τον γιορτάζουμε σήμερα ορθότερα, για να πάρουμε το μήνυμα της ημέρας. Μας λέει ο Άγιος Νικόδημος, πριν από κάθε πράξη σου να σκέφτεσαι πρώτον τη δική σου αδυναμία και δεύτερον την παντοδυναμία του Θεού. Και όσα καλά έργα έχεις κατορθώσει, να μην τα σκέπτεσαι, γιατί υπάρχει κίνδυνος κρυφής καινοδοξίας και υπερηφάνειας. Όταν η ενθύμηση των καλών έργων και αρετών σου σε παρακινούν στην υπερηφάνεια, αμέσως σκέψου πως τα έργα αυτά είναι του Θεού και όχι δικά σου. Κάνοντας έτσι και αποδίδοντας στο Θεό το δικό σου, θα κρατήσεις μακριά τους εχθρούς, τους δαίμονες, και θα γίνεις άξιος να δεχτείς μεγαλύτερα χαρίσματα και ευεργεσίες από το Θεό.

μπροστά λοιπόν σε μια μεγάλη πράξη, σε ένα τόλμημα που σκεφτόμαστε. Να κάνουμε τη δική μας αδυναμία να σκεφτόμαστε πρώτα απ' όλα και έπειτα την παντοδυναμία του Θεού. Τότε όλα θα είναι εύκολα και όλα τα εμπόδια θα μπορούμε να τα προσπελάσουμε, όχι όμως με τις δικές μας δυνάμεις, αλλά με τη δική του. Τη μεγάλη, την ατέλειωτη δύναμη. Έτσι και το μεγάλο μας τόλμημα θα γίνει πράξη, θα πραγματοποιηθεί, αλλά και δεν θα πέσουμε στον κίνδυνο της υπερηφανίας, πως τάχα εμείς τα καταφέραμε. Και επιπλέον, όπως μας λέει ο Άγιος, με το φρόνημα αυτό της ταπείνωσης, το φρόνημα της αναξιότητας, της αδυναμίας και της ανάθεσης των πάντων στα χέρια του Θεού, γινόμαστε άξιοι μεγαλύτερων χαρισμάτων από εκείνον. Ας το έχουμε, αγαπητοί μας φίλοι, αυτό στο νου μας, γιατί τίποτα άλλο δεν χρειαζόμαστε στη ζωή μας περισσότερο από το Θείο Έλεος και τη Θεία Βοήθεια σε όλες τις πράξεις, τις ενέργειες, σε όλα τα έργα μας.

Να περάσουμε και στη σύντομη ενότητα. Γνωρίζετε ότι όπως κάθε Τρίτη την ώρα αυτή με την αδερφή Δήμητρα.

Φίλε κρατές, χαίρετε και από μένα. Γνωρίζετε το savoir vivre? Έλατε σήμερα να μάθουμε κάποιους κανόνες. Για το στρώσιμο του τραπεζιού βάζουμε τα στερεά στα αριστερά και τα υγρά στα δεξιά. Δηλαδή, το φλιτζάνι του καφέ και τα ποτήρια του κρασιού και του νερού πάνε στα δεξιά, ενώ το πιάτο του ψωμιού ή του φρούτου μετά στα αριστερά. Η σωστή σειρά με την οποία μπαίνουν τα μαχαιροπύρουνα είναι: τα πυρούνια πάνε αριστερά, μαχαίρια και κουτάλια δεξιά. Δίπλα στο πιάτο βάζουμε το κυρίως πυρούνι και το κυρίως μαχαίρι για το κυρίως πιάτο. Αριστερά του μεγάλου πυρούνιου βάζουμε το μικρότερο πυρούνι της σαλάτας, δεξιά του κυρίως μαχαιριού το κουτάλι της σούπας και ούτω καθεξής. Μόνη εξαίρεση είναι το πυρούνι ή κουταλάκι για το γλυκό. Αυτά μπαίνουν στην κορυφή του πιάτου με τη λογική ότι θα χρησιμοποιηθούν τελευταία όταν θα έχουμε σηκώσει και τα μεγάλα πιάτα σερβιρίσματος. Η κόψη των μαχαιριών πρέπει να κοιτά το πιάτο. Όταν καθόμαστε στο τραπέζι, η πλάτη μας πρέπει να είναι ίσια στην καρέκλα. Δεν ξαπλώνουμε ούτε ακουμπάμε τα χέρια μας στο τραπέζι. Οι αγκώνες δεν ακουμπούν ποτέ στην επιφάνεια του τραπεζιού και τέλος πρέπει να καθίσουμε ακριβώς μπροστά από το πιάτο μας. Είναι σημαντικός και ο ρόλος της πετσέτας. Με το που θα καθίσουμε, τοποθετούμε στους μυρούς μας την πετσέτα που θα βρούμε δίπλα στο πιάτο μας. Η πετσέτα χρησιμεύει κυρίως για να μας προστατεύει από ψίχουλα και για να σκουπίζουμε τα χείλη και τα δάχτυλά μας πριν πιούμε. Την πετσέτα θα την τοποθετήσουμε ξανά πάνω στο τραπέζι, στα αριστερά του πιάτου μας, μόνο όταν θα έχουμε τελειώσει το φαγητό μας. Όταν τελειώνουμε το γεύμα μας, πρέπει να τοποθετήσουμε το μαχαίρι και το πυρούνι παράλληλα μέσα στο πιάτο, με τα δόντια του πυρουνιού να κοιτάζουν το ταβάνι και την κόψη του μαχαιριού προς το πυρούνι. Έτσι η οικοδέσποινα ή ο σερβιτόρος θα ξέρει πως μπορεί να μαζέψει το τραπέζι. Αυτά για σήμερα, φίλοι μας. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Χαίρετε!

ρίξουμε και μία ματιά στον καιρό πριν κλείσουμε την εκπομπή μας, αγαπητοί μας φίλοι. Για σήμερα, Τρίτη 14 Ιουλίου, γενικά έθριος προβλέπεται ο καιρός σε όλη τη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην Εύβοια, τις Ποράδες, την Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα Πελάγη 6 και τοπικά θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και τους 36 στα Ηπειρωτικά.

μείνετε στη συντροφιά του ραδιοφώνου μας. Πιστεύουμε, είμαστε σίγουροι πως δεν θα το μετανιώσετε, γιατί θα ακούσετε πολλά ενδιαφέροντα, επικοδομητικά και όντως ψυχαγωγικά. Αλλά και αν έχετε τη δυνατότητα, στη συντροφιά της εκκλησιαστικής τηλεόρασης 4Ε.

Ευχαριστούμε που μείνατε και σήμερα στη συντροφιά μας, από το γραφείο, από το εργαστήριο, από το σπίτι, την κουζίνα, το δρόμο, τις διακοπές, από όπου και αν μας ακούτε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στον αγώνα σας. Ο αγώνας παντού υπάρχει, και στην δουλειά και στις διακοπές, πάντα συνεχίζεται ο πνευματικός μας αγώνας, γιατί και ο πονηρός δεν σταματά να μας πολεμάει. Αλλά και εμείς δεν πρέπει να σταματάμε, να θέλουμε να πλησιάσουμε περισσότερο το Θεό μας. Και με το πνευματικό μας αγώνα, αγαπητοί μας φίλοι, να μην το ξεχνάμε πως ομορφαίνει όλη η καθημερινότητά μας. Οι δυσκολίες, ο υδρότας, οι βαριές δουλειές που ίσως έχουμε να κάνουμε, τα προβλήματα μέσα στην οικογένεια ή με συγγενείς και φίλους, όλα γίνονται ευκολότερα, όλα τα υπομένουμε με καλύτερη διάθεση όταν εμείς συνεχίζουμε να πολεμάμε πνευματικά, να αγωνιζόμαστε και βέβαια να προσευχόμαστε.

ο Άγιος Νικόδημος, ο Αγιορείτης, σήμερα να είναι βοήθειά μας και βέβαια ο Τίμιος Πρόδρομος που κάθε Τρίτη τιμάει η Εκκλησία μας. Θα τα ξαναπούμε πρώτα ο Θεός αύριο το πρωί στις 9. Χαίρετε.

0: Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, Ιερός Ναός Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας. Πρόγραμμα πανηγύρεως. 5η 16 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, όρθρος της εορτής και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Συνόπης κυρίου Αμβροσίου. Στις 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Ιερό Ευχέλαιο και Παράκληση στην Αγία Μαρίνα. Στις 8.30 το βράδυ, Λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και των Τιμίων Λειψάνων της Αγίας. Στις 9 και 4 το βράδυ, Παραδοσιακή Μουσικοχορευτική Εκδήλωση στο Προάβλιο του Ναού. Κυριακή 19 Ιουλίου στις 7.30 το πρωί, Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, Ιερουργούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κυρίου Φιλοθέου. Κατά τη διάρκεια των ακολουθιών θα τίθενται σε προσκύνηση Ιερά Λείψανα της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Μαρίνης. Τακτική αστική συγκοινωνία με τα λεωφορεία νούμερο 14, 30 και 37.
1: Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Ιερός Ναός, η Παπαντής του Κυρίου Θεοδοσίων, πρόγραμμα πανηγύρεως Αγίας Μαρίνας, 5η 16 Ιουλίου, 7 το απόγευμα, πανηγυρικός Εσπερινός, Παρασκευή 17 Ιουλίου, 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, Σάββατο 18 Ιουλίου, 10 το πρωί, παράκληση στην Αγία Μαρίνα, 7 το απόγευμα, Εσπερινός, Κυριακή 19 Ιουλίου, στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κιλκισίου κυρίου Βαρθολομαίου. Το διήμερο της πανηγύρεως ο Ιερός Ναός θα είναι ανοιχτός από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Στην ίδια Μητρόπολη και στην ίδια περιοχή λίγες ημέρες μετά πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Προφήτου Ηλίου Ριζανών. Την Κυριακή 19 Ιουλίου 7 το απόγευμα θα τελεστεί πανηγυρικός Εσπερινός και περιφορά της Ιεράς Εικόνος. Τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 7 το πρωί όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».

0: Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αξιότιμοι συνάδελφοι, αγαπητές και αγαπητοί κυρίες και κύριοι. Αρχικά θα ήθελα να απευθύνω εγκάρδιες ευχαριστίες για την πρόσκλησή μου σε αυτό το τόσο γόνιμο και δημιουργικό συνέδριο που πλέον είναι πολύτιμος θεσμός. Ειδικά η φετινή θεματική οδηγεί σε ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή. Έχει υποθεί πως εάν την αγάπη του Θεού προς τα παιδιά του μετρούσαν από τη φυσική υγεία, τον πλούτο και τον άνετο βίο, τότε ο Θεός θα πρέπει να μισούσε τον Παύλο. Αφού άφησε πίσω του ένα σχετικά πιο ασφαλές παρελθόν, αφού εξήλθε από τις παλιές και γνώριμες βεβαιότητες, αφού εγκατέλειψε κύκλους ισχυρών που θα του πρόσφεραν μια σίγουρα πιο εύκολη βιωτή, περιπλανήθηκε ως το τέλος της ζωής του σε στεριά και θάλασσα, υποφέροντας δεινά και βάσανα που θα λύγησαν τους περισσότερους. Άνθρωπος ακραίων αντιθέσεων, σε όλες του τις όψεις, ο Απόστολος Παύλος ήταν γνήσιο τέκνο μιας εξίσου ακραίας και αναμφίβολα αξονικής εποχής. Μιας εποχής έκδηλης αγωνίας τόσο ανάμεσα στους Ιουδαίους όσο και ανάμεσα στους εθνικούς. Δεν θα αποτελούσε πρωτοτυπία αν λεγόταν πως η σημερινή είναι μια παρόμοια περίοδος. Βεβαίως δεν είναι μόνο η φύση που απεχθάνεται τα κενά, αλλά και η ιστορία. Ο κόσμος του πρώτου αιώνα ήταν απλά η τύρβη του πρώτου αιώνα μετά Χριστόν, ήταν απλά η τύρβη εντός της οποίας ζούσαν, κινούνταν και υπήρχαν όλα εκείνα τα στοιχεία που εμφανίστηκαν και κάπως πως εξελίχθηκαν κατά την περίοδο του δεύτερου ναού, από το 515 π.Χ. έως το 70 μετά Χριστόν. Είναι σαφές πως οι Ιουδαϊκοί τρόποι του πρώτου αιώνα διέφεραν κατά πολύ από αντίστοιχους των Ισραηλιτών στην περίοδο του πρώτου ναού. Μέσα από διάφορες μεταμορφώσεις, εκτοπίσεις, εχμαλωσίες, κατακτήσεις και σχίσματα, η θρησκεία και η ευσέβεια του λαού Ισραήλ, αν μπορούμε να μιλάμε συλλογικά γι' αυτό, ήταν τώρα μια πολύ διαφορετική υπόθεση από τα αντίστοιχα στην εποχή του βασιλιά Σολομώντα. Επί παραδείγματι, αν και αποτελεί μια σημαντική πραγματικότητα έως τις μέρες μας, ελάχιστη προσοχή δίδεται κάποτε στο γεγονός πως σε όλη την Παλαιά Διαθήκη διόλου δεν απαντά ο θεσμός του Ραβίνου ή της Ιουδαϊκής Συναγωγής έτσι όπως αυτές έγιναν γνωστές πολύ αργότερα. Και όμως, συχνά ο Ιησούς Χριστός αποκαλείται Ραβί ή Ραβουνί. Στα πλαίσια αυτής της σύντομης εισήγησης θα εστιάσουμε για λίγο σε δύο αξονικής σπουδαιότητας κέντρα και σύμβολα για τον Ιουδαϊσμό της εποχής του Αποστόλου Παύλου. Αυτά αφορούν στο ναό και στη συναγωγή. Τόσο ο πρώτος όσο και η δεύτερη παίζουν σημαντικότατο ρόλο αφενός στην ιστορία και τη διδασκαλία του Ιησού Χριστού και του Αποστόλου των Εθνών και αφετέρου στη διαμόρφωση της θεολογίας του πρώιμου χριστιανισμού. Μάλιστα, όπως φαίνεται, είναι ένα επεισόδιο στους χώρους του ναού που θα γίνει αφορμή για την τελική απόφαση κατά του Ιησού Χριστού. Βεβαίως, ο ναός στην Ιερουσαλήμ υπήρξε τόπος όπου συχνά δίδασκε ο Ιησούς Χριστός, όπου προσερχόταν και προσευχόταν ο Απόστολος Παύλος, Απόστολοι και σίγουρα άλλοι μαθητές επίσης. Είναι δε θέμα που εμφανίζεται σε σημαντικά σημεία λόγων και διδαχών του Χριστού και επιστολών του Αποστόλου Παύλου. Πληθώρα πηγών και δι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη δείχνουν και ομολογούν τη βαθύτατη σπουδαιότητα του ναού στην Ιερουσαλήμ. Χτισμένος από τον βασιλιά Σολομώντα περί το 960 π.Χ., μάλιστα σύμφωνα με το σχέδιο της σκηνής της μαρτυρίας, η οποία με τη σειρά της είχε κατασκευαστεί κατά το πρότυπο του ουράνιου ιερού, αποτελούσε το εστιακό σημείο όχι μόνο της θυσιαστικής λατρείας με τις πάμπολες διαστάσεις της, αλλά και μιας πολυπληθούς τάξεις ιερέων, σημεία ισχυοφανιών και ιεροφανιών κατά τα πρότυπα άλλων ιερών τόπων και πιθανότατα των μεσοποταμιακών βαθμιδωτών ζιγκουράτ, με εμφανή τυπολογία όρου Σινά, ο ναός βρισκόταν σε υψηλό βουνό. Εκεί λάμπανε χώρα η συνάντηση Θεού και ανθρώπου, εκεί απίφθινε και τις προσευχές του ο πιστός των Αγίων Τόπων και της Διασποράς. Ο ναός στην Ιερουσαλήμ ήταν το σημείο όπου ενωνόταν σύμπας ο λαός, όπου και αν βρισκόταν. Φυσικά, όπως αναφέρεται στο βιβλίο του προφήτη Ιεζεκιήλ, το οπωσδήποτε εντυπωσιακό οικοδόμημα δεν ήταν παρά ένα κενό κέλυφος όταν η παρουσία του Θεού εξήλθε αυτού, λίγο πριν την πτώση της πόλης στον Ναβουζαραντάν, στρατηγό του Ναβουχοδονόσορα. Ήδη από τον καιρό της ανοικοδόμησης του δεύτερου ναού, από τον αρχιερέα Ιησού και τον Δαβιδίδη Ζωροβάβελ, περί το 515 π.Χ., με τις προσπάθειες παρέμβασης του διοικητικού κέντρου στη Σαμάρια, έγινε εστία προστριβών επίσης. Ακόμη χειρότερα, στα χρόνια του Ονία του Τρίτου, περί το 175 π.Χ., έγινε πεδίο διαμάχης ανάμεσα σε δύο σημαντικούς Ιουδαϊκούς κύκλους, του αρχιερατικού οίκου των Ονιαδών και του οίκου των οικονομικών μεγιστάνων της εποχής, των Τοβιαδών. Μεγάλο μέρος από την ένταση που προέκυψε τότε στην Ιουδαία προήλθε από εκείνη την πολυεπίπεδη έριδα για τον έλεγχο του ναού και των οικονομικών του. Με την πάροδο του καιρού και με τις χιλιάδες προσφορές που συνέρεαν από όλες τις κοινότητες της Διασποράς, ο τελευταίος, ο ναός δηλαδή, είχε καταστεί σημαντικό θησαυροφυλάκιο επίσης. Τα ποσά που συγκεντρώνονταν εκεί θα πρέπει να ήταν τεράστια, αφού ο εκ των Τοβιαδών επόπτης του ναού, ο Σίμων, έφτασε να ενημερώσει τον Αντίοχο Τρίτο για το θέμα αυτό. Ως γνωστόν, ο Αντίοχος βρισκόταν σε διαρκή ανάγκη για χρήματα, αφού έπρεπε να καταβάλει τα ποσά που του επέβαλαν οι Ρωμαίοι με την ατιμωτική συνθήκη της Απάμιας. Βεβαίως, το πράγμα είναι ακόμη πιο σύνθετο, αλλά εδώ δεν μπορούν βέβαια να αναλυθούν όλες οι όψεις του, μάλλον ούτε καν να αναφερθούν. Ας υπενθυμίσουμε μόνο πως η αφορμή και μεγάλο μέρος από την ακολουθία των γεγονότων που έφεραν την εξέγερση των Μακαβαίων ήλθε από τον αρχιερατικό οίκο των Ελληνόφιλων Ονιαδών και δι από τον αδελφό του αρχιερέα Ονία του Τρίτου Ιησού, ο οποίος είχε αλλάξει το όνομά του στο ελληνοπρεπές Ιάσον. Ο αρχιερατικός θόκος έγινε παίγνιο στα χέρια ισχυρών και φιλόδοξων, έφτασε να αποδίδεται σε πρόσωπα εκτός του οίκου των Σαδοκητών, αποδόθηκε σε ασμονέους και ειδικά στα χρόνια του βασιλιά Ηρώδη και των Ρωμαίων Επιτρόπων διορίζονταν πρόσωπα με κάθε δυνατό μη νόμιμο και μη παραδοσιακό τρόπο. Τον καιρό πριν την καταστροφή της Ιερουσαλήμ στις 9 του μηνός Αβ το 70 μετά Χριστόν, οι ζηλωτές που είχαν πάρει τον έλεγχο της πόλης έβαλαν στη θέση του αρχιερέα έναν σιδηρουργό, για να καταλάβετε. Η διαφθορά ήταν τόσο εκτεταμένη στα χρόνια του Ιησού Χριστού και του Αποστόλου Παύλου, ώστε ακόμη και ραβινικά κείμενα βοούν κατά αυτής. Ας σημειωθεί πως μεγάλη μερίδα σύγχρονων ειδικών δέχεται ότι ήταν ένα σχίσμα στο εσωτερικό του τότε Ιουδαϊσμού όταν ο Μακαβαίος Ιωνάθαν έλαβε τον τίτλο του αρχιερέα, μάλιστα από το θρόνο στην Αντιόχεια, που οδήγησε πολλούς από την ιερατική τάξη να αυτονομηθούν και να δημιουργήσουν την κοινότητα των κοινοβιατών της Νεκράς Θαλάσσης. Ας σημειωθεί ακόμη πως η πλέον κεντρική και συμβολική μορφή των χειρογράφων της Νεκράς Θαλάσσης, ο Μωρέ Χατσεντέκ, ο δίκαιος διδάσκαλος, όπως ονομάζεται εκεί, φωνεύτηκε από τον αποκαλούμενο μοχθηρό ιερέα, ο οποίος προερχόταν κατά πάσα πιθανότητα από τον ναό της Ιερουσαλήμ για λόγους τήρησης ημερολογίου, εορτών κλπ. Γι' αυτούς τους λόγους οι κοινοβιάτες δεν δέχονταν τον εκεί ναό, τον ναό της Ιερουσαλήμ, ούτε και έστελναν προσφορές. Οπωσδήποτε εδώ θα πρέπει να αναφερθεί ένα άλλο βαρύνον γεγονός που συνήθως δεν είναι γνωστό. Εκείνους ακριβώς τους καιρούς ο έκπτωτος αρχιερέας Ονίας ο Τρίτος και όχι ο υποτιθέμενος γιος του Ονίας ο Τέταρτος, καταλήγει η έρευνα, οικοδομεί άλλον Ιουδαϊκό ναό στην Ηλιόπολη της κάτω Αιγύπτου. Μάλιστα αυτός ο ναός λειτουργήσε κανονικότατα και παράλληλα με εκείνον στην Ιερουσαλήμ για περισσότερα από 220 χρόνια. Πολύ σημαντικά, αν και οι πηγές είναι λίγες και γενικά φιδωλές πάνω στο θέμα, δεν υπάρχει πολεμική κατά αυτού του ναού, ούτε στον Ιώσυπο, ούτε στις ραβινικές πηγές. Ο Ιώσυπος ταλάζει λίγο από έργο σε έργο, από την Ιουδαϊκή αρχαιολογία στον Ιουδαϊκό πόλεμο, αλλά στην ουσία δεν υπάρχει πολεμική. Ο ναός αυτός τέθηκε σε αργία το 73 μετά Χριστόν με διάταγμα του Βεσπασιανού, επειδή ο Βεσπασιανός φοβόταν ότι και αυτός ο ναός θα γίνει κέντρο αφορμή για επαναστατικές ενέργειες. Αλλά και πολύ νωρίτερα, κατά τους 6ο και 5ο αιώνα π.Χ. υπήρχε κι άλλος ναός στην Ελεφαντίνη Νήσο, ο οποίος επίσης λειτουργούσε κανονικά και εν γνώση του εν Ιερουσαλήμ Ιερατείου, τουλάχιστον έως το 410 π.Χ. όταν τον κατέστρεψαν κατά πάσα πιθανότητα οι ιερείς του Αιγυπτίου Θεουπτά. Τώρα θα πρέπει να προσεχθούν κάποια λία νοηματοφόρα για τον πρώτο αιώνα σημεία που επίσης δεν είναι αρκετά γνωστά και τουλάχιστον όχι τόσο πολύ αξιοποιημένα, τουλάχιστον κατά τη θέασή μας. Μη αναγνωρίζοντας τον ναό στην Ιερουσαλήμ και τη λειτουργία του, οι κοινοβιάτες της Νεκράς Θαλάσσης εμφανίζουν μια σπουδαία σύλληψη. Κυρίως στα χειρόγραφα 4Q400 έως 4Q407, η αγγελική ύμνη τους οποίους πριν από 60 χρόνια δημοσίευσε ο Τζον Στράγκνελ και στους χονταγιώτου τους ευχαριστηρίους ύμνους. Ποια είναι αυτή η σπουδαία σύλληψη? Ως ναό θεωρούν την ίδια τους την κοινότητα, την οποία την αποκαλούν Γιάχαντ. Ο όρος εννοεί τον όμιλο, την ένωση και όπως έχουμε επιχειρηματολογήσει αλλού, υπονοεί όχι μόνο την ένωση όλων των κοινοβιατών σε ένα σώμα, αλλά τη συνένωσή τους με τις αγγελικές δυνάμεις επίσης. Καθώς, όπως πίστευαν, όλοι μαζί κατά την τελετουργία τους ανέρχονταν και συλλειτουργούσαν στον ουράνιο ναό. Με άλλα λόγια, ναός για εκείνους ήταν ένας άειλος, εσωτερικός και μυστικός οργανισμός που αποτελούνταν τόσο από το ανθρώπινο όσο και από το ουράνιο στοιχείο. Σημειώνεται πως εκτός από Γιάχαντ, σε διάφορα κείμενα η κοινότητα αποκαλείται και Καχάλ, που σημαίνει συνάθρηση, συγκέντρωση, εκκλησία. Σημειώνεται δε πως όλα αυτά είναι προχριστιανικά χειρόγραφα. Η μεγάλη σπουδαιότητα όλων των προαναφερθέντων αναδεικνύεται όταν στοχαστούμε ότι ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, όπως αναφέρουμε αλλού, θεωρούσε το σώμα του ναό, όχι σαν ναό, αλλά ναό. Στο Ιωάννης 2:21 είναι σαφές. Εκείνος δε έλεγεν περί του ναού του σώματος αυτού. Ακολουθώντας τον Γαλιλαίο διδάσκαλο, ο Απόστολος Παύλος επίσης στα Α Κορινθίους 3:16-17 και 6:19, για την ακρίβεια 6:15-20 είναι, βεβαιώνει πως το σώμα είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Ουκ είδατε ότι ναός Θεού εστέ και το Πνεύμα του Θεού οικίεν ημίν? Ή της το ναόν του Θεού φθήρι, φθερεί τούτον ο Θεός. Ο γάρ ναός του Θεού άγιος εστίν, ήτινες εστέ ημείς. Και ή ουκ είδατε ότι το σώμα ημών ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν, ου έχετε από Θεού. και ουκ εστέ εαυτόν. Υγοράστητε γάρ τιμής. Δοξάσατε δι των Θεών εν το σώματι ημών. Εδώ ο ιερουργός μέσα σε ιερό, ο πιστός καλείται να δοξάσει το Θεό. Στο δε Κολασαΐς 1:19, ο Υιός και σαρκωθής λόγος του Θεού περιγράφεται σαν ένα είδος κατοικητηρίου για το πλήρωμα του Πατρός και μάλιστα σωματικά, ότι εν αυτό κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός, Κολασαΐς 2:9. Παρόμοια στα Β' Κορινθίους 6:16, ημείς γάρ ναός Θεού εσμέν ζώντος, καθώς είπε ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσω με αυτόν Θεός και αυτοί έσονται μου λαός. Ο ναός του Κυρίου είναι ζών και η πιστή στον Κύριο είναι ναός του ζώντος Θεού και σώμα Χριστού. Αυτή είναι η βάση της χριστιανικής πίστης για την αχυροποίητη και αιώνια εκκλησία. Ας σημειωθεί ότι ο Ιουδαίος φιλόσοφος Φίλων ήδη έκανε λόγο για το εντός του ανθρώπου αόρατο ιερό. Μέσα από το πρίσμα όλων των προαναφερθέντων, η καταστροφή του ναού το 70 μετά Χριστόν από τους Ρωμαίους ήταν ένα κομβικό γεγονός φυσικά για τον τότε Ιουδαϊσμό. Όμως είχε την ίδια σημασία και ερμηνεία από όλους. Προφανώς για πολλούς ήταν ένα τεράστιο πλήγμα. Εξάλλου, εξόχως σημαντικά, εκεί εξηλαιωνόταν ο λαός Ισραήλ κατά την εορτή του εξηλασμού, όταν μόνο άπαξ ετησίως και μόνο ο αρχιερέας εισερχόταν στο Ντεβίρ, στο Άγιο των Αγίων, για να εκφωνήσει τον κατεξοχήν Νταβάρ, λόγο, όνομα του Θεού. Η ιεροπραξία, όπου συνδέονται αρρήκτως ο πλέον Άγιος χώρος, Ντεβίρ, με τον πλέον Άγιο λόγο, Νταβάρ, Σεμ, όνομα του Θεού. Η διερεύνηση βέβαια της οποίας μπορεί να αποφέρει βαρύτιμο θεολογικό προϊόν. Έχω παρουσιάσει αλλού. Για άλλους, η καταστροφή του ναού θα ήλθε σαν το ήδη προαναγγελθέν αποτέλεσμα μιας μακράς απόκλησης και διαφθοράς ιερέων και αρχόντων. Και για κάποιους ακόμη, ίσως πιο λίγους, η επιβεβαίωση και η αφορμή για μια περαιτέρω εξαήλωση και εσωτερήκευση τόσο του ναού ως συμβόλου και κινητού πανταχού παρόντος ιερού, όσο και του εκεί προσκυνηματικού ταξιδιού. Η ιδέα φαίνεται να αρχίζει στον Ιεζεκίλ, στον προφήτη Ιεζεκίλ. Θα είναι για σας αγίασμα μικρό, για το βιβλίο του οποίου έχει γράψει ένα πολύ ωραίο υπόμνημα ο κύριος Καϊμάκης. Δεν θα πρέπει να είναι τυχαίο πως οι ιουδαϊκές μυστικές παραδόσεις για το θρόνο και το ναό του Θεού και για την είσοδο στα ανάκτορα του ουράνιου βασιλιά ανθούν από το πρώτο αιώνα μετά Χριστόν και έπειτα. Λίγαν αξιοσημείωτα, η ιερατικού χαρακτήρα κοινότητα της Νεκράς Θαλάσσης είχε καταστραφεί και αυτή το 68 π.Χ. και είναι ένα ένιγμα γιατί, αλλά υπάρχει απάντηση, θεωρώ. Είναι σε αυτή την περίοδο, ύστερα από την καταστροφή του ναού, αλλά και σε στενή συνάφεια με αυτόν, που η συναγωγή θα αρχίσει σταδιακά να λαμβάνει τη μορφή του σήμερα γνωστού θεσμού, όχι βέβαια αμέσως. Ειδικά ύστερα από το 70 μετά Χριστόν, αν και ποτέ δεν υποστηρίχθηκε πως αντικατέστησε τον ναό, έγινε ο δεύτερος πιο σημαντικός στον αρχαίο Ιουδαϊσμό. Παρόμοια, αν και κάποτε γίνεται αυτό το λάθος, ο Ραβίνος επίσης ουδέποτε θεωρήθηκε αντικαταστάτης ή διάδοχος του ιερέα, και την τελετή χειροτονίας του, τη Σμιχά, περιβάλλει περισσότερο θρύλος παρά ιστορία. Αν και κατά πάσα πιθανότητα η προέλευση της συναγωγής είναι στη Διασπορά, όπως φαίνεται στο 11ο κεφάλαιο του Ιεζεκίλ, όπου και αναπτύχθηκε, εισήλθε και εξαπλώθηκε Εβραίος στους Άγιους Τόπους. Κατά το Ταλμούδ, πριν την καταστροφή του ναού, μόνο στην Ιερουσαλήμ υπήρχαν πολλές εκατοντάδες από αυτές τις συναγωγές. Αναφέρω 394, μόνο στην Ιερουσαλήμ. Μάλιστα στη Μισνά αναφέρεται η ύπαρξη συναγωγής εντός των χώρων του ναού. Η γνωστή επιγραφή Θεοδότου, που χρονολογείται στον πρώτο αιώνα και πρώτης καταστροφής του ναού, δείχνει το πολυσχηδές του ρόλου της. Προσευκτήριο, κατά τον Φίλωνα, τόπος Άγιος, κατά το βιβλίο των Πράξεων, στο 6.13. Σαββατείο κατά τον Ιώσυπο ήταν τόπος προσευχής αλλά και διδαχής της Τωρά και των εντολών, οίκος παιδείας, κέντρο συνάθρησης αλλά και χώρος φιλοξενίας κατά την επιγραφή Θεοδότου, η οποία χρονολογείται ανάμεσα στον 1ο αιώνα π.Χ. και τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν. Σημειωτέων η αρχαιότερη σχετική επιγραφή που έχει βρεθεί στη γη Ισραήλ και που είναι στην ελληνική. Εκεί άρχισε τη δημόσια δράση του, δίδασκε, θεράπευε και θαυματουργούσε ο Ιησούς Χριστός, εκεί κήρυσε και ο Απόστολος Παύλος, ακόμη και σε κοινότητες της Διασποράς. Όμως, όπως δείχνουν και εκπληκτικά αρχαιολογικά ευρήματα, η συναγωγή ήταν και σημείο συνάντησης συμβόλων και ιδεών επίσης. Η έβρεση απεικονίσεων του Θεού Ήλιου, του Φαέθοντα και του Ηλιακού Άρματος, των εποχών, απεικονίσεων των εποχών και των, συγγνώμη, και των ζωδίων, του ζωδιακού σε συναγωγές στην Πεθάλφα, σε Φορίδα, Χαμάθ, Τιβεριάδα και αλλού, οι ελληνικές αναθηματικές επιγραφές, που είναι πολλές, όλα μαρτυρούν τη διαπερατότητα και το διάλογο της εβραϊκής κοινότητας με εξωγενή ενίοτε αναπάντεχα στοιχεία. Ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με πολλούς ειδικούς, είναι στη συναγωγή και κατά την μετάφραση των εβραϊκών γραφών στην αραμαϊκή, αφού οι πιστοί δεν κατανοούσαν το αρχαιότερο κείμενο, που συνέβη και η αντικατάσταση του άρρητου ονόματος του Θεού από τον αραμαϊκό όρο «μεμρά». «Μεμρά» σημαίνει «λόγος». Κατά συνέπεια, αρχικά, ο πιστός, αυτός που έχει πάει στη συναγωγή και παρακολουθεί, και δύο δίγλωσσος, άκουγε πρώτα για τα θαυμαστά έργα του Γιαχβέ στην Εβραϊκή και αμέσως στη συνέχεια για τα ίδια θαυμαστά, αλλά τώρα με πρωταγωνιστή τον λόγο Μεμρά, τον λόγο του Θεού. Το θέμα έχει τεράστια θεολογική αξία, όμως δεν μπορεί να αναπτυχθεί εντάχει. Όπως έχουμε αναλύσει αλλού, ο συγγραφέας του Τετάρτου Ευαγγελίου και δι' του προλόγου αυτού θα πρέπει να είχε γνώση και να έκανε χρήση όλων αυτών, όπως έκανε και ο Φίλων. Καταλήγοντας, τόσο ο ναός όσο και η συναγωγή έπαιξαν κέριο ρόλο όχι μόνο στην ιστορία και τη θεολογία του Ιουδαϊσμού αλλά και του Χριστιανισμού επίσης. Με τον ένα ή άλλο τρόπο εμφανίζονται και μπολιάζουν τον κόσμο ιδεών, γλώσσας και συμβόλων που χρησιμοποιεί ο Ιησούς Χριστός και ο Απόστολος των Εθνών. Και πολλές φορές οι μέανδροι και τα σπυροειδή γυρίσματά τους άφησαν απρόσμενα αποτυπώματα που οι ειδικοί μοχθούν ακόμη και σήμερα για να ερμηνεύσουν. Η μορφή και το έργο του Αποστόλου Παύλου είναι τόσο πλούσια και πολύπτυχα, ώστε ακόμη και ένας μεγάλος ραβίνος του 20ου αιώνα, ο Λίο Πέκ, επιζήσας του ναζιστικού ολοκαυτώματος, στην εργασία του «Η πίστη του Παύλου» κατέληγε και παραδεχόταν πως η πίστη και η διδασκαλία του Αποστόλου των Εθνών είναι Ιουδαϊκή και μάλιστα στραμμένη στη Μεσιανική εποχή, όπου τα έθνη θα έλθουν στην αποδοχή του ενός Θεού των πάντων και η Τωρά θα αδρανοποιηθεί. Παραθέτω, αυτή είναι η Ιουδαϊκή πίστη, έγραφε ο Πέκ, και αυτή είναι η πίστη του Παύλου. Σας ευχαριστώ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την εξαιρετική ανακοίνωση, σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουμε 6 λεπτά για πιθανές ερωτήσεις, παρακαλώ να τα σεβαστούμε. Υπάρχει καμιά ερώτηση?
2: Εξ αρχής συμφωνώ με όσα λέτε, δεν υπάρχει εμβολία. Είστε ειδικός στην ιστορία χρόνου και στον Ιουδαϊσμό και αυτά που λέτε είναι ιδιαίτερα σημαντικά, ιδιαίτερα και κατά τη γνώμη μου αυτό που αναφέρατε για τον λόγο. Το συνδέω κατευθείαν με το πρόλογο του κατά αίων Ευαγγελίου και φυσικά με το σακάν, το ρήμα το εβραϊκό και εσκήνωσε εν ημίν. Τα αφήνουμε αυτά και ας πάμε λιγάκι στον Απόστολο Παύλο. Θα φέρω στην αρχή το εξής ερώτημα. Στην Κόρινθο, όπως και σε άλλα σημεία του τότε κόσμου, οι χριστιανοί αρχίζουν από μια στιγμή και μετά να λατρεύουν τον Θεό τους στους οίκους. Και έχουμε δει στην μεγάλα ευρύχωρα σπίτια στα οποία συγκεντρώνονται και τους λατρεύουν. Αυτό είναι το ένα. Και θα ήθελα να ρωτήσω με βάση αυτό, αφού κάνω και μια μικρή εισαγωγή, εάν το ερώτημα εάν η εποχή του Αποστόλου Παύλου σηματοδοτεί τη μετάβαση από το παλιό, το εν μέρη ξεπερασμένο, το αρνητικό που είναι ο ναός και οι συναγωγές, οδηγεί πλέον τη νέα την πρωτοχριστιανική κοινότητα να βρει έναν καινούριο τόπο λατρείας του Θεού, ο οποίος είτε είναι αυτό που πολύ σωστά αναφέρατε, ο ναός, ο Θεός, εκεί εν ημίν και τα λοιπά, είτε οι νέοι αυτοί χώροι στους οποίους λατρεύεται πλέον ο Θεός και εκεί προσεύχονται, τελούν την Θεία Ευχαριστή, όπως τη λέμε έπειτα, και ούτω καθεξής. Κατά τη γνώμη σας, μπορεί να ισχύσει κάτι τέτοιο?
3: Ναι, μπορεί βέβαια, αλλά είναι πολύ δύσκολη η στοιχειοθέτηση των βαθμίδων που οδηγούν από το ένα στάδιο στο άλλο. Κοιτάξτε, ο Παύλος οπωσδήποτε χρησιμοποιεί τη γλώσσα της εποχής του και τα σύμβολα της εποχής του. Κοιτάξτε, το ίδιο κάναν όλοι. Δηλαδή αυτό δεν έκανε ο προφήτης Εζεκίηλ όταν στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του περιέγραφε τα χερουβίμ με αυτόν τον τρόπο που ξέρετε όλοι ότι τα περιέγραφε. Τετραπρόσωπα, κεφάλι μόσχου, λέοντος, αετού και ανθρώπου, τέσσερα φτερά και πόδια βοδιού. Τώρα βέβαια το λέω καμιά φορά στους φοιτητές μου και γελάμε, αλλά ίσως δεν είναι και τόσο πολύ για γέλιο. Νομίζω ότι αν κάποιος δει αυτό το πλάσμα απέναντί του θα πέσει κάτω από το φόβο του. Εμείς για τα χερουβίμ έχουμε μια άλλη εντύπωση, δηλαδή κάπως πιο αθώα, κάπως μια άλλη συμβολική. Αυτά αλλάζουν μέσα στον χρόνο. Γιατί ο Εζεκίηλ γράφει με αυτόν τον τρόπο? Γράφει γιατί περιβάλλεται, γράφει στον τόπο της αιχμαλωσίας, περιβάλλεται από αυτά τα σύμβολα. Ο Θεός του μιλά, του δίνει το μήνυμα, αλλά το πώς το μεταφέρει η εγκεφαλική του συνείδηση, το μεταφέρει χρησιμοποιώντας τα σύμβολα που υπάρχουν γύρω του. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ απλό και πάρα πολύ φυσιολογικό.
1: Να περάσουμε στην τρίτη και τελευταία ανακοίνωση της συνεδρίας. Θα μας μιλήσει ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Αθανάσιος Παπαρνάκης, με θέμα «Ο αντικατοπτρισμός της εικόνας, η βιβλική ανθρωπολογία στον ελληνιστικό κόσμο» από τον Απόστολο Παύλο.
4: Σεβασμιότατε επιμενάρχα, αγιοι αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, σεβαστοί ομότιμοι κύριοι καθηγητές, αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα και εγώ καταρχήν να ευχαριστήσω θερμά για την τιμή να με προσκαλέσετε σε αυτό το σημαντικό συνέδριο που είναι πλέον ένας μακρύς θεσμός. Περιποιεί ιδιαίτερη τιμή και θερμά ευχαριστώ. Και θα ήθελα αρχικά να αναφέρω ότι την αφορμή για το θέμα της παρούσης εισήγησης έδωσε η κοίμηση του μακαριστού καθηγητή Ιωάννου Καραβιδόπουλου, ο οποίος για πολλές δεκαετίες υπήρξε κινητήριος μοχλός της σειράς αυτής των συνεδρίων στην οποία ανήκει και το παρόν. Ο σεβαστός και πολύπειρος καθηγητής αναχώρησε για τη χώρα των ζώντων στις 15 Απριλίου. Την ίδια ακριβώς ημέρα είχε αναχωρήσει 13 χρόνια νωρίτερα και ο έτερος ομότεχνος συνάδελφός του κύριος ηθικολόγος και δάσκαλός μου Στέργιος Σάκος. Κατά την πρώτη Ανάσταση ο ένας, στη δεύτερη Ανάσταση ο άλλος. Για να απολαύσουν έτσι τον κενό ίνο στο Κυριακό δείπνο της Βασιλείας μαζί με τον Αστέρα το λαμπρό το πρωινό. Ορισμένες φορές πράγματι ο ουρανός δίνει κάποια ιδιαίτερα σημάδια της θείας βούλησης και ευδοκίας. Ας είναι η μνήμη τους αιωνία και στη μνήμη του καθηγητού Ιωάννου Καραβιδόπουλου αφιερώνω την εισήγηση αυτή, καθώς στηρίζεται και αντλεί από τη διδακτορική του διατριβή «Εικόν Θεού και κατ' εικόνα Θεού παρά το Αποστόλο Παύλο. Εχριστολογικές βάσεις της Παυλίου Ανθρωπολογίας, Θεσσαλονίκη 1964». Όπως είναι γνωστό σε όλους, κεντρικό θεμέλιο και περιεχόμενο της χριστιανικής ανθρωπολογίας είναι η διδαχή της Παλαιάς Διαθήκης ότι ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο κατ' εικόνα και καθομοίωση δική του. Η φράση αυτή περιλαμβάνει την αντίληψη που έχει η βιβλική αποκάλυψη για τη φύση του ανθρώπου και τον ρόλο του μέσα στον κόσμο, το νόημα και τον προορισμό της ζωής του, τα οποία θα μπορούσαμε ίσως να ορίσουμε ως κατασκευαστικές προδιαγραφές της ύπαρξής του. Κατά τον μακαριστό καθηγητή, η περί της κατοικώνα Θεού δημιουργίας του ανθρώπου αντίληψης συνιστά των θεμέλιων λίθων της βιβλικής κατανοήσεως και ερμηνείας του ανθρώπου. Είναι προφανές ότι η διακεκριμένη αυτή σημασία της συγκεκριμένης φράσης έχει ελκύσει επάνω της διαχρονικά την προσοχή των ερμηνευτών θεολόγων, δημιουργώντας κυριολεκτικά έναν βιβλιογραφικό ωκεανό, οι πτυχές του,

με τη χριστοκεντρική επανερμηνεία τους. Η φράση «κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού» με αναφορά στη δημιουργία του ανθρώπου καταγράφεται για πρώτη φορά στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως 1:26-27, το οποίο διηγείται το εξαήμερο δημιουργικό έργο του Θεού. Επαναλαμβάνεται άλλες τρεις φορές λίγο παρακάτω στα κεφάλαια 5, 1 και 3 στίχη και στο 9:6. Πέραν αυτών επικρατεί σιγή. Δύο μόνο φορές ακόμη τη συναντούμε στα πολύ μεταγενέστερα σοφιολογικά βιβλία της ελληνιστικής εποχής, στα Σοφία Σιράχ 17.3, «Κύριος εκ της εν γης άνθρωπον, κατ' εικόνα αυτού επίησεν αυτούς», και Σοφία Σολομώντος 2.23, «Ότι ο Θεός έκτισεν τον άνθρωπον επαυθαρσία και εικόνα της ιδίας αειδιότητας επίησεν αυτόν». Η αντίστοιχη εβραϊκή φράση που υπάρχει στο μασορετικό κείμενο είναι η «μπετσαλμένου βε κιδμουθένου», με τους αντίστοιχους όρους «τσέλεμ» και «ντεμούθ» να φέρουν το κύριο ενιολογικό φορτίο. Ο όρος «τσέλεμ» απαντάται 17 συνολικά φορές, στην πλειοψηφία των οποίων αποδίδεται από τους εβδομήκοντα με τον όρο «εικόν» και σπανιότερα με τους όρους «είδωλο», «ομοίωμα», «μορφή», «όψης» και «τύπος». Σημαίνει την υλική αναπαράσταση δια της ζωγραφικής, γλυπτικής ή πλαστικής τέχνης της μορφής ενός συγκεκριμένου συνήθως αντικειμένου και σπανιότερα ενός αφηρημένου ή ιδεατού πρωτοτύπου. Τσέλεμ είναι τα είδωλα τα χωνευτά, αριθμοί 33-52, ή εικόνες εζωγραφημένες επί του τοίχου εγγραφίδι, η Εζεκίλ 23-14. Η ακριβής υφή και απόχρωση της έννοιας του τσέλεμ προσδιορίζεται από τη φύση του πρωτοτύπου το οποίο αναπαριστά. Το ντεμούθ απαντάται 25 φορές και αποδίδεται από τους εβδομήκοντα κυρίως με τον δια του όρου ομοίωμα και σπανιότερα δια των ομοίωσης εικόν και ιδέα. Η βασική του σημασία είναι η απομίμηση ή το αντίγραφο με τη γενική έννοια της ομοιότητος ενός αντικειμένου αισθητού ή νοητού προς ένα άλλο ως προς τη μορφή, την όψη ή την εξωτερική του εμφάνιση. Έτσι μπορεί να έχουμε τεμούθ, ομοίωμα, θυσιαστηρίου, φωνής, ζώων, θρόνου ή ακόμα και του ίδιου του Κυρίου Γιαχβέ, όπως στην ελκυτική ερώτηση του Ισαΐα «Τίνι ομοιώσατε Κύριον και τίνι ομοιώματι ομοιώσατε Αυτόν». Το ντεμούθ διαφοροποιείται νοηματικά αναλόγως του υφιστάμενου βαθμού ομοιότητας μεταξύ των δύο αντικειμένων που συγκρίνονται. Στον κόσμο της αρχαίας Αιγής Ανατολής, ο όρος τσαλμού ή τσαλάμ είχε εξ αρχής ανθρωπολογική σημασία, με την έννοια ότι τον χρησιμοποιούσαν και τον κατανοούσαν ως την πραγματική και ζώσα αναπαράσταση του εικονιζόμενου προσώπου ενός βασιλιά ή μιας θεότητας κυρίως, ως μια ζωντανή παρουσία του προσώπου εντός της εικόνος του, αγάλματος συνήθως, που έφερε όλα τα χαρακτηριστικά, τις ιδιότητες και την εξουσία του. Αυτό μας βοηθά να κατανοήσουμε και την ύψιστη σημασία που είχε για τη θρησκεία της Παλαιάς Διαθήκης η απόλυτη απαγόρευση χρήσης εικόνων και ομοιωμάτων στη λατρεία του Γιαχβέ από τη δεύτερη εντολή του Δεκαλόγου, διότι δι' αυτού του άμεσα αντιληπτού και πρακτικού τρόπου εκπαιδευόταν ο αρχαίος Ισραηλίτης να αρνείται την ύπαρξη άλλων θεοτήτων και να μένει αφοσιωμένος στο δικό του Θεό. Η απαγόρευση όμως αυτή δημιουργούσε παράλληλα και ένα άλλο εσωτερικό πρόβλημα. Με την απουσία εικόνων και του δικού του Θεού, πώς θα μπορούσε να μιλήσει για αυτόν στο περιβάλλον του και πώς ακριβώς κατανοούσε τον άνθρωπο ως εικόνα αυτού του ανεικόνιστου Θεού? Οι προσπάθειες νεότερης βιβλικής έρευνας να προσδιορίσουν με ακρίβεια τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που μοιράζονται Θεός και άνθρωπος συχνά κατέληξε σε αμήχανα αδιέξοδα, διότι εφαρμόστηκε λάθος μεθοδολογία. Οι ερμηνευτές μετέφεραν χαρακτηριστικά και ιδιότητες από τις άλλες χρήσεις της σχέσης εικόνος και πρωτοτύπου, είτε από την ίδια την Παλαιά Διαθήκη είτε από τον περιβάλλοντα χώρο, στο κατ' εικόνα του Γένεσης 1:26. Εδώ όμως η σύγκριση που γίνεται είναι μοναδική στο είδος της. Αφορά στη θετική σχέση ομοιότητας Θεού και ανθρώπου και σύμφωνα με τα παραπάνω η ποιότητά της εξαρτάται από τη φύση του.

0: δύο συγκρινωμένων μεγεθών, του Θεού του Ισραήλ ως του πρωτοτύπου και ανεικόνης του και του ανθρώπου ως εικόνος του, καθώς οι δύο διακρίνονται μεταξύ τους από ένα τεράστιο οντολογικό χάσμα, αφού όπως συχνά επισημαίνεται στην Παλαιά Διαθήκη, ουχ ως άνθρωπος ο Θεός. Όσον αφορά στο ανεικόνιστο του Θεού, η λύση που βρήκε ο αρχαίος Ισραηλίτης, αφού δεν μπορούσε να δείξει το Θεό του, ήταν να μιλήσει για Αυτόν. Ήταν άλλωστε ένας Θεός τον οποίον θα γνώριζε με καινούριο τρόπο κάθε φορά από τις ενέργειές του μέσα στην ιστορία, σύμφωνα με τον ορισμό του ονόματος που είχε αποκαλυφθεί στο Μωυσή, «Έσομε ως έσομε». Η αναφορά στην επιγής παρουσία του Θεού γινόταν δια της αναφοράς στα αντικείμενα της λατρείας, κυβωτός της Διαθήκης, ναός, ενώ η σχέση του Θεού με τον άνθρωπο ως πρωτοτύπου και εικόνος έδινε την δυνατότητα στον αρχαίο Ισραηλίτη να χρησιμοποιεί έντονα την ανθρωπομορφική γλώσσα, δηλαδή να περιγράφει ελεύθερα το Θεό του με ανθρώπινα χαρακτηριστικά, σωματικά, ψυχικά, συναισθηματικά, πνευματικά, γνωρίζοντας όμως την ίδια στιγμή ότι η απόλυτα υπερευατική και πνευματική του φύση δεν το επέτρεπε να τον επιβιβάσει σε μια επίγεια υλική παρουσία όπως εκείνη του πολυθεϊστικού του περιβάλλοντος. Συν το χρόνο, ο αρχαίος Ισραηλίτης ανέπτυξε και άλλους βολικούς μηχανισμούς αναφορά, με πιο χαρακτηριστική την έμφαση στο όνομα του Θεού, το οποίο έλαβε χαρακτηριστικά και ιδιότητες προσώπου. Ο Γιαχβέ ήταν παρόν όπου γινόταν επίκληση του ονόματός του και το όνομα του Θεού ήταν το υποκείμενο των ενεργειών του Θεού. Ήδη ο κύριος Ζάρας προηγουμένως μας μίλησε για τη Μεμρά και άλλους τέτοιους τρόπους. Όσον αφορά στην αντίληψη περί του ανθρώπου ως εικόνος του Θεού, φαίνεται ότι έγινε η αιτία ο αρχαίος Ισραηλίτης να διατηρήσει γενικά μια υψηλή περί ανθρώπου ιδέα, είτε κατανούσε τον άνθρωπο εν προκειμένου τον εαυτό του ως μέλος του λαού της Διαθήκης, που τον καθιστούσε δέκτη της Θείας Φροντίδας, Υιό και Θυγατέρα του Υψίστου, είτε τον έβλεπε ως μέρος της δημιουργίας που ο Θεός ηλάτωσε βραχύτη παραγγέλους, δόξη και τιμή εστεφάνωσεν αυτόν και κατέστησεν αυτόν επί τα έργα των χειρών του, κατά το γνωστό ψαλμικό στίχο. Όπως διαπιστώνει ο μακαριστός καθηγητής, ο αρχαίος Ισραηλίτης ψαλμοδός έχει συνείδηση της αποστάσεως η οποία χωρίζει τον άνθρωπον από του Θεού. Εάν ο άνθρωπος είναι ο επιγής εκπρόσωπος του ουρανίου βασιλέως και κύριος πάντων των δημιουργημάτων, η προνομιούχος αυτή θέση του είναι αποτέλεσμα της χάριτος και της αγάπης του Θεού κατ' εικόνα και καθομοίωση του οποίου δημιουργήθη. Η παντελής έλλειψη αναφορών στο κατ' εικόνα του ανθρώπου στα λοιπά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης υποδηλώνει μάλλον ότι το περιεχόμενό του δεν απασχόλησε ιδιαίτερα την εβραϊκή σκέψη, καθώς αυτή μονοπολήθηκε σχεδόν από την ανάγκη τήρησης της δεύτερης εντολής. Οι μεταγενέστερες ωστόσο αναφορές στα βιβλία της Σοφίας Σιράχ και Σολομώντος, η συγγραφή των οποίων έπεται τις μεταφράσεις των Εβδομήκοντα, φαίνεται ότι ήταν αποτέλεσμα αυτής ακριβώς η μεταφοράς του εβραϊκού κειμένου και των ιδιών του στον ελληνιστικό κόσμο, η οποία έγινε η αφορμή της αμφίδρομης ανταλλαγής των πολιτισμικών στοιχείων των δύο κόσμων. Η απόδοση των Τσέλεμ και Τεμούθ από τους Εβδομήκοντα με τα εικόν και ομοίωσης αντίστοιχα, φαίνεται ότι έδωσε το ένασμα στον ελληνιστικό Ιουδαϊσμό να μελετήσει βαθύτερα και να ορίσει ακριβέστερα το περιεχόμενο της εικόνας με αναφορά στο Θεό, στον άνθρωπο και στη μεταξύ του σχέση, καθώς ζούσαν πλέον σε ένα περιβάλλον που όχι μόνο ενίσχυε αλλά και προκαλούσε τέτοιου είδους αναζητήσεις. Στον ελληνικό κόσμο, ο όρος εικόν έχει την ίδια ακριβώς σημασία με τον εβραϊκό τσέλεμ και γι' αυτό η επιλογή των Εβδομήκοντα κρίνεται απολύτως ακριβής, τόσο ως προς το σημασιολογικό πεδίο του όρου, όσο και ως προς τις εφαρμογές του. Εικόν δηλώνει την διαγλυπτών αγαλμάτων ή διαζωγραφικών παραστάσεων απεικονιζομένου προσώπου θεότητος ή ανθρώπου κατά την διατύπωση του καθηγητού Καραβιδόπουλου. Το πρότυπο και η αναπαράσταση μπορεί να είναι πραγματικά υλικά αντικείμενα, άειλες απεικονίσεις όπως εκείνη του καθρέπτη, νοηρές συλλήψεις του νου ή της φαντασίας. Εικόνα μπορεί ακόμα να λέγεται και η ρητορική μέθοδος της παρομοίωσης, το «δι εικόνων λέγειν». Έτσι συναντούμε στην αρχαία ελληνική γραμματεία εικόνες τυμπάνου, φαρμάκου, διανοίας, αληθείας, θεών, ανθρώπων, αντικειμένων κλπ. Από τον 5ο αιώνα και μετά, και ιδιαιτέρως με τον Πλάτωνα, η εικόνα προσλαμβάνει κοσμική διάσταση, καθώς ο όρος χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει όλα τα αισθητά ως ορατές εκφάνσεις του αιωνίου και πραγματικού κόσμου των ιδεών. Και δει και τέλος περί του παντός νυν ήδη των λόγων ημίν φόμεν έχει. Θνητά γάρ και αθάνατα ζώα λαβών και συμπληρωθείς όδε ο κόσμος ούτω ζώων ορατών τα ορατά περιέχων εικόν του νοητού Θεός αισθητός μέγιστος και άριστος καλυστώστε και τελειότατος γέγονεν εις ουρανός όδε μονογενής όν, σημειώνει ο Πλάτωνας στον Τίμιο. Μεσολαβεί όμως μεταξύ των δύο τέτοιο τεράστιο κενό ώστε η σχέση τους να παραμένει πολύ αμυδρή και να μην αλληλεπιδρά το ένα με το άλλο κατ' οποιοδήποτε τρόπο. Σε σχέση με τον άνθρωπο, ο Πλάτωνας χρησιμοποίησε τον όρο εικόνα με αναφορά στην ψυχή του, την οποία παρέβαλε με βιβλίο εντός του οποίου η μνήμη καταγράφει σαν άλλος ζωγράφος τις παραστάσεις από την εμπειρία των αισθήσεων. Επάνω σε αυτές και παρόμοιες παρατηρήσεις, ο μεταγενέστερος πλατωνισμός προσέδωσε στην εικόνα ανθρωπολογική διάσταση και δίνοντας έμφαση στην ψυχή, συσχέτισε τον άνθρωπο άμεσα με τον Θεό ως εικόνος του πρωτοτύπου και πολύ μεταγενέστερα με τον Πλωτίνο, τον 3ο αιώνα, αποδέχθηκε δυνατότητα ενώσεως των δύο μετά την απαλλαγή του ανθρώπου από το σώμα. Οι ανθρωπολογικές αντιλήψεις ωστόσο του αρχαίου ελληνικού κόσμου γενικότερα, κατά τον διαπρεπή μελετητή της ελληνικής σκέψης Λουίς Ερνέ, είναι διάσπαρτες και συχνά αντιφατικές μεταξύ τους, διότι προέρχονται από πολλές διαφορετικές πηγές και αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα μέσα στον χρόνο ακολουθώντας διαφορετικούς δρόμους. Ο τρόπος δημιουργίας του ανθρώπου δεν αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα αξιολόγησης αξίας που έδινε ο αρχαίος ελληνικός κόσμος στον άνθρωπο και στο σκοπό της ζωής του. Οι αντιλήψεις που εκφράζονται και επιβίωσαν και επιβιώνουν στα έργα των τραγικών, στη μυθολογία, στις διονυσιακές λατρείες, στα ελευσίνια και τις άλλες μυστηριακές λατρείες, με λεπτομέρειες μας τα παρουσίασε νωρίτερα ο κ. Παχής, στην πλατωνική θεωρία, στις δομές και τους θεσμούς της πόλης κράτους, στις λαϊκές θρησκευτικές δοξασίες και τις ηδαιμονίες, στη λατρεία των ηρώων, στο μαντίο των Δελφών και τον Πίνδαρο, στους ορφικούς, στα ομηρικά έπη και στη λατρεία των προγόνων μέχρι τον Αριστοτέλη, τους Πυθαγόριους και τις μεταξελίξεις του πλατωνισμού, συνθέτουν ένα ποικιλόμορφο μοσαϊκό θεολογικών και ανθρωπολογικών αντιλήψεων και δοξασιών, στο οποίο όμως, παρά την ασύγκριτη εικαστική εξήμνηση της ομορφιάς του ανθρωπίνου σώματος, ο άνθρωπος παρέμενε αλύτρωτος δέσμιος του θανάτου και του Άδη από το ένα μέρος και των διαθέσεων των θεών από το άλλο. Παρόλα αυτά, όπως παρατηρεί ο Ζερνέ, σε αυτό το πεδίο θέασης του κόσμου και του ανθρώπου που ταυτοποιείται ως ελληνικό, ξεκάθαρα αναγνωρίζουμε μοναδική ποικιλότητα και συγχρόνως σύγκληση νοοτροπιών, καθώς δημιουργήθηκε σταδιακά μια αντιστροφή στην προσέγγιση. Το θείο δεν ήταν πλέον μια πραγματικότητα για στοχασμό μόνο. Με τον δικό του τρόπο έγινε και ένα «ον» που ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Και αντίστοιχα, ήταν η ιδέα της ψυχής και του μέλλοντός της που συνέλαβε πάλι με νέο περιεχόμενο τη θρησκευτική σταθερότητα που είχε σχεδόν απολεστεί. Με την παρατήρηση αυτή γίνεται αντιληπτός ο πολύ σημαντικός ρόλος που έπαιξε ο πλατωνισμός και οι περιψυχείς αντιλήψεις του για να δημιουργηθεί πρόσφορο έδαφος συνάντησης ελληνικής με την εβραϊκή ανθρωπολογία, με γέφυρα ασφαλώς τη μετάφραση των Βδομήκοντα και τον ελληνιστικό ιδεασμό σύνολό του. Δεν είναι δυνατόν ασφαλώς να αναφερθούμε περισσότερες λεπτομέρειες ούτε στην ελληνική παράδοση, ούτε στην Ιουδαϊκή, Εβραϊκή και Ελληνιστική, ιδιαιτέρως εκείνη του Φίλωνος, για την έννοια της εικόνας και των θεολογικών και ανθρωπολογικών της διαστάσεων. Θα αναφέρουμε μόνο συνοπτικά το συμπέρασμα του μακαριστού καθηγητή Καραβιδόπουλου από την εκτενή ανάλυση που εκείνος πραγματοποίησε στη διατριβή του στο πεδίο αυτό, προκειμένου να διαπιστώσει τις συνθήκες επί τις οποίες ο Παύλος, με τις εβραϊκές καταβολές του και την ελληνική του παιδεία, συνάντησε το ελληνιστικό ακροατήριό του με σκοπό να του μεταφέρει το ευαγγελικό μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού. Ο Παύλος, επισημαίνει, έχει μεν ως υπόβαθρον των απόψεών των θεολογίων της Παλαιάς Διαθήκης, οικειοποιείται όμως και εντάσσει εντός της θεολογικής του σκέψεως την περιεικόνως αντίληψη της ελληνιστικής εποχής, καθήν κύριος χαρακτήρ της ενίας εικόν είναι η αποκάλυψης και η έκφανσης του εναυτή υπολανθάνοντος πρωτοτύπου. Η αντίληψη αυτή, η άμεσο γνώση τη οποία ήλθε ο Παύλος δια του ελληνιστικού Ιουδαϊσμού, χρωματίζεται υπ' αυτού με τη διαζούση θεολογική βαθύτητο και εκφράζεται με τα πολλή πρωτοτυπία. Πράγματι, οι φράσει εικόν Θεού και κατοικώνα Θεού, παρά το ότι συναντώνται λίγε φορέ στον Απόστολο Παύλο, όπω και στην Παλαιά Διαθήκη, μόλι 8, είναι όμω αρκετέ για να αναθεωρηθεί εκ βάθρων όλο το σημασιολογικό περιεχόμενο των ανθρωπολογικών αντιλήψεων που φέρουν με τη μεταμορφωτική δύναμη της Αναστάσεως του Χριστού και των συνεπειών της μελέτης των οντολογικών της διαστάσεων. Η θεμελιώδης ανατρεπτική αναφορά του Αποστόλου και κεντρικός άξονας γύρω από τον οποίο περιστρέφονται πλέον όλες οι πτυχές της ανθρωπολογίας του είναι η χριστοκεντρική ερμηνεία της εικόνος, δηλαδή η ταύτιση του Ιησού Χριστού με την εικόνα του Θεού, την οποία περιγράφει στα δύο κύρια χριστολογικά χωρία, Κολασσαΐς 1:15 και Β' Κορυφαίους 4:4, με τη φράση «Ως έστιν εικόν του Θεού του αόρατου». Ο Χριστός ως εικόνα αποκαλύπτει το πρωτότυπο, τον Πατέρα, με ακρίβεια και πληρότητα, διότι η θεότητα του Χριστού ταυτίζεται με τη θεότητα του Πατρός, ο οποίος είναι πλήρως και αληθώς παρόν στην εικόνα του, επειδή σε αυτήν την εικόνα κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Το δόγμα της ενσαρκώσεως επομένως ήταν εκείνος ο καταλύτης που διέσπασε τα παλαιότερα επιμέρους θετικά της θεολογίας και ανθρωπολογίας Παλαιάς Διαθήκης αφενός, του ελληνικού και ελληνιστικού κόσμου αφετέρου, σε νέες ιδεολογικές και νεολογικές δομές στο πρόσωπο του Χριστού, ο οποίος ως τέλειος Θεός αποκαλύπτει τον Πατέρα κατά το «Ο αιωρακός εμέ αιώρα και τον Πατέρα» και ως τέλειος άνθρωπος αποτελεί το πρότυπο του τελείου ανθρώπου. Σύμφωνα με την αδαμική τυπολογία που αναπτύσσει ο Παύλος προς Ρωμαίους επιστολή, ο πρώτος Αδάμ ως κατοικώνα Θεού πλασμένος εξεικόνιζε τον τέλειο άνθρωπο, αλλά απέτυχε να το κατορθώσει με το καθομοίωση. Ο Χριστός ως δεύτερος και έσχατος Αδάμ ενσαρκώθηκε για να αποκαταστεί στην αμαυρηθή σε εικόνα του Θεού στον πρώτο Αδάμ, ανανεώνοντας το αρχικό πρότυπο του καθομοίωση στην εικόνα του αναστημένου του εαυτού. Την εικόνα αυτή ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους χριστιανούς της Κορίνθου να φορέσουν. Πρόκειται για τον νέο και ανακαινούμενο άνθρωπον εις επίγνωση κατ' εικόνα του κτίσατος αυτών, που είναι η ανακαινισμένη ύπαρξη του χριστιανού, η οποία διαχρονικά μεταμορφώνεται στη δοξασμένη εικόνα του Χριστού. Η εικόν, καταλήγει ο μακαριστός καθηγητής, δεν αποτελεί δια των Απόστολων Παύλων μεταφυσικά τινοώρων, αλλά συνδέεται με την ιδέα της σωτηρίας εκ της οποίας αντλεί και το ιδιάζουν αυτής νόημα. Η ανακαίνιση του κατ' εικόνα αποτελούσα βασικό στοιχείο της Παυλίου Ανθρωπολογίας, παρίσταται συγχρόνως ως παρούσα πραγματικότητα του ανθρώπου επί την χανωμένη δι του Ιησού Χριστού και ως εσχατολογική αναμονή, καθώς είναι μεν ο άνθρωπος ήδη σε σωσμένο σε Χριστό, ενώ όμως χρόνο τελεί ακόμη υπό τον παρόντα αιώνα, αναμένοντας τη λύτρωσή του εσχατολογικώς εν το κόσμο της Αναστάσεως. Συνοψίζοντας τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι το Γένεσης 1:26-27 κατέστη πράγματι ο θεμέλιος λίθος επάνω στον οποίο οικοδομήθηκε η χριστιανική ανθρωπολογία. Οι ελαφρές ενιολογικές διαφορές ανάμεσα στους όρους εικόν, τσέλεμ και ομοίωσης δεμούθ, όπως ορθά επισημαίνεται ήδη από την αρχαιότητα, ενισχυμένο μάλιστα υπό τους δύο διαφορετικούς συνδέσμους που τους ενοδεύουν, τον «μπε» για τον «τσέλεμ» και τον «κε» για τον «τεμούθ», διαφοροποιούν τη σημασία μεταξύ τους. Και οι δύο δηλώνουν ένα κάποιο είδος συγγένειας του ανθρώπου με το δημιουργό του, με το εικόν να δηλώνει κάτι πιο συγκεκριμένο και το ομοίωσης κάτι πιο αφηρημένο. Το εικόν κατανοείται ότι αναφέρεται στην αρχή της δημιουργίας του ανθρώπου, η μορφή εικόνα του οποίου κατασκευάζεται κατά την πρότυπη εικόνα του Θεού, η οποία είναι συγκεκριμένη και αντιληπτή στη θέα κάθε ανθρώπου. Το ομοίωσης κατανοείται ως μια κατάσταση μορφής προς την οποία τίνει ο άνθρωπος προκειμένου να επιτύχει υψηλότερου βαθμού ομοιότητα με τον δημιουργό του και είναι αφηρημένο διότι αφορά σε κάτι μελλοντικό, το οποίο είναι ακόμα άγνωστο ως προς λεπτομέρειες του. Και σύμφωνα με το μεταγενέστερο πατερικό ορισμό, το κατ' εικόνα αναφέρεται κατά κύριο λόγο στα φυσικά πνευματικά χαρακτηριστικά του λόγου και του αυτεξουσίου, με τα οποία εξοπλίστηκε κατά τη δημιουργία του άνθρωπος και τον διαφοροποίησαν από όλη την υπόλοιπη φύση, και κατά δεύτερο λόγο στα ηθικά ή λειτουργικά του χαρακτηριστικά που απορρέουν από φυσικά από τα φυσικά και πραγματοποιούν το ρόλο του μέσα στον κόσμο, όπως αυτά της κυριαρχικότητας, της δημιουργικότητας και της κοινωνίας των προσώπων. Αυτά τα εφόδια του κατοικώνα, τα οποία παραμένουν σκιώδη, γενικά και αόριστα στην Παλαιά Διαθήκη, υποστασιοποιούνται από τον Απόστολο Παύλο και γίνονται σαφή και συγκεκριμένα με τη βοήθεια της μεταφράσης των Εβδομήκοντα και του Ελληνιστικού Ιουδαϊσμού, όταν τα συνδέει με τον Χριστό, τόσο στο παρόν της ζωής των χριστιανών, όσο και στο εσχατολογικό τους μέλλον. Αυτή η γόνιμη ανακαίνιση της ανθρωπολογίας επέδρασε κάτι εν τη διαστολή στην κατανόηση της αρχικής κατάστασης της κατοικώνα δημιουργίας του πρώτου Αδάμ, όχι πλέον ως εικόνος του Θεού, αλλά ως εικόνα εικόνος, όπως επιτυχώς το συνοψίζει μεταγενέστερα ο Κύριλλος Αλεξανδρίας, ότι ούκες μεν φυσίν εικόν Θεού, αλλά εικόν εικόνος. Ο μεν γαρ Υιός και Λόγος του Θεού και Πατρός, εικόν αυτού εστί. Ο δε άνθρωπος ούτου αρχετύπου εικόν, αλλά της εικόνος του τέστη του Υιού, ως είναι ημάς εικόνα εικόνος. Ου γαρίρειται φυσίν ότι εικόνα εαυτού επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, αλλά κάτι εικόνα. Η ναή ο άνθρωπος κατ' εικόνα του Θεού και Πατρός, του τέστην εικόν του Υιού, όπερεστίν εικόν εικόνος. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς ευχαριστούμε για την ιδιαίτερως ενδιαφέρουσα ανακοίνωση. Έχουμε 10 λεπτά περίπου. Υπάρχει κάποια ερώτηση, κύριε καθηγητά?
2: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε συνάδελφε. Θα γίνω λίγο αιρετικός. Όλα αυτά που μας είπατε,
0: για καλό λόγο.
2: Δεν ξέρω, καλός, κακός, εσείς θα μου πείτε και θα μου εξηγήσετε στη συνέχεια. Όλα αυτά που μας είπατε είναι σωστά, αν ξεκινούσατε από τη σοφιολογική γραμματεία και μετά όσον αφορά την ερμηνεία που δώσατε στο εικόνα και ομοίωση Θεού. Στην γένεση αναφέρεται ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση των Ελοχήμ. Στο ψαλμό που αναφέρατε εσείς λέει ότι ο Θεός δημιούργησε, ο άνθρωπος είναι δημιουργημένος κατ' εικόνα, μάλλον η λάτος σας αυτόν βραχύτη παραγγέλης, λέει το κείμενο, έτσι. Η αντίστοιχη λέξη που χρησιμοποιείται εκεί στο εβραϊκό κείμενο ποια είναι? Η ίδια λέξη Ελοχήμ. Εάν ερμηνεύαμε όπως ερμηνεύεται στο σημείο των ψαλμών από τους Εβδομήκοντα το αντίστοιχο κείμενο της γένεσης, τι θα λέγαμε? Ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση των Ελοχήμ, δηλαδή πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση των αγγέλων. Είναι αιρετικό. Γι' αυτό και η ίδια η μετάφραση των Εβδομήκοντα με τον τρόπο που μεταφράζει, έτσι, μας δίνει την εικόνα που τελικά οδήγησε στην Καινή Διαθήκη και στην Πατερική Γραμματεία στη συνέχεια. Δεν αμφιβάλλω καθόλου αυτά που είπατε, έτσι, δεν αμφισβητώ αυτά που είπατε, οδήγησε σε άλλα συμπεράσματα. Αλλά ξεκινώντας από τη γένεση και τον ψαλμό, εκεί πρέπει να προβληματιστούμε λιγάκι. Δεν θα το δεχόμουν έτσι, δηλαδή αδιαμαρτύρητα, σαν δεδομένο, έτσι όπως το θέσατε εσείς και ξεκινήσατε, ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού σύμφωνα με τα λεγόμενα της γένεσης. Εκεί θα βάζα ερωτηματικό. Ευχαριστώ.
0: Ναι, ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Έχετε δίκιο και ασφαλώς τέτοιου είδους προσαρμογές κάνουν συχνά οι Εβδομήκοντα όταν αποδίδουν τα κείμενα, καθώς πολλές φορές τα ορθοδοξοποιούν ή, αν θέλετε, θα υπάρχει και αυτή η προσέγγιση, τα εκφράζουν με τον ορθόδοξο τρόπο με τον οποίο τα κατανοούσε ο Ιουδαϊσμός της εποχής τους. Τον ψαλμικό αυτό στίχο το χρησιμοποίησα απλώς και μόνο έτσι αντιπροσωπευτικά, ακριβώς για να εκφράσω αυτήν την υψηλή περί ανθρώπου εικόνα που έχει ο Ιουδαίος. διότι και αυτό είναι κάτι το παράδοξο, καθώς εάν ξεκινούσε κανείς μόνο από την εμπειρία της πραγματικής ζωής, δεν έχει λόγο να φτάσει σε μια τέτοια εξειδανικευμένη εικόνα του ανθρώπου και να τον θεωρεί τόσο σπουδαίο και καλό τον άνθρωπο. Γιατί τσακωνόμαστε μεταξύ τους, μεταξύ μας, σφάζει ο ένας τον άλλον, πόλεμοι, πόνος, δυστυχία και τέλος ο θάνατος. Είναι μια εμπειρία την οποία έχει ο άνθρωπος και γι' αυτό βλέπουμε ότι η έννοια του κακού είναι ενσωματωμένη μέσα σε αυτή την αντίληψη σε όλες τις αρχαίες θρησκείες. Βλέπουμε όμως ότι εδώ πέρα όποτε σκέφτεται τον άνθρωπο ο αρχαίος Ισραηλίτης τον θεωρεί καλό, κάτι όμορφο μέσα στη δημιουργία, σε σημείο που να συσχετίζεται με τον Θεό. Αυτό το οποίο λείπει είναι να εξειδικευθεί αυτή η έννοια. Έτσι και αυτή η ομορφιά και το κάλος με τον τρόπο με τον οποίο μεταγενέστερα από τον, όπως είπατε, από τη σοφολογική γραμματεία μετά στην Καινή Διαθήκη προσδιορίζεται. Αλλά υπάρχει όμως την Παλαιά Διαθήκη και εκφράζεται με διαφορετικούς τρόπους. Γι' αυτό και όταν τον βλέπει έτσι τη φύση, βλέπετε και ο ποιητής αλλά και γενικότερα ο αρχαίος Ισραηλίτης τη βλέπει όμορφη τη φύση. Ποια φύση? Αυτή που γίνονται κατακλυσμοί, καταιγίδες, σεισμοί, πλημμύρες, καταστιόμως. Το βλέπει σαν όμορφο όλο, όπως και ακριβώς και περιγράφεται στην εξαήμερη δημιουργία. Αυτά όλα είναι όμορφα, υπάρχουν μέσα. Απλώς αυτό που δεν κάνει ο Ισραηλίτης είναι, ο αρχαίος Εβραίος δηλαδή, να τα επεξεργάζεται και να τους δίδει συγκεκριμένες εκφράσεις. Αυτό όντως γίνεται μεταγενέστερα. Όπως είπαμε, και αυτό ακριβώς προσλαμβάνει και η Καινή Διαθήκη και ιδιαίτερα ο Απόστολος Παύλος. Οπότε και πολύ πολύ συγκεκριμένα τα κάνει όλα αυτά με την αναφορά, με τη σύγκληση των πάντων στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και έτσι μπορεί να ξέρει και να καταλαβαίνει πλέον και ο καθένας τι εννοούμε όταν μιλάμε εικόνα Θεού, γιατί ο άνθρωπος είναι καλό, γιατί τον αγαπά ο Θεός και ποιο είναι το τέλος προς το οποίο τίνομαι.

0: Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, μέρος των εργασιών των 29ων Παυλίων που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας με θέμα «Θεολογία και κοινωνική δικαιοσύνη».
1: Θέματα και απόψεις. Καταγράφουμε και σας παρουσιάζουμε εισηγήσεις σε συνέδρια επιστημονικού, κοινωνικού, θεολογικού περιεχομένου. Θέματα και απόψεις που μετατρέπουν το ραδιόφωνο σε ανοιχτό πανεπιστήμιο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης, εν Συ Κύριε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμοδός Σου. Συ ιετός ευλογίας, Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εις βρόσιν. Συ Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεν Συ το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου Σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και Συ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξ αποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωση την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανάμιμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας εδήλωσάς μη. Ραντείς με εις όπο και καθαριστείς με, πλυντείς με και υπέρχειον ολευκανθήσου με. Ακουτείς με αγαλίαση και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδορμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελίτηρα είναι σύνσου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εισπέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επισή πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γίνη τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί του έλεος σου ότι επισή ήλπισαν. Γνώρισόν με Κύριε οδόν ενή πορεύσουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ ο δούλος σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, ποράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον Κύριε εν την νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ που διεπέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίναστη κατά βάση του ουρανού χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζει εσύ η χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημά.
2: Άγγελο πρωτιστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Άγγελο πρωτοστάτη ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκε όσων ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προ αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση αρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντο αδάμι ανάκληση, χαίρε των δακρύων τη έβαση λύτρωση. Χαίρε ύψο δυσανάβατων ανθρωπίνη λογισμή. Χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων. Χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης. Χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία. Φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
5: γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πόσες τι τεχθήνε δυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτο ως αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένων στη Μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτησα σπασμών έχερε, και άλμος είναι ο σάσμος είναι βόω προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον ή ως ύφετα ράχτη. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένεν θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ήν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένους μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασήγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθει ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
5: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ο σλίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσοντες στο ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
5: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνες θεραπεύσε και

0: Στην λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια,
1: αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδώλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών. Χαίρε πέτρο υποτίσωσα τους διψώνοντες την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο αδεγόντης εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας. Χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθησος βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτη και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη η ημίν τη υπ' αυτού γεννωμένη. Εξασπόρ βλαστήσω γαστρό και φυλάξα ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσω μεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολλοί. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε ο λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαιώδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός επηγήσε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτοβόντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ο δόλος απειν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πυρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα. Χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε. Χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, διε ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή τον παρθένων Θεωτό και παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητήσων απλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα αναγέννησα του συλληφθέντα εσχρό, χαίρε σίγαρα ενωθέτησα του συλληφθέντα το νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρων νυμφεύσεω, χαίρε πιστού κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ήμνο άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των βολών εκτιρμό. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο τοδόχο λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άι λουνά

0: σαφώς οδηγεί προς γνώση θεϊκή άπαντας, αυγή του νόμου φωτήρουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύταν. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμβουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλοι των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλοι των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ο εσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτους και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων νούτος αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλονται σου των τόκων, ανυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν εδόξασεν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διείσαι γύρον το τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ύμ προσφοράν, από πάση ρίση φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωση κολάσεω, του σύμβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλη σε Θεοτόκε, αλλο έχωσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκων, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω του Σεραφείμ, την αδιαφθόρο Θεών λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάντο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάντο ελέσον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο χειρό, Άγιο θάντο ελέσον ημά. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαντες ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου, τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου, εν θα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίουρα θυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόντι βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δόρης ήμουν ο Θεός γρήγορον ούν σόφρον αλογισμών καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελέσου και τη μνήμη των σοκριμάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της εν δοξολογία χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερέντοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξαση.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγιασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρη και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μην καταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσιμο ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξη και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα η έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασό με εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μην έντυνε αμαρτήματι παροργήσω των Θεών, και πρέσβε βέβαια υπερ ημού προς τον Κύριον, που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
2: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
3: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
4: Θεωτό και παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκε στον ψυχών ημών.
1: Δόξαση Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιούν Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνία μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δες που τα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σελέησον με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχισον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφησιν δόρισε. Τις εντυλαμένης ημίν της αναξίης εύχεστα υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτοίς τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωσιν ημών, είδε και την κάκωσιν ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων, ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποσι τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται, ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι, ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλήσου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός, μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, πάυσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μη όντως λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίοντε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσον ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημών ο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδόλων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων τον απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκθυρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας στο γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
είναι το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, ειν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προς τάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προς τάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτων των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εν κρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον. Μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκνεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι και νυν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Τα πράγματα δεν είναι εύκολα στο στρατό για τον Ανδρόνικο. Ξεκουράστηκε μένα από τις σκέψεις που τον βασάνιζαν, καθώς η σκληρή εκπαίδευση και η κούραση που συνεπάγεται τον έχουν απορροφήσει. Μα όσο ο καιρός περνάει, νέες σκέψεις έρχονται να πάρουν τη θέση των πρώτων. Η σχέση με τον πατέρα του δεν είναι καλή. Νιώθει να τον έχει συγχωρέσει μέσα του, αλλά δεν τον αγαπάει. Τον λυπάται που έπεσε τόσο χαμηλά. Η καθημερινή επαφή του στο στρατόπεδο το φέρνει σε δύσκολη θέση. Ο δομέστικος από την άλλη έχει καταλάβει την αποδοκιμασία του γιού του και επιπλέον υποψιάζεται τις εικονόφιλες τάσεις του. Έτσι υιοθετεί μια σκληρή στάση απέναντί του. Και είναι και ο Μιχαήλ. Τον τελευταίο καιρό έχει αλλάξει. Μπροστά στους άλλους κάνει πως είναι φίλος του. Μα ποτέ όταν είναι μόνοι τους. Με την πρώτη ευκαιρία αφήνει διφορούμενα σχόλια. Όμως σήμερα δεν ήταν απλό σχόλιο. Σήμερα τον απείλησε ξεκάθαρα. Έχει λίγη ώρα μέχρι τον επόμενο αγώνα και θέλει να ησυχάσει. Συλλογισμένος πηγαίνει στη σκηνή του. Είναι άδεια εκείνη την ώρα και ο Ανδρόνικος βρίσκει την ευκαιρία να βγάλει την εικόνα της Παναγίας που κρύβει στα πράγματά του. Είναι μια εικόνα της μητέρας του. Την ημέρα που έφευγε για να καταταγεί, του την έβαλε κρυφά στα πράγματά του, χωρίς να του πει λέξη. Η καημένη μητέρα ακολουθεί τον άντρα της, τον στηρίζει μάλιστα, μα το θέμα των εικόνων ακόμα τη βασανίζει. Και ενώ εξαφάνισε όλες τις εικόνες από το αρχοντικό, φαίνεται ότι κράτησε στα κρυφά αυτή τη μικρή εικονίτσα της Παναγίας. Αν και στήριξε το σύζυγό της στο να κάνει το καθήκον του απέναντι στον αυτοκράτορα, σε αυτό βοήθησε και ο φόβος για τη δική του τύχη αν το αντιτασσόταν, φαίνεται πως η ψυχή της δεν έχει πιστεί εντελώς. Και τη στιγμή του αποχωρισμού από το παιδί της, σκέφτηκε να του δώσει την εικόνα να το φυλάει και δεν λογάριαζε το πόσο επικίνδυνο ήταν για εκείνο αυτό που έκανε. Ο Ανδρόνικος τη δέχτηκε με χαρά. Την έκρυψε στα πράγματά του, μέσα στα ρούχα του, ελπίζοντας ότι κανείς δεν θα την προσέξει. «Χριστέ μου, έχει την καλά», σκέφτεται και πάει να τη βγάλει για να την ασπαστεί. Μα δεν προλαβαίνει γιατί ο Μιχαήλ, που κρυμμένος έξω από τη σκηνή τον παρακολουθεί, πετάγεται μπροστά του. «Σε πιάσα, Ανδρόνικε, τώρα να σε δούμε», φωνάζει δυνατά. Τον κοιτά με χειρεκακία, αρπάζει την εικόνα και βγαίνει έξω κρατώντας την θριαμβευτικά. Σε λίγο όλο το στρατόπεδο είναι στο πόδι. Οι αγώνες διακόπτονται. Ο γιος του δομέστικου, εικονολάτρης. Ο Ανδρόνικος κρύβει εικόνες. Ο Ανδρόνικος προσκυνά τις εικόνες. Η διαδικασία είναι απλή. Ο κατηγορούμενος παρουσιάζεται σύντομα μπροστά στις αρχές του στρατοπέδου. Στο κέντρο, ο ίδιος ο δομέστικος των σχολών. Του ζητούνται εξηγήσεις. Εκείνος αρνείται να σχολιάσει το γεγονός. Σε λίγη ώρα διασχίζει το στρατόπεδο, κρατώντας στα χέρια του τα λίγα πράγματά του. Φωνές και κοροϊδίες εκτοξεύονται από αυτούς που λίγο πριν τον επεφημούσαν. Η ετιμιγορία ξεκάθαρη, απήθεια προς τις αρχές, αδιαφορία για τις διαταγές του αυτοκράτορα. Λόγω καλής προτέρας διαγωγής και λίγο λόγω του πατέρα του, αποφασίζεται μόνο η απομάκρυνσή του από το στρατό. Του γίνεται σύσταση να προσέχει αν δεν θέλει να συμβούν χειρότερα. Και κατηδίαν η πατρική απειλή. Να έχει φύγει από το σπίτι πριν εκείνος επιστρέψει. Κάτω από τη στέγη του αντιφρονούντες δεν μένουν. Με το κεφάλι ψηλά διασχίζει το στρατόπεδο. Δεν θα ξεχάσει τη χαρά που ζωγραφίστηκε στο πρόσωπο του Μιχαήλ, καθώς τον έβλεπε να φεύγει διωγμένος. Μόνο 2-3 στρατιώτες τόλμησαν να τον πλησιάσουν και να του ευχηθούν καλή τύχη. Ο Ανδρόνικος τους είναι πραγματικά ευγνώμων. Στην ταπεινωτική του αποπομπή έχει σταθεί χωρίς να λυγίσει. Μέσα στη φουρτούνα έχει κρατηθεί ήρεμος. Για τις εικόνες ήταν έτοιμος για όλα. Μέσα σε λίγη ώρα ο Ανδρόνικος είναι και πάλι ένας απλός πολίτης. Ευτυχώς τη γλίτωσε φθηνά. Θα μπορούσε να έχει πάθει πολύ χειρότερα. Για το στρατό δεν τον νοιάζει. Ίσως και καλύτερα που έφυγε. Το μέλλον θα δείξει. Μόνο για τον Μιχαήλ δεν καταλαβαίνει. Γιατί τέτοια κακία? Σε τι του είχε φταίξει? Όσο για τον πατέρα του, δεν περίμενε κάτι διαφορετικό.
Και με το θέμα της στέγης, κάτι θα του φώτιζε ο καλός Θεός. Σύντομα πήρε τη μέση οδό και κατευθύνθηκε προς το σπίτι του. Για άλλη μια φορά, βλέπει πόσο ευμετάβλητα είναι τα ανθρώπινα.

Η Ευδοκία, η σύζυγος του δομέστικου των σχολών, βρίσκεται σε κατάσταση τρόμου. Ζει έναν εφιάλτη που ποτέ στην καλοβαλμένη ζωή της δεν πίστεψε ότι θα ζήσει. Το παλικάρι της, ο Ανδρόνικος, το καμάρι της, μαζεύει τα πράγματά του και ετοιμάζεται να εγκαταλείψει το πατρικό του σπίτι. Η καρδιά της πηδά αλόκοτα στο στήθος της και νιώθει πως θα της συμβεί κακό. Να τον διώξουν από το στρατό? Και γιατί? Προσκυνάει, λέει, τις εικόνες. Μα τόσο κακό πια με αυτό το θέμα. Εκείνη το έμαθε να της προσκυνάει από μικρό παιδί. Τον έβαζε κάθε βράδυ να γονατίζει μπροστά στα εικονίσματα και να κάνει την προσευχή του. Εντάξει, άλλαξαν τα πράγματα. Ο Θεοφύλος έκρινε πως έπρεπε να σταματήσει η προσκύνηση των εικόνων. Άδειασαν τις εκκλησίες, ρήμαξαν τα μοναστήρια. Τόσο κακό είναι ένα παλικαράκι 16 χρονών να έχει μία εικόνα? Τόσο πολύ θα επηρεάζονταν τα αυτοκρατορικά σχέδια? Και να τον καταδώσει σε στρατιώτης, και μάλιστα ο παιδικός του φίλος, ο Μιχαήλ? Και ο άντρας της τόσο ψυχρός με το παιδί του? Της έστειλε και σημείωμα να έχει φύγει από το σπίτι μέχρι τη δύση του ηλίου. Ούτε καν το όνομά του δεν ανέφερε. Έτσι ξερά. Μα χεριά να της έδιναν, θα άντεχε καλύτερα. Το παιδάκι της, αυτή φταίει. Τι την έπιασε να του δώσει την εικόνα? Δυστυχισμένη, πώς να αντέξει ξέροντας ότι εκείνη προκάλεσε τόση δυστυχία στο παιδί της? Και πού θα πάει τώρα? Στο δρόμο θα μείνει? Και να έχουν τόσο σπίτι? Και τι θα τρώει? Χριστέ μου, θα τρελαθώ. Δεν το αντέχω. Περπατάει πέρα δόθε, κρατάει το κεφάλι της. Νιώθει να χάνει τα λογικά της. Ο Ανδρόνικος εμφανίζεται με ένα σάκο στην πλάτη. Έχει πάρει κάποια ρούχα και μερικά προσωπικά του αντικείμενα. Ανάμεσα σε αυτά και το δώρο του πατρός Γερασίμου. Η στιγμή είναι δύσκολη. Αγκαλιάζει τη μητέρα του και τη φυλάει. Συγχώρα με, μάνα, για τον πόνο που σου προκάλεσα. Η πατρική έχει παγώσει. Λες και είναι ξύλο, δεν ανταποκρίνεται στην αγκαλιά του. Την αφήνει και κατευθύνεται προς την έξοδο. Ξαφνικά, σαν να ξυπνάει, τρέχει και τον αγκαλιάζει σφιχτά.

του χαϊδεύει τα μαλλιά. Λες και είναι ξύλο, δεν ανταποκρίνεται στην αγκαλιά του. Την αφήνει και κατευθύνεται προς την έξοδο. Ξαφνικά, σαν να ξυπνάει, τρέχει και τον αγκαλιάζει σφιχτά, κλαίγοντας παρακτικά. «Παιδί μου, παιδάκι μου!» Του χαϊδεύει τα μαλλιά που μπορεί να νιώσει δικό του αυτή τη στιγμή. Φτάνοντας στα ερείπια, κάνει μια προσευχή για την ψυχή του και κοιμημένου δούλου του Θεού Γερασίμου. Βρίσκει μια φαρδιά πέτρα στην πλαγιά, δίπλα από τα δυτικά τείχη και κάθεται. Είναι η ώρα του δειλινού. Χωρίς να το ξέρει, έχει κάτσει ακριβώς στο σημείο που ένα χρόνο πριν ο πατήρ Γεράσιμος ακούγε προσεκτικά το γεροντά τους να τους ενισχύει για τα δεινά που έβλεπε να έρχονται. Και σε αυτήν ακριβώς την πέτρα είχε πάρει την απόφαση να δώσει και τη ζωή του ακόμη ο πατήρ Γεράσιμος. Η θέα είναι υπέροχη. Η θάλασσα, η πανέμορφη προποντίδα, λάμπει από ψηλά μέσα στα χρώματα της δύσης. Το αεράκι που φυσά τον δροσίζει και νιώθει να ηρεμεί. Όλη αυτή η ένταση από το πρωί μέχρι τώρα, πρώτα οι αγώνες, μετά ο Μιχαήλ, η απόφαση των ανωτέρων του να φύγει από το στρατό, η εκδίωξη από την πατρική εστία, ο χωρισμός από τη μητέρα του. Όλα αυτά μέσα σε μια μέρα. Και τώρα αυτό το αεράκι σαν να το χαϊδεύει. Του παίρνει μακριά όλη την ένταση. Αρχίζει να κλαίει ήρεμα, μέχρι που εξαντλημένος ξαπλώνει στο χορτάρι και τον παίρνει ένας βαθύς ύπνος.

Ήταν νύχτα όταν ξύπνησε. Το φεγγάρι είχε βγει σχεδόν γεμάτο και φώτιζε με το χλωμό του φως. Λίγα αστέρια κατάφερναν να προσθέσουν και αυτά τη λάμψη του στον ουρανό. Κάποια νυχτοπούλια ακούγονταν να επαναλαμβάνουν ξανά και ξανά το μονότονο τραγούδι τους. Στη θάλασσα, μικρά φωτάκια που κινούνταν φανέρωναν τις βάρκες που είχαν βγει για βραδινό ψάρεμα. Απόλυτη ησυχία. Ήταν μόνος μακριά από τους ανθρώπους. Δεν φοβήθηκε. Η ψυχή του επιζητούσε τη μοναξιά. Μετά από τόσο

σπαθί και σκόνταψε πάνω σε κάτι σκληρό που ήταν πεσμένο στο χώμα. Ένα μανουάλι. Ψαχουλευτά κατάλαβε με ικανοποίηση ότι είχε ακόμη απόκερα πάνω του. Έβγαλε ένα από την άμμο και άνοιξε το σάκο του. Πήρε δύο τσακμακόπετρες που είχε πάντα μαζί του από τότε που μικρό παιδί έκανε εξορμήσεις με τον Μιχαήλ και ευτυχώς είχε την πρόνοια να πάρει μαζί του. Και σε λίγο ένα γλυκό φως αχνοφώτισε το ναό. Σήκωσε το πεσμένο μανουάλι και άναψε και τα υπόλοιπα κεριά. Η εκκλησία φωτίστηκε λίγο περισσότερο. Δεν μπορούσε να διακρίνει καλά, αλλά ήταν φανερό πως είχαν γίνει και εδώ πολλές καταστροφές. Προσπαθούσε να μην σκεφτεί περισσότερο πάνω σε αυτό και ψάξε να βρει κάποιο μέρος για να κοιμηθεί. Σε λίγο είχε βρει μια γωνιά που του φάνηκε βολική. Απλώσε κάτω ένα τάπητα που βρήκε. Η εκκλησία ήταν σχεδόν όλη στρωμένη και κάθισε πάνω του. Η κοιλιά του διαμαρτυρήθηκε έντονα και τότε συνειδητοποίησε ότι εκτός από το πρωινό δεν είχε βάλει τίποτα στο στόμα του. Κοίταξε το πανέρι της μητέρας του, ελπίζοντας να είχε βάλει κάτι φαγόσιμο. Αφαίρεσε την πετσέτα που σκέπαζε το περιεχόμενο και είδε πράγματι φαγητό. Να είναι καλά, χαμογέλασε. Η μητέρα του είχε βάλει 4 μεγάλα κομμάτια χορτόπιτα, ένα μικρό κεφάλι τυρί, ένα καρβέλι ψωμί και λίγο χοιρινό παστό. Έφαγε λίγο απ' όλα και ένιωσε αμέσως καλύτερα. Ύστερα σηκώθηκε και με ένα κερί στο χέρι πλησίασε το ιερό βήμα. Οι εικόνες του τέμπλου στέκονταν εκεί, αλλά είχαν πολλά σημάδια κακοποίησης. Γονάτισε μπροστά στην εικόνα του Χριστού και με όλη τη δύναμη της ψυχής του ζήτησε από το Θεό να τον φωτίσει, να δει τι θα κάνει από εδώ και πέρα. «Χριστέ μου, φώτισε και τον πατέρα μου να καταλάβει τι κάνει και συγχώρεσέ τον. Και τον Μιχαήλ, δώσε μου συγχώρεσε και αγάπη και για τους δύο», παρακάλεσε. Έβαλε μετάνοια μπροστά από την εικόνα και ύστερα ξαπλώσε πάλι στο μέρος που είχε στρώσει. Έκανε κρύο. Ρίξε το μανδύα του από πάνω και κουλουριάστηκε προσπαθώντας να κοιμηθεί. Σύντομα ο ύπνος σφάλισε τα βλέφαρά του. Ένιωσε να τον τυλίγει ένα γλυκό φως. Ήταν ένα φως ζεστό και ηλαρό. Ήταν ένα ζωντανό φως που ένιωσε να τον αγκαλιάζει με αγάπη. Όλοι οι φόβοι και οι αγωνίες σκόρπισαν με μιας και η ψυχή του ένιωσε μια αγαλίαση τόσο έντονη που ποτέ του δεν είχε ξανανιώσει. Μέσα σε μια στιγμή άνοιξε η ψυχή του και χώρισε μέσα όλο τον κόσμο. Είδε τον πατέρα του, τον Μιχαήλ, τους συστρατιώτες του και αισθάνθηκε μια αγάπη προς όλους. Είδε τη μητέρα του, την Ειρήνη, την κυρία Ζωή, τον κύριο Δημήτρη και όλες οι μορφές του φαίνονταν τόσο αγαπημένες. Τέλος ένιωσε να ανοίγει η πόρτα του ναού και να μπαίνει ένας μοναχός αδύνατος και ψηλός που τα πόδια του σαν να μην πατούσαν στη γη και ένα φως ολόλαμπρο τον τύλιγε. Δεν φοβήθηκε στιγμή την καινούργια παρουσία ο Ανδρόνικος. Αντίθετα, ήταν τέτοια η εφροσύνη που αισθανόταν. Ο μοναχός προχώρησε προς το τέμπλο. Φίλησε τις εικόνες, αφού πρώτα έκανε εδαφιαία μετάνοια μπροστά στην κάθε μία και ύστερα έκανε ένα στραφή προς τα πίσω. Δεν χρειαζόταν να δει άλλο ο Ανδρόνικος. Ήξερε, κι ας μην είχε δει το πρόσωπό του, ότι ο βραδινός επισκέπτης δεν ήταν άλλος από το μοναχό Γεράσιμο. Μανά που γυρίζει. Πρώτα είδε την μακριά καστανή γενιάδα του και ύστερα, Θεέ μου, τι βλέμμα ήταν αυτό. Πόση αγάπη σε δυο μάτια, πόση δύναμη. Τον κοίταξε με ένα βλέμμα τόσο έντονο που τον τάραξε ως τα βάθη της ψυχής του. Του χαμογέλασε. Και ο Ανδρόνικος ένιωσε το στήθος του να φουσκώνει από τέτοια αλάλητη χαρά. Και ύστερα έφυγε. Δεν κατάλαβε πώς. Τη μια στιγμή στεκόταν εκεί και την άλλη είχε εξαφανιστεί. Μόνο το φως, αυτό το υπερκόσμιο φως, συνέχιζε να το ζεσταίνει για πολλή ώρα. Τέλος, χάθηκε και αυτό.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστην. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος, αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

σε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια στέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

0: Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να ακούμε αποσπάσματα από την συνέντευξη την οποία μας παραχώρησε ο Άρχων Υμνοδός της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και Πρόεδρος του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης, κύριος Πάρης Γκούνας. Στην προηγούμενη εκπομπή ακούσαμε για τα πρώτα του χρόνια στη γενέτειρά του, την νεανή της Κοζάνης, για τους πρώτους δασκάλους που έμαθε την βυζαντινή μουσική, και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε πλέον από την εποχή που έρχεται ως φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, τη γνωριμία με τους δασκάλους εδώ στη Θεσσαλονίκη, αλλά και την συμμετοχή του στις χοροδίες και στις συναυλίες τις οποίες έκαναν οι χοροδίες τους.
1: 1989-90 δίνω πρώτη χρονιά επαναλλακτικές εξετάσεις, δεν περνάω. Περνάω μετά, δίνω ξανά τις εξετάσεις και περνάω στη Θεολογική Σχολή, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και έρχομαι πλέον στη Θεσσαλονίκη και πραγματικά μπορώ να πω ότι ανοίγονται νέοι ορίζοντες εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στην Ψαλτομάνα Θεσσαλονίκη, στη Συμβασιλεύουσα. Νομίζω μόνο και μόνο τον αέρα που αναπνέεις αισθάνεσαι ότι από τη μια πλευρά ότι πραγματικά είναι μελωδικός ακόμα και ο αέρας. Εδώ έχουν περάσει, τι να πρωτοπούμε για τους μεγάλους ιεροψάλτες, και φρόντισα, δεν ξέρω αν είναι στο χαρακτήρα μου αυτό, να έρθω σε επαφή με τους περισσότερους. Αρχικά, επειδή όπως σας είπα και πριν, η φοιτητική σχολή της Μητροπόλεως ήταν τετραετής και δεν ήταν αναγνωρισμένο το 2, ο δάσκαλος ο Σωτήρης με έστειλε στο Σουρλατζή και έδωσα κατατακτήριες εξετάσεις για να μπω στο 5ο έτος στο Μακεδονικό Οδείο. Έτσι και έγινε και τελείωσα, φοιτητικά στο 5ο έτος του Μακεδονικού Οδείου. Ο δάσκαλος ο Σουρλατζής, κινητή βιβλιοθήκη θα έλεγα, όσον αφορά τη θεωρία, απίστευτα πράγματα, αλλά και όσον αφορά τον τρόπο εκτελέσεως, το οποίο δεν είναι ακριβώς το της Θεσσαλονίκης θα έλεγα, αλλά αναλύει, είναι αυτά που θα σου πει, μπορεί να στα εξηγήσει για ποιο λόγο λέγεται έτσι, για ποιο λόγο δεν λέγεται έτσι, που διαφωνεί, γιατί διαφωνούς και με τους Θεσσαλονίκης, έχει τις ενστάσεις του όσον αφορά τον τρόπο ψαλμόδησης και τον τρόπο ερμηνείας. Και τελειώνω λοιπόν το Μακεδονικό Οδείο και λαμβάνω το πτυχίο πλέον αναγνωρισμένο από το κράτος, και έπρεπε μετά να συνεχίσω για δίπλωμα. Εκείνο το καλοκαίρι πήγα να ψάλω στην Βασιλιάδα, ένα ίδρυμα που υπάρχει έξω από τη Θεσσαλονίκη, και εκεί έψαλε ένας μαθητής του δασκάλου, του Χαρίου του Ταλιαδόρου, ο οποίος μόλις με άκουσε μου λέει: «Έλα εδώ εσύ», λέει, «πάμε στο δάσκαλο. Εσύ πρέπει να πας να γνωρίσεις τον Ταλιαδόρο». Πάμε λοιπόν, πηγαίνουμε στην Αγία Σοφιά, εκείνη την ώρα έβγαινε ο δάσκαλος. Πραγματικά, και όταν ακούς κάποια ονόματα και τα βλέπεις, ναι, και με εκείνα τα παιδικά τα μάτια, τους έχεις πάντοτε έτσι σαν μπροστά σου. Λέει, άκουσε ένα, το παιδί αυτό είναι πολύ καλός, δάσκαλε να τον έχεις κοντά σου, έλα στη σχολή αύριο, μου λέει, ήταν Δευτέρα, έλα στη σχολή να σε ακούσω. Πηγαίνω στη σχολή, φτάνουμε εκεί, τι θα μας πεις, από το Άγιο Θεός. Αν θυμάμαι καλά, είναι το δεύτερο αυτό που λέμε κανονικά. Μ' ακούει, λέει ο δάσκαλος, καλός είσαι, λέει, αλλά πρέπει να μάθεις να ψάλεις. Λέγοντας μάλλον, εντάξει, δεν ξέρω πώς το έψαλα κιόλας, αλλά ήταν κάτι το οποίο δεν, όπως θα το ήθελε αυτός, σύμφωνα με το δικό του ύφος. Σε περιμένω στην Αγία Σοφιά και από τώρα να θα είσαι στην ομάδα μας. Και να έρθεις, λέει, που τι έχεις κάνει, το και το, έχω τελειώσει το πτυχίο, ωραία, θα συνεχίσει δίπλωμα σε μένα. Και έτσι και έγινε. Αφήνω το Σουρλατζή, είχα ένα θαυμασμό προς τον Χαρίο του Ταλιαδόρο, πηγαίνω και στην Αγία Σοφιά για περίπου ένα χρόνο, καθώς μετά παντρεύτηκα με την σύζυγό μου την Κατερίνα και έπρεπε να πιάσω ένα λόγιο για να μπορέσουμε να έχουμε τα προστοζήν. Και η πρώτη ενορία μου ως πρωτοψάλτης ήταν ο Ιερός Ναός της Παναγίας Φανερωμένης εδώ στη Θεσσαλονίκη. Και συγχρόνως για 3 χρόνια είμαι στο δίπλωμα λοιπόν με το δάσκαλο τον Χαρίλο τον Ταλιαδόρο. Πάρα πολλά αυτά τα οποία μας έμαθε και όσον αφορά τον τρόπο ερμηνείας και της ψαλμόδησης, και όχι θα έλεγα τόσο πολύ στο θεωρητικό επίπεδο, αλλά όσον αφορά το να στέκεσαι και να με σιγουριά πάνω στο αναλόγιο. Ήταν ένας άρχοντας με όλη τη σημασία της λέξης.
2: Το αρχοντικό που είχε.
1: Ναι, αυτό το αρχοντικό, το οποίο σου έδινε ένα χαρακτηριστικό, θα σας πω, είναι ότι παραδείγματος χάρη, όταν θα ψάλεις, έλεγε ο δάσκαλος, να ψένεται με μυαλό η ψαλτική. Δεν είναι μόνο φωνή. Αυτό κάτι το οποίο το αναγνωρίζω, κάτι το οποίο το κάναμε στην Κοζάνη, να το πούμε και έτσι. Μαζευόσασταν τότε 20 άτομα και ψάναμε. Και ψέναμε. Άντε, λάτε εδώ να βγάλουμε, ξέρω, να σηκώσουμε τα κεραμίδια. Να το πούμε έτσι. Ο Θεοδρός είναι το αντίθετο. Άλλη φιλοσοφία. Η ψαλμοδία είναι κατάνοιξη, είναι έκφραση, είναι. Θέλει. Αυτό στην κυριολεξία μπορεί να ακούγεται λίγο έτσι περίεργο, αλλά θέλει μυαλό. Θέλει να. Κάποια στιγμή έλεγε, όταν ήθελε να ψάλουμε λίγο χαμηλά, λέει: τώρα αυτό που θα πείτε με το νου σας. Τι λέει τώρα με το νου σας, τι θα πει με το νου σας. Τώρα μπορώ να το αντιληφθώ λίγο καλύτερα.
2: Ναι.
1: Να έχει μια εσωτερικότητα. Έτσι, αυτό ουσιαστικά εννοούσε. Και βέβαια εκτός από το αναλόγιο, το λίγο που πήγα στο Χαρίο του Τελιαδόρο, τα 3 χρόνια που ήμασταν στο δίπλωμα, συγχρόνως όμως στη χοροδία του, με εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα που κατεβήκαμε στο Μέγαρο Μουσικής, πραγματικά ήταν ένα μεγάλο σχολείο.

0: σχεδόν από το 1994 το καλοκαίρι γνωρίζουμε με τον άρχοντα Ιμνοδό τον κύριο Μανώλη Δασκαλάκη, μαθητής του Αθανασίου Καραμάνη, 1994, και εντάσσομαι στην χοροδία που είχε και έχει ακόμη βέβαια ο κύριος Μανώλης. 1994 το πρώτο ταξίδι στο εξωτερικό, γιατί ήταν ίσως από τις λίγες χοροδίες που είχε τόσες συναυλίες στο εξωτερικό. Ναι. Το λέει και το Καυχάτα και καλά κάνει ο κύριος Μανώλης. Πρώτο ταξίδι λοιπόν στον Καναδά με ύμνους και με παραδοσιακό τραγούδι. Ναι. Εγώ τότε τώρα θυμάμαι το κάθε ένα και έρχεται το ένα μετά το άλλο. Είχα το 1993 είχα μπει στο συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ναι. Με δάσκαλο τότε τον Ευάγγελο τον Ανάκο, ο οποίος μας μίλησε στο παραδοσιακό τραγούδι, και αυτός ακούραστος εργάτης έγραφε και γράφει τα τραγούδια στην Βυζαντινή Παρασημαντική και μας τα μάθαινε, τα δίδασκε. Μεγάλο σχολείο, και είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση του τραγουδιού από την ψαλμωδία, κακά τα ψέματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ μπορώ να πω ότι ακόμα και σήμερα δεν έχω αποβάλει το ψαλτικό από το τραγούδι. Οι περισσότεροι τραγουδάμε γύρω ψάλτες, αλλά φαίνεται. Ο άλλος όταν με ακούει να τραγουδάω μου λέει ψάλεις. Ναι, ψάλω. Ξεχωρίζει. Αυτό τότε φανταστείτε το 1993, εγώ ήμουνα 21, πήγαινα να τραγουδήσω και έλεγα, ξέρω εγώ, του λίθους φράγκες θέτος σε ένα τραγούδι του πρώτου ήχου. Προσπάθησε πάρα πολύ έτσι ο άρχοντας, ο Ευάγγελος ο Ανάκος. Και τότε στη χοροδία λοιπόν του Δασκαλάκη καλούμε να κάνω κάποια τραγούδια, να μάθω στη χοροδία, γιατί ήθελα ένα παραδοσιακό τραγούδι στον Καναδά. Οπότε τους έμαθα κάποια τραγούδια, τους έμαθα. Τότε μάθανε και εγώ, έκανε και το δάσκαλο στα τραγούδια. Και πήγαμε όμως εκεί και βιώσαμε μοναδικές στιγμές. Αυτό που λένε ότι στο εξωτερικό οι Έλληνες αισθάνονται δυο φορές. Ναι. Έλληνες ισχύει. Γιατί ουσιαστικά κουβαλάνουν μαζί τους τα βιώματά τους, την ελληνική κουλτούρα, την αγάπη τους για την Ελλάδα, για την πατρίδα μας, και κουβαλάνουν μαζί τους και την νοσταλγία της επιστροφής. Είναι αυτή η αγάπη η οποία μετατρέπεται, θα έλεγα, και σε πόνο. Αυτός ο πόνος της ξενιτιάς, ο οποίος πραγματικά έχει ριζώσει στην καρδιά τους και αφήνει το στίγμα του. Όταν λοιπόν όπου και να πήγαμε στο εξωτερικό, γιατί με τη χορδία του κυρίου Δασκαλάκη έχουμε πάει σε όλο τον κόσμο, μετά τον Καναδά πήγαμε στην Αυστραλία, και εκεί μοναδικές στιγμές σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Μόλις ακούγανε ότι είμαστε από την Ελλάδα το δάκρυ ήτανε, τι να πω.
1: Γεμίζαν τότε οι αίθουσες που πήγαινατε.
0: Ναι, είχε πάρα πολύ κόσμο. Γιατί ήταν μοναδικό σαν γεγονός. Έρχονται από την Ελλάδα Έλληνες, φίλοι, παιδιά της πατρίδας. Ίσως και μόνο από αυτό γέμιζε. Πού ήταν, και στην Αμερική και ήτανε. Και αυτός ο συνδυασμός ψαλτικής και παραδοσιακού τραγουδιού ήταν μοναδικό. Αφού στο τέλος μετά τη συναυλία σηκωνόταν όλοι και χόρευαν. Και χωρίς όργανα μερικές φορές. Τραγουδούσαμε εμείς, χόρευαν αυτοί. Είναι αυτό το δέσιμο που έχουμε εμείς οι Έλληνες.
1: Έτσι είναι, ναι.
0: Δεν χρειάζεται πολύ για να μπορέσει ουσιαστικά να ξεδιπλώσει την ελληνική ψυχή. Μεράκι και αγάπη για την πατρίδα χρειάζεται.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Ναού, του Αγίου Νικολάου, στην Αβάνα της Κούβας, στην Ευρώπη, δεν μπορώ να θυμηθώ και όλα τα ταξίδια. Αυτό που τώρα, αυτό είναι από το 1993. Το 1995, αφού ολοκληρώθηκε ο κύκλος σπουδών στο δίπλωμα με τον δάσκαλο τον Χαρίλο τον Ταλιαδόρο, όπως σας έλεγα, λαμβάνω το δίπλωμα Βυζαντινής Μουσικής. Συγχρόνως με το που τελειώνω τη σχολή, αμέσως πηγαίνω να διδάξω σε ένα οδείο εδώ στο Σαμπελόκηπου, στο Θερμαϊκό Οδείο. Από το 1995 λοιπόν διδάσκω εδώ στο οδείο των Αμπελοκήπων, στο Θερμαϊκό, αφού έχω λάβει το δίπλωμα της Βυζαντινής Μουσικής. Ναι. Συνεχίζω να ψάρω στην Παναγία Φανερωμένη και κάποια στιγμή, 1996, ζητούν ψάλτες στους τρεις ιεράρχες στη Βούλγαρη. Έρχεται ένας φίλος εκεί, μου λέει, θα πάμε στους τρεις ιεράρχες εκεί να διοριστείς, να κάνεις, και να το πούμε κιόλας, γιατί τότε κι εγώ ζούσαμε με αυτά, δεν είχα κάποιο διορισμό, να είχα κάποια δουλειά, ζούσαμε την ψαλτική τέχνη και με ό,τι άλλο μπορούσα έτσι να μου προσφέρει εισόδημα στην οικογένειά μου. Τότε δίνανε διπλάσια χρήματα στους τρεις ιεράρχες. Να πάμε. Και να το πω, δεν είναι κάτι ντροπή. Στην Παναγία Φανερωμένη έπαιρνα 40.000 40.000 δραχμές. Στους τρεις ιεράρχες δίνανε 80.000. Τεράστια η διαφορά. Λέω τον πατέρα Δημήτριο τότε, τον Παπαδόπουλο, που ήταν στην Παναγία Φανερωμένη, πήγα, δοκιμάστηκα στους τρεις ιεράρχες Κυριακή της Σταυροποσκυνήσεως. Και μάλιστα ήμουν και κρυωμένος, δεν ξέρω αν ήταν της Παναγίας αυτό. Και ψάλλω την Κυριακή Σταυροποσκυνήσεως, μου λέει ο πατήρ Γεώργιος Ονιστικάκης, θα σε πάρουμε. Εντάξει πάτερ, λέω, αλλά μετά το Πάσχα. Τώρα είναι Κυριακή Σταυροποσκυνήσεως, δεν μπορώ εγώ να αφήσω τον ναό έτσι.
1: Σωστά.
0: Και αυτό το λέω όχι για να φανεί κάπως, απλώς το λέω για να το ακούσουν και οι νεότεροι ιεροψάλτες, ότι καλό θα είναι όταν είναι να πάμε κάπου να μην αφήνουμε εκτεθειμένο τον ναό. Και το ακούει ο πατήρ Κωνσταντίνος, λέει, ο πατήρ Δημήτριος, μετά από κοντεύει το Πάσχα, ψάχνει τη Μεγάλη Εβδομάδα και είμαι έτοιμος να φύγω, μου λέει, κάτσε, θα σου δώσουμε εμείς, ξέρω εγώ, 60.000. Λέω, πάτε, έδωσα το λόγο μου, δεν ανερώ. Και αυτό είναι ένα, ξέρω εγώ, ή μειονέκτημα ή πλεονέκτημα του χαρακτήρα μου. Άμα πω, ο λόγος είναι συμβόλαιο, να το πούμε έτσι. Και φεύγω λοιπόν στους τρεις ιεράρχες, γίνονται κάποια πράγματα εκεί και ξαφνικά μένω χωρίς ένα λόγιο. Γιατί ήταν άρρωστος τότε ο πρόεδρος του Σωματείου Ιεροψαλτών Θεσσαλονίκης, ο Παραστατίδης, και χωρίς τη δική του συγκατάθεση γινότανε οι ακροάσεις. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό. Εμένα μου είπαν ότι ζητάνε ψάλτη, πήγα κι εγώ, και ξαφνικά όμως μετά το Πάσχα έρχεται ο κύριος Παραστατίδης και αναλαμβάνει ξανά το αναλογιό του. Μου λέει, ο πάτερ, δεν το ήξερα. Και εμένα εγώ εκτεθειμένος. Γι' αυτό εδώ πάλι είναι σημαντικό αυτό. Καλό είναι να γνωρίζουμε και πόσο σημαντικό είναι και η συνεργασία μεταξύ των ιεροψαλτών και ως συνδετικός κρίκος πώς μπορεί να λειτουργεί το σωματείο. Και για τους νεότερους ιεροψάλτες να γνωρίζουμε ο ένας την κατάσταση ενός ιερού ναού και την κατάσταση ενός ιεροψάλτη. Εν πάση περιπτώσει, και για ένα χρόνο λοιπόν πηγαίνω και ψάλλω πάλι στην Ναό της Παναγίας. Ίσως τελικά αυτό έτσι είναι η Παναγία να το θέλει έτσι. Πάω λοιπόν στο ναό της Παναγίας στη Χαλάστρα, στην Κίμηση, για ένα χρόνο από το 1996-97. Ένα χρόνο ψάλλω στην Χαλάστρα και φεύγω για να υπηρετήσω την πατρίδα. Φεύγω φαντάρος.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο δωδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Ο λόγος είναι προσφυλής μας, ακροατέ, ένα όπλο ισχυρό το οποίο χρησιμοποίησε ο Κύριος μας προκειμένου να ομιλήσει στον πλανεμένο άνθρωπο και να τον επαναφέρει στην ευθεία οδό. Η οδός αυτή οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Προκειμένου να ωφελήσουμε έναν άνθρωπο, δεν είναι ανάγκη να χρησιμοποιήσουμε βία ή οποιαδήποτε άλλα δυναμικά όπλα. Καλύτερος τρόπος προσβάσεως και προσπελάσεως ενός ανθρώπου προς τον άνθρωπο είναι ο λόγος. Είτε αυτός είναι γραπτός, είτε αυτός είναι προφορικός. Και όταν μάλιστα αυτός ο λόγος δεν είναι ανθρώπινος αλλά είναι θεϊκός, τότε αυτός ο λόγος έρχεται σαν την άβρα να δροσίσει, σαν το φως να φωτίσει, σαν δύναμη να ενισχύσει, σαν φωτιά να πυρακτώσει τις παγωμένες καρδιές και σαν ζωοποιός δύναμης να αναστήσει νεκρωμένες υπάρξεις. Με αυτές τις σκέψεις προσφυλής μας, ακροατέ, συνεχίζουμε να μελετούμε το πρώτο από τα δύο ιερά γράμματα του Αποστόλου Παύλου που ανήκουν στην πνευματική δικαιοδοσία των χριστιανών της Θεσσαλονίκης και όλων των χριστιανών που πιστεύουν στον Τριαδικό Θεό. Και ήδη διαβάζουμε από την πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή το τρίτο κεφάλαιο στίχος 3 έως και 4. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το μηδέν ασένεστε εν τες θλίψες ειν ταύτες. Αυτή γαρίδατε ότι εις τούτο κείμεθα και γαρότι προς ημάς ήμεν προελέγομεν ημίν ότι μέλομεν θλίβεστε καθώς και γένετο και είδατε. Με πιο απλά λόγια, ώστε κανένας να μην κλονίζεται σε αυτές τις θλίψεις, διότι ξέρετε εσείς οι ίδιοι ότι αυτός είναι ο κλήρος μας και όταν είμαστε μαζί σας σας προλέγαμε ότι θα έχουμε θλίψεις, όπως και έγινε καθώς ξέρετε. Εδώ προσφυλής μας, ακροατέ, κρίνουμε σκόπιμο να δώσουμε το λόγο στον Ιερό Χρυσόστομο, ο οποίος ιδιαιτέρως αγάπησε τον Απόστολο Παύλο και μελέτησε τις επιστολές του. Γι' αυτό είπαν πολύ δικαιολογημένα ότι στόμα του Χριστού είναι το του Παύλου στόμα. Στόμα δε Παύλου, το του Χρυσοστόμου στόμα. Ο Παύλος είναι το στόμα του Χριστού και το στόμα του Παύλου είναι ο Ιερός Χρυσόστομος. Ας ακούσουμε όσοι έχουμε αυτιά και μπορούμε να ακούμε. Γι' αυτό έχει ταχθεί ο κάθε χριστιανός. Αυτός είναι ο κλήρος, λέγει, όλων των πιστών. Γι' αυτό έχουμε ταχθεί και σαν να ευρισκόμαστε σε άνεση ευνηδιαζόμαστε. Μάλλον δε για ποιο λόγο ευνηδιαζόμαστε; Γιατί ούτε καιρός θλίψεως υπάρχει, ούτε πειρασμός μας κατέλαβε παρά μόνον ανθρώπινος. Είναι κατάλληλη στιγμή να πει και σε σας: δεν αντισταθήκατε ακόμη μέχρι σημείου να χύσετε αίμα αγωνιζόμενοι κατά της αμαρτίας. Ή καλύτερα, δεν είναι ευκαιρία να πει αυτό σε σας, αλλά ποιο: δεν περιφρονήσατε ακόμη τα χρήματα. Σε εκείνους λοιπόν που είχαν χάσει όλα τα δικά τους, πολύ εύλογα τα έλεγε αυτά:
ενώ σε εκείνους που έχουν τα δικά τους, αυτό. Ποιο αφαιρέθηκαν τα χρήματα για τον Χριστό, ποιος ραπίστηκε, ποιος υβρίστηκε, με λόγια εννοώ, από πού προέρχεται η καύχησή σου, από πού μπορείς να έχεις παρησία. Τόσα πολλά έπαθε ο Χριστός για μας, αν και ήμασταν εχθροί. Τι μπορούμε να επιδείξουμε εμείς από αυτά που έχουμε πάθει για Αυτόν? Από αυτά που έχουμε πάθει, τίποτε. Από τα καλά όμως που απολαμβάνουμε από Αυτόν, άπειρα. Από πού θα έχουμε παρησία κατά την ημέρα της κρίσεως? Δεν γνωρίζετε ότι και ο στρατιώτης όταν παρουσιάζει πολλά τραύματα και πληγές, τότε θα μπορέσει να είναι ένδοξος κοντά στον βασιλέα? Ενώ αν δεν έχει να παρουσιάσει κανένα κατόρθωμα και αν δεν έχει πολεμήσει καθόλου, ότι θα έχει τοποθετηθεί ανάμεσα στους τελευταίους? Όμως δεν είναι καιρός πολέμου, λέγει. Για αν πράγματι ήταν, είπε μου, ποιος θα πολεμούσε, ποιος θα επετίθετο, ποιος θα είχε εκδιώξει εντελώς τη φάλαγγα του εχθρού? Ίσως κανένας. Γιατί όταν βλέπω ότι δεν περιφρονείς τα χρήματα για τον Χριστό, πώς θα σε πιστεύσω ότι θα περιφρονήσεις τις πληγές? Είπε να υπομένετε με καρτερικότητα εκείνους που σας υβρίζουν και να ευλογείτε αυτούς. Δεν κάνεις αυτό, αλλά παρακούεις. Όποιο δεν έχει κίνδυνο, δεν το κάνεις. Και θα υποφέρεις τις πληγές, πες μου, όπου είναι μεγάλη οδύνη και ο πόνος. Δεν γνωρίζετε ότι πρέπει κατά τη διάρκεια της ειρήνης να ασκείστε σε πολεμικά γυμνάσια? Δεν βλέπετε τους στρατιώτες αυτούς, οι οποίοι, αν και δεν τους ενοχλεί κανένας πόλεμος, αντίθετα δε και επικρατεί απόλυτη ειρήνη, αφού καθαρίσουν τα όπλα μαζί με τους διδασκάλους που τους διδάσκουν την πολεμική τέχνη, εξερχόμενοι καθημερινά, όπως θα λέγαμε, σε επικλινείς και ευρύχωρες πεδιάδες, ασκούνται με μεγάλη ακρίβεια στην τακτική του πολέμου. Ποιος από τους πνευματικούς στρατιώτες έκαμε αυτό? Κανένας. Γι' αυτό στους πολέμους γινόμαστε νοθροί και απαίδευτοι και ευάλωτοι σε όλους. Πόσο δε μεγάλης νοθρότητος είναι δείγμα το να μην θεωρούμε ότι είναι καιρός πολέμου ο παρόν καιρός, τη στιγμή που ο Παύλος φωνάζει και όλοι όσοι θέλουν να ζουν με ευσέβεια σύμφωνα με το θέλημα του Ιησού Χριστού θα καταδιωχθούν. Και ενώ ο Χριστός λέγει μέσα στον κόσμο θα έχετε θλίψη, και ενώ πάλι ο μακάριος Παύλος με δυνατή φωνή φωνάζει και λέγει, δεν είναι ο αγώνας μας προς αντιπάλους με αίμα και σάρκα, και πάλι, σταθείτε λοιπόν αφού ζώσετε τη μέση σας με την αλήθεια. Γιατί μας οπλίζεις, πες μου, ενώ δεν είναι πόλεμος? Γιατί μας δημιουργείς χωρίς λόγο δυσκολίες? Θωρακίζεις τους στρατιώτες ενώ έπρεπε να αναπαύονται και να ξεκουράζονται? Αλλά θα έλεγε κανείς, και βέβαια, και αν ακόμη δεν υπήρχε πόλεμος, έπρεπε να φροντίζομαι τα πράγματα του πολέμου. Γιατί όποιος φροντίζει στον καιρό της ειρήνης τα πράγματα της μάχης, θα είναι φοβερός στον καιρό της μάχης. Όποιος όμως είναι άπειρος των πολεμικών πραγμάτων, περισσότερο θα θορυβηθεί και σε καιρό ειρήνης. Γιατί τέλος πάντων? Γιατί θα δακρύσει για αυτά που έχει, και διότι επειδή δεν μπορεί να τα υπερασπίζεται θα στενοχωρηθεί. Τα κτήματα λοιπόν του δειλού και απείρου και απεδεύτου για τις μάχες
ανήκουν σε όλους τους ανδρείους και σε αυτούς που γνωρίζουν να πολεμούν. Ώστε γι' αυτό πρώτα σας εξοπλίζω και έπειτα όλος ο χρόνος της ζωής μας είναι καιρός πολέμου. Πώς και με ποιο τρόπο. Ο διάβολος επιτίθεται. Άκουσε τι λέγει. Περπατά σαν λιοντάρι που βρυχάται και θέλει κάποιον να αρπάξει. Μας επιτίθενται άπερα σωματικά πάθη τα οποία είναι ανάγκη να υποστούμε για να μην εξαπατούμε χωρίς λόγο τον εαυτό μας. Τι λοιπόν πες μου, δεν μας πολεμεί ο πλούτος, το κάλος, οι απολαύσεις, η δυναστεία, η εξουσία, η βασκανία, η δόξα, η απόγνωση. Γιατί δεν πολεμεί μόνον η δική μας δόξα εμποδίζοντάς μας να φθάνουμε σε ταπεινοφροσύνη, αλλά και η δόξα των άλλων που μας εξωθεί σε φθόνο και βασκανία. Αυτές είναι οι σκέψεις του Ιερού Χρυσοστόμου προς φιλής μας ακροατέ. Και εμείς ταπεινά θα θέλαμε να προσθέσουμε και να πούμε πως κάθε τίμιος και ειλικρινής εργάτης του Ευαγγελίου, προκειμένου να οδηγήσει ψυχές κοντά στο Χριστό, οφείλει με όση δύναμη διαθέτει να περιγράψει το μεγαλείο του χριστιανισμού και την ομορφιά της ορθοδόξου χριστιανικής ζωής και προπαντός να αποδείξει με αδιάσυστα στοιχεία πως ο δρόμος που οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία δεν είναι άλλος από αυτόν που υπέδειξε ο Χριστός, διότι αυτός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Όσοι άνθρωποι λαχταρούν να ζήσουν την αληθινή χαρά και τη μοναδική ευτυχία, όσοι στα σοβαρά ενδιαφέρονται για τη σωτηρία της ψυχής των, δεν έχουν άλλη επιλογή να κάνουν από το να εκλέξουν το Χριστό ως το μόνο οδηγό της ζωής των και να εξαρτήσουν τα πάντα από Αυτόν, αναγνωρίζοντάς Τον ως το σωτήρα και λυτρωτή της ψυχής των. Βεβαίως, όποιος δείχνει μόνον την ομορφιά της χριστιανικής ζωής, χωρίς να παρουσιάσει και την άλλη όψη του νομίσματος, που είναι οι δυσκολίες της, δεν κάμνει πλήρη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση. Οι κήρυκες της αληθείας που είναι επιφορτισμένοι με τον Ευαγγελισμό των ψυχών και την εξάπλωση της Βασιλείας του Θεού οφείλουν να δείχνουν και τις δυσκολίες και τα εμπόδια που θα συναντήσει ο χριστιανός από την ώρα που αποφασίζει να ακολουθήσει το δρόμο το χριστιανικό. Εμπόδια από τον αμαρτωλό εαυτό του, από τα δικά του ελαττώματα, από τις προσωπικές του αδυναμίες, από τους ανθρώπους με τους οποίους ζει και συναναστρέφεται, από τον ηλόφρονα κόσμο, από τις επιδράσεις των αθεϊστικών και μηδενιστικών ρευμάτων και τις επιδράσεις των ποικιλομόρφων σκοτεινών δυνάμεων. Ο χριστιανός πρέπει να γνωρίζει ότι θα αντιμετωπίσει τους τρεις μεγάλους εχθρούς, τη σάρκα, τον κόσμο και τον διάβολο. Ο Κύριος μας διακήρυξε με σαφήνεια και κατηγορηματικότητα ότι ο δρόμος ο δικός του είναι η στενή οδός. Εισέλθετε δια της στενής πύλης, ότι στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγωσα εις την ζωήν. Άλλωστε και στο προσκλητήριο που απευθύνει ο Κύριος μας σε όλους τους ανθρώπους, μνημονεύει ολοκάθαρα ότι όσοι με τη θέλησή Τον αποφασίσουν να Τον ακολουθήσουν, πρέπει να γνωρίζουν ότι τους αναμένει σταυρός, δοκιμασία και θλίψεις. Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτων. Το παράδειγμα του Κυρίου ακολουθώντας και ο Απόστολος Παύλος προειδοποίησε τους χριστιανούς της Θεσσαλονίκης
ότι στη νέα τους εν Χριστώ ζωή θα αντιμετωπίσουν πολλές δυσκολίες και πολλά εμπόδια και ότι πρέπει να προσέχουν να μην κλονιστούν, διότι ο εξαγνισμός της ψυχής περνά μέσα από το καμίνι των θλίψεων. Κανένας δεν μπορεί να περάσει τα σύνορα της βασιλείας των ουρανών αν πρώτα δεν περπατήσει στην κοιλάδα του κλαφθμόνος, ότι δια πολλών θλίψεων δι ημάς εισελθήν εις την βασιλείαν του Θεού. Προσφυλής μας ακροατέ, το να είναι κανείς χριστιανός δεν είναι και τόσο εύκολο όσο εκ πρώτης όψεως φαίνεται. Ο δρόμος ο χριστιανικός είναι δρόμος ανηφορικός, είναι στενό μονοπάτι και δύσβατο, είναι όμως δρόμος που οδηγεί σε υψηλή κορυφή, είναι οδός που οδηγεί στην αιώνιο ζωή. Γι' αυτό μη σκοντάψεις τις δυσκολίες, μη λυγίσεις τα εμπόδια, μην απογοητευθείς τις θλίψεις. Στάσου όρθιος όπως το κυπαρίσι, αμετακίνητος βράχος στο αβυσσαλαίο κύμα και σταθερός όπως ο άγγελος που περικυκλώνει το θρόνο του Θεού και υμνεί τα μεγαλεία και τη δόξα του.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια, φίλοι ακροατές, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Άξιον Εστίν. Ψάλλει ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Κύριε, εις άκουσον τις προσευχίες μου, ενώ της ετινδέησή μου εν διαλυθία σου, εις άκουσον μου με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκεδίεσεν επεμέ το πνεύμα μου εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέδασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόμση. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβέρνησης εις λάκων. Ακουστών πίσω μη το πρωί το ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέει ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίμοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συναλήφθη και εν αμαρτίες εκισισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίεσιν και εφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσατε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλσας θυσίαν έδωκα άνω, ολοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένο. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκίες σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος και ελέησόν με.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών. Ένικεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώς ημίν σήμερον και άφες ημίν το οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν σου φιλέντες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι ο Θεός, επίσημα δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τας πρεσβείας της Παναχράντος ο Μητρός, δεσβήνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες του Κινίων Επωραγίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Αυτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιστημένων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Κανίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήν και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε, φίλοι μας, τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Άξιον Εστίν. Έψελε ο Αρχιμανδρίτης πατήρ Θεόκλητος Μαλεβίτης.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Ο Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, μητρός ηγαπημένου Πάτμου. Θαυμαστά σημεία. Το αίμα ευωδιάζει. Ο γιατρός, κύριος Τηλιακός, μεταβαίνοντας από την Πάτμο στην Κάλυμνο, μετέφερε το αίμα του γέροντα στο νοσοκομείο για μικροβιολογική ανάλυση. Ο μικροβιολόγος κύριος Ιπποκράτης Μαζόρος εφημέρευε στο νοσοκομείο. Ήταν πέμπτη μεσημέρι, γύρω στις 12 με μία. Αισθάνθηκε να πλημμυρίζει το χώρο του ιατρείου ένα άρωμα όμορφο, σαν να ευωδίαζαν όλα τα λουλούδια μαζί. Απόρρισε με αυτήν τη θαυμαστή ευωδία και ρώτησε τη βοηθό του: «Κατίνα, μήπως έσπασε κανένα μπουκάλι με άρωμα?» Και εκείνη ένιωθε αυτό το θεσπέσιο άρωμα των λουλουδιών, αλλά όσο κι αν έψαξαν τα ντουλάπια, δεν βρήκαν κάποιο άρωμα. Έκπληκτοι διαπίστωσαν ότι η άρρητη αυτή ευωδία εξερχόταν από το αίμα του Αγίου που εκείνη την ώρα εξέταζαν. Ο γιατρός έλεγε θαυμάζοντας: «Ζαλιστήκαμε από τη μυρουδιά. Σε εμένα τον αμαρτωλό ήρθε ο γέροντας». Κατά θεία οικονομία, το αίμα το πήγαν για ανάλυση στο νοσοκομείο και όχι στο ιδιωτικό ιατρείο όπου εργαζόταν η πνευματική κόρη του Αγίου, Θεμελίνα Αγάτη, καθώς θα μπορούσε κάποιος να ισχυριστεί ότι από την αγάπη της προς το πρόσωπο του πνευματικού της υπερβάλλει. Όταν η βοηθός του ιατρού θέλησε να την ενημερώσει για τα αποτελέσματα των εξετάσεων, πληροφορήθηκε ότι εντωμεταξύ ο γέροντας είχε αναχωρήσει για τον ουρανό. Τότε όμως σταμάτησε και η ευωδία. Σε δύο βαμβακάκια μάζεψαν το αίμα που είχε απομείνει στο μπουκαλάκι για ευλογία. Τοπικός σεισμός. Την ημέρα της εκδημίας του έγινε τοπικός σεισμός που έγινε αντιληπτός και στα γειτονικά νησιά. Καθώς ο γέροντας Παύλος εισερχόταν στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, παρακάλεσε τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο να δώσει ένα σημείο της αγιοσύνης του οσίου γέροντά του. Σε κλάσματα δευτερολέπτου σύστηκε η γη και σε λίγα λεπτά επαναλήφθηκε και δεύτερος σεισμός. Ένα μικρό παιδί ξύπνησε από το σεισμό και είπε στη μητέρα του: «Μαμά, ξέρεις γιατί έγινε ο σεισμός?» Κοιμήθηκε ο πατήρ Αμφιλόχιος.

το καμπανάκι χτυπά μόνο του. Το καμπανάκι του πύργου που σήμαινε ο Άγιος για να καλέσει κάποια αδερφή δεν εσήγησε μαζί με τον κάτοχό του. Οι μοναχές πίστευαν ότι ο γνώριμος ήχος του θα ακουγόταν για τελευταία φορά την πένθυμη εκείνη Πέμπτη για να αναγγείλει την κοίμησή του. Όμως ο Όσιος πατέρας τους το σήμαινε ακόμα για να πιστοποιήσει τις μοναχές του ότι όπως τους είχε υποσχεθεί, τις παρακολουθεί και τις βοηθά από τη χώρα της μακαριότητας όπου βρίσκεται. Για πρώτη φορά το άκουσαν αναπάντεχα να χτυπά λίγες μόνο ημέρες μετά την κοίμησή του. Προς μεγάλη τους έκπληξη διαπίστωσαν ότι κανένα ανθρώπινο χέρι δεν το είχε αγγίξει. Αρκετές φορές επαναλήφθηκε το θαυμαστό αυτό γεγονός τις πρώτες μέρες μετά την αναχώρησή του και αραιότερα τα επόμενα χρόνια. Η μακαριστή γερόντισσα Ευστοχία γνωστοποιούσε το γεγονός στον αείμνηστο πατέρα Δημήτριο Γκαγκαστάθη σε επιστολή της την Μεγάλη Τετάρτη του 1972. Σήμερον, προμιάς ώρας, στας 6 το πρωί, κτύπησε πάλι το καμπανάκι του γέροντος. Μεγάλη εβδομάς είναι και θέλει να μας πει ότι μας παρακολουθεί. Όλε αδερφέ είναι συγκινημένε και χαρούμενε που ο γέροντας με το καμπανάκι από καιρού εις καιρόν μας κάνει αισθητή την παρουσία του. Είναι δε ο καιρός θαυμάσιος σήμερον. Η θάλασσα σαν λίμνη από τη γαλήνη. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι το καμπανάκι το κτύπησε ο αέρας. Έχουμε δε παρατηρήσει ότι ο Σάκης χτυπά είναι μεγάλη γαλήνη και χτυπά μόνο του. Ποτέ δεν το οικήσαμε να το κτυπήσουμε εμείς αφότου εκοιμήθη ο μακαριστός γέροντάς μας.

ευωδή από το μνήμα και τη φωτογραφία του. Κάποια αδερφή έστειλε μία φωτογραφία με το τίμιο σκήνομά του κατά την κίδευσή του σε ένα πνευματικό του παιδί για να παρηγορηθεί αφού δεν μπόρεσε να παρευρεθεί όπως το επιθυμούσε. Η φωτογραφία του ευωδίαζε για 40 ημέρες. Άλλη μοναχή, όταν προσκυνούσε τον τάφο του, αισθάνθηκε να εξέρχεται από αυτόν μια άρρητη ευωδία. Τα θαυμαστά σημεία των πρώτων ημερών ακολούθησαν πλήστα άλλα. Μια πνευματική του κόρη ήρθε από την Κάλυμνο να προσκυνήσει τον τάφο του πνευματικού της. Αφού απόθεσε εκεί μαζί με τα λόγια της καρδιάς της λίγα λουλούδια, καθώς αποχωρώντας ανέβαινε τη σκάλα, είδε ένα εκτυφλωτικό φως να βγαίνει από το μνήμα του Αγίου. Με τη μεσητεία του προς τον Κύριο, άτεκτη γυναίκα απέκτησε χαριτωμένο αγοράκι. Άλλοι θεραπεύτηκαν από ασθένειες όταν αλήφθηκαν με το λάδι του καντιλιού που άναβε στον τάφο του και ζήτησαν τη βοήθειά του.

ανακομιδή των λειψάνων. Μετά την παρέλευση 10 χρόνων από την οσιακή κοίμηση του Αγίου, στις 19 Σεπτεμβρίου του 1980 πραγματοποιήθηκε η εκταφή των ιερών του λειψάνων. Προείστατο ο τότε ηγούμενος και μετέπειτα επίσκοπος Τράλεων κύριος Ισίδωρος και παρευρίσκονταν συμπροσευχόμενοι ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης κύριος Τιμόθεος, ο Μητροπολίτης Ρόδου κύριος Σπυρίδων, ο Μητροπολίτης Λέρου, Καλύμνου και Αστυπαλέας Ισίδωρος, πολλοί κληρικοί και λαϊκοί από όλο τον ελλαδικό χώρο. Όταν ο τάφος του Αγίου ανοίχτηκε, μία λεπτή ευωδία απλώθηκε όχι μόνο στο κημητήριο, αλλά και σε όλη τη γύρω περιοχή. Δέος και συγκίνηση κατέλαβε τις ψυχές των παρευρισκομένων. Η τερπνή αυτή ευωδία δεν εξαλείφθηκε ούτε ύστερα από την πλήση των σεπτόντου λειψάνων. Ο ηγούμενος που χρειάστηκε να φύγει γρήγορα για κάποια επίγουσα υπόθεση, επιστρέφοντας έπειτα από 2 με 3 ώρες, είπε στον πατέρα Ηλία: «Μύρισε τα χέρια μου, ακόμη ευωδιάζουν μετά το άγγιγμα της κάρας του γέροντα». Στο μνημόσυνο που τελέστηκε την επόμενη μέρα στη Μονή του Ευαγγελισμού, ο αρχιεπίσκοπος Κρήτης εκφώνησε επιμνημόσυνο ομιλία και απευθυνόμενος στις μοναχές με λόγια καρδιακά είπε: «Έχετε τώρα αυτή τη στιγμή μπροστά σας έναν ατίμητο θησαυρό. Είναι ένας θησαυρός που δεν μοιάζει με τους θησαυρούς της γης. Τούτος ο θησαυρός είναι ιερός, είναι Άγιος. Ήταν θησαυρός και τότε που ήταν κοντά σας. Οι θησαυροί αυτοί δεν θα εκλείψουν ποτέ. Είναι οι Άγιοι, τα ιερά τους λείψανα. Είναι θησαυροί που διδάσκουν. Τούτο το λείψανο θα σας θυμίζει τη φωνή του, τις συμβουλές του, τους κόπους του, τις θυσίες του, τα δάκρυά του, όλους τους αγώνες του. Μπροστά σε αυτόν τον θησαυρό αποθέτουμε όλη την ευλάβειά μας. Από τον θησαυρό αυτό, σαν από πηγή, θα παίρνετε τα νάματα, τις ευλογίες του». Πραγματικά, τα κροκοβαφή οστά του είναι ο μεγάλος θησαυρός της μονής μας, που αποδείχτηκε πηγή ευλογιών και ιαμάτων για τα πνευματικά παιδιά του και πολλούς άλλους πιστούς. Με ευλάβεια κατατέθηκαν σε ξύλινη λάρνακα και φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο της μονής μας. Το νερό με το οποίο έπλυναν τα ιερά λείψανά του πολλές φορές θαυματούργησε και χάρισε την υγεία σε ασθενείς και παιδιά σε άτεκνους γονείς. Η γερόντισσα Νεκταρία, η ηγουμένη της μονής της Παναγίας Καλυβιανής, είχε παραστεί στην ανακομιδή των σεπτών του λειψάνων και διηγούνταν ότι όταν προσκύνησε την Αγία του Κάρα που ευωδίαζε, ακούμπησε πάνω της ένα βαβάκι και αυτό πήρε το ίδιο λεπτό άρωμα. Το μπουκαλάκι δε με το αγιασμένο νερό από τα λείψανά του ευωδίαζε σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού της προς την Κρήτη, στο πλοίο, στο αεροπλάνο, ακόμα και στο μοναστήρι κατά την άφηξή της. Γι' αυτό και το τοποθέτησαν στο ιερό για να το χρησιμοποιούν σε περίπτωση ανάγκης. Ο Άγιος λοιπόν δεν σταμάτησε το αποστολικό του έργο με την οσιακή κοιμησή του, αλλά συνεχίζει με τη θαυματουργία των λειψάνων του και των αντικειμένων που χρησιμοποιούσε να κηρύττει τη δύναμη της χάριτος του Τριαδικού Θεού που αγάπησε με όλη του την καρδιά.

Αγιοκατάταξη. Την Τετάρτη 29 Αυγούστου 2018, μετά την απόφαση της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να προβεί στην αγιοκατάταξη του Οσίου Γέροντα της Πάτμου, οι καμπάνες της Μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου και της Μονής του Ευαγγελισμού σήμαιναν χαρμόσυνα και γνωστοποιούσαν στη γενέτειρα του Αγίου ότι στις ημέρες μας ένας ευθαλής βλαστός της ανθοφόρησε τα άνθη της αγιότητας που θα μυροβολούν πια το ευγενικό άρωμά τους μέσα από τον πάντερπνο κήπο των Αγίων της Εκκλησίας μας και θα εφραίνουν τις καρδιές των χριστιανών ανά την οικουμένη. Η αναγνώριση της αγιότητάς του ήταν αίτημα της τοπικής εκκλησίας, των πολυπληθών πνευματικών του τέκνων και πολλών πιστών που είχαν γευτεί τους καρπούς της αγιοσύνης του. Εφόσον στη συνείδηση των πιστών ήταν ισχυρή η πεποίθηση της αγιότητάς του, η επίσημη αναγγελία της κατατάξεώς του στο αγιολόγιο της εκκλησίας μας ήταν αναμενόμενη και γέμισε τις ψυχές των Ορθοδόξων με πνευματική ευφροσύνη. Οι εορταστικές εκδηλώσεις της αγιοκατατάξεώς του πραγματοποιήθηκαν κατά το τριήμερο 17, 18 και 19 Σεπτεμβρίου σε κλίμα πνευματικής πανδεσίας. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η υποδοχή της τιμίας κάρας του στην αγαπημένη Μονή της Μετανοίας του, όπου εισήλθε έφηβος και διετέλεσε ηγούμενός της, καθώς και η ανάγνωση της πατριαρχικής συνοδικής πράξεως της αγιοκατατάξεώς του από τον εκπρόσωπο της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου κυρίου κυρίου Βαρθολομαίου, τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Ελέας κύριο Θεοδόρητο, που υπήρξε πνευματικό παιδί του Αγίου. Η αγαλίαση ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπα όλων των παρευρισκομένων κληρικών και λαϊκών. Στο πλευρό του προεξάρχοντος Επισκόπου Ελέας κυρίου Θεοδωρίτου παρίστανται οι Μητροπολίτες Δωδώνης Χρυσόστομος, ο βιογράφος του Βερατίου Ιγνάτιος, ο Γάνου και Χώρας Αμφιλόχιος, ο Κιδωνίας και από Κορώνου Δαμασκηνός, ηγούμενοι ιερών μονών και πλήθος ιερέων, μοναχών και ευλαβών προσκυνητών που έφτασαν στην Ιερά Νήσο για να αποδώσουν τιμές στο νεοκαταταγέντα Άγιο της Πάτμου. Οι εορτασμοί ολοκληρώθηκαν την Τετάρτη 19 του μηνός με αρχιερατική Θεία Λειτουργία στη Μονή του Ευαγγελισμού. Έκτοτε η Εκκλησία του Χριστού θα εορτάζει εις αιώνα τον άπαντα τη μνήμη του στις 16 Απριλίου, ημέρα της κοιμήσεώς του, και στις 19 Σεπτεμβρίου, επέτειο της ανακομιδής των Σεπτών του Λειψάνων.

Άγιος της διπλής αγάπης, Άγιος Αμφιλόχιος, ο εν Πάτμο, της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού, Μητρός Ιγαπημένου, Πάτμου.

Φίλοι μας, κοντά σας ο ραδιοφωνικός σταθμός Λιδία. Στη συνέχεια του προγράμματός μας θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης, συνοδεί ισοκρατήματος.